Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 7 του Μάη 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και στην παρέα μας είναι η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Είναι η εκπομπή που μεταδίδεται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 9 με 10 και σε επανάληψη μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα, την επόμενη μέρα στις 3. Έτσι για να πετυχαίνουμε και τις δύο ζώνες, τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία πλευρά και Καναδά και Λατινική Αμερική και από την άλλη τη ζώνη της Οκεανίας. Λοιπόν, να δώσουμε και σήμερα τον αριθμό επικοινωνίας με την εκπομπή και συνολικά και γενικότερα με την Φωνή της Ελλάδας. Είναι το 69-300-78-28-3. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-28-3. Η επικοινωνία μας μπορεί να γίνει αμφίδρομη αν στείλετε ένα μήνυμα σε δύο εφαρμογές, στο WhatsApp και στο Viber, όπου γράφοντας κάτι, εντελώς δωρεάν φυσικά, έτσι, δεν υπάρχει καμία χρέωση, δεν είναι εκείνα τα παλιά, ξέρεις, που έμπαινες στα πενταψήφια και έλεγε 32 λεπτά το μήνυμα και δεν συμμαζεύεται, είναι εντελώς δωρεάν και μέσα από αυτό μπορείτε να τοποθετηθείτε, να ρωτήσετε κάτι, να συζητήσουμε, να ξεκινήσει μια κουβέντα επί του θέματος που συζητάμε ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και ένα τραγούδι να θέλετε να ζητήσετε, που να ταιριάζει λίγο και στην περίσταση της εκπομπής, με πολύ μεγάλη μας χαρά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, 69-300-78-28-3 και προτείνω να το περάσετε, να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, έτσι ώστε όλοι και όλες όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή και τη Φωνή της Ελλάδας να είστε σε καλύτερη ετοιμότητα. Λοιπόν, και σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στην ιστορία και θα αναδείξουμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι έτσι ευρύτατα γνωστό ή τουλάχιστον με τα στοιχεία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, την έρευνα που κάναμε, γιατί θα γυρίσουμε έναν αιώνα πίσω, 102 χρόνια για να είμαστε ακριβείς πίσω, και θα πάμε στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό. Εκεί λοιπόν διαδραματίζονται πολλά γεγονότα θανατηφόρα και αιματηρά, με την καταδίωξη επίδοξων μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα από την πλευρά του Μεξικού για να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό το κάνουν με διάφορους τρόπους και από διάφορες πολιτείες. Εκεί μπαίνει λοιπόν ένα φρενάρισμα και μάλιστα το 1924. Η χρονολογία στην οποία αναφερόμαστε είναι μια χρονιά, ας τη χαρακτηρίσουμε, ορόσημο για την αμερικανική μετανάστευση, γιατί τότε ιδρύεται η συνοριοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, η περίφημη US Patrol, Border Patrol, και πλέον αρχίζουν και παίρνουν μια άλλη τροπή τα γεγονότα, τα περάσματα όλο και γίνονται πιο επικίνδυνα, και αυτοί που βρίσκονται στην συνοριοφυλακή βαράνε στο ψαχνό, για να το πούμε απλά και λαϊκά. Μία τέτοια περίπτωση, γι' αυτό και ασχοληθήκαμε με το θέμα, είναι η περίπτωση 30 Ελλήνων μεταναστών, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν το Φλεβάρι του 1924 στο Τέξας από την πλευρά της χώρας του Μεξικού. Εκεί λοιπόν έχω μπροστά μου ένα τηλεγράφημα που αναδεικνύει το ρεπορτάζ και θα μπούμε μετά σε όλες τις λεπτομέρειες. Είναι ένα ρεπορτάζ από τις 16 Φλεβάρι του 1924 από τον Ριζοσπάστη, το οποίο αναφέρει: η αστυνομία των Αμερικανών φωνεύει 30 Έλληνας. Κατά τηλεγράφημα προς μεταναστευτικών γραφείων του Πειραιός, πολλοί μετανάστε αποπειράθησαν να εισέλθουν κρυφώς εις το αμερικανικό έδαφος δια των συνόρων Μεξικού Ηνωμένων Πολιτειών. Γενόμενοι όμως αντιληπτοί υπό τις αστυνομίες των συνόρων, επυροβολήθησαν. Μεταξύ των πολυάριθμων θυμάτων συγκαταλέγονται και 30 Έλληνες μετανάστε. Αυτή είναι μια ιστορία μαζικής δολοφονίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, Ελλήνων μεταναστών, που δεν είναι από τις πλέον γνωστές, ενδεχομένως να μην είναι και σχεδόν καθόλου γνωστοί. Και επειδή έχουμε αναφιερώσει τόνους μελάνη στα της μετανάστευσης, στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν οι μετανάστες να στήσουν τη ζωή τους εκεί σε ένα ξένο τόπο κάτω από συνθήκες αγριότητας, πραγματικά αγριότητας, δουλείας και σκλαβιά σε πολλές περιπτώσεις, θα δούμε πώς οι Έλληνες μετανάστες εκείνη την περίοδο και για πολλά χρόνια ήταν στόχος ακραίων οργανώσεων, όπως για παράδειγμα η Ku Klux Klan, και αυτό γιατί είχαν καλές σχέσεις και καλούς δεσμούς μεταξύ άλλων και με τους Αφροαμερικανούς των διαφόρων περιοχών στις οποίες
έμεναν. Θα εστιάσουμε στη σημερινή εκπομπή σε αυτό το γεγονός, στη δημιουργία της συνοριοφυλακής το 1924, ό,τι συνεπάγεται μετά από αυτό, γιατί ουσιαστικά έκλεισαν τότε τα σύνορα και έγινε πολύ πιο δύσκολη η μετανάστευση, αλλά θα πάμε και πρώτερα για να δούμε και ποια ήταν η λειτουργία της οργάνωσης των Texas Rangers, η περίφημη διάβολη του Τέξας. Ήταν μια ομάδα δύναμης και επιβολής του νόμου, η οποία σκότανε εμψυχρό. Έχουμε επιλέξει τραγούδια που είναι σχετικά, τραγούδια εκείνης της εποχής, τραγούδια που γράφτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχουμε επιλέξει έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω ότι είναι από τους πλέον χαρακτηριστικούς εκπροσώπους αυτής της πραγματικά μεγάλης μουσικής σχολής, τον Γιώργο Κατσαρό. Μιλάμε για αυτή την τεράστια φυσιογνωμία. Όλα τα τραγούδια λοιπόν που θα ακούσουμε είναι από εκείνη την εποχή, ξεκινάνε από το 1919 και καταλήγουν μέχρι και το 1946, περιοχές της Αμερικής ονοματίζονται μέσα στα τραγούδια, εποχές είναι απόλυτα σχετικές, και ακούμε το πρώτο τραγούδι με τη βοήθεια τώρα της Ελπίδας Παπουτσή, που λέγεται «Ελληνική απόλαυση» και είναι γραμμένο και ηχογραφημένο το 1919 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λοιπόν, οι ηχογραφίες είναι όπως τις ακούτε, είναι γνήσιες πρώτες εκτελέσεις, έτσι. Γι' αυτό και αυτό το περίφημο χρ-χρ που τόσο πολύ αρέσει σε ό,τι αφορά τη γνησιότητά του και την, τον ήχο που βγαίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γεγονότα πώς διαδραματίστηκαν με τη σειρά τους. Δεν ξεκίνησε όλη η ιστορία το 1924, κορυφώθηκε τότε. Γιατί από το 1910 μέχρι το 1920 είχαμε μία σειρά σφαγών. Ήταν μία περίοδος η οποία χαρακτηρίζεται όλη ως περίοδος σφαγής, όπου λειτουργούσαν ομάδες τιμωρών, οι λεγόμενοι vigilantes, οι οποίοι τι έκαναν, δολοφονούσαν εμψυχρό καθημερινά εκατοντάδες έως και χιλιάδες Μεξικανούς κυρίως, που προσπαθούσαν να περάσουν τα μεξικανοαμερικανικά σύνορα στο Τέξας. Εκεί δρούσε λοιπόν η ομάδα των Texas Rangers, η οποία από το 1910 μέχρι το 1920 και προφανώς και μέχρι το 1924 που τέθηκε σε λειτουργία η ισχύς της σύνοριοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών, η US Border Patrol, εντάξει, δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει σε αριθμούς πόσες δολοφονίες είχαν εκτελέσει. Τώρα, όταν έγινε η συνοριοφυλακή το 24 και άλλαξε ο νόμος, θα δούμε και πώς λεγόταν ο νόμος, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο το κομμάτι αυτό. Όταν έγινε λοιπόν αυτή η αλλαγή, οι πράκτορες που προέρχονταν από τους Texas Rangers ξεκίνησαν να λειτουργούν και να δουλεύουν επίσημα στη συνοριοφυλακή. Ήξεραν καλά τα κατατόπια και ήταν οι πρώτοι επιλαχόντες στο κομμάτι της επιλογής. Πρώτοι-πρώτοι οι οποίοι προσλήφθηκαν. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό όμως και πρέπει να το αναφέρουμε είναι ότι στην πλειοψηφία τους οι Texas Rangers είχαν δεσμούς, άρρηκτους δεσμούς με την Ku Klux Klan, τη ρατσιστική αυτή η οργάνωση η οποία στρεφόταν κυρίως σε βάρος των Αφροαμερικανών αλλά και σε βάρος των μεταναστών. Έτσι, μετέφερε λοιπόν η ιστορία των Texas Rangers μια, ας το πούμε, κουλτούρα, τι κουλτούρα τέλος πάντων, μια κουλτούρα βίας και ρατσισμού που πέρασε μέσα σε αυτό το νέο σώμα της συνοριοφυλακής. Ο νόμος του 1924 που ονομάστηκε Johnson Reed Act είναι αυτός ο οποίος επιβάλλει πολύ αυστηρές ποσοστώσεις, περιορίζει δραστικά τη μετανάστευση, την κόβει στα δύο ουσιαστικά και έχει σαν στόχο και σκοπό του τη δημιουργία και άλλων περιοριστικών νόμων στην πορεία αλλά και τη διατήρηση της φυλετικής ομοιογένειας και το παίρνω ακριβώς έτσι όπως αναφερόταν στο συγκεκριμένο νόμο της φυλετικής ομοιογένειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λοιπόν θεωρείται πλέον, ποινικοποιείται το πέρασμα από τα σύνορα, θεωρείται πλέον έγκλημα, έτσι, και οδηγεί σε βίαιες καταδιώξεις, εκτοπισμούς και δολοφονίες απέναντι στον εγκληματία που τόλμησε να περάσει τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθώντας να διεκδικήσει όχι ένα καλύτερο αύριο αλλά μία ζωή, γιατί καταλαβαίνετε κάτω από ποιες συνθήκες βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι, πώς το ζούμε και σήμερα, έτσι, με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, σε τι κατάσταση βρίσκονταν τότε. Το 1924 και μετά αρχίζει μία συστηματική κακοποίηση. Πλέον η βία είναι θεσμοθετημένη, έχει υπογραφεί και από τον ίδιο τον νόμο και μεταφέρεται στην πράξη. Πλέον η βία είναι θεσμοθετημένη, έχει υπογραφεί και από τον ίδιο τον νόμο και μεταφέρεται στην πράξη.

από τους τόπους τους και ξεκινά μία βίαιη απομόνωση των μεταναστών και καταστολή κυρίως σε βάρος της μεξικανικής κοινότητας. Αυτό το κομμάτι του κυνηγητού των ανθρώπων που είχαν υποστεί πανόλοι της απομόνωσης και σε πολλές περιπτώσεις και της εξόντωσής τους έχει περάσει στην ιστορία. Με λίγα λόγια, το 1924 θεωρείται ένας χρονολογικός αριθμός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολύ σημαντικός γιατί νομιμοποιεί τη βία. Από τη μία, οι σφαγές που γίνονταν στο παρελθόν πλέον έχουν νομιμότητα και με την ίδρυση της συνοριοφυλακής ακολουθούν διάφοροι ρατσιστικοί νόμοι που ψηφίζονται και μετατρέπουν ουσιαστικά και πραγματικά τους μετανάστες όλους, όχι μόνο τους Μεξικάνους, όλους όσοι προσπαθούσαν να περάσουν τα αμερικανικά σύνορα από το Τέξας και από άλλες περιοχές σε πραγματικούς στόχους. Πότε μαύρα, πότε άσπρα τώρα, ένα τραγούδι με τον Γιώργο Κατσαρό από το

Λοιπόν, να πούμε ότι το πρώτο και βασικό κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά την τελευταία δεκαετία του 1800, δηλαδή 1890. Έχει αρχίσει και έρχεται ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης, κυρίως αγροτικού πληθυσμού, προέρχεται από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα φυσικά. Και οι μετανάστες αρχίζουν και μετατρέπονται σε ένα μεγάλο δημογραφικό μέγεθος. Οπότε οι ήδη βρισκόμενοι εκεί στην Βόρεια Αμερική, ντόπιοι, όπως τέλος πάντων μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, κυρίως είναι δυτικοευρωπαϊκής καταγωγής, έχουν αρχίσει και ανησυχούν, γιατί σου λέει χάνουμε το παιχνίδι και εδώ έρχεται η κατάσταση πλέον ίσα βάρκα, ίσα πανιά ανάμεσα στους ντόπιους, που και αυτοί μετανάστες ήταν, γόνοι μεταναστών από τους πρώτους, και τους νέους μετανάστες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έρχονταν από την τότε Ιουγκοσλαβία, από την Ελλάδα, από άλλες χώρες, την Ρουμανία, την Πολωνία, τις σκανδιναβικές χώρες, πολλοί μετανάστες. Έτσι ήταν τα δεδομένα εκείνης της περίοδου. Υπήρχε λοιπόν μια ανησυχία στην τοπική κοινωνία, την ήδη υπάρχουσα τοπική κοινωνία, ότι έχουν αρχίσει και αλλάζουν τα δεδομένα και ότι θα αλλοιωθεί η εικόνα της αμερικανικής κοινωνίας έτσι όπως την ήξεραν μέχρι το 1900. Με αυτό το πνεύμα δημιουργείται και η δολοφονική οργάνωση Ku Klux Klan. Ku Klux Klan είναι σαρδαμίστικο, παιδιά, έτσι. Δεν έχει λάμδα στο δεύτερο, είναι Ku Klux Klan. Και ισχυρίζονται αυτοί ότι είναι όλοι αμερικανογεννημένοι και ότι πρέπει να ξεκληρίσουν με κάθε τρόπο όσους δεν είναι του ιδίου χρώματος και της ιδίας θρησκευτικής αντιλήψεως, τα λέω έτσι λίγο στην καθαρέβουσα γιατί ήταν εκείνης της εποχής, και ιδιαίτερα βάζουν στόχο εκτός

από τους Αφροαμερικανούς και τους Έλληνες, γιατί είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι στην πλειοψηφία τους, αλλά και τους Καθολικούς, γιατί απειλούν το προτεσταντικό δόγμα, τον ακρογωνιαίο λίθο του Αμερικανισμού, όπως έλεγαν οι ίδιοι. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει αρχίσει να διαφαίνεται η μετάπτωση της όλης ιστορίας, η παραγωγή πέφτει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δημιουργούνται επίπεδα ανεργίας πολύ υψηλά και ξεκινάει να αναπτύσσεται πάρα πολύ έντονα το ξενοφοβικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι έρχεται το 1924 να νομοθετηθεί αυτή η μείωση της κίνησης των μεταναστών, της υποδοχής των μεταναστών από την νοτιοανατολική Ευρώπη, κάτι που πλήττει και την Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν καραβάνια Ελλήνων που έφευγαν για την Αμερική για να βρουν την τύχη τους, πλέον ο νέος νόμος του 1924 βάζει έναν φραγμό. Δύο χρόνια νωρίτερα, και ενώ οι Έλληνες μετανάστες δεν είναι ιδιαίτερα αποδεκτοί στην τοπική κοινωνία, ιδρύεται η ΑΧΕΠΑ. Την ίδρυσαν μαγαζάτορες που είχαν κυρίως εστιατόρια στην Ατλάντα. Προσπαθούσαν έτσι να δημιουργήσουν μια διαφορετική εικόνα για το τι σημαίνει Έλληνας, για τους μετανάστες που βρίσκονταν εκεί και να προστατεύσουν τις περιουσίες τις δικές τους φυσικά, αλλά και τους συμπατριώτες τους από επιθέσεις ρατσιστών. Ήδη δρούσε εδώ και μια επταετία η Ku Klux Klan. Η οργάνωση ξεκίνησε με αυτά τα δεδομένα, αλλά και με μια μεγάλη βάση προσπάθειας για να αμερικανοποιηθούν το συντομότερο δυνατό όσοι μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα της χώρας. Ο στόχος δεν ήταν δηλαδή να κρατήσουμε την ελληνική ρίζα, την ταυτότητά μας, τη γλώσσα, τη θρησκεία, αλλά να γίνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται Αμερικανοί πολίτες, ευυπόληπτοι πολίτες. Προσπάθησε λοιπόν να πείσει τους Έλληνες να μάθουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, να αποκτήσουν αμέσως την αμερικανική υπηκότητα. Και κάτι που έγινε κατά χιλιάδες τη δεκαετία για την οποία συζητάμε, τη δεκαετία του 1920. Βέβαια, στην πορεία η ΑΧΕΠΑ άλλαξε τελείως και ο ρόλος και η συμμετοχή της στα δρόμενα των Ηνωμένων Πολιτειών με μεγάλη δράση και επιρροή ακόμα και σε επίπεδο πολιτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Παντέρημος μες στον ντουνιά τώρα, μας λέει ο Γιώργος Κατσαρός.

Για να δώσουμε έτσι ένα στίγμα του πώς ήταν διαμορφωμένα τα πράγματα για τους Έλληνες μετανάστες τότε, τη δεκαετία του 20 στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε ότι είχαν ιδιαίτερα καλή σχέση με τους Αφροαμερικανούς. Δεν υπήρχε δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι του ρατσισμού, γιατί δεν γνώριζαν ερχόμενοι από εδώ το κομμάτι αυτό του ρατσισμού εκείνης της περίοδου. Αν και νομίζω, αν πάμε πίσω και στα χρόνια της Ελλάδας τότε, με το κύμα προσφύγων που ήρθε το 22 μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, και εδώ υπήρχαν έντονα φαινόμενα απομόνωσης και ρατσισμού, δυστυχώς, και ανάμεσα σε συμπατριώτες. Οι Έλληνες στην Αμερική την εποχή της δουλείας, που ήταν επίσημη η δουλεία, δεν είχαν κάτι να καρποθούν από αυτή την ιστορία. Δεν αντιτάχθηκαν με σοβαρό σθένος για να πεις ότι βγήκαν μπροστά και πολέμησαν, αντιμετώπισαν την κατάσταση, πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά όφελος από την ιστορία της δουλείας δεν είχε η ελληνική κοινότητα. Έτσι λοιπόν, σε πολλές φτωχές περιοχές που είχαν ανοίξει εστιατόρια ή δούλευαν και αυτοί οι μεροκαματιάριδες πλέον οι Έλληνες μετανάστες, βρίσκονταν και Αφροαμερικανοί. Και υπήρχε αυτή η καθημερινή συνεχής τριβή. Μεταξύ τους οι Έλληνες πολλοί ήταν πλανόδιοι πολιτές, άλλοι δούλευαν σε εστιατόρια, άλλοι ήταν ιδιοκτήτες των μικρών μαγαζιών και καταστημάτων και είχαν πελατεία που ήταν από την πλευρά των Αφροαμερικανών, κάτι που τους διαφοροποιούσε, γιατί δεν είχαν κανένα πρόβλημα να σερβίρουν Αφροαμερικανούς, να μιλήσουν μαζί τους και να έχουν μια κοινωνική καθημερινή συναναστροφή. Αυτό αποτέλεσε ένα γεγονός το οποίο ενοχοποίησε την ελληνική κοινότητα και δημιούργησε μεγάλη αντιμετώπιση και σκληρή αντιμετώπιση από την ρατσιστική και φασιστική σίγουρα οργάνωση Ku Klux Klan, όπου διώχθηκαν αρκετοί συμπατριώτες μας τότε, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί είχαν σχέση με Αφροαμερικανούς, και έκλεισαν πολλά μαγαζιά ελληνικά επειδή επέτρεπαν στους Αφροαμερικανούς να περάσουν μέσα, να μπουν, να καθίσουν και να φάνε ένα πιάτο φαγητό. Αποδέχονταν δηλαδή τους Αφροαμερικανούς σαν πελάτες, κυρίως, όχι ως υπαλλήλους, γιατί εκεί ήταν πιο δύσκολο. Υπήρχε κυρίως οι μαγαζάτρες Έλληνες είχαν Έλληνες στη δούλεψή τους, αλλά ως πελάτες τους αποδέχονταν. Πράγμα το οποίο ήταν πολύ εκνευριστικό για αυτές τις δολοφονικές οργανώσεις. Και πάμε τώρα στη Φλόριντα, στην περιοχή Τάρπορ Σπρίνγκς, όπου εκεί υπήρχε σπουδαία σπουγγαλία, και όταν ήρθαν αρκετοί μετανάστες από τη Σίμη, από την Κάλυμνο, που ήξεραν την τέχνη από εδώ, από την Ελλάδα, μπήκαν αμέσως στο στόχαστρο των ήδη υπαρχόντων σπουγγαλίων, γιατί εκείνοι ναι μεν είχαν πιο ανεπτυγμένη την τεχνογνωσία, ενώ αυτοί που ζούσαν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι άλλοι ήξεραν την τέχνη και δεν φοβόντουσαν τίποτα. Είχαν δουλέψει δυναμίτη, είχαν δηλαδή γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στο βυθό της θάλασσας. Έτσι λοιπόν, με το που ξεκίνησε και δημιουργήθηκε η ελληνική κοινότητα στο Τάρπορ Σπρίνγκς με διάφορα μαγαζιά, ξεκίνησε και ένα εμπορικό σαμποτάζ από τους ντόπιους που ήδη υπήρχαν εκεί, σε βάρος των ελληνικών καταστημάτων, των ελληνικών προϊόντων, αλλά και των Ελλήνων σφουγγαράδων. Έτσι, με λίγα λόγια, τι έκαναν τέλος για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι Έλληνες σφουγγαράδες? Οι Καλύμνοι και οι Σημιακοί σφουγγαράδες πήραν για πλήρωμα στα καΐκια τους Αφροαμερικανούς, και καταλαβαίνετε ότι έγινε ακόμα δυσκολότερη κατάσταση για τους ίδιους. Το φοβερό και το συγκλονιστικό είναι ότι οι Αφροαμερικανοί που ήταν στη δούλεψη των σφουγγαράδων από τα Δωδεκάνησα είχαν μάθει άπτεστα ελληνικά, και μάλιστα και με τους ιδιωματισμούς της γλώσσας, δηλαδή με την ντοπιολαλιά των ανθρώπων αυτών. Γιώργος Κατσαρός τώρα, «Η Έλλη», ένα τραγούδι του 1919.

Για να καταλάβουμε τι γινόταν εκείνη την περίοδο, να πάρουμε τα πράγματα, το νήμα να το πιάσουμε από την αρχή, να δούμε για τους Texas Rangers πώς λειτουργούσαν. Ιδρύθηκαν πολύ νωρίτερα, έτσι, το 1823. Το ξεκίνημά τους ήταν σχετικό με μια δύναμη η οποία ιδρύθηκε για να προστατεύει τους επίκους από τις επιθέσεις των Ιθαγενών. Καταλαβαίνετε στην πορεία ότι εξελίχθηκαν σε μια κρατική, δυνατή, παραστρατιωτική μονάδα, η οποία έδρασε σε όλο το 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως κατά μήκος των συνόρων του Τέξας με το Μεξικό, και έπαιξε μάλιστα και καθοριστικό ρόλο στις συνοριακές διαμάχες και στη Μεξικανική Επανάσταση. Ο ιδρυτής τους ήταν ο Στέφεν Όστεν, και αρχικά είχαν πάρει την έγκριση της πολιτείας, ή μάλλον της δημοκρατίας του Τέξας το 1836, για να προστατεύουν τα σύνορα. Το όνομα προήλθε ως Texas Rangers ή Los Diablos Tejanos κατά τη διάρκεια του Μεξικανοαμερικανικού πολέμου, γιατί τότε υπηρέτησαν όλοι αυτοί ως ανιχνευτές και συνοριακοί πράκτορες. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπηρέτησαν πάλι σαν πράκτορες, αλλά ανεπίσημα πλέον, πολεμούσαν τους Μεξικάνους, κυρίως ληστές, και έκαναν εκστρατείες εναντίον Ιθαγενών Αμερικανών. Έχουμε τις συγκρούσεις της δεκαετίας του 10, που είπαμε από το 10 μέχρι το 20, όπου εκεί είχαν αναλάβει πλήρως την αστυνόμευση των συνόρων, αλλά ουσιαστικά εκείνο που έκαναν και που προχωρούσαν ανεπίσημα, με τις ευλογίες των επίσημων αρχών, ήταν να προχωρούν σε ομότητες, βιαιότητες και εκτελέσεις Μεξικανών χωρίς δίκη. Είναι και έχει καταγραφεί στην ιστορία η σφαγή του Πορβενίρ το 1918. Θα δούμε αναλυτικά στην πορεία τι ακριβώς έγινε τότε. Την επόμενη χρονιά μετά τη σφαγή του Πορβενίρ το 19, υπήρχαν κατηγορίες πλέον για σκληρή στάση και ανάρμοστη συμπεριφορά, με επικεφαλής τον βουλευτή Χωσέ Κανάλες, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος έθεσε στη Βουλή το συγκεκριμένο θέμα, με αποτέλεσμα να γίνει μια αναδιοργάνωση, να μειωθεί το μέγεθος των Texas Rangers και να προσαρμοστεί περισσότερο, ας το πούμε, σε κάποια πιο επαγγελματικά πρότυπα. Αλλά η δράση συνέχιζε ακριβώς έτσι όπως έχουμε πει, αλλά με έτσι πιο μαζεμένα, για να μην υπάρχουν τόσες αντιδράσεις. Και φτάνουμε πολύ αργότερα, στο 1935, που χαρακτηρίζεται ως η σύγχρονη εποχή λειτουργίας των διαβόλων του Τέξας. Συγχωνεύτηκαν επίσημα με την περιπολία αυτοκινητόδρομων της πολιτείας και σχημάτισαν το τμήμα δημόσιας ασφάλειας. Δηλαδή, όχι συγχωνεύτηκαν, αλλά ουσιαστικά απορροφήθηκαν. Οπότε έπαψαν από τότε, από το 1935, να αποτελούν μια αυστηρά συνοριακή περιπολία, και πέρασε η δράση τους σε ένα άλλο επίπεδο. Θα σε παιδέψω τώρα, 1936.

Πάμε να δούμε γρήγορα γρήγορα τι έγινε στη σφαγή του Πορβενίρ, γιατί δυστυχώς ο χρόνος όλο και ελαττώνεται. Είμαστε στο 1918 και βρισκόμαστε στην κομιτεία Πρεσίντιο του Τέξας. Εκεί λοιπόν οι Texas Rangers επιτίθενται μαζί με το αμερικανικό υπηκό και ντόπιους κτηνοτρόφους σε βάρος άοπλων ανδρών και αγόρια μεξικανικής καταγωγής. Σκοτώνουν 15 ανθρώπινες ψυχές ηλικίας 16 έως 72 ετών. 28 του Γενάρη του 1918 γίνεται αυτό. Το Πορβενίρ είναι ένα αγροτικό χωριό, μια κοινότητα μάλλον, στο Ρίο Γκράντε, και ο λόχος Β των Texas Rangers μαζί με στρατιώτες του 6ου υπηκού των Ηνωμένων Πολιτειών και λευκούς κτηνοτρόφους έκαναν αυτή την επιδρομή ως αντίπινα για μια επιδρομή Μεξικανών επαναστατών στο Bright Ranch τα Χριστούγεννα του 17. Δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής είχαν καμία συμμετοχή στην επιδρομή. Το επεισόδιο έληξε και σφράγισε μια περίοδο έντονης βίας και ρατσισμού στα σύνορα των ΗΠΑ και του Μεξικού, γνωστή ως La Matanza, το είπαμε και νωρίτερα, και ανάγκασε τους 140 εναπομείναντες κατοίκους του χωριού να το εγκαταλείψουν, το οποίο στη συνέχεια χωριό ισοπεδώθηκε εντελώς από τον Αμερικανικό στρατό. Διαλύθηκαν τότε ο λόχος συγκεκριμένος των Texas Rangers, απολύθηκαν κάποιοι αξιωματικοί, αλλά ποινικά δεν φάνηκε τίποτα κολάσιμο, κανένας δεν καταδικάστηκε. Απλά μετά από πολλά χρόνια, το 2018, τοποθετήθηκε μια ιστορική σήμανση στο σημείο των γεγονότων, στην Texas Historical Commission, για να διατηρηθεί έτσι η ιστορική μνήμη αυτής της σφαγής. Πίνω και μαραζώνω, 1938.

Ολοκληρώνοντας έτσι, για να δώσουμε ένα συνολικό στίγμα του πώς αντιμετωπίζονταν οι Έλληνες μετανάστες εκείνη την περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη δεκαετία του 10 και του 20 και μετά, αντιμετωπίζονταν πολλές φορές ως Αφροαμερικανοί, είχαν συνταυτιστεί κιόλας αυτό, δεν το λέω υποτιμητικά γιατί είχαν καλές σχέσεις με την κοινότητα και περνούσαν κι αυτοί όλη αυτή τη σωματική και πνευματική κακοποίηση και εργάζονταν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει στο βιβλίο του ο Νταν Γεωργακάς, συγγραφέας, ποιητής, μια μεγάλη μορφή του ελληνοαμερικανικού κινήματος, ακτιβιστής. Θυμάται τι είχε γίνει τότε στις φυλετικές συγκρούσεις του 1943 στο Ντιτρόιτ, όταν ο μπαμπάς του είχε ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο στο Ντιτρόιτ μέσα στην πόλη και έγινε κομμάτι βανδαλισμού λόγω του ότι είχε σχέσεις με την αφροαμερικανική κοινότητα. Έμπαιναν δηλαδή και το έσπαγαν συνέχεια το μαγαζί. Αντιμετωπίστηκε έτσι όλη η ιστορία με μεγάλη δυσκολία και έφτασαν στο σημείο να λένε πρέπει να εγκαταλείψουμε την πόλη για να δούμε τι θα γίνει. Τελικά επικράτησε η λογική και έφυγαν αυτοί οι οποίοι ήταν εκείνοι που ξεκινούσαν όλες αυτές τις φυλετικές συγκρούσεις. Με τη μεγάλη μάχη να κορυφώνεται το 1967 στο Ντιτρόιτ, μάχη ανάμεσα στους Λευκούς και τους Αφροαμερικανούς, και τότε ήταν που άλλαξε συνολικά η πόλη. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να γίνατε λίγο πιο σοφοί με αυτά που ακούσατε. Έχουμε το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και σας χαιρετάμε με το τραγούδι «Μας πήγαν εξορία», το περίφημο «Βάρκα γυαλό». Είναι ηχογραφημένο το 1946. Ραντεβού και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδας στις 9. Από μένα και την Ελπίδα Παπουτσή, καλή σας μέρα.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα, στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει έμπλος στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά τόσο στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας vogue.gr, Voice of Greece, Vogue, όσο και στο ERTECO που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και μας ακούτε σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Δορυφορικά σε διάφορες επίσης περιοχές του κόσμου. Επικοινωνείτε μαζί μας από το email μας thevoiceofgreece@papakier.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla Earth, αλλά πλέον μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μέσω Viber ή WhatsApp από τον αριθμό τηλεφώνου 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Έτσι, μέσω Viber και WhatsApp μπορούμε να έχουμε και μια πιο άμεση επικοινωνία. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα για αυτή την ώρα, ο Κωνσταντίνος Λουβαρίς στον ήχο και η Φούλη Σαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα και εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης που θα γίνει 7 με 10 Μαΐου, θέλουμε να δούμε λιγάκι το ζήτημα της εξωστρέφειας και αυτού του οργανισμού. Το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού ιδρύθηκε πρόσφατα το 2024. Ήδη στους σκοπούς του οργανισμού, όπως περιγράφονται, έχουν τεθεί σαν στόχοι η διάδοση και η προβολή της ελληνικής γλώσσας και η μέρημνα για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στον ελληνισμό της Διασποράς. Έχει λοιπόν το κομμάτι το διασπορικό και έχει επίσης το κομμάτι το διαπολιτισμικό. Η ενίσχυση της πολιτιστικής, μορφωτικής και επιστημονικής συνεργασίας με άλλες χώρες, διαπολιτισμικές σχέσεις. Είπαμε λοιπόν σήμερα εδώ με αφορμή αυτό να μιλήσουμε για ένα τμήμα του ΕΛΙΒΙΠ που είναι το Greek Lit, το παράρτημα του ΕΛΙΒΙΠ που είναι το Greek Lit, το οποίο είναι, το οποίο τι κάνει, δίνει δυνατότητα στο να μεταφράζονται βιβλία από την ελληνική βιβλιοπαραγωγή σε άλλες γλώσσες. Άρα λοιπόν τελεί αυτό το ρόλο της εξωστρέφειας και της επικοινωνίας της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής στο εξωτερικό. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα όλα αυτά. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε μετάφραση, μεταφράσεις. Η μετάφραση είναι η γέφυρα. Μεταξύ των πολιτισμών είναι η γέφυρα που ενώνει, είναι η γέφυρα που δίνει τη δυνατότητα, όπως εμείς εδώ διαβάζουμε βιβλία από όλο τον κόσμο μεταφρασμένα, κάποιοι άλλοι να διαβάζουν ελληνικά βιβλία μεταφρασμένα. Πολύ σημαντικό. Στην Επιτροπή λοιπόν Αξιολόγησης είναι μια πραγματικά καταξιωμένη μορφή στο χώρο της μετάφρασης. Είναι η Ρίτα Κολαΐτη. Η Ρίτα Κολαΐτη, η οποία εκτός από γνωστή και καταξιωμένη μεταφράστρια, είναι επίτιμη διδακτόρισα του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφραση και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Πρόσφατα, μάλιστα, έγινε αυτό το Μάρτι που μας πέρασε. Και είναι βεβαίως και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του τμήματος Greek Lit, που είπαμε ότι επιδοτεί μεταφράσεις τίτλων της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής σε άλλες γλώσσες. Έχουμε λοιπόν σήμερα αυτή την ραδιοφωνική συνάντηση με τη Ρίτα Κολαΐτη, ακριβώς για να μιλήσουμε για αυτή την πολιτική εξωστρέφειας του ΕΛΙΒΙΠ και του Greek Lit, να δούμε, να μιλήσουμε για τη μετάφραση που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά να δούμε και τι είναι το Greek Lit, τι κάνει και πώς επικοινωνούμε τελικά τη δική μας κουλτούρα στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συναντήσουμε τη Ρίτα Κολαΐτη.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Ρίτα Κολαίτη, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και την καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας. Κυρία Κολαίτη, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Τι κάνετε πρώτα απ' όλα, πώς είστε?
1: Καλά, σας ευχαριστώ.
0: Στο Greek Lit, το Greek Lit έχει κάποια χρόνια που έχει κάποιες δράσεις, έχει προωθήσει αρκετά το πεδίο για το οποίο δημιουργήθηκε. Εσείς είστε τώρα στην Επιτροπή.
1: Ακριβώς.
0: Όπου εκεί διαλέγετε στην ουσία, εσείς με άλλες δύο συναδελφισσές σας, να το αναφέρουμε και αυτό.
1: Ναι, και τον πρόεδρο του Univip, τον κύριο Νίκο Μπακουνάκη.
0: Βεβαίως. Όπου κάνετε αυτή την επιλογή. Ήθελα λοιπόν, ξεκινώντας, λίγο να μιλήσουμε για ακριβώς αυτό το πλαίσιο εξωστρέφειας, το οποίο μέσω του Greek Lit, αυτή την πολιτική εξωστρέφειας που προσπαθεί να εφαρμόσει το ELIVIP, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, νεοσύστατο αυτό, το 2024, αλλά και το τμήμα Greek Lit. Να δούμε λοιπόν λίγο αρχικά την αποστολή του, τους στόχους του, αλλά και το πώς προσπαθεί να καταφέρει αυτούς τους στόχους, να φέρει σε πέρας την αποστολή αυτή.
1: Ναι. Ακούστε, το πρόγραμμα Greek Lit με το νεοσύστατο ίδρυμα και κατόπιν επιμονής και αφοσίωσης του Προέδρου του, του κ. Μπακουνάκη, φιλοδοξεί, μάλλον θέτει φιλόδοξους και μακρόπνοους στόχους. Η αποστολή του Greek Lit είναι η ανάδειξη του βιβλίου ως μορφωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού αγαθού, προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα διεθνώς. Το Greek Lit χρηματοδοτεί μεταφράσεις βιβλίων, μάλλον όχι χρηματοδοτεί, επιδοτεί το πιο σωστό, κάθε κατηγορίας της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής προς άλλες γλώσσες. Μπορεί να είναι έργα της σύγχρονης αλλά και της παλαιότερης γραμματείας, να είναι θεατρικά έργα, να είναι επιστημονικά συγγράμματα. Οποιοδήποτε βιβλίο μπορεί να διεισδύσει σε μια ξένη αγορά και να συνδράμει έτσι τόσο στη διάδοση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, της σύγχρονης δημιουργίας και του ελληνικού πνεύματος σε γέννη.
0: Πολύ σημαντική αποστολή. Πάρα πολύ σημαντική. Θα ήθελα έτσι, μέχρι τώρα η εμπειρία τι έχει δείξει του Greek Lit? Δηλαδή, ας δούμε έτσι ένα παράδειγμα βιβλίων που έχουν μεταφραστεί, γλώσσες στις οποίες έχουν μεταφραστεί, να δώσουμε ένα στίγμα του ποια είναι η μέχρι στιγμή.
1: Από το 24 και μετά η λειτουργία του Greek Lit ομαλοποιήθηκε, πλέον έχει μια σταθερή παρουσία και στον ελληνικό εκδοτικό χώρο και στο διεθνή. Έχουν μεταφραστεί πάρα πολλά βιβλία σε αντίστοιχες γλώσσες, τα οποία έχουν και σημαντικό αποτύπωμα. Δηλαδή, οι ξένοι εκδότες, επειδή έχουν αυτό το δέλεαρ της μεγάλης επιδότησης, να αναφέρω ότι η επιδότηση της μετάφρασης φτάνει το 75%, καταλαβαίνετε ότι έχουν ένα επιπλέον κίνητρο και τα βιβλία των Ελλήνων συγγραφέων αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, γίνονται δέκτες θετικών κριτικών και μιας αγάπης από το αναγνωστικό κοινό. Είναι δηλαδή το ελληνικό βιβλίο, να το πω απλά, είναι παρόν στα διεθνή στα βιβλιοπωλεία όλου του κόσμου, στα διεθνή φόρα, στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου. Οι Έλληνες συγγραφείς έρχονται σε επαφή με το ξένο αναγνωστικό τους κοινό και αυτό είναι εκατέρωθεν πολύ δημιουργικό.
0: Βέβαια, και εμπλουτίζει όλες τις πλευρές. Είναι σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Πολύ όμορφα. Να δούμε λίγο το κριτήριο επιλογής των βιβλίων που μεταφράζονται.
1: Ναι, ναι, θα σας πω.
0: Ποιο ήταν το κριτήριό σας, γιατί η βιβλιοπαραγωγή είναι μεγάλη, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι,
0: είπατε
1: σαφώς,
0: βέβαια, δώσατε μια εικόνα, είπατε και κλασικά και σύγχρονα. Παρόλα αυτά.
1: Όλα, όλα, δεν μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί.
0: Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό και αυτό. Να μην μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί.
1: Ακούστε, στην επιτροπή μας τα κριτήρια της επιλογής είναι πρώτον η γραφή του βιβλίου, το όνομα του συγγραφέα και η καταξίωσή του, η αποδοχή του βιβλίου από το αναγνωστικό κοινό, η άποψη των κριτικών σε κάποιο βαθμό και βέβαια αυτό ασφαλώς δεν αποκλεί βιβλία νέων συγγραφέων. Βέβαια το ένα πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο είναι το έργο και η επαγγελματική εμπειρία του μεταφραστή που θα αναλάβει το εγχείρημα. Εν προκειμένου γίνεται διεξοδικός έλεγχος από τα μέλη της Επιτροπής των βιογραφικών των ξένων μεταφραστών, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε μια καλή μετάφραση θα αναδείξει το έργο στην ξένη γλώσσα και θα προσελκύσει αναγνώστες.
0: Άρα λοιπόν και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο να βρεθούν οι κατάλληλοι μεταφραστές.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Που μέχρι πρότινος, από ό,τι γνωρίζω, πριν δηλαδή το Green Cleat και πριν όλη αυτή την προσπάθεια, την θεσμική προσπάθεια, πολλοί από αυτούς προσπαθούσαν μόνοι τους μεταφραστές από το εξωτερικό να βρουν επαφή, να μεταφράσουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι προς τιμήν τους. Είναι προς τιμήν τους.
0: Ήταν οι ίδιοι πρεσβευτές κατά κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρετε, υπάρχει και ένα υποπρόγραμμα στο Greek Lead, να το πω έτσι, επιδοτούμε, μάλλον χρηματοδοτούμε εξ ολοκλήρου τη μετάφραση προς ξένη γλώσσα δειγμάτων ελληνικών βιβλίων, ώστε να υπάρχει ένα προωθητικό υλικό για τον ξένο εκδότη.
0: Μάλιστα, που να έχει μια εικόνα, οπότε να διαλέξει.
1: Είναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Όχι ένα ολόκληρο βιβλίο, αλλά ένα δείγμα.
1: Ένα δείγμα, ναι, καορισμένες σελίδες, την αμοιβή του μεταφραστή, την καταβάλει εξ ολοκλήρου τον Greek Lead.
0: Τα ελληνικά είναι μια μικρή γλώσσα, κυρία Κολαίτη. Αυτό είναι μια αντικειμενική παρατήρηση που έχει να κάνει βέβαια και σαφώς πέρα από την ιστορία, έτσι, που εκεί έχουμε, είναι ένα άλλο πεδίο αυτό για τα ελληνικά. Αλλά όσον αφορά το παρόν, το σύγχρονο κόσμο, είναι μια γλώσσα μικρή ακριβώς επειδή μιλιέται από λίγους ομιλητές. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και δεν έχει μια διεθνή προβολή, δεν είναι μια γλώσσα όπως είναι τα αγγλικά ή τα ισπανικά που μιλιέται σε άλλες χώρες του κόσμου. Άρα λοιπόν έχει σίγουρα μια δυσκολία ίσως αυτό το γεγονός στο να φτάσει σε αναγνωστικά κοινά άλλων χωρών. Πώς μια μικρή γλώσσα λοιπόν μπορεί να διεκδικήσει αυτή τη θέση, δηλαδή τι δυσκολίες μάλλον έχει μια μικρή γλώσσα να το κάνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ακούστε, θα σας μιλήσω, θα σας πω την προσωπική μου άποψη.
0: Βεβαίως.
1: Δεν πιστεύω σε μικρές και μεγάλες γλώσσες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν αριστουργήματα γραμμένα σε μικρές γλώσσες και μπορούμε και ισχύει ακριβώς το αντίθετο για μεγάλες γλώσσες. Πιστεύω στο ποιοτικό βιβλίο, στο ποιοτικό έργο. Η ελληνική γλώσσα και ακριβέστερα η ελληνική βιβλιοπαραγωγή μπορεί κάλλιστα να διεκδικήσει τη θέση της στη διεθνή αγορά. Έχουν ήδη γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Πολλά από τα βιβλία που έχουν εκδοθεί έχουν τύχει εγκομιαστικών κριτικών και ξέρετε όλο αυτό το η διεθνής δε παρουσία της Ελλάδας στις μεγάλες εκθέσεις βιβλίου συμβάλλει ώστε το ελληνικό βιβλίο να έχει μια δυναμική

0: Αγωγή,
1: δηλαδή,
0: σαφώς. Απλά μιλούμε για το αντικειμενικό εμπόδιο που έχει μια γλώσσα η οποία δεν έχει, ας πούμε, την χρήση που έχουν άλλες διεθνείς γλώσσες. Αλλά αυτό, βέβαια, πολύ σωστά το βάζετε, είναι τελείως διαφορετικό, γιατί έχει να κάνει με την ποιότητα και δεν έχει να κάνει με το πώς μιλάνε μια γλώσσα, αλλά τι γράφετε.
1: Δηλαδή, θα σας πω κάτι από τα υπόλοιπα των Ελλήνων εκδοτών στην ξένη λογοτεχνία. Πάρα πολλά ανήκουν σε μικρές γλώσσες. Βεβαίως τα αγγλικά και τα ισπανικά κυριαρχούν, αλλά και οι μικρές γλώσσες έχουν μια πάρα πολύ σημαντική παρουσία στην Ελλάδα.
0: Και μην ξεχνάμε, και ίσως και αυτό, κυρία Κολέτη, έχετε εσείς και πολλά χρόνια στο εξωτερικό και έχετε πολύ καλή εικόνα του πώς φαίνεται η Ελλάδα από εκεί προς τα... Δηλαδή αυτό το βλέμμα πώς είναι από την Ευρώπη, π.χ. από τις ευρωπαϊκές χώρες προς την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε, και νομίζω ότι έχει σημασία, δηλαδή πέρα το ότι είναι τα ελληνικά μια μικρή γλώσσα, είναι μια γλώσσα όμως που φέρει, είναι κυβωτός ενός πολιτισμού χιλιετιών.
1: Αυτό, ναι,
0: αυτό δεν μπορεί να απασπαστεί. Δηλαδή είναι μέρος αυτού του θέματος και σίγουρα προωθεί και βοηθάει.
1: Θα σας πω κάτι, τα ελληνικά δεν θεωρείται μικρή γλώσσα από τους ανθρώπους του πνεύματος. Πάρα πολλοί τρέφουν έναν μεγάλο θαυμασμό για τη γλώσσα μας, ίσως πολύ μεγαλύτερο από αυτό που νιώθουμε εμείς εδώ, δυστυχώς. Λατρεύουν τα ελληνικά, λατρεύουν τα αρχαία ελληνικά, ενώ όχι σε επίπεδο γραφικότητας, αλλά σε επίπεδο ουσίας. Το ελληνικό πνεύμα είναι δελεαστικό. Θα σας πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω, επειδή το έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, κανείς δεν αντιμετώπισε την ελληνική λογοτεχνία, την ελληνική τέχνη εγένει ως κάτι το ασήμαντο. Όλοι στέκουν με σεβασμό μπροστά της. Και δεν είμαι από αυτούς που θα με ψημυρίσω και θα πω αν ναι, μπορούσαμε και καλύτερα. Δεν είναι αυτή η άποψή μου. Όλες οι χώρες έχουν ελλείμματα τέτοιου είδους στην προβολή του πολιτισμού, της κουλτούρας τους. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω ότι η καλή ελληνική λογοτεχνία και η σοβαρή ελληνική διανόηση θα τύχουν ακόμα περισσότερων επιβραβεύσεων και διακρίσεων. Άλλωστε, οι Έλληνες διανοούμενοι και συγγραφείς, ειδικότερα, είχαν και έχουν σημαντική παρουσία να την υφίλιο. Άφησαν και αφήνουν ένα ισχυρό αποτύπωμα. Να μην αναφέρω παραδείγματα σε πόσες γλώσσες έχει μεταφραστεί ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Καβάφης, ο Καζαντζάκης.
0: Ναι, πραγματικά ο Καζαντζάκης.
1: Δεν έχουμε δηλαδή, δεν πρέπει να έχουμε κάποιο σύνδρομο κατωτερότητας ή υστέρησης.
0: Πολύ σωστά, ίσα-ίσα, το αντίθετο μάλιστα, έχετε δίκιο. Μιλήσατε για τη διανόηση και πέρα από τη λογοτεχνία, που ήθελα να σχολιάσουμε λίγο, επειδή ειλικρινά, κυρία Κολάιτη, παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια τα βιβλία που βγαίνουν σε επίπεδο δοκιμίου στην ελληνική βιβλιοπαραγωγή και ακαδημαϊκού λόγου εκλαϊκευμένου, έχω να πω ότι βγαίνουν φοβερά πράγματα. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι είναι διαμάντια πολλά από αυτά. Το κομμάτι αυτών των κειμένων βρίσκει επίσης την πορεία του μέσω μετάφρασης και έκδοσης στο να διαβαστεί σε άλλες χώρες.
1: Θα σας πω, συνήθως να πω ότι το Greek Lit επιδοτεί και αυτή την κατηγορία βιβλίων με το ίδιο ποσοστό.
0: Είναι με το ίδιο ποσοστό με τη λογοτεχνία.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν γίνεται διαχωρισμός των ειδών των συγγραφικών ειδών. Δηλαδή, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στο πλαίσιο του Greek Lit. Όπως ας πούμε και τα θεατρικά έργα έχουμε επιδοτήσει αρκετά θεατρικά έργα για να παιχτούν σε σκηνές του εξωτερικού. Αυτό τώρα που με ρωτάτε, θα σας πω, το δοκίμιο είναι μια άλλη κατηγορία όσον αφορά την εμπορική προώθηση. Οι συγγραφείς τους είναι συνήθως ακαδημαϊκοί, καταξιωμένοι με σπουδές στο εξωτερικό.
0: Σωστά.
1: Οι οποίοι έχουν και οι ίδιοι κάποιες επαφές στη χώρα

0: στις ξένες χώρες, ναι, ναι, μέσω των πανεπιστημίων.
1: Έχετε δίκιο, ναι, ναι, βέβαια.
0: Οπότε υπάρχει εκεί, αν ένα ελληνικό δοκίμιο είναι τεκμηριωμένο και ενδιαφέρει ένα διεθνές κοινό, έχει μεγάλες πιθανότητες να βρει ένα δρόμο να κυκλοφορήσει και σε άλλες γλώσσες.
1: Mm-hmm. Ωραία. Τώρα όσον αφορά τις επιλογές σε κλασική λογοτεχνία ή στον κανόνα τον ελληνικό και σε νέες σύγχρονες φωνές, έχετε την αίσθηση ότι το κοινό το ευρωπαϊκό, ας υποθέσουμε, ας βάλουμε έτσι σαν όριο, δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό βέβαια, αλλά ίσως είναι αυτό, ίσως αυτό είναι ένα κοινό που γνωρίζουμε ίσως λίγο καλύτερα για να μιλήσουμε γι' αυτό. Όσον αφορά την λογοτεχνία την ελληνική, την νεοελληνική, ενδιαφέρεται τόσο για τα κλασικά όσο και για τις σύγχρονες φωνές? Τις σύγχρονες φωνές δηλαδή ενδιαφέρουν το ξένο αναγνωστικό κοινό?
0: Θα σας πω, έχουν μεταφραστεί εδώ και χρόνια πολλά βιβλία του νεοελληνικού κανόνα στις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια δεν αναμεταφράζονται, όπως κάνουμε και εμείς με τα ξένα κλασικά. Τα περισσότερα όμως από τα επιδοτούμενα από τον Greek Lit έργα είναι σύγχρονων συγγραφέων. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, και να αναφέρω ενδεικτικά, ας πούμε, ναι, σε πόσες γλώσσες έχει μεταφραστεί η Έρση Σωτηροπούλου,
1: σωστά,
0: η Αμάντα Μιχαλοπούλου, η Ρέα Γαλανάκη και πάρα πολλοί άλλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολλοί άλλοι.
1: Σωστά, σωστά, βέβαια. Όντως, άρα ενδιαφέρει και η σύγχρονη φωνή, αυτά που γράφονται τώρα. Πώς βλέπετε εσείς έτσι την πορεία της δουλειάς στον Greek Lit ως συμμετέχουσα, δηλαδή τι θα θέλατε, τι σας κάνει, ας πούμε, σας κινητοποιεί περισσότερο για να συνεχίσετε να εργάζεστε πάνω σε αυτό? Ποια είναι τα ερεθίσματα που παίρνετε που σας κινητοποιούν, κυρία Κολαϊτή?
0: Εγώ γενικά δεν είμαι άτομο που έχει συμμετάσχει σε επιτροπές πολλές.
1: Mm-hmm.
0: Με έπεισε ο στενός μου φίλος και πρόεδρος του ΕΛΙΒΙΠ, ο κύριος Μπακουνάκης. Μου λέει, πρέπει να έρθεις να βοηθήσεις αυτή την προσπάθεια. Ο τρόπος με τον οποίο έθεσε τις νέες βάσεις του Greek Lit με έπεισαν ότι αξίζει. Όπως και τα άλλα μέλη της Επιτροπής, το ίδιο έκανε και στις άλλες δύο κυρίες, την Ελισάβετ Κουτζιά και την Κρυστάλη Γλυνιαδάκη, μας έπεισε αυτός ο άνθρωπος ότι πρέπει να συμμετάσχουμε, να συνδράμουμε αυτή τη νέα προσπάθεια για την προβολή και τη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας.
1: Mm-hmm. Πολύ όμορφα. Γίνονται και ωραία πράγματα τελικά, κυρία Κουλάιτς.
0: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και δεν χρειάζεται τόση μεμψημυρία στον χώρο του πολιτισμού.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει τα πράγματα που γίνονται, τα θαυμάζει, συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις. Όλα αυτά, δηλαδή για να πω, το ΕΛΙΒΙΠ είναι ανοιχτό στο κοινό, οργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις, συνδυάζει τις τέχνες, δηλαδή τον κινηματογράφο με τη λογοτεχνία, οργανώνει με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας προβολές ταινιών που βασίζονται σε βιβλία.
1: Ναι, ναι, ναι, το είδα, το είδα. Ναι.
0: Υπάρχει ένας διάλογος με το κοινό.
1: Πάρα πολύ όμορφο όλα αυτά. Να ευχηθούμε να συνεχίσετε έτσι και να ανοίγονται δρόμοι. Και έτσι όπως το είπατε, να έχει κάποιος την αίσθηση ότι όταν αξίζει αυτό που έχει κάνει, μπορεί να διεκδικήσει την μετάφραση και την προβολή του σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή είναι σημαντικό και αυτό. Και για τους Έλληνες συγγραφείς, κυρία Κολαϊτή, είναι πολύ σημαντικό.
0: Θα σας πω κάτι.
1: Εδώ όντως έχουμε το αίσθημα της μικρής γλώσσας. Δηλαδή, εγώ θα γράψω το κείμενο και θα το διαβάσουν μόνο όσοι ξέρουν ελληνικά. Είναι αυτό μια δέσμευση.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Και πάρα πολλές μεγάλες λογοτεχνίες, ας πούμε τα ιταλικά, που είναι πολύ σπουδαία γλώσσα για μένα, ιστορική γλώσσα, τα διαβάζουν μόνο οι Ιταλοί.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό? Αλλά και οι Ιταλοί έχουν αντίστοιχα εργαλεία, όπως εμείς, για να διαδίδουν τη λογοτεχνία τους.
1: Mm-hmm. Πολύ όμορφα. Θα ήθελα, κυρία Κολαϊτή, μια και έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλάμε μαζί σας, να πούμε και δύο κουβέντες πάνω στο θέμα της μετάφρασης. Γιατί δεν είστε απλά μια μεταφράστρια, έτσι. Έχετε πέρα από τα βραβεία κατά καιρούς κτλ. Δεν θα πούμε εκτενώς αυτό. Να πούμε όμως ότι πριν πολύ λίγο καιρό, το Μάρτιο, δεν είναι, το τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφραση και Διερμηνία του Ιωνίου Πανεπιστημίου σας ανακήρυξε επίτιμη διδακτόρισσα, ακριβώς αναγνωρίζοντας μια μακρόχρονη, όπως είπαν και ήδη, στο σκεπτικό τους και ουσιαστική παρουσία σας στο χώρο της μετάφρασης. Είστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο, έχετε αφιερώσει πολύ μεγάλο μέρος των προσπαθειών σας και των κόπων σας στη μετάφραση. Νομίζω θα ήθελα πάρα πολύ να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Και γιατί να βλέπουμε και μέσα από τον Κρικλίτ και το Ελβί, πώς η μετάφραση είναι μια γέφυρα επικοινωνίας. Αυτό, ας ξεκινήσουμε από αυτό, από αυτό το γεφυροποιό ρόλο που έχει μεταξύ πολιτισμών. Αυτό από μόνο του είναι, νομίζω, θαυμαστό, πολύ σημαντικό.
0: Θα σας πω κάτι. Είναι μια γέφυρα, είναι μια διασύνδεση μεταξύ λαών, γλωσσών, πολιτισμών και δεν απαιτεί εκατομμύρια επένδυσης. Είναι, θα έλεγα, ένα φτηνό μέσο. Φτηνό ενώ σε οικονομικό επίπεδο, αλλά πολύτιμο.
1: Ένα όπλο, ένα φτωχό όπλο, αλλά ένα πολύ δυνατό όπλο. Κάπως
0: ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, στην αντιφώνησή σας εκεί, λοιπόν, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μιλήσατε για ως τίτλο «Το πάθος της λογοτεχνίας, το πάθος της μετάφρασης». Και τα βάζετε, λοιπόν, αυτά τα δύο μαζί, σαν αλληλένδετα, φαντάζομαι, στοιχεία. Και θα μπορούμε. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για να κάτσει να μεταφράσει κάποιο λογοτεχνία? Ας μιλήσουμε για τη λογοτεχνική μετάφραση τώρα, καθαρά, που είναι και αυτή που εσείς έχετε έτσι ασχοληθεί πολύ, αν και δεν έχετε κάνει μόνο λογοτεχνική μετάφραση, βεβαίως, γιατί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες έχετε μεταφράσει και πολύ διαφορετικά κείμενα.
0: Ναι, έχω μεταφράσει και σε εκδότες δοκίμια και βιβλία για τον κινηματογράφο. Αλλά η λογοτεχνική μετάφραση είναι μια άλλη ξεχωριστή ιστορία.
1: Ας μιλήσουμε για αυτή, που νομίζω είναι και η αγαπημένη σας. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Ακούστε, επειδή μου είπατε τη λέξη αλληλένδετα, θα σας πω κάτι. Το ένα πάθος γεννάει το άλλο σε ιδανικές περιπτώσεις. Δηλαδή, γι' αυτό θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Δεν είναι απλώς αλληλένδετα. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τη δική μου, είναι ταυτόσημα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχεις το πάθος της λογοτεχνίας και να θέλεις να ασχοληθείς, να σε έχει κυριέψει το πάθος μετάφρασης. Είναι αντιφατικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, είσαι λάτρης της λογοτεχνίας. Είσαι αναγνώστης.
0: Παθιασμένος αναγνώστης.
1: Παθιασμένος αναγνώστης. Ξέρετε, κυρία Κολαϊτή, που το λένε και πολλοί συγγραφείς αυτό. Λένε ότι αν δεν είσαι ένας παθιασμένος αναγνώστης, δεν μπορείς να είσαι ούτε καν και ένας καλός συγγραφέας.
0: Εννοείται, για τους συγγραφείς είναι προαπαιτούμενο.
1: Αλλά είναι και για τους μεταφραστές, βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Εσείς τώρα, λοιπόν, πώς θα κρίνατε από αυτό μια μετάφραση? Δηλαδή, φαίνεται στο κείμενο, το τελικό κείμενο, το μεταφρασμένο τελικό κείμενο, το αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης? Πότε ο μεταφραστής εκκινείται από αυτό το πάθος και πότε όχι? Και πώς αποτυπώνεται αυτό σε ένα κείμενο μεταφρασμένο?
0: Ναι, θα σας πω. Καταρχήν, μιλάμε για να αντιληφθεί αυτό. Μιλάμε για μοιημένους αναγνώστες. Κάποιος που διαβάζει ένα βιβλίο το χρόνο ή δύο, τρία, δεν μπορεί να το εισπράξει αυτό το πράγμα. Δεν έχει το βλέμμα, αυτό το βλέμμα που επιτρέπει να διεισδύσει μέσα στο κείμενο. Πιστεύω ότι ο μοιημένος, λοιπόν, αναγνώστης αντιλαμβάνεται με τις πρώτες σελίδες αν υπάρχει μέσα στο μετάφρασμα η ψυχή του μεταφραστή. Ο μεταφραστής από την πλευρά του θέλει ενδόμηχα να ψαγηνέψει τον αναγνώστη, θέλει να του μεταφέρει το συναίσθημα που ένιωσε για το συγγραφέα, για την μαγεία και την απόλαυση που του πρόσφερε το πρωτότυπο κείμενο. Πιστεύω ότι η σχέση μεταφραστή αναγνώστη και πολύ περισσότερο, βέβαια, συγγραφέα αναγνώστη, είναι μια σχέση αμφίρροπη. Ο ένας παίρνει από τον άλλον.
1: Άρα μιλάμε για συνδημιουργία.
0: Ακούστε, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτό τον όρο, γιατί έχω έναν απέραντο σεβασμό απέναντι στους συγγραφείς που μεταφράζω και γέννης στους συγγραφείς. Θα έλεγα ότι υπάρχει μεταξύ συγγραφέα και μεταφραστή ένας διάλογος ουσιαστικός. Δηλαδή, αν ο συγγραφέας είναι ζωή, αυτός ο διάλογος μπορεί να είναι και πραγματικός.
1: Και ζωντανός, και συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Το έχουμε δει
0: πάρα πολλές φορές με συγγραφείς που έχω μεταφράσει. Έχω και μια επικοινωνία και αργότερα εδραιώνεται και μια φιλική σχέση. Στην αντίθετη περίπτωση είναι ένας ιδεατός αλλά πιο βαθύς διάλογος. Είναι μια σχέση αναπόφευκτη και εξίσου αναπόφευκτα δημιουργείται και μια ασυνείδητη συνενοχή. Όμως, για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, ο δημιουργός ενός λογοτεχνικού έργου είναι ένας και μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ο συγγραφέας του.
1: Βέβαια.
0: Ο μεταφραστής είναι, ας πούμε, ο κομιστής του λόγου του σε μια άλλη γλώσσα. Και αυτό είναι κάτι που οφείλει να το σέβεται εσαΐ. Δεν είναι συνδημιουργός. Δηλαδή είναι, θεωρώ, υπεροψία και ασέβεια προς το συγγραφέα να πει ένας μεταφραστής ότι συνδημιουργώ με το συγγραφέα.
1: Όμως, εάν δεν προσθέσει και αφαιρέσει και αν δεν διαμορφώσει κάπως τα πράγματα, δεν θα καταφέρει να περάσει το λόγο του συγγραφέα στη δική του γλώσσα. Γιατί
0: ακούστε,
1: είναι μια γλώσσα, είναι και ένας πολιτισμός, έχει αναφορές πολιτισμικές, πολλές. Άρα λοιπόν, ναι, συμφωνώ μαζί σας. Απλά έχει ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι εδώ που αναγκαστικά πρέπει να καλύψει. Υπάρχει μια διαδρομή που πρέπει να καλύψει.
0: Ακούστε, δηλαδή ο μεταφραστής πρέπει να σκάψει βαθιά μέσα στο κείμενο και να βγάλει στην επιφάνεια τον πλούτο που κρύβει. Αυτή είναι η δουλειά του. Μάλιστα. Βασικά. Και μετά το πώς θα το αποδώσει στη δική του γλώσσα, αυτό εξαρτάται από το δικό του οπλοστάσιο. Την πείρα του, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, την παιδεία του, την κουλτούρα του, τα βιώματά του.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επουδενή είναι ένα μετέχμιο μεταξύ δημιουργίας και χειρονακτικής δουλειάς. Το χειρονακτική σε εισαγωγικά.
1: Ναι. Είναι ένας εργάτης ο μεταφραστής.
0: Βέβαια.
1: Είναι σκληρός εργάτης.
0: Σαφώς είναι ένας εργάτης. Και πρέπει να τον αποδεχτεί αυτό το ρόλο. Γιατί αν διεκδικήσει ρόλο δημιουργού, τότε ακριβώς η μετάφραση θα είναι ένα άλλο κατασκεύασμα. Δηλαδή ο λόγος του μεταφραστή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερκαλύπτει το λόγο του συγγραφέα.
1: Είναι λεπτά σημεία, αλλά πάρα πολύ σημαντικά.
0: Πάρα πολύ, είναι πολύ λεπτές ισορροπίες, απαιτούν ακροβασίες κυριολεκτικά.
1: Ακριβώς, γιατί ο διάλογος πρέπει να υπάρχει, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μιλάμε για, όπως το λέτε, πολύ, πολύ όμορφα ακροβασίες πραγματικά. Έχει να πάμε τώρα και σε κάποια πρακτικά ζητήματα για τους μεταφραστές. Είπαμε ότι είναι εργάτες, έτσι. Είναι εργάτες και θέλω να πω πολλές φορές ότι στο χώρο του βιβλίου πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που θέλουν να μπουν σε αυτόν τον τομέα προσκρούν σε κακές συνθήκες, γιατί ακριβώς είναι εργάτες, έχουν που σημαίνει πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλή δυσκολία, δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά η μετάφραση, κατά πόσο η λογοτεχνική μετάφραση. Τελικά όμως ανταμείβεται όπως πρέπει τη δουλειά, αναγνωρίζεται όπως πρέπει τη δουλειά.
0: Θα σας πω
1: πρέπει
0: κάτι.
1: Να δούμε και αυτό το κομμάτι, κυρία Κολέτη, γιατί, γιατί πρέπει να είναι ένας χώρος που με έναν τρόπο να προσελκύει και νέους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
0: Θα σας πω κάτι. Είναι ένας χώρος δύσκολος, αλλά απίστευτα σαγηνευτικός. Εγώ δεν μπορώ να δώσω οδηγίες σε κάποιους νέους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στο χώρο της μετάφρασης, τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να ενεργήσουν.
1: Βέβαια.
0: Θα μιλήσω προσωπικά για μένα. Εγώ δεν το διαπραγματεύτηκα αυτό το την είσοδό μου, δεν τη διαπραγματεύτηκα την είσοδό μου σε αυτό το χώρο. Είναι μια τρομακτικά επίπονη εργασία, απαιτεί ώρες ατέλειωτες
1: πραγματικά.
0: Απαιτεί θυσίες σε προσωπικό, κοινωνικό επίπεδο. Mm-hmm. Συνάμα όμως είναι μία τρέλα, ένα πάθος, ένα μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή ο μεταφραστής δεν μπορεί να σταθεί στις πρακτικές δυσκολίες. Η λατρεία του για τη λογοτεχνία είναι όπως ένα μεγάλο έρωτα. Τον παρασέρνει και δεν κοιτάει γύρω του.
1: Άρα θα
0: βεβαίως η πραγματικότητα είναι πολλές φορές σκληρή. Αλλά εγώ δεν τις ανασκετώ. Εγώ το επέλεξα, εγώ το απολαμβάνω. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Το εγώ είναι συμβολικό. Αφορά κάθε μεταφραστή. Άρα λοιπόν οι νέοι που θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο της μετάφρασης, αν το θεωρούν προορισμό ζωής, ότι, ότι μόνο με τη λογοτεχνία μπορούν να ζουν, ας το αποτολμήσουν. Οι άλλοι που φοβούνται και δικαιολογημένα εν μέρη τις δυσκολίες, τις ατέλειωτες ώρες εργασίας και τα πρακτικά θέματα, ας καταπιαστούν με κάτι άλλο. Μάλιστα. Το οποίο μπορεί να είναι εξίσου σπουδαίο.
1: Ναι. Πολύ χαρακτηριστική.
0: Θα σας πω κάτι. Η μετάφραση σου προσφέρει πολύ μεγάλες χαρές, αλλά απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη αφοσίωση. Είναι ένα ερωτικό παιχνίδι με το η μετάφραση τελικά. Έχει τους ίδιους κανόνες της πίστης, της απιστίας, της ολοκληρωτικής αφοσίωσης.
1: Της αγίνης, έτσι δεν είναι, για να μπει σε όλο αυτό. Υπάρχει μια αγίνη.
0: Βέβαια, μα αν δεν την... Ακούστε, δεν μας αγινεύουν όλους τα ίδια πράγματα. Γιατί ας πούμε και ένας ζωγράφος ή ένας φωτογράφος δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Αυτό τον σαγηνεύει, αυτό τον κρατάει ζωντανό. Εδώ λοιπόν είναι θέμα σοβαρής επιλογής, αλλά πιστεύω ότι κάποιος που έχει το πάθος της μετάφρασης δεν μπορεί να λοξοδρομήσει να κάνει κάτι άλλο. Ή μπορεί να κάνει κάτι άλλο και να κάνει παράλληλα και αυτό, αλλά με κάποιο κόστος δικό του.
1: Τέλος, θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα της γλώσσας. Δηλαδή, όταν είσαι ένας μάστορας της γλώσσας, όπως είναι ο μεταφραστής, θα πρέπει, φαντάζομαι, να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο επίσης και για τις δύο ή τρεις γλώσσες. Δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες, γιατί αναφερόμαστε, συνήθως είναι δύο, αλλά μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Βέβαια.
1: Από τις οποίες μέσα μπαίνεις για να χτίσεις με αυτές. Δεν είναι και αυτή μια συνεχής πορεία, μια συνεχής προσπάθεια?
0: Καταρχήν, επειδή όπως εξελίσσονται τα ελληνικά, έτσι εξελίσσονται και οι άλλες γλώσσες. Πρέπει ο μεταφραστής να κρατάει την επαφή του και με τη μητρική του γλώσσα σαφώς, αλλά και με τις άλλες γλώσσες, να ενημερώνεται. Καταρχήν ο μεταφραστής πρέπει, όπως είπα και στην αρχή, πρέπει να διαβάζει πάρα πολύ λογοτεχνία, όχι μόνο στη δική του γλώσσα και στις γλώσσες προς τις οποίες μεταφράζει, για να πιάνει το σφιγμό, το πνεύμα, την μεταλλαγή μιας γλώσσας. Είναι μία διαδικασία η οποία θέλει να βρίσκεσαι διαρκώς σε μια εγρήγορση.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, γιατί δεν τελειώνει ποτέ η αλλαγή στην
0: συνεχής. Δεν τελειώνει ποτέ, ακριβώς.
1: Και πρέπει πάντα να είσαι εκεί, πάντα να είσαι εκεί και πάντα να...
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να διαβάζεις συνέχεια. Έτσι. Αλλά αυτό θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είναι κάτι σαν αγκαρία, είναι κάτι σαν ευχαρίστηση, σαν απόλαυση. Γι' αυτό επιμένω ότι όσον αφορά τη λογοτεχνική μετάφραση θέλει παθιασμένο αναγνώστη πρωτίστως και μετά όλα τα άλλα.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε.
0: Όχι, εσείς αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι ως και όσον αφορά το GLIT έχουμε μια εικόνα από έτσι το ότι πώς είναι και πώς λειτουργεί. Όσον αφορά τη δική σας τη δουλειά και τη θέση σας πάνω στο αυτό το έργο ζωής σας που είναι η μετάφραση. Σας γνωρίζουμε βέβαια και έχοντας διαβάσει τόσα πολλά μεταφρασμένα κείμενα από εσάς. Οπότε.
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκλησή σας στην εκπομπή.
1: Να είστε πολύ καλά. Και εντάξει, αυτό και μια λογοτεχνία που να ρέει, που ένας αναγνώστης που να βουτάει βαθιά μέσα στο κείμενο, και νομίζω εκεί φαίνεται ότι η μετάφραση ήταν καλή, που θα μπορούσαμε να το πούμε
0: αυτό,
1: και έτσι.
0: Αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι, ο αναγνώστης πρέπει να σαγηνευτεί από το κείμενο για να προχωρήσει. Εγώ προσωπικά έχω κλείσει πάρα πολλά βιβλία μετά από μερικές σελίδες.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να τον κρατάει το κείμενο τον αναγνώστη. Και παράλληλα και ο αναγνώστης πρέπει να αφοσιωθεί. Όταν διαβάζει πρέπει να αφήνει τον εαυτό του να χάνεται μες στις σελίδες.
1: Πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη, κυρία Κολέτη, αυτή τη στιγμή αυτό?
0: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ.
1: Το έχουμε πολύ ανάγκη όλο αυτό.
0: Καλά,
1: γιατί ακριβώς...
0: δεν λέω για τη γενιά τη δική μου. Λέω για τις σύγχρονες γενιές, οι οποίες λόγω των όλων αυτών των social media, τη σχέση τους με τα κινητά, με την οθόνη, την εξάρτηση μάλλον, μιλάμε περί εξάρτησης.
1: Σαφώς,
0: εδώ.
1: Σαφώς.
0: Εγώ δεν βλέπω νέους με βιβλία στο χέρι, στο μετρό, στα λεωφορεία. Ελάχιστους, μετρημένους στα δάχτυλα
1: ναι,
0: έχω δει.
1: Είναι αυτό που λέτε, αυτό το να χάνεις τον κόσμο γύρω σου, γιατί έχεις βουτήξει μέσα σε ένα κείμενο και, πόσο, και αυτό τι κάνει. Σου δίνει και μια τρομερή δύναμη συγκέντρωσης. Το οποίο έχει...
0: Ένα αυτό και δεύτερον, ανοίγουν οι ορίζοντές σου, βλέπεις έναν άλλο κόσμο μπροστά σου και μέσω αυτού κοιτάς το δικό σου κόσμο ακριβώς, με άλλο μάτι.
1: Ακριβώς. Μαθαίνεις αλλιώς τον εαυτό σου.
0: Βέβαια.
1: Σε αντίθεση με όλη αυτή την αποσπασματικότητα, νομίζω ότι όλο αυτό περιγράφουμε ακριβώς τον αντίποδα αυτής της αποσπασματικής ενασχόλησης με πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα που ζούμε.
0: Ναι, και νομίζω ότι αυτός ο κατακαιρματισμός είναι και επιφανειακός βέβαια.
1: Σαφώς.
0: Βεβαίως. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά.
1: Το αντίθετο πάντως της καλής λογοτεχνίας και μιας καλής μετάφρασης είναι πάντα εκεί, έτσι, και μας περιμένει ακριβώς για να μπούμε σε αυτόν τον κόσμο και να φύγουμε από αυτόν τον επιφανειακό, αποσπασματικό, τόσο έντονα κόσμο που ζούμε μέσα από τα social media.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Θερμά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

Ακούσαμε τη Ρίτα Κολαίτη και για τον Greek Lit αλλά και για τη μετάφραση. Είπαμε ότι όλα αυτά τα συζητήσαμε και εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεις Βιβλίου Θεσσαλονίκης 7 με 10 Μαΐου, η οποία να πούμε ότι έχει και αυτή την πολιτική εξωστρέφειας και την έμφαση στις διαπολιτισμικές σχέσεις. Ενδεικτικά, βλέποντας εκδηλώσεις που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, βλέπω το ισπανικό φαινόμενο. Μια εκδήλωση που θα γίνει ακριβώς για να δούμε πώς οι Ισπανοί έχουν αναπτύξει την παγκόσμια εμβέλεια της γλώσσας τους και τις σχέσεις τους με διεθνείς αγορές βιβλίων, μεταφράσεις κτλ. Δηλαδή, ένα παράδειγμα το πώς λειτουργεί. Αλλά έχουμε και διαπολιτισμικές σχέσεις, όπως η επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στην Κούβα, στη σχέση λογοτεχνίας και κριτικής του αιγυπτιώτικου ελληνισμού. Έχει λοιπόν και διασπορικό και διαπολιτισμικό ενδιαφέρον η έκθεση αυτή που ξεκινάει σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, ένα ορόσημο για το βιβλίο, για την ελληνική βιβλιοπαραγωγή και όχι μόνο. Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης λοιπόν 7 με 10 Μαΐου θα γίνει στην πρωτεύουσα όπως πάντα. Φέτος με άπειρα και σημαντικότατα γεγονότα, ανάμεσα σε αυτά και αυτό το πλαίσιο εξωστρέφειας, διαπολιτισμικών σχέσεων και επαφής με άλλες γλώσσες, χώρες, κόσμους, συγγραφείς. Και κάπου εδώ λοιπόν σιγά σιγά να σας αφήσουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ για μια ώρα παρέα. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε πάρα πολύ καλά, τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.

0: Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι με πιάνει, αλλά όταν παίρνω τη θέση μου στο μικρόφωνο ευθυγραμμίζομαι και ταυτίζομαι με αυτό που ακούω τώρα. Δηλαδή αυτή την τζαχπινιά, αυτή την χαριτωμένη έτσι κατάσταση, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μουσικής. Γιατί στο κάτω-κάτω, ό,τι και να έχει ο καθένας μας, τι μας θέτε εσείς να μας ακούτε σκουντούφλιδες, ε? Ακούστε αν είναι δυνατόν σκουντούφλις, αν ταιριάζει ραδιοφωνικά και ηχητικά. Εγώ το ταιριάξα πάντως. Άσε που δεν είμαστε. Δεν είμαστε, είμαστε μια χαρά. Γεια σας, καλησπέρα, ελπίζω να είστε κι εσείς. Το ξέρω ότι μπορεί να είναι αντιφατικό και οξύμορο σε σχέση με τα συμβαίνοντα έτσι γύρω-γύρω, ειδικά τα πολύ τραγικά. Στα τραγικά δεν μπορείς να πεις τίποτα, σιωπαίνεις. Αλλά γενικότερα, επειδή η ζωή έχει τα πάνω της, τα κάτω της, και η γενική εντύπωση και ιδέα είναι ότι προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όλα με όση δύναμη μας δίνει η ανθρώπινη μας υπόσταση. Γι' αυτό είπα και εγώ να με ακούσετε έτσι πιο χαρούμενοι. Αφήστε που νομίζω και από ό,τι μου μεταφέρανε η άνοιξη είναι πολύ φουντωμένη έξω. Εγώ έχω να δω τη μέρα από τις 9 το πρωί που βγήκα στο δρόμο για να έρθω εδώ στο Ραδιομέγαρο από πολύ νωρίς, γιατί είχαμε πολύ σημαντικές επισκέψεις σήμερα εδώ. Οπότε από τις 9 το πρωί δεν έχω πάρει χαμπάρι τι γίνεται έξω. Μου μετέφεραν εδώ οι συνάδελφοι ότι έχει αρκετή μουντάδα εδώ στο λεκανοπέδιο. Πρέπει να είναι αυτή η αφρικανική σκόνη που μας έρχεται και που έχει ανεβάσει και τον υδράργυρο και πρόκειται να τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο, ειδικά τις ερχόμενες μέρες, τις επόμενες μέρες, ένας μικρός καύσωνας μέσα στο Μάιο. Είναι 5η, είναι 7 Μαΐου, απογευματόβραδο λοιπόν, εδώ στο Earth News Radio 105,8, αλλά και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Να μην ξεχάσω και το Earth Echo, το πολύτιμο αυτό εργαλείο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της ΕΡΤ, της μεγάλης οικογένειας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εμείς, εντός και εκτός συνόρων, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, ειδησιογραφικά, ενημερωτικά και ψυχαγωγικά. Εννοείται και μέσω του site, το ΕΡΤ News ή το ΕΡΤ.gr. Η μεγάλη λοιπόν ομπρέλα και οικογένεια που περιλαμβάνει τα πάντα και σήμερα έγινε λίγο πλουσιότερη. Καθώς η Earth World, δηλαδή η δορυφορική, ουσιαστικά το δορυφορικό κανάλι που εξέπεμπε σε όλα τα πέρατα, τα πλάτη και τα μήκη της γης, μετονομάστηκε σε Earth Cosmos. Earth Cosmos λοιπόν είναι το καινούριο παγκόσμιο κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους για όλα τα προγράμματα, δηλαδή και τα ψυχαγωγικά και τα ενημερωτικά, το οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητες στις τηλεοράσεις σας. Δηλαδή έχει καταλάβει πλέον τη συχνότητα του BBC και μπορείτε να το παρακολουθείτε από όλα τα σημεία του πλανήτη χωρίς να κάνετε κάτι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπείτε με κάποιο κωδικό ή να είναι κάτι συνδρομητικό, φυσικά και μέσω του Earthflix, αλλά πάνω απ' όλα και οι εντός της Ελλάδας θεατές, τηλεθεατές, αν επιθυμούν, μπορούν να βλέπουν λοιπόν την Earth Cosmos. Είχαμε εγγένεια, είχαμε βαφτίσια, είχαμε επίσημες παρουσίες του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου εδώ στο Ραδιομέγαρο από το πρωί. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας από τη Δευτέρα με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, μέσα στο οποίο όμως κατάφερε να χωρέσει και την παρουσία του εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Για να πατήσει το κουμπί που λέμε, δηλαδή να κάνει τα εγγένεια της Earth Cosmos, του Earth Cosmos, αλλά και να απευθύνει ένα μήνυμα, ένα χαιρετισμό σε όλη την ομογένεια, στον οικουμενικό ελληνισμό, με όλη την μιλήχια και ευγενική έτσι ομιλία του, την οικουμενική, Αγαπώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου και είχα και την μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω λίγο από κοντά σήμερα, επειδή ο λόγος του και ο λόγος του, η ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων προχθές, αλλά και αυτός ο λόγος που εκφώνησε σήμερα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και μέσα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, που είχα την τιμή να τον φιλοξενήσω, το μήνυμα λοιπόν που εξέπεμψε ήταν αυτό. Ήταν οικουμενικό, πανανθρώπινο, έμεινε στις αξίες του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και βεβαίως της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και όταν ο Πάπας με μία κουβέντα που θα πει γίνεται θέμα σε όλο τον κόσμο, ειδικά όταν υπερασπίζεται την παγκόσμια ειρήνη, νομίζω ότι και ο προκαθήμενος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Οικουμενικού Θρόνου μπορεί επίσης να το κάνει και να γίνει είδηση παντού.
2: Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Εδώ είμαστε πάντα και θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 από τις συχνότητες του Air News Radio 105,8. Πολλές καλησπέρες και καλημέρες σε άλλα μέρη της γης, σε άλλα σημεία του πλανήτη, σε στεριές και σε θάλασσες, από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής.
1: Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία.
0: Η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στους δικούς τους πολύ νευραλγικούς ρόλους, στη δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια, αρχισυνταξία.
1: Θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν.
0: Και όλοι εσείς στην επικοινωνία μας, είτε μέσω του Air News Radio 2 λέξεις, συγγνώμη, λάθος, του Viber, ναι καλά το είπα, Air News Radio 2 λέξεις, μπερδεύτηκα, ή μέσω όλων των πλατφορμών ή και μέσω των πλατφορμών που έχετε στη διάθεσή σας και ξέρετε ότι και εμείς τις έχουμε ανοιχτές και διαθέσιμες.

0: θάλασσα.
1: Ασφαλώς το κεντρικό θέμα της μέρας σήμερα ήταν και παραμένει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έγινε έτσι σε πολύ καλό κλίμα, λένε όλες οι πληροφορίες στο πολιτικό ρεπορτάζ, αν και ήταν έντονη. Τώρα ήταν τόσο έντονη όσο αναμενόταν, ήταν λιγότερο έντονη. Πάντως υπόθηκαν πάρα πολλά για τους χειρισμούς της εισαγγελέως Κοβέση, για τη λειτουργία του κόμματος γενικά, για την συνταγματική αναθεώρηση και τον δημοσιονομικό κόφτη, για την αξιολόγηση στο δημόσιο και την αλλαγή του άρθρου 86, την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση σε ένα κείμενο με 30 άρθρα και βεβαίως υπήρξαν και αρκετές εχμές, παύλα καρφιά, κάποιον εναντίον κάποιων, εξαφανισμένων υπουργών όπως τους ονόμασε, τους κατονόμασε ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτά και παράπονα και απέτηση. Το κεντρικό πάντως νόημα είναι ότι ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρχηγό της κυβέρνησης, να είναι όλοι μαζί ενωμένοι μια γροθιά, σε μια γροθιά. Και συγκεκριμένα αναρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, είμαστε ή δεν είμαστε ομάδα? Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα.

0: Τα υπόλοιπα που φυσικά κοιτάμε μέσα από τη χαραμάδα για τον κόσμο, δηλαδή αν θα έχουμε, αν έχουμε ή δεν έχουμε μια συμφωνία στα σκαριά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, περίμενα πολύ υπομονετικά την αρμόδια να μας τα πει τη Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ήδη στο ραδιοθάλαμο του Earth News. Καλησπέρα, Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα.
1: Σήμερα αναμένεται το Ιράν ή η Τεχεράνη να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση, τη μονοσέλιδη με τα 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα δεν έχουμε κάτι σαφές. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Mm. Αυτό είναι μια μορφή πίεσης, είναι κάτι άλλο?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, τον είπα φυσικά.
1: Τον είπα, τον ναι. Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Και υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Νωρίτερα είχαμε επίσης την επικοινωνία με το Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του κυρίου Αραξή, μαζί με τον ομόλογό του στο Πακιστάν. Σίγουρα η πρόταση, την οποία μάλλον η απάντηση στην πρόταση που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα συζητήθηκε. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση ή κάποια πληροφορία που να δείχνει προς ποια κατεύθυνση θα κινούμαστε αυτή τη στιγμή, αν θα υπάρχει συμφωνία και τελικά να σταματήσει όλη αυτή η ένθεν κακήθεν ένταση, απειλές για συνέχεια της των εχθροπραξιών, ή έστω αυτή της περίεργης εκεχηρίας την οποία έχουμε, και φυσικά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς που έχουν προκαλέσει όλα αυτά τα στην παγκόσμια οικονομία, με την άνοδο, με τα πλοία να βρίσκονται αγκυροβολημένα εκεί και να μην μπορούν να φύγουν. Έλενα, η μέρα έχει λίγες ώρες ακόμη, οπότε θεωρητικά μπορεί να έχουμε και κάτι νεότερο λίγο αργότερα,
0: αλλά το θέμα θεαματικό. Είναι μπορεί να έχουμε και κάτι θεαματικό. Όχι, σε βλέπω επιφυλακτική. Εγώ το είπα το θεαματικό.
1: Επιφυλακτική, γιατί βλέπουμε πώς ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε, χτες ας πούμε, είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Όλα τα μέσα μαζικής, τα διεθνή μέσα, έλεγαν ότι επίκειται συμφωνία, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πολλά από τα σημεία τα οποία περιέχει η πρόταση αυτή αποτελούν κόκκινες γραμμές για το Ιράν. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Ιρανοί έχουν κάνει πίσω, διαπραγματεύονται κάτι. Είναι πολλά τα ερωτηματικά από αυτή την από αυτή τη συζήτηση που προκύπτει. Βέβαια θα το δούμε.
0: Ναι, και πραγματικά όπως το λες, οι επόμενες ώρες ή κάθε μέρα, το κάθε 24ωρο που περνάει και προστίθεται στη μακρά σειρά τελικά αυτών των μηνών από τέλος Φεβρουαρίου, νομίζω 27-28 Φεβρουαρίου.
1: 28 Φεβρουαρίου που έγινε η επίθεση.
0: Έγινε το πρώτο μπαμ, ας πούμε, που είχαμε το άνοιγμα του πυρός. Και τελικά, όπως λες, είναι λίγο ανερμάτιστο το πράγμα. Δηλαδή, και δεν μπορούμε και να εξηγήσουμε με ασφάλεια είτε την πλευρά του Ιράν είτε την πλευρά των ΗΠΑ. Το σίγουρο είναι,
1: δεν μπορεί να εξηγηθεί και από την, και από το ιδιότυπο λίγο του χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται ένας άνθρωπος απρόβλεπτος, που σημαίνει ότι η κλιμάκωση και η αποκλιμάκωση απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους.
0: Ναι, σωστά, καλά τα λες, καλά τα λες. Λοιπόν, στο μεταξύ μετατέθηκε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης του διεθνούς, ας πούμε, ιδιοσιογραφικού ενδιαφέροντος, μετατέθηκε το ενδιαφέρον του ενδιαφέροντος, ωραία το είπα, γιατί έχουμε αυτή την ιστορία, αγαπητή μου Δέσποινα, με τον Χανταϊό.
1: Νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος.
0: Για πες μας, τι ξέρεις.
1: Είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τα περιτώματα των τροκτικών, ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο όμως το στέλεχος αυτό, με το οποίο έχουν προσβληθεί 8 άτομα, το στέλεχος των άνδεων, είναι αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως καταλαβαίνεις, τότε, όλα αυτά ο πονοκέφαλος μεγαλώνει πάρα πολύ. Όλοι φέρνουμε πίσω στη μνήμη μας τις εικόνες και τα όλα όσα ζήσαμε με τον κορονοϊό, ειδικά όταν λένε και υποστηρίζουν ότι η καραντίνα μπορεί να διαρκέσει και 2 μήνες για το να εξελιχθούν τα συμπτώματα του του Χανταϊού. Βέβαια, είναι λίγο καθησυχαστικοί οι επιστήμονες και λένε ότι δεν σχετίζεται με την... Δεν είναι μια υπόθεση που μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τον κορονοϊό.
0: Με τον COVID.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, τώρα πια δεν την ξαναπατάω, θυμάμαι και με τον ιό SARS, αν σου λέει κάτι, ότι τότε μας έλεγαν ότι κολλάει μόνο αν πατήσεις, ας πούμε, το ίδιο κουμπί στο ασανσέρ με κάποιον που έχει νοσήσει και έχει, ξέρω εγώ, κάποια υγρά του σώματός του κτλ. Και σιγά σιγά μας το έφεραν οι επιστήμονες ότι ο ιό SARS είναι όντως και μεταδοτικός και θανατηφόρος κλπ. Το ξεχάσαμε εκείνο. Μετά στον COVID, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 19, το Δεκέμβρη, που λέγαμε «Α, καλά, τώρα ένας ιός στη μακρινή Κίνα, σιγά τώρα τι μας αφορά».
1: Και, το Μάρτιο, γύρω ήτανε. Στα μέσα Μαρτίου, ήταν που ήταν το ολοκληρωτικό lockdown, ας πούμε, που δεν...
0: Για όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και επίσης θυμάμαι, γιατί δυστυχώς θυμάμαι πολύ καλά, γελάει η Δέσποινα, λέει Παναγία μου που έμπλεξα εδώ πέρα.
1: Όχι, είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα έχουμε και θέλουμε να τα αποβάλουμε από τη μνήμη μας.
0: Και να τα αποβάλουμε, όμως έρχονται και μας βρίσκουν εκείνα. Θυμάμαι λοιπόν ότι γενικότερα είχαν πει, μόλις τελειώσαμε με τον COVID, οι επιστήμονες πάλι το είχαν πει, ότι παιδιά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα μια ακόμα μεγάλη πανδημία.
1: Προφητικά το είχαν πει.
0: Εδώ τώρα, εμείς τα ερωτήματα θέτουμε, χωρίς να σπέρνουμε κανένα πανικό. Τέλος πάντων.
1: Όλες οι αρχές αυτή τη στιγμή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πολύ καθησυχαστική, ότι δεν κινδυνεύει.
0: Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή τέλος πάντων.
1: Όχι, ότι δεν υπάρχει μεγάλος, ότι ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ας κρατήσουμε αυτό, ας είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
0: Ναι, να είμαστε.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί αυτό το σημείο μηδέν από όπου ξεκίνησε όλο αυτό και έχει αρχίσει και μεταδίδεται, δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει.
0: Έτσι είναι. Δέσποινα Συριοπούλου με τα κυριότερα από τα διεθνή νέα, γιατί φυσικά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα. Είπαμε να μείνουμε στα σημαντικότερα και εμείς εδώ πάμε για τραγούδι. Να πάμε για τραγούδι τώρα.

Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι έρχεται ο Σονούπο. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και με τα δύο πόδια στο σπίτι που λέμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει το καλοκαίρι. Μπορεί να έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένουμε. Γιατί μην υπολογίζετε τώρα ημερολόγια και τέτοια, πάνε αυτά. Και εδώ μέχρι να συνδεθούμε στο Κεμισή για τους τίτλους ειδήσεων, λέγαμε με τη Χρύσα, έτσι λίγο προλάβαμε να πούμε τη Χρύσα Πιλάλη για την περίπτωση αυτή, μια ακόμα περίπτωση με το παιδάκι με το πατίνι που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά τον τραυματισμό του. Και να σας πω την αλήθεια, βρέθηκα προχτές μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση, παρατρίχα γλίτωσε αυτό το παιδί, είχα βγει να περπατήσω και βλέπω ένα παιδί να κυνηγάει ένα άλλο. Το άλλο ήταν πάνω σε ένα πατίνι. Το κυνήγησε γιατί ήθελε το πατίνι, δεν ξέρω αν ήταν αδέρφια. Κάποια στιγμή τον βλέπω τον δεύτερο που κυνηγούσε πάνω στο πατίνι. Έλα που πετάχτηκε παιδιά μπροστά μου και ερχόταν και αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Εγώ πεζή, αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και το παιδί ανάμεσα πέρασε πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε κατάλαβα, δεν κοίταξε καθόλου. Δεν κοίταξε το παιδί, δεν κοίταξε. Ήταν ένα παιδί, ας πούμε, του γυμνασίου. Δεν κοίταξε αν ερχόταν αυτοκίνητο. Προφανώς ο οδηγός ήταν αυτός που φρέναρε και πρόλαβε. Πόσα τέτοια περιστατικά. Κρίμα είναι, πάρα πολύ κρίμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα πατίνια, αν αυστηροποιηθεί ο κανονισμός, η νομοθεσία, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πάντως το όριο ταχύτητας, από όσο ξέρω, είναι 20 με 25 χιλιόμετρα το πολύ. Και υπάρχουν κάποιοι που τα τρέχουν και με 50 και με 70. Λοιπόν. Πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους της Κεμισή. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάσω σε λίγο, τα οποία πάρα πολύ μου αρέσουν τα περισσότερα και μου δίνουν και έναυσμα για να κάνουμε διάλογο.

Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio, το ραδιόφωνο σε 105,8 και φυσικά μέσα από το AirTeco μας ακούτε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας on demand. Η φωνή της Ελλάδας επίσης μαζί μας μέχρι τις 6 παρέα λοιπόν. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο και μηνύματα βλέπω. I want you.

Ο Νίκος απευθύνθηκε νωρίτερα σε μένα και αναφέρθηκε στο σημαντικό θέμα της, του πλούτου της ελληνικής γλώσσας και το πόσο πολύ πρέπει να χρησιμοποιείται είτε σε ονόματα σταθμών, καναλιών, τίτλων γενικά. Πραγματικά και το καταλαβαίνω και είδατε ότι και εγώ από μόνη μου το υποστηρίζω σε κάθε περίπτωση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και φυσικά με συγκίνησε και με βρήκε απόλυτα σύμφωνη το μήνυμα του Παναγιώτατου για το θέμα της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Οι Αμερικανοί δεν βάζουν μυαλό. Οι κυρώσεις επιτάχυναν την αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και ο πόλεμος ακόμα περισσότερο. Έτσι, κατά το Σπύρο, ο Τραμπ είναι σε εξαιρετικά δεινή θέση. Δεν μπορώ να το πω Σπύρο με σιγουριά, γιατί δεν είμαι ειδική, αλλά έτσι μου φαίνεται και εμένα ότι πάντως δεν είναι στη θέση που ήλπιζε ότι θα είναι. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να λέμε εμείς. Πολλά μπορούμε να εικάζουμε, να εκτιμούμε ή ξέρω εγώ να επιθυμούμε, ίσως και να επιθυμούμε, δεν ξέρω. Αλλά τελικά πολύ συχνά αυτός που λέμε κερδίζει πάντα είναι ο ισχυρότερος. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα το βραδοπέμπτη, συγχαρητήρια για τη συνέντευξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα παρακολουθείς όλα. Δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη, σίγουρα όμως ήταν μια δήλωση, ένα μήνυμα, ένας χαιρετισμός και μπόρεσα να συνομιλήσω μαζί του όσο του επέτρεπε το πρόγραμμα και ο χρόνος του. Σε κάθε περίπτωση και εγώ νιώθω έτσι εξαιρετικά καλά με αυτή τη μεγάλη επιτυχία και προσωπικά και πάνω απ' όλα για τη μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ. Ο Πέτρος μας λέει καλησπέρα Έλενα, μάλιστα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, θα ερχόμουν σε αυτό, την υπόθεση της Κρήτης, του 54χρονο πατέρα που με αυτοδικία πήρε τη ζωή, αφαίρεσε τη ζωή και μάλιστα με ένα στιγνό τρόπο του φίλου του γιού του, επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε εκείνο το τροχαίο πριν από 3 χρόνια, μια σε κάθε περίπτωση τραγικότατη ιστορία και για τη μία οικογένεια και τώρα πια και για την άλλη. Συμφωνώ μαζί σου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όταν ο ανθρώπινος νους γυρίζει το διακόπτη και μετά πέφτει το απόλυτο σκοτάδι. Δεν υπάρχει ούτε λογική, ούτε ψυχραιμία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Και πολύ φοβούμαι ότι αυτό συνέβη σε αυτούς τους 2 τραγικούς γονείς. Τώρα τραγικοί γονείς είναι και οι άλλοι. 2 σπίτια έκλεισαν που λέμε, 2 παλικάρια έφυγαν. Αυτό που πραγματικά ξενίζει και κλονίζει είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και του ιδίου του θύματος τώρα, του 29χρονου που έχασε τη ζωή του, που δολοφονήθηκε, δεν μπόρεσε κανείς να τον προστατέψει. Αυτό πραγματικά με ξεπερνά ρε παιδιά. Δεν ξέρω, θα μου πείτε και τι να του βάλουν, να του βάλουν 24ωρη φρουρά να του βάλουν σωματοφύλακες. Είναι τρομερό, γι' αυτό και φώναζαν σήμερα με ένα συγκλονιστικό τρόπο, πολύ ανατριχιαστικό, οι γονείς του, η οικογένειά του, οι αδερφοί του, ότι δεν τον προστατέψατε, φώναζαν στους αστυνομικούς. Μία τραγικότατη λοιπόν ιστορία. Και για να μην μείνουμε σε αυτά, να πάμε και στο πετρέλαιο, το οποίο είναι κάτω αυτή τη στιγμή κάτω από τα 97 δολάρια, καθώς η αγορά που κάνει συνήθως ένα βηματάκι πιο μπροστά λόγω ψυχολογικού παράγοντα κτλ. Προεξοφλεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που να σας πω την αλήθεια δεν τη βλέπουμε.

0: Και πάντοτε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, επιμένουμε και παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες. Έτσι, για να το φέρω σε αντίστοιξη με την κουβέντα που ανοίξαμε πριν από λίγο περί αυτοδικίας, περί εγκλημάτων, περί σκοτεινού ανθρώπινου μυαλού. Λοιπόν, παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες, τις μεγάλες αξίες που τις γεννά τελικά ο πολιτισμός. Και όχι μόνο ο ελληνικός, γενικότερα ο πολιτισμός. Θα δείτε τώρα γιατί το λέω, γιατί προσπαθώ να το φέρω στο θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα είναι ένα συνέδριο, αλλά όχι ένα οποιοδήποτε συνέδριο, είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται στη Νέα Ορεστιάδα τώρα, 11 και 12 Μαΐου, για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους. Φαντάζομαι όταν λέμε διαλόγους εννοούμε διεπιστημονικές συναντήσεις, άλλοτε στη Γαλλία, άλλοτε στην Ελλάδα, εναλλάξ. Μιλάμε για συζητήσεις, μιλάμε για τραπέζια, για ανταλλαγή απόψεων, για think tanks και όλα αυτά στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Αυτό είναι και το θέμα του φετινού συνεδρίου, λοιπόν, με τον τίτλο «Η διπλωματία, την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή». Ο επιστημονικός συντονισμός γίνεται από τον καθηγητή Γιώργο Πρεβελάκη, τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, και τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Πρεβελάκη και είναι μεγάλη μας τιμή. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Τι ωραία ιδέα. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω, είναι η έκτη χρονιά που διοργανώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά εν προκειμένου, επειδή ακριβώς έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές αναθεωρήσεις, δηλαδή σε πιο πρακτικό επίπεδο δεν θα μπορούσατε να το θέσετε έτσι όπως συμβαίνουν τα πράγματα γύρω μας, κύριε καθηγητά, κύριε Πρεβελάκη, το βρίσκω πάρα πολύ επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον και εγώ και οι ακροατές μας. Για πείτε μας.
1: Καταρχήν, αυτοί οι διάλογοι, οι ελληνογαλλικοί διάλογοι που τους λέμε εφηρμοσμένους, γιατί η ιδέα μας είναι βεβαίως να κινητοποιήσουμε ένα επιστημονικό δυναμικό, αλλά όχι μόνο, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία από την πολιτική, από τη διπλωματία, και ο στόχος μας δεν είναι μόνο η αναζήτηση, αν θέλετε, της έρευνας και της αλήθειας, αλλά και η αναζήτηση κάποιων απαντήσεων, κάποιων λύσεων. Mm-hmm. Η ιδέα είναι να φέρουμε σε επαφή δίκτυα ελληνικά και γαλλικά, να βγούμε λίγο από, αν θέλετε, αυτό το γενικό κλίμα οποίο χρησιμοποιεί και με έναν ορισμένο αυτοματισμό την αγγλική γλώσσα, και να μιλήσουμε μεταξύ μας, Έλληνες και Γάλλοι, ελληνικά και γαλλικά, με μετάφραση φυσικά, παράλληλη μετάφραση.
0: Μάλιστα.
1: Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα είδος, πώς να πούμε, κοινότητας. Πιστεύω ότι η σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία είναι θεμελιακή και πιστεύω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, αλλά φάνηκε και με την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν.
0: Πρόσφατα.
1: Είναι ένα μεγάλο,
0: όντως,
1: αν θέλετε, μεγάλο κεφάλαιο που κατά τη δική μου εκτίμηση σχετίζεται με το πώς μπορούν να εξελιχθούν οι γεωπολιτικές δομές που μας τριγυρίζουν και πριν από όλα φυσικά το πώς θα μπορεί να, ενδεχομένως, να εξελιχθεί η ίδια η Ευρώπη.
0: Είναι σίγουρα πρόκληση αυτό και στοίχημα, και μου αρέσει που φεύγετε από το επίπεδο της ανάλυσης, όχι εντελώς, το πάτε και ένα βήμα και πολλά παραπέρα, κύριε Πρεβελάκη, κύριε καθηγητά, ότι μπορεί να προταθούν και λύσεις, μπορεί να προταθούν μέσα από τους διαλόγους και πιο παραγωγικές, πιο αποτελεσματικές ατραπεί.
1: Έτσι, παραδείγματος χάρη, πέρσι είχαμε κάνει ένα συνέδριο στο Παρίσι, το οποίο είχε θέμα η παιδεία της θάλασσας, enseigner la mer στα γαλλικά, όπου η ιδέα ήταν ότι πρέπει να εισαγάγουμε περισσότερο τη διάσταση της θάλασσας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι Γάλλοι έχουν προχωρήσει πιο πολύ σε αυτό, υπήρξαν ανταλλαγές και ελπίζω ότι κάποια προγράμματα συνεργασίας είναι σε εξέλιξη ή θα εξελιχθούν, ώστε να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τη γαλλική εμπειρία και στην Ελλάδα.
0: Και είναι απορίας άξιο πώς οι Έλληνες δεν έχουν αξιοποιήσει, ας πούμε, το ρόλο της θάλασσας που λέτε, μια και εξ αρχαιοτά των χρόνων είχαμε αυτή την αυτοσύνη ως πεδίο ανταλλαγής απόψεων και εμπορίου και ιδεών.
1: Το εκπαιδευτό, ναι. Οι Γάλλοι διαπίστωσαν το ίδιο, δηλαδή ότι, αλλά οι Γάλλοι πριν από 10 χρόνια διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε αρκετά η θαλάσσια διάσταση στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Έχουν κάνει επί 10 χρόνια μεταρρυθμίσεις σημαντικές για να το ενισχύσουν. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούν οι συζητήσεις να έχουν και κάποια πρακτικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Να σας πω, κύριε Πρεβελάκη, βάλτε μας λίγο και στην προσωπικότητα του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, για τον οποίο δεν νομίζω πως ξέρουμε πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Όχι,
0: δεν έχει φωτιστεί αρκετά η προσωπικότητα αυτή του πολιτικού, του διπλωμάτη. Για βάλτε μας λίγο, γιατί τον έχετε σαν, πώς να το πω τώρα, είναι η ηγετική μορφή στους διαλόγους σας.
1: Η αφετηρία είναι ότι η πεποίθησή μου ότι για να καταλάβουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Έχουμε ανάγκη από την ιστορική διάσταση, γιατί όταν όλα ανατρέπονται, και αυτό συμβαίνει σήμερα, όλα ανατρέπονται, όλα όσα ξέραμε μέχρι, ξέρω εγώ, πριν από 2-3 χρόνια, ο ρόλος της Αμερικής, η προοπτική της Ευρώπης, η παγκοσμιοποίηση, η ιδέα ότι το διεθνές δίκαιο μας εξασφαλίζει, όλα αυτά έχουν ανατραπεί σήμερα. Για να μπορέσουμε επομένως να καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο, πρέπει να απομακρυνθούμε από τις πρόσφατες εμπειρίες μας και αναπαραστάσεις μας και να δούμε πώς ήταν η ανθρωπότητα σε άλλες εποχές που ενδεχομένως παρουσιάζουν περισσότερη ομοιότητα με το σήμερα από ό,τι συνέβαινε πριν από 10-20 χρόνια. Γυρίζουμε λοιπόν σε μια εποχή πολύ κρίσιμη για τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα για τα Βαλκάνια. Γυρίζουμε στο 1878. Έχει προηγηθεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχει φτάσει ο στρατός ρωσικός στις πόρτες της Κωνσταντινούπολης και γίνεται μια συμφωνία, η συμφωνία του Αγίου Στεφάνου, η οποία δημιουργεί τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό είναι μια επιτυχία φυσικά μεγάλη της Ρωσίας, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ήττα για μας, για τους Έλληνες, γιατί χάνεται η προοπτική μας να επεκταθούμε στα Βαλκάνια, σε περιοχές με πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό πληθυσμό, αλλά ευτυχώς αντιδρά η Αγγλία και η Γαλλία και απειλούν την Ρωσία ότι αν δεν δεχθεί αναθεώρηση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου θα μπορούσαν να τις επιτεθούν. Υποχωρεί η Ρωσία και αμέσως μετά μαζεύονται στο Βερολίνο υπό την προεδρία του Μπίσμαρκ και καταλήγουν σε μια νέα συμφωνία η οποία δημιουργεί μια μικρή Βουλγαρία και ρυθμίζει μια σειρά από άλλα θέματα συνόρων στα Βαλκάνια. Επομένως φτιάχνεται εκείνη την εποχή τρομοκτηνά ο πολιτικός χάρτης των Βαλκανίων.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί είναι που συναντάμε τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, στον οποίο αναθέτει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναθέτει δηλαδή σε έναν φαναριώτη, το μέλος μιας πολύ σημαντικής
0: πολύ επιφανούς οικογένειας, μάλιστα.
1: Ακριβώς, ναι. Που έχει δώσει και το μεγάλο μαθηματικό, όπως ξέρουμε,
0: mm-hmm.
1: Του αναθέτει την αποστολή να διαπραγματευτεί στο όνομα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λιγάκι μας φαίνεται περίεργο. Ένας Ρωμιός, ο οποίος πηγαίνει και εκπροσωπεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τα συμφέροντα της Ελλάδας συμπίπτουν, διότι η απειλή προέρχεται από τη Ρωσία και προέρχεται από τη Μεγάλη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Αναλαμβάνει λοιπόν αυτό το ρόλο, με ένα ρόλο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πηγαίνει στο Βερολίνο για να εκπροσωπήσει μια αυτοκρατορία η οποία έχει χάσει τον πόλεμο, σε κατάσταση αδυναμίας. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη διπλωματική προσωπικότητα, την οποία δεν την πολύ γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Το συνέδριό μας εμπνέεται από την εμπειρία του. Όπως έλεγα, γυρίζουμε προς τα πίσω για να καταλάβουμε καλύτερα το σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι και μια ευκαιρία να προβάλλουμε και αυτή την πολύ σημαντική μορφή.
0: Βεβαίως. Και πόσο μάλλον όταν ο συγκεκριμένος γνωστότερος και ως Καραθεοδωρής Πασάς είχε μια υψηλή μόρφωση, έτσι, είχε καταφέρει να συνδυάσει την αρχαία ελληνική, την αραβική και την περσική φιλολογία, δηλαδή
1: τεράστια
0: πολύ σπάνιο.
1: Μόρφωση. Οι άνθρωποι αυτοί εκείνης της εποχής, όταν τους σκεφτόμαστε την παιδεία τους, αισθανόμαστε πολύ μικροί εμείς.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Η παιδεία που διέθεταν.
0: Κύριε Πρεβελάκη, γιατί στην Ορεστιάδα?
1: Η Ορεστιάδα είναι κοντά στη Νέα Βίσα, που είναι η καταγωγή των Καραθεοδωρίτων από
0: μάλιστα.
1: εκεί.
0: Α, όλα τα έχετε μελετήσει λοιπόν.
1: Μα από εκεί ξεκινήσαμε, γιατί υπάρχει ένα μουσείο της οικογένειας Καραθεοδωρή εκεί στη Νέα Βίσα. Και το συνέδριο το κάνουμε σε συνεργασία με αυτό το μουσείο, με την οικογένεια, με τον Στέφανο Γερουλάνο, που είναι ο πρόεδρος, πολύ γνωστό γιατρό, με πολύ σημαντικό έργο, που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου αυτού. Είναι λοιπόν μια πολύ ευτυχή συνεργασία σε δύο κινήματα, δύο κινήσεις, δύο οργανισμούς, οι οποίοι φαινομενικά είναι πολύ διαφορετικοί. Οι διάλογοι οι δικοί μας έχουν μια διάσταση γεωπολιτική κατά βάση. Το μουσείο υπενθυμίζει την ιστορία όχι μόνο φυσικά του Αλεξάνδρου αλλά και των άλλων όλης της οικογενείας Καραθεοδωρή. Είναι μια συνάντηση του σήμερα με το χτες που ελπίζω ότι θα είναι πολύ παραγωγική.
0: Το αντιλαμβάνομαι, πραγματικά μας εντυπωσιάζει και όλο το concept που λέμε, δηλαδή το περιεχόμενο, η ιδέα, οι θεματικές, οι καλεσμένοι, η σύμπραξη τόσων μεγάλων φορέων όπως υπουργείων, πρεσβειών, ινστιτούτων, να μην τα αναφέρω τώρα ένα προς ένα. Πάντως εγώ θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου όχι μόνο καλή επιτυχία αλλά και συνέχιση αυτού του θεσμού, γιατί πλέον έχει γίνει θεσμός η ελληνογαλλική διάλογη και μάλιστα εφηρμοσμένη. Το εφηρμοσμένη τα λέει όλα, κύριε Πρεβελάκη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα Νέα Ορεστιάδα 11 και 12 Μαΐου σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, με think tanks και σε έμπνευση και επιστημονικό συντονισμό δικό σας, του κυρίου, του σπουδαίου καθηγητή Γιώργου Πρεβελάκη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Σας χαιρετώ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και λέω όσο συζητούσαμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Πρεβελάκη,

Σκεφτόμουν πόσα ωραία πράγματα διοργανώνονται. Μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε αν θέλετε και σας ενδιαφέρει. Υπάρχει το διαδίκτυο, έτσι. Μπορείτε να μπείτε ακόμα και στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, blog.gr. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πόσο κομμάτι ελληνισμού, με την ευρύτερη έννοια του οικουμενικού, του φαναριώτικου, του παλιού φαναριώτικου κομματιού γνώσης και θησαυρού, έτσι, ιστορίας, υπάρχουν. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα φωτίζουν και δεν τα παίρνουμε και πολύ χαμπάρι, έτσι. Μπορεί να σας φαίνονται αρκετά θεωρητικά, αλλά είναι πράγματα πάνω στα οποία μπορεί κανείς να βασιστεί και να πει ότι υπάρχει και κάτι παραπέρα.

Εδώ τώρα η Φανή μου λέει ότι η αστυνομία μετά την παραβίαση των όρων να μην πλησιάζει ο πατέρας τον νεαρό, αυτόν τον 21χρονο, τον φίλο του γιού του, του νεκρού γιού του, παρέπεμπε την υπόθεση στην εισαγγελία και αυτή αποφάσιζε να μην φυλακιστεί ο πατέρας κάθε φορά. Και ότι αυτό το άκουσε, λέει, στο ραδιόφωνο από τον ίδιο τον κύριο Χρυσοχοίδη. Φανή μου, εγώ δεν το παρακολούθησα αυτό. Σε ευχαριστώ για αυτή την πληροφορία. Ακούγεται να είναι πραγματική, αλλά και ανατριχιαστική μαζί, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα δικανικά, νομικίστικα, κενό στην ομοθεσία, κενό στην προστασία, δεν ξέρω τώρα πού να το αποδώσω. Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό το ήξερε, το πίστευε, το ίδιο το παιδί. Ευθύνεται ή όχι για το τροχαίο, δεν θα το κρίνουμε εμείς τώρα, αλλά το ήξερε και το έλεγε ότι δεν θα καταφέρω να γλιτώσω. Όπως βέβαια το ίδιο σκίζει την καρδιά μας και για το άλλο το παιδί, το 17χρονο τότε που έχασε τη ζωή του, επειδή η παρέα είχε πιει και αποφάσισε να οδηγήσει το παιδί το άλλο που δεν είχε πιει, αλλά ήταν άπειρος οδηγός.

Ο Δημήτρης μας λέει κάτι που πράγματι το ζήσαμε όλοι. Ο Δημήτρης από την Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας. Καλησπέρα, λέει. Επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξε, η Νέα Δημοκρατία την εξελίσσει θετικά. Και μέσα σε παρένθεση αναφέρεται στην ΕΡΤ Κόσμος, τα εγγένεια της οποίας λοιπόν είχαμε σήμερα. Το μαύρο στην ΕΡΤ δεν ήταν μόνο μαύρο στην οθόνη, λέει ο Δημήτρης, ήταν μαύρο στην ενημέρωση, την ποιότητα και την εθνική, συναισθηματική, οπτικοακουστική μας συνήθεια. Πάντως εγώ, παιδιά, όπου και να γυρίσω όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω καλά ότι αυτό που παράγει, πώς το λένε, grosso modo, δηλαδή δεν έχει μάλλον κατά το μάλλον ήττον, για να το πω και στα ελληνικά, αυτό που παράγει και παράγεται από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, με όσα και να τις προσάψουμε, δεν το βρίσκεις εύκολα αλλού, και δόξα τω Θεώ που οι περισσότεροι πολίτες είναι θειασότες αυτής της λογικής και το παρακολουθούν. Με όποια κριτική, ξαναλέω, μπορούμε όλοι να ασκήσουμε και πολύ καλά κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5, επισκεπτόμενοι και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Αν πώς. Πολλά φιλιά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
3: Η επιλογή των τραγουδιών είναι της Μαρίας Καραγιαννάκη.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το πρόβλημα το προβάλλεις. Γι' αυτό υπάρχει. Δεν κάνει ποτέ λάθος η ετοιμολογία. Μπαίνεις κάτω από την ομπρέλα. Προστατεύεσαι προσωρινά, μετά τρέχεις, μετά λαχανιάζεις, μετά σκύβεις πιάνοντας τα γόνατά σου και κοιτώντας κάτω. Τι κοιτάς, πού κοιτάς και ποιον κοιτάς. Α, ναι. Τη λακκούβα βροχής που σε αντικατοπτρίζει. Πηδάς μέσα επίτηδες. Λερώνεσαι από τις λάσπες στο πρόσωπό σου. Άλλοτε γύρω περνούν περαστικοί, άλλοτε όχι. Νιώθεις ότι σε δείχνουν όλοι, σε σχολιάζουν, γελάνε βροντερά. Τι να κάνεις, προς τα πού να πας, θες να ξεφύγεις. Πανικοβάλλεσαι, κλαις, σκουπίζεσαι, ξανατρέχεις πιο γρήγορα. Είσαι μόνος πια. Σηκώνεις κεφάλι, δεν αναγνωρίζεις το μέρος. Αλλά υπάρχουν δρόμοι. Στέκεσαι για λίγο ή για πολύ και κοιτάς τώρα ευθεία. Τελικά επιλέγεις. Ακόμα και στη μουσική, οι διάφορες συγχορδίες έχουν λύσει, σκέφτεσαι. Επιλέγεις μια λύση. Πληκτρολογείς ένα SMS για τη διεύθυνση της συνάντησης.

Γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη και ακούτε την εκπομπή «Λέξεις των άλλων». Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Νίκος Αβοργινάκης. Και εσείς μπορείτε αν θέλετε να επικοινωνείτε με τη Φωνή της Ελλάδας χωρίς χρέωση μέσω Viber και WhatsApp στο τηλέφωνο 693 007 8283. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκινάει σήμερα 7 Μαΐου και διαρκεί ως την Κυριακή 10. Και αναπόφευκτα είναι μια εκπομπή αφιερωμένη και στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα στο Κάπου Νυχτώνει του Θεσσαλονικιού συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή. Είναι πολύ αγαπημένος μου με την όλη την τρυφερότητα και την καλλιέργειά του. Τώρα εγώ τι να σας πω τόσο για την έκθεση όσο και για τη Θεσσαλονίκη, μια πόλη στην οποία πέρασα 8 χρόνια από τη ζωή μου. Είμαι λάτρης και των δύο. Για τη Θεσσαλονίκη θα μπορούσα να λέω ατελείωτες ιστορίες, όπως και για την έκθεση βιβλίου βέβαια. Για την έκθεση όμως συγκεκριμένα έχουμε σήμερα καλεσμένο κάποιον πιο ειδικό, τον κύριο Παναγιώτη Κάπο, αντιπρόεδρο του ΕΛΙΒΙΠ, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, που διοργανώνει τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Παναγιώτη, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Βάσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Είσαι ένας άνθρωπος με σπουδές που έχουν να κάνουν με το βιβλίο. Σπούδασες κλασική φιλολογία. Έχεις μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και η διδακτορική σου διατριβή έχει τον εντυπωσιακό τίτλο «Η ψηφιακή μετάβαση της εκδοτικής βιομηχανίας βιβλίου στο νέο οικοσύστημα αξίας και δικτύωσης, η ελληνική περίπτωση».
1: Μάλιστα. Ακούγεται περίεργο,
0: Ακούγεται πολύ, πολύ ψαγμένο. Η ουσία είναι ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει και εργάζεται στο χώρο του βιβλίου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο με έχει εντυπωθεί μέσα μου από την παιδική μου ηλικία, από την ανάγνωση των βιβλίων κάποτε και πλέον και επαγγελματικά σε διάφορους τομείς και σχάτως και στο Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού που έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος.
0: Ήσουν ένας μικρός αναγνώστης δηλαδή και πώς έγινε αυτό το κλικ και κάποια στιγμή είπες «Εγώ θέλω να ασχοληθώ με το βιβλίο επαγγελματικά».
1: Μου άρεσε πάντα ο γραπτός λόγος. Θυμάμαι να διαβάζω αναγνώστης έτσι όταν ήμουν παιδί, τα κόμιξ, Ποπάι, Μπλεκ, Αγόρι, όλα αυτά.
0: Έχεις συλλογή τεράστια.
1: Τεράστια συλλογή, κούτες ολόκληρες. Και ήταν η πύλη μετάβαση στην ανάγνωση. Και μετά ξεκινήσαν τα μυθιστορήματα, κυρίως τρόμου, γκότθικ, φαντασία.
0: Σημαντικό που το λες και για τα κόμιξ, αλλά και για τα τρόμου κτλ. Γιατί είναι κάπως παρεξηγημένα ότι μη διαβάζεις κόμιξ, να διαβάζεις σοβαρά πράγματα, ενώ είναι μια πάρα πολύ καλή πύλη, νομίζω, για να μπεις στο διάβασμα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει και σήμερα όμως. Ακόμα και τα νέα παιδιά από εκεί ξεκινάνε. Και μετά θα μπορούν να ανακαλύψουν και κάποιους άλλους συγγραφείς που μπορεί να θεωρούνται σε εισαγωγικά πιο σοβαροί. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, να πω την αλήθεια. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρός και ασοβαρός. Υπάρχει ένα αναγνωστικό κοινό το οποίο έχει τις προτιμήσεις του. Είναι σεβαστές. Για μένα αρκεί να διαβάζει ο άνθρωπος βιβλίο. Έχει μεγάλη σημασία για την ανάτασή του.
0: Έτσι. Πριν περάσουμε στην κουβέντα, θέλω να σου πω ότι εσύ υπολόγιζες να ακούσουμε σήμερα ροκές και διάφορα τέτοια με βάση πώς με ξέρεις και τι έχουμε συζητήσει. Και μάλιστα τραγούδια που έχουν να κάνουν με βιβλία, βιβλιοφιλικά θα λέγαμε. Σου τα χάλασα λίγο με το σαλονικιωτικό μου.
1: Καθόλου, ίσα-ίσα. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα ελληνικά τραγούδια και αυτά που είναι πολύ αυθεντικά μάλιστα.
0: Σκεφτόμουν αυτό το ρητό μπορείς να βγάλεις και τα λοιπά. Μπορείς να βγάλεις το κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις τη Θεσσαλονίκη από το κορίτσι. Οπότε σήμερα μουσικά θα κινηθούμε σε Θεσσαλονικιούς δημιουργούς. Έχουμε βέβαια και ελληνόφωνο ροκ, αλλά έχουμε και κάποιες από τις δικές σου επιλογές. Να ξεκινήσουμε να πάρουμε λίγο, να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, να μιλήσουμε λίγο για το ΕΛΙΒΙΠ, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, το οποίο είναι ένας νεοσύστατος οργανισμός το 2024.
1: Ακριβώς. Το 2024, ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο του 2024, ξεκίνησε το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού τη λειτουργία του. Είναι ένας εποπτευόμενος φορέας από το Υπουργείο Πολιτισμού και, όπως λέει και το όνομά του, έχει την στοχοθεσία του στο βιβλίο, στην ανάπτυξη πολιτικών για το βιβλίο και την ανάγνωση και ταυτόχρονα και παράλληλα και με τον πολιτισμό, στην ευρύτερη του έννοια, αλλά πιο πολύ με στόχο το βιβλίο και την ανάγνωση και τη γραπτή κουλτούρα.
0: Συγκεκριμένα κάποια μελήματα και δράσεις, ας πούμε το Greek Lit είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
1: Βεβαίως, το ΕΛΙΒΙΠ έχει πάρα πολύ, αρχικά να πούμε ότι απλά είναι ουσιαστικά μια συνέχεια ως καθολικός διάδοχος τριών ιδρυμάτων. Του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού που άλλαξε μετά και του ΕΚΕΒΗ. Οπότε έχοντας πρώτα απ' όλα να κλείσει πολλές διαδικασίες ταυτόχρονα από το παρελθόν, ταυτόχρονα όμως έχει και το παρόν και το μέλλον, στο οποίο έχει πάρα πολλές δραστηριότητες αναλάβει. Πολύ βασική είναι το Greek Lit που ανέφερες, είναι το μεταφραστικό πρόγραμμα Ελλήνων συγγραφέων που επιδοτούνται οι μεταφράσεις τους στο εξωτερικό και μάλιστα αυτό έχει επανακινήσει με πάρα πολύ δυναμικό ρυθμό. Έχουμε πάνω από 80 πλέον μεταφράσεις βιβλίων στο εξωτερικό και συνεχίζεται αυτό πάρα πολύ πετυχημένα πλέον.
0: Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό της εξωστρέφειας που είναι στους στόχους, αν θυμάμαι καλά.
1: Βεβαίως, είναι η εξωστρέφεια και με πραγματικό όρο εξωστρέφεια σημαίνει το ελληνικό, ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό βιβλίο να διαβάζεται στο εξωτερικό και να μεταφράζεται. Αυτό σημαίνει εξωστρέφεια. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε σε πάρα πολλές γλώσσες και σε πάρα πολλές χώρες να υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για Έλληνες συγγραφείς. Και όχι μόνο κλασικούς, όχι μόνο αρχαίους. και σύγχρονους. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το Ελιβίπ και γενικά τώρα για την ελληνική, έτσι, για τον ελληνικό γραπτό λόγο.
0: Υπήρχε και μία, συγγνώμη σε διακόπτω, υπήρχε και μία έκρηξη, ας πούμε, ενδιαφέροντος για την ελληνική λογοτεχνία την περίοδο της κρίσης. Αν το θυμάσαι, και νομίζω από τότε έχει διατηρηθεί αυτό το ενδιαφέρον για τους σύγχρονους συγγραφείς Έλληνες.
1: Βεβαίως, η κρίση σίγουρα πυροδότησε το ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πλέον το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο για την κρίση, αφορά.
0: Όχι, έτσι, αυτό ήταν το έναυσμα, νομίζω, για να καταλάβουν έξω ότι εδώ υπάρχει λογοτεχνία που γράφεται αυτή τη στιγμή, που είναι ενδιαφέρουσα και που μπορεί να έχει μία απήχηση σε αναγνώστες άλλων χωρών, άλλων γλωσσών.
1: Βεβαίως, έτσι είναι ακριβώς όπως το λες, με το Greek Lit. Επίσης, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού έχει ως διοργανωτή στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη, που θα μιλήσουμε και αργότερα. Προσφάτως θα αναλάβει και αρκετές διεθνείς εκθέσεις που έχουμε ελληνική παρουσία, όπως για παράδειγμα τη Φραγκφούρτη. Ταυτόχρονα, ετοιμάζουμε τον Νοέμβριο στην Πάτρα την πρώτη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου και Φιλικού Βιβλίου, το οποίο και αυτό για μας είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος στόχος. Και φυσικά έχουμε προγράμματα φιλαναγνωσίας. Φέτος ξεκινάμε, εγκαινιάζουμε το έτος φιλαναγνωσίας που λέμε
0: 2026.
1: Ναι, με την απαρχή του την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και τις δράσεις. Έχουμε την νέα βιβλιονέτ που ετοιμάζουμε, η οποία θέλουμε ένα εργαλείο και βιβλιολογικής βάσης αλλά και βιβλιογραφικής.
0: Είναι απαραίτητο εργαλείο βιβλιονέτ, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι τεράστιο εργαλείο, είναι μεγάλη παρακαταθήκη βιβλιονέτ. Εντάξει, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί κατά περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως δείχνει την ανθεκτικότητά της και έχουμε ήδη σχεδιάσει την βιβλιονέτ έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να λειτουργεί ως εργαλείο εξωστρέφειας ελληνικής λογοτεχνίας. Να μπορούν δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, οι ξένοι εκδότες και οι ατζέντιδες να βλέπουν την ελληνική βιβλιοπαραγωγή και στα αγγλικά. Και ταυτόχρονα και εμείς να αναζητούμε και να, σε διάφορες χώρες σε ποια βιβλία έχουν εκδοθεί, ελληνικά βιβλία έχουν εκδοθεί σε διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα βιβλία που έχουν μεταφραστεί Ελλήνων είναι πάρα πολλά, μπορεί να είναι και πάνω από 200. Όμως δεν τα ξέρουμε. Οπότε μέσα από τη νέα βιβλιονέτ θα τα ξέρουμε ποια είναι αυτά. Και όχι μόνο στη Ρουμανία, και σε όλες τις χώρες αυτό θα γίνεται μια εισαγωγή τέτοιων δεδομένων.
0: Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλες δράσεις, οι οποίες συνδέουν διάφορα άλλα είδη τέχνης. Το κινηματογράφο, ας πούμε, με το βιβλίο.
1: Βεβαίως, έχουμε ξεκινήσει την θεματική από το βιβλίο στην οθόνη, με προβολές ταινιών, κινηματογραφικές προβολές που αφορούν ουσιαστικά βιβλία, δηλαδή προέρχονται από βιβλία, τα σενάρια είναι από βιβλία, από εκδόσεις βιβλίων. Είχαμε και πρόσφατα, ας πούμε, το Fahrenheit και ούτω καθεξής. Έχουμε ασχοληθεί αρκετά και φέτος και στην έκθεση Θεσσαλονίκης, βάζοντας μια καινούργια θεματική ενότητα, το Books and Media, που θεωρούμε ότι η σύγκληση των βιομηχανιών, δηλαδή μουσικής, κινηματογράφου, video games και social media και όλα αυτά, έχουν ουσιαστικά μια συνέχεια και συνδυάζονται με το βιβλίο, φυσικά όταν αξιοποιηθούμε έναν σωστό τρόπο. Οπότε οι τέχνες και η σύγκληση αυτών των τεχνών με το βιβλίο νομίζουμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πύλη για να κινήσει το ενδιαφέρον κυρίως τους νέους, πρωτίστως τους νέους, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για άλλες τέχνες και για μουσική, προφανώς, και είμαστε μέσα στο Μάιο και δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά ο Διονύσης Σαββόπουλος από τους Θεσσαλονικιούς δημιουργούς. Πάμε για μια τρελή πρώτο Μαγιά.

0: και τα λοιπά. Mm-hmm. Μπορείς να μας κάνεις μία σύνοψη, τι θα δουν οι επισκέπτες από σήμερα?
1: Βεβαίως. Η φετινή 22η έκδοση της έκθεσης Θεσσαλονίκης βιβλίου έχει γενικό θέμα το γενιά αναγνωστών δημιουργή βιβλίων. Mm-hmm. Στα αγγλικά είναι το Gen Readers, παίζοντας με τη λέξη Generation Readers.
0: Τι ωραία,
1: η γενιά των αναγνωστών. Ναι. Και Book Generators, δηλαδή η δημιουργή mm-hmm. του βιβλίου, που έχει σχέση κιόλας με το AI και ότι ουσιαστικά είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι έτσι αντικατάστατος. Οπότε με βάση αυτό το θέμα και τιμόμενη χώρα έχουμε τη Βουλγαρία φέτος, έχουμε καταρτήσει ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο. Φανταστείτε ότι και η ζήτηση είναι τεράστια από τους εκδότες, τους mm-hmm. συγγραφείς, όλο το οικοσύστημα του βιβλίου. Οπότε οι αίθουσες πραγματικά δεν χωράνε πλέον άλλες εκδηλώσεις. Και έχουμε βγει έξω από τα τείχη της έκθεσης, έχουν βγει στο Μόμους και στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης, έχοντας πάρα πολλές εκδηλώσεις.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, συγγνώμη, γιατί εμπλέκει κάπως και την πόλη. Δηλαδή βεβαίως. Γίνεται πιο ζωντανό, ακόμα πιο ζωντανό κομμάτι της πόλης η έκθεση.
1: Βεβαίως, αυτό ήταν ένας στόχος μας εξ αρχής, ως Ελληνίδη που μιλάω, γιατί η έκθεση Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει mm-hmm. πάρα μεγάλη ανθεκτικότητα. Υπήρχε και είχαν παρατηρήσει ένα έλλειμμα στην πόλη. Δεν είχε τη διάχυση μέσα στην πόλη και όχι μόνο τις 5 μέρες έκθεσης και πιο πριν. Οπότε έχουμε μπλέξει περισσότερο την πόλη και έχουμε στόχο περισσότερο ακόμα και τα σχολεία μέσα σε όλη τη χρονιά να κάνουν δράσεις με αποκορύφωμα τη Θεσσαλονίκη, όπως το έχουμε ξεκινήσει και φέτος. Οπότε να πω λίγο το πρόγραμμα έτσι που με ρώτησες. Mm-hmm. Η έκθεση ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης είναι μια μεικτή τύπου έκθεση, δηλαδή και εμπορική και επαγγελματική και πολιτιστική. Οπότε, λαμβάνοντας αυτά υπόψη, το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Είναι το Γενικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα, που έχουμε δεκάδες παρουσιάσεις βιβλίων, συγγραφέων, θεμάτων. Είναι το Επαγγελματικό Πρόγραμμα, που άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό μιλάνε για όλα τα θέματα που απασχολούν αυτή την εποχή την κοινότητα του βιβλίου. Η φιλαναγνωσία δεν είναι ένα βασικό κομμάτι mm-hmm. και θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εστία σε αυτό. Είναι το Παιδικό και Εφηβικό Πρόγραμμα, στην παιδική και εφηβική γωνιά, που είναι πάρα πολύ πλούσιο και φέτος. Και φυσικά έχουμε και το πρόγραμμα το οποίο της τιμόμενης χώρας Βουλγαρίας, που η ίδια η Βουλγαρία έχει καταρτήσει το δικό της πρόγραμμα σε συνεργασία και με εμάς σε κάποιες περιπτώσεις, το οποίο θα διεξάγεται και στο περίπτερό της, αλλά και γενικότερα στους χώρους της έκθεσης. Οπότε το πρόγραμμα, φανταστείτε ότι έχει τουλάχιστον 400 και εκδηλώσεις. Πάρα πολύ πυκνό το πρόγραμμα. Μπορεί όποιος θέλει να το δει στο site μας, mm-hmm. το thessalonikibookfair.gr, που είναι αναρτημένο ανά ημέρα, ανά αίθουσα, ανά ώρα. Οπότε μπορεί να διαλέξει και να δει όποιος θέλει από τις εκδηλώσεις αυτές.
0: Εκτός αν συμπίπτουν οι εκδηλώσεις που θέλει να δει, είναι και αυτό ένα φαινόμενο.
1: Αυτό είναι πάντα ένα φαινόμενο στις εκθέσεις, ειδικά τέτοιου τύπου που είναι μέσα σε τόσο ζωντανές και δυναμικές. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και ευελπιστούμε ότι αυτό θα καλύψει όλα τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες του κοινού που θα το παρακολουθήσει.
0: Ακούω όλα αυτά που λες, ότι τέλος πάντων είναι σαν χωρισμένοι, θα λέγαμε, σε τρία διαφορετικά κομμάτια που βέβαια συνδέονται μεταξύ τους. Mm-hmm. Και σκεφτόμουν από μέσα μου εν είδη αστείου ότι οι συγγραφείς που συμμετέχουμε και μεταφραστές και τα λοιπά που πηγαίνουμε κάθε χρόνο στην έκθεση, λέμε ότι είναι σαν μια πενθήμερη εκδρομή λογοτεχνών. Το λέμε μεταξύ αστείου και σοβαρού αυτό, αλλά αναδεικνύει κάπως και το διασκεδαστικό κομμάτι της έκθεσης και τη δυνατότητα που δίνει, το οποίο είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο στην έκθεση. Συναντιόμαστε άνθρωποι από το χώρο του βιβλίου εκεί, οι οποίοι δεν μπορούμε να συναντηθούμε στην Αθήνα, γιατί οι αποστάσεις είναι τεράστιες, οι υποχρεώσεις πάρα πολλές, ο χρόνος περιορισμένος, και λέμε, μα δεν βρεθήκαμε όλη τη χρονιά στην Αθήνα και βρισκόμαστε εδώ, και όμως είναι τόπος συνάντησης και για μας.
1: Ακριβώς αυτό που λες, θα συνηγορήσω. Η έκθεση είναι μια γιορτή, αρχικά. Έτσι, είναι μια γιορτή και της συνάντησης και του βιβλίου και των ανθρώπων. Αυτή τη δικτύωση, αυτή την καθημερινή, τη διαζώση, την φυσική παρουσία, δεν μπορεί να την αντικαταστήσει καμία διαδικτυακή ούτε έκθεση, mm-hmm. όπως έγινε στις εποχές τέλος πάντων του COVID, αλλά ούτε καμία άψυχη, ας πούμε, οθόνη. Αυτό θέλω να πω. Αν δεν είσαι εκεί παρόν ή παρούσα, έτσι, δεν μπορείς να νιώσεις τον παλμό αυτό της έκθεσης. Αυτό το να πηγαίνεις, να τρέχεις, να βλέπεις τους ανθρώπους, να ακούς ιδέες. Αυτή είναι η ζωντάνια της έκθεσης. Αυτή είναι η μαγεία μιας φυσικής έκθεσης. Και γι' αυτό παγκοσμίως οι εκθέσεις, οι διεθνείς εκθέσεις και τα φεστιβάλ αναπτύσσονται συνέχεια σε διάφορες πόλεις, γιατί αυτή είναι η ανάγκη του ανθρώπου. Η φυσική παρουσία και η φυσική δικτύωση.
0: Και ιδίως για επαγγελματίες του βιβλίου, οι οποίοι αναγκαστικά ή τις περισσότερες φορές δουλεύουν από το σπίτι τους. Όπως οι μεταφραστές, οι συγγραφείς, οι επιμελητές, όλοι αυτοί, είναι μια καταπληκτική ευκαιρία κοινωνικοποίησης για εμάς τους πιο κλειστούς.
1: Ακριβώς, επειδή το βιβλίο έχει και τη μοναχικότητα έτσι, από το δημιουργό, τη μεριά του δημιουργού, νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να βγει κάποιος εκτός του γραφείου του και να μιλήσει με ανθρώπους, ας πούμε, και να λάβει το feedback γενικότερα και της δουλειάς του, αλλά και των

0: συνεργασιών των άλλων δημιουργών.
1: Είναι μια μοναχική δραστηριότητα η ανάγνωση. Υπάρχουν βέβαια και λέσχες ανάγνωσης οι οποίες αναπληρώνουν κάπως αυτό το κενό, αλλά όταν σου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσεις τόσες πολλές συζητήσεις και να μιλήσεις με ανθρώπους του βιβλίου, νομίζω παίρνει μια άλλη διάσταση η ανάγνωση.
0: Αυτό ουσιαστικά είναι η κοινωνικοποίηση. Έτσι. Η ανάγνωση έχει αυτή τη διάσταση της κοινότητας και της κοινωνικοποίησης. Οπότε και οι λέσχες ανάγνωσης που επιτελούν αυτό το ρόλο, και έχουμε πολλές λέσχες ανάγνωσης που θα είναι στη Θεσσαλονίκη και θα κάνουν τις εκδηλώσεις τους και τις οποίες πάντα υποστηρίζουμε, αλλά και γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξωστρέφεια των δημιουργών και του κοινού. Γιατί αυτή είναι μια μικρή τύπου έκθεση που σας είπα, οπότε δεν είναι μόνο επαγγελματίες, είναι και το κοινό. Οπότε και ο δημιουργός έχει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με το κοινό του, να ακούσει την παρουσίασή του, να υπογράψει το βιβλίο του, να συζητήσει. Οπότε αυτή η ζήμωση θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη έμπνευση και στη συνέχεια μετά των ίδιων των δημιουργών δηλαδή.
1: Συμφωνώ. Πάμε για λίγη μουσική και συνεχίζουμε.

0: Ήταν ο Νίκος Παπάζογλου, ο οποίος πέρα από τις δικές του δημιουργίες έγραψε και ιστορία με το στούντιό του στη Θεσσαλονίκη, το Αγροτικόν, και ποιος δεν πέρασε από εκεί, Τρύπες, Θανάση Παπακοσταντίνου, Χειμερινοί Κολυμβητές, ένα σταυροδρόμι μουσικής μέσα στο σταυροδρόμι πολιτισμού που είναι η Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη, τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία, η οποία φέτος εντάχθηκε και στη ζώνη του ευρώ. Είναι στόχος να ενισχυθεί μια, ας το πούμε, βαλκανική αγορά βιβλίου? Ισχύει η αίσθησή μου ότι τα ελληνικά βιβλία μεταφράζονται πιο συχνά σε βαλκανικές γλώσσες σε σχέση φερρυπίν με τα αγγλικά?
1: Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτό είναι μια στρατηγική μας που θέλουμε λίγο να έχουμε μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια και συνεργασία με τις κοντινές μας χώρες, τις βαλκανικές που λέμε, έτσι. Οπότε αυτό μέσα στη στρατηγική πρέπει να κάνεις δράσεις που πραγματικά το υλοποιείς αυτό. Οπότε η τιμόμενη χώρα Βουλγαρία έχει αυτή τη λογική, ότι θέλαμε με τους γείτονές μας να συνομιλήσουμε, να γνωρίσουμε τη δικιά τους λογοτεχνία, αλλά να γνωρίσουν και τη δική μας. Και όχι μόνο λογοτεχνία, και το non-fiction βιβλίο που πολλές φορές το παραβλέπουμε και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε και πάρα πολλά ωραία βιβλία με ιδέες, γνώσεις, τα οποία και αυτά έχουν ένα ευρύτερο και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Οπότε, η τιμούμενη χώρα Βουλγαρία έχει αυτή τη λογική. Μην ξεχνάτε ότι ως Ελληνίδα έχουμε παραρτήματα στο εξωτερικό πολιτισμό. Στα Τύρανα, για παράδειγμα, έτσι. Οπότε, και εκεί θέλουμε στην έκθεση δηλαδή, που θα λαμβάνουμε μέρος στα Τύρανα, στη Ρουμανία, στο Βελιγράδι. Οπότε, όλα αυτή είναι μια ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας. Φέτος είναι η τιμόμενη χώρα Βουλγαρία και θεωρούμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ πετυχημένη παρουσία.
0: Ωραία. Με τον Παπάζογλου σε πέρασα σε λίγο πιο ροκ ήχο. Πάμε να ακούσουμε και ένα από τα top συγκροτήματα που δραστηριοποιήθηκαν στην πόλη. Μωρά στη φωτιά και Παυσίπονο.

0: Τα μωρά στη φωτιά μαζί με τις τρύπες και τα ξύλινα σπαθιά καθόρισαν το ελληνόφωνο ροκ. Λέγαμε για την τιμόμενη χώρα Βουλγαρία και το σύνθημά της φέτος...
1: Είναι η λογοτεχνία πέρα από τα σύνορα.
0: Λογοτεχνία πέρα από τα σύνορα.
1: Και είναι πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον και καλύπτει αυτό που λέγαμε και πριν, ότι η λογοτεχνία προφανώς είναι ένας πομπός γενικότερα διάδοσης γνώσης, γλώσσας, κουλτούρας. Και μην ξεχνάμε ότι η Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια μέσα από το Διεθνές Βραβείο Booker που είχε πάρει ο Γιώργη Κοσποντίνο το 23 και τη φετινή πρόταση στο shortlist στη Ρενέ Καραμπάς, ότι δίνει μια νέα πνοή γενικότερα στις μικρές γλώσσες που λέμε, και έχουμε και θέμα στην έκθεση φέτος μικρές γλώσσες, σε εισαγωγικά βέβαια, μεγάλες λογοτεχνίες, πως αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο και εμείς ως μικρή γλώσσα μπορούμε να δούμε πράγματα και να καταστρώσουμε κάποιες στρατηγικές ανάπτυξη της γλώσσας μας και των κειμένων μας στο εξωτερικό.
0: Αυτό σχετίζεται και με το ισπανικό φαινόμενο, που είναι και αυτό μια θεματική που εξετάζεται στη φετινή έκθεση.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι το ισπανικό φαινόμενο?
1: Λοιπόν, το ισπανικό φαινόμενο είναι ουσιαστικά ότι η Ισπανία για τουλάχιστον 11 χρόνια συνεχόμενα έχει μια ανωδική τάση σε όλους τους δείκτες, τους οικονομικούς, τους μεταφραστικούς, σε σχέση με το βιβλίο πάντα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουν καλά. Και αυτό που κάνουν καλά δεν είναι μόνο οι μεταφράσεις, φυσικά είναι μια πολύ δυνατή γλώσσα και το ξέρουμε, είναι ότι έχουν και ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, κοιτάζουν πράγματα που έχουν να κάνουν με τις βιβλιοθήκες, λειτουργεί το οικοσύστημα του βιβλίου και εμπορικά έχουν μπει μέσα, το βλέπουν ως μια πολιτιστική οικονομία, δηλαδή δεν το βλέπουν μόνο ως πνευματική, ουσιαστικά ως ένα πνευματικό μόνο αγαθό, το βλέπουν και ως πολιτιστικό και εμπορικό αγαθό, οπότε εδώ το βλέπουν δηλαδή και πώς μπορεί αυτό να φέρει και έναν προστιθέμενο πλούτο και οικονομικά και πνευματικά. Οπότε εμείς το εξετάζουμε αυτό στη Θεσσαλονίκη, έχουμε καλέσει ανθρώπους από την Ισπανία και επίσης αυτό το φαινόμενο, το οποίο στην πραγματικότητα θα μας δώσει κάποιες ιδέες και μοντέλα που μπορούμε και εμείς, φυσικά με προσαρμογές ως μικρότερη γλώσσα, να υιοθετήσουμε. Οπότε είναι καλό να ακούμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό και να λαμβάνουμε κάποιες καλές πρακτικές.
0: Τι συμβαίνει στην Ισπανία, τι συμβαίνει στη Βουλγαρία. Για τη Βουλγαρία, σε σχέση με την φετινή της παρουσία, υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα μουσική εκδήλωση, από ό,τι μου είπες.
1: Ναι, βεβαίως. Το πρόγραμμα προσπαθούμε και πέρσι το κάναμε με την Ιταλία, που ήταν η τιμόμενη χώρα. Δηλαδή, να προτείνουμε και κάποιες δράσεις που έχουν να κάνουν λίγο πέρα από το βιβλίο, παράλληλες δράσεις που λέμε. Mm-hmm. Πέρσι, για παράδειγμα, η Ιταλία είχε.
0: Πέρσι η Ιταλία είχε άπερο, όλοι αυτό θυμόμαστε.
1: Αυτό ακριβώς, αλλά είχε και όμως και τις γεύσεις της Ιταλίας που βασίστηκαν ουσιαστικά στο Μονταλμπάνο, έτσι, και σε εστιατόρια δηλαδή της Θεσσαλονίκης. Είχαν κάποια γεύματα με το μενού αυτό από τα ανθιστορήματα. Φέτος στη Θεσσαλονίκη είναι η μουσική πρόταση της Βουλγαρίας. Θα έχουμε μια συναυλία λήξης στη Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου. Έχουμε συμμετοχή βουλγάρων μουσικών με βιολί, με κουαρτέτο, αλλά και με την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα που δίνει έναν άλλον τόνο και μια άλλη μορφή συνέργειας των δύο κοντινών αυτών χωρών.
0: Βλέπω ότι η μουσική είναι γενικά μεγάλη αγάπη της έκθεσης. Υπάρχει κάτι πολύ πρωτότυπο από πέρυσι. Υπάρχει μια λίστα στο Spotify, η οποία είναι μια λίστα με βιβλιοφιλικά τραγούδια. Και από ό,τι είδα φέτος, είναι πάνω από 100.
1: Ναι, το ξεκινήσαμε πέρυσι ως μια ιδέα να εμπλουτίσουμε, να φτιάξουμε το soundtrack της έκθεσης. Mm-hmm. Το οποίο soundtrack της έκθεσης τι σημαίνει? Σημαίνει να βρούμε μουσική από διάφορα είδη μουσικής που έχουν επηρεαστεί τα τραγούδια, δηλαδή η σύνθεση, η στίχη από τα βιβλία. Οπότε αυτή την εμπλουτίζουμε συνεχώς. Θα καλέσουμε και το κοινό να προτείνει τα βιβλία,
0: τα αγαπημένα του. Θα στείλω και εγώ κάτι που λείπει.
1: Βεβαίως, λείπουν πάρα πολλά για την άπειρα, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έχουμε από διάφορα είδη μουσικής, τι να σας πω τώρα, από Doors μέχρι Ramones, mm-hmm. από όλα τα είδη μουσικής. Οπότε το Spotify List το βάζουμε με την έννοια ότι θέλουμε να εμπλέξουμε το κοινό να δει το βιβλίο με μια διαφορετική ματιά και πόσο μεγάλη επιρροή έχει σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή και στην κινηματογράφο, όπως σας είπα, με τις δράσεις που κάνουμε, αλλά και στη μουσική. Οπότε αυτός είναι ένας στόχος μας και περιμένουμε, όταν θα το ανοίξουμε αυτό και στα social media, να προτείνετε όλοι σας τα αγαπημένα σας τραγούδια που έχουν επηρεαστεί από τα βιβλία, βέβαια. Έτσι.
0: Ωραία. Να βάλουμε τώρα ένα τραγούδι από τη λίστα που είναι δική σου προσωπική επιλογή, σχετικό.

0: Ήταν οι Ramones με το Pet Sematary, τραγούδι εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιβλίο του Stephen King.
1: Ακριβώς, άλλη μια επιρροή της λογοτεχνίας στη μουσική.
0: Και λέγαμε για τη δική σου αγάπη για το βιβλίο που σε οδήγησε σε αυτό το χώρο. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω για τη φιλαναγνωσία. Πώς μπορούμε θεσμικά, αλλά και πρακτικά καθημερινά, να κάνουμε τους ανθρώπους να αγαπήσουν το βιβλίο. Και όταν μιλάμε για φιλαναγνωσία, φαντάζομαι δεν μιλάμε μόνο, δεν απευθυνόμαστε μόνο σε παιδιά. Έτσι δεν είναι? Βέβαια ξεκινάει από εκείνη την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να το εμπνεύσουμε και σε μεγαλύτερους ανθρώπους.
1: Ωραία, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις. Λοιπόν, όλες οι έρευνες γενικότερα, οι παγκόσμιες και από τις λίγες ελληνικές, συνηγορούν στο ότι η νέα γενιά, ναι, με διαβάζει, διαβάζει σίγουρα αλλιώς, mm-hmm. και σίγουρα κάποιο πράγμα της ανάγνωσης χάνεται μέσα από την οθόνη. Οπότε εδώ, ειδικά οι κρίσιμες ηλικίες της εφηβείας, ας πούμε 15-20 και νέας και νέων ανθρώπων, 15-25, υπάρχει ένα έλλειμμα γενικότερα στην ανάγνωση, δηλαδή παρατάνε το βιβλίο. Αυτό έχει και έχει αποδειχθεί, έχει επιπτώσεις και στην νοημοσύνη και στην υπόστασή τους και γενικότερα στη διαβίωσή του των
0: αυτό
1: ανθρώπων.
0: Αυτό συμβαίνει στις τωρινές γενιές, δεν συνέβαινε και στη δική μας γενιά, όταν μπαίνεις λίγο σε αυτή τη φάση της εφηβείας, ακόμα και αν ήσουν ένα παιδί που διάβαζες, κάπως το αφήνεις, άλλα πράγματα σε ενδιαφέρουν.
1: Σωστό.
0: Περισσότερο.
1: Πάντα υπήρχε αυτό. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Απλά ποια είναι η διαφορά τώρα? Είναι ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις, γιατί έχεις μάθει μέσα σε μια άλλη ροή πληροφορίας, αυτό το σκρολάρισμα που λέμε στην οθόνη. Οπότε μετά δεν έχεις αυτό το κτήμα του φυσικού βιβλίου κυρίως, γιατί ακόμα η βιομηχανία του βιβλίου είναι εντυποκεντρική. Δηλαδή ο κόσμος διαβάζει στο έντυπο κυρίως. Αλλά για να επανέλθω στη φιλαναγνωσία, έχοντας αυτό διαπιστώσει όλο αυτό το έλλειμμα, και εμείς ως νέο ίδρυμα, που αυτό είναι ένας από τους στόχους μας, θέλαμε να κάνουμε μια συνεκτική δράση φιλαναγνωσίας που να καλύψει και όλα τα μέρη της Ελλάδας, όσο είναι δυνατόν στην αρχή, αλλά κυρίως τους φορείς. Τους φορείς που ασχολούνται με την ανάγνωση και το βιβλίο. Οπότε ουσιαστικά κάνουμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα που θα εκταθεί όλο το 26 και το 27, καλώντας φορείς όπως είναι η ΥΠΗ, ο κύκλος παιδικού βιβλίου, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, διάφορους φορείς που έχουν πραγματική, ας πούμε, αγάπη και έχουν κάνει πράγματα για το βιβλίο, για την ανάγνωση. Οπότε θα γίνονται διάφορα προγράμματα και δράσεις που θα αφορούν και παιδιά και εφήβους, αλλά και επαγγελματίες του βιβλίου και δασκάλους και εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς, για να δούμε νέους τρόπους ανάγνωσης. Και αυτό θα το ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εστιασμένο ακριβώς σε αυτό. Έχουν έρθει από το Stiftung Lesen της Γερμανίας, θα έρθουν άνθρωποι που θα μας μιλήσουν, από το EU Read, από το φορέα της Ευρώπης, ελληνικοί φορείς, εκδότες. Θα μας πούν τις πρακτικές τους, αλλά κυρίως εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε οι δράσεις να αφορούν και τα παιδιά, να συμμετέχουν τα παιδιά. Όχι να μιλάμε εμείς μόνο για τα παιδιά. Τα ίδια τα παιδιά να είναι συμμέτοχοι. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο έχουμε φτιάξει μια έκθεση που λέγεται Ex Libris. Σημαίνει πως ένα βιβλίο γίνεται δικό μας, δηλαδή εκ των βιβλίων.
0: Είναι τόσο ωραία τα Ex Libris. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Ουσιαστικά είναι κάποια μικρά εικαστικά σήματα, έτσι, τα οποία έχουν μια ετικέτα, μια σφραγίδα που τοποθετούνταν, ξέρετε, στο ιστορικό του βιβλίου, και έχουμε καλέσει τα παιδιά, τα σχολεία. Ακριβώς. Να φτιάξουν το δικό τους Ex Libris. Αυτό θα εκτεθεί, θα υπάρχει σαν μια μορφή έκθεσης. Οπότε βάζουμε τα παιδιά να συμμετέχουν, να βρίσκουν τον αγαπημένο τους ήρωα, να φτιάξουν κάτι που τους κινητοποιεί τη φαντασία. Οπότε βασικός σκοπός είναι τα παιδιά να δράσουν. Όχι μόνο να είναι παθητικοί δέκτες, ούτε με έναν διδακτισμό να τους λέμε εμείς διαβάστε γιατί κάνει καλό. Αυτό δεν το θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί στην πραγματικότητα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα.
0: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει ένα στριπάκι στη Μαφάλντα, που η Μαφάλντα συστήνησε ένα φίλο της, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ο Φελίπ, όχι ο Φελίπ, διάβαζε, αν ήταν ο Μανολίτο, που του λέει τι να παίξω, αναρωτιέται αυτός τι να παίξω κτλ. Και λέει το βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος. Και παίρνει το άλλο το παιδάκι το βιβλίο και το βάζει μπροστά του και του λέει, λοιπόν, τι θες να παίξουμε?
1: Ακριβώς, αλλά όμως πλέον τα παιδιά, έτσι, γιατί μιλάνε και με άλλη γλώσσα η νέα γενιά, έτσι, έχουν τα social media, έχουν το TikTok, έχουν το Instagram. Υπάρχουν φαινόμενα πραγματικά, το οποίο το TikTok για παράδειγμα, που αν το χρησιμοποιείς με ένα σοβαρό τρόπο και με ένα διαδραστικό τρόπο, μπορούν τα παιδιά όντως να ανακαλύψουν βιβλία. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι και στο εξωτερικό βιβλία παλαιότερης εποχής, έτσι, έχουν μια καινούρια ζωή, γιατί τα παιδιά τα ανακαλύψανε μέσα από το TikTok. Οπότε τι θέλω να πω, ότι τα παιδιά έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές. Θέλουν να βρουν αυτό το αυτόν τον τρόπο που θα τους κινητοποιήσει το ενδιαφέρον. Αυτή είναι η ουσία. Και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε και το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ και Έκθεση Παιδικού Βιβλίου στην Πάτρα, που θα ξεκινήσει, για να φτιάξουμε αυτά τα πράγματα να σχηματοποιηθούν. Δηλαδή να συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Και στην Έκθεση Θεσσαλονίκη θα έχουμε πάνω από 3.000 παιδιά από τα σχολεία, τα δημοτικά γυμνάσια Λύκια, τα οποία θα έρθουν να δουν όλο αυτό το γεγονός και να πάρουν μια κουλτούρα του βιβλίου, φυσική, να περιδιαβαίνουν τους χώρους, αλλά κυρίως, όπως σας είπα και πριν, να κάνουν και κάποιες δράσεις. Και αυτό ξεκινάει και φέτος πιο δυναμικά με τη συμμετοχή τους.

0: Παναγιώτη, πώς βλέπεις την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργική διαδικασία, στη μετάφραση, στη συγγραφή, στα εκδοτικά πράγματα γενικώς?
1: Ναι, φυσικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι αυτό που απασχολεί όλο το χώρο, όπως ξέρουμε όλοι. Κοίταξε, εγώ δεν το βλέπω ούτε τεχνοφοβικά ούτε τεχνολατρικά. Έχω μια πιο ουδέτερη στάση. Θεωρώ, εντάξει, είναι ένα εργαλείο. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Ζούμε μια νέα εποχή της τυπογραφίας, θα έλεγα. Όπως η τυπογραφία, ουσιαστικά από το χειρόγραφο πήγαμε στο τυπογραφικό βιβλίο και με την τυπογραφία είχαμε ταχύτητα στην έκδοση κτλ. Το ίδιο έχουμε και τώρα, απλά με μια θεμελιώδη διαφορά, ότι πλέον το περιεχόμενο μπορεί να αναπαραχθεί από μια μηχανή. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, βέβαια. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς επηρεάζεται ο εκδοτικός χώρος, όλη η αλυσίδαξία, δηλαδή από το χειρόγραφο, την υποβολή του χειρογράφου μέχρι την πώλησή του, το marketing, τα social media, την παραγωγή, έχει επηρεαστεί. Ως εργαλείο, αν το δει κάποιος και σεβαστεί, έχει διαφάνεια το εργαλείο αυτό, έτσι, οτιδήποτε χρησιμοποιεί, και έχει πηγές και οι δημιουργοί πραγματικά αποζημιώνονται για το πνευματικό τους μόχθο, εκεί δεν έχει να φοβηθεί κανένας τίποτα. Άρα δεν είναι θέμα της τεχνητής νοημοσύνης για μένα, είναι θέμα της ανθρώπινης παρέμβασης, της ανθρώπινης χρήσης. Εγώ εκεί το εστιάζω.
0: Και προφανώς ένα αριθμιστικό πλαίσιο.
1: Φυσικά ένα αριθμιστικό πλαίσιο. Ξέρουμε ότι αυτά πάντα έπονται, δυστυχώς. Ναι. Αυτό έχει γίνει μια ζημιά έχει γίνει. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν γυρίζει πίσω. Έτσι, όπως έλεγε και η Άιζενστάιν, ότι με την τυπογραφία, ότι είναι μια αναπόδραστη διαδικασία που θα πάμε μόνο μπροστά. Το ίδιο μπορούμε να πούμε ότι είναι και με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς με τη φυσική μας νοημοσύνη θα πρέπει να οριοθετήσουμε κάποια θέματα. Θεωρώ όμως ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, από την πλευρά της φιλαναγνωσίας, καλλιέργειας φιλαναγνωσίας, που λέγαμε αυτό, για να σας πω κάτι που θα κάνουμε στην έκθεση ως ένα πρώτο πείραμα. Ετοιμάζουμε μια ψηφιακή πλατφόρμα, τη λέμε Digital Readers, από το Physical και το Digital, δηλαδή αυτοί είναι οι αναγνώστες σήμερα, είναι στο έντυπο και στο ψηφιακό ταυτόχρονα και είναι οι νέοι άνθρωποι. Θα τροφοδοτήσουμε ένα δικό μας εργαλείο, έτσι, ένα γλωσσικό μοντέλο με κείμενα ελληνικής λογοτεχνίας, public domain για αρχή, ώστε να δούμε τα παιδιά μέσα από, έχοντας κάποια γνώση, ας πούμε, μπορεί να θα είναι το παραμύθι δίχως όνομα, θα είναι τα λόγια της πλώρης, πράγματα που έχουν κάνει και στα σχολεία τους, γιατί προσπαθούμε λίγο να το συσχετίσουμε με αυτό. Να δούμε λίγο τα παιδιά μέσα από τη διδασκαλία που έχουν κάνει κάποια από αυτά τα κείμενα, πώς μπορούν να αναζητήσουν μια πληροφορία, τι τους ενδιαφέρει, πώς μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα ήρωα, πώς να αλλάξουν λίγο την πλοκή του έργου, πώς μπορούν να οπτικοποιήσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, το κουστούμι ενός ήρωα του έργου αυτού. Να τα βάλουμε σε ένα context, δηλαδή,
0: είναι
1: σε ένα πλαίσιο.
0: Είναι πολύ ωραία και δημιουργικά όλα αυτά.
1: Ναι, είναι ένα πείραμα, όπως σας λέω, έτσι, γιατί εμείς ως οργανισμός πρέπει να δοκιμάσουμε και τη νέα εποχή, δηλαδή να τη δούμε. Πρέπει να πειραματιστούμε. Φυσικά με ασφάλεια, έτσι, γιατί είναι ξεκάθαρα, δηλαδή, από πού προέρχονται τα δεδομένα, τα έργα κτλ. Και με σεβασμό πάντα στο δημιουργό. Αυτό είναι, έτσι, δεδομένο. Οπότε θέλω να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, που θα έχουμε πολλές συζητήσεις και στην έκθεση και για τη φιλαναγνωσία
0: και πέρσι υπήρχε
1: και το θέμα και το κεντρικό μας, αλλά και φέτος με το PUG Generators, αυτό ουσιαστικά λέμε ότι ο generator, ο γεννήτωρας, ο δημιουργός δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς είναι η ανθρώπινη παρουσία. Είτε λέγεται μεταφραστής, είτε λέγεται συγγραφέας, είτε λέγεται εικονογράφος. Θεωρούμε ότι είναι ένα αντικατάστατο αυτό. Μπορεί όμως ως εργαλείο. Εκεί όμως η ίδια η βιομηχανία θα πρέπει και θα ακούσουμε παραδείγματα ζωντανά, δηλαδή πρακτικά, τι γίνεται πέρα από τις θεωρίες, τις φοβίες, τις φιλοσοφίες, που είναι σημαντικά να υπάρχει το θεωρητικό υπόβαθρο, να δούμε στην πράξη τι γίνεται και από Έλληνες εκδότες και από ξένους δημιουργούς και εκδότες.
0: Έχει ξεκινήσει να δημιουργείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα αριθμιστικό πλαίσιο που λέγαμε πριν, κάποιες δικλείδες ασφαλείας?
1: Ναι, έχουν ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι δικλείδες ασφαλείας. Οι δημιουργοί δεν είναι όμως απόλυτα ικανοποιημένοι σε αυτό και δεν αφορά μόνο τους συγγραφείς και τις εκδόσεις, αφορά όλη τη δημιουργική βιομηχανία, από κινηματογράφο, video games, μουσική κτλ. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θεωρώ ότι σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς εδώ το ρυθμιστικό πλαίσιο προσπαθεί να είναι πιο αυστηρό και πιο συνεκτικό. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη δουλειά και σας λέω ότι είναι μέσα στο να καθίσει αυτή η σκόνη και να δούμε πού είμαστε στην πραγματικότητα. Έτσι. Έχει και την συνείδηση και του κάθε ενός από εμάς που τη χρησιμοποιεί. Έτσι. Γιατί εγώ δεν βγάζω απ' έξω τον ατομικό μας παράγοντα. Το ότι τι αναζητάω εγώ, τι ψάχνω εγώ, αν είμαι εγώ δημιουργός και αν θέλω εγώ να γράψω το βιβλίο μου, ας πούμε, με τη ιστορία με τεχνητή νοημοσύνη, είμαι και εγώ υπόλογος. Δεν μου φταίει η τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι δεν είναι. Οπότε πρέπει, είναι ένα μείγμα. Όλο αυτό το οποίο, εντάξει, είμαστε ακόμα στις αρχές όμως, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε το αναζητούμε, το ψάχνουμε, διαβάζουμε πάρα πολλές έρευνες, κυρίως στο εξωτερικό, Και θέλουμε και εμείς από τη δικιά μας τη μεριά, τώρα ως Ελιβίπ μιλάω, να μπούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι το ερευνητικό πολύ περισσότερο, γιατί όντως υπάρχει μια γενικότερα υστέρηση στη χώρα μας στο πεδίο της έρευνας και στην κουλτούρα της έρευνας. Οπότε με συνέργεια δυνάμεων και της στατιστικής υπηρεσίας και του Ελιβίπ και του κλάδου και των εκδοτών, να δημιουργήσουμε κάποια τέτοια ερευνητικά ερωτήματα και να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία, για τη συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ κατατοπιστική, πολύ ενδιαφέρουσα, με πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Θα τα πούμε στις εκδηλώσεις της έκθεσης αυτές τις μέρες. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Βάσια, για που με κάλεσες και τους ακροατές που μας ακούσανε, και σας καλούμε όλους να επισκεφτείτε την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και να απολαύσετε τις εκδηλώσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τα λέμε την άλλη Πέμπτη με τις λέξεις των άλλων.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι «Φέρτο». Real Estate, φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, στην Αρσενία, στο Θεολόγο και στην Θεολογία. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα επίσης έχουμε αρκετές επετείους από ό,τι βλέπω. Έχουμε καταρχάς την Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και τέτοια μέρα. Φυσικά ο λόγος που γιορτάζεται κάθε χρόνο είναι για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Αναφέρομαι ασφαλώς στον γάιδαρο, στον οικόσιτο γάιδαρο, ένα εξημερωμένο ζώο. Όλοι νομίζω λίγο πολύ το γνωρίζουμε. Κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο και μπορεί να ταξινομηθεί, όπως διαβάζω εδώ, είτε ως υποείδος του είτε ως ξεχωριστό είδος. Σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών. Επίσης η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Η Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας είναι η γνωστή μας μεσογειακή ανεμία, μια ασθένεια που χτυπάει πολλούς κατοίκους της Μεσογείου, από εκεί έχει πάρει το όνομα, από τον Αμερικανό γιατρό, ο οποίος νομίζω 1925 ήταν όταν το πρώτο ανακάλυψε. Κάποιος που έχει και τα δύο γονίδια, όπως λέμε, πρέπει να κάνει μεταγγίσεις αίματος πολύ συχνά, τακτικά, για να διατηρήσει σε φυσιολογικό επίπεδο την αιμοσφαιρίνη του οργανισμού του και να μην υποστεί ερυθροποίηση που είναι βλαπτική για τον οργανισμό του. Άλλοι, οι οποίοι έχουν το ένα από τα δύο γονίδια, έχουν αυτό που λέμε το στίγμα της μεσογειακής ανεμίας, μια ασθένεια η οποία παρουσιάζεται στη χώρα μας σε αρκετούς ανθρώπους. Από εκεί και πέρα έχουμε επίσης σήμερα την ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1821, έχουμε τη Μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Αντρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη στη Γραβιά, εκεί που είναι σήμερα το Χάνι της Γραβιάς, όπως το αποκαλούμε. 1886, στην Ατλάντα της πολιτείας της Τζόρτζια, Ηνωμένες Πολιτείες, το φαρμακείο Jacobs πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Ο άνθρωπος ο οποίος το είχε εφεύρει, νομίζω είναι ιδιοκτήτης του φαρμακείου, είχε υποστεί σοβαρά τραύματα κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου και ανακάλυψε ότι θα μπορούσε να αμβλύνει τον πόνο του πίνοντας αυτό το υγρό που ο ίδιος το είχε κατασκευάσει στην πρώτη μορφή, όπως είπα προηγουμένως, περίχε και ποσότητα κοκαίνης, αργότερα αφαιρέθηκε. 1897, λίγη μετά ποινοτική ήταν των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία, το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. 1926, φτάνει ατμοπλοϊκό στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. 1936, έχουμε τον Μάιο του 36 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση κάπνων εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. 1945, ημέρα της νίκης, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα. 1827, έρχεται στη ζωή ο Ερίκος Ντινάν, ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, βραβεύθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901, εξού και σήμερα έχουμε την ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, όπως λένε για τους μουσουλμάνους.
1899 γεννιέται ο Φρίντριχ Χάγεκ, ο αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, βραβευμένος με Νόμπελ το 1974. 1945 γεννιέται ο Κιθ Τζάρετ, ο Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα σημαντικούς. Φεύγει το 1873 ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, ένας άνθρωπος ο οποίος επηρέασε καθοριστικά την φιλελεύθερη σκέψη. 1880 φεύγει από τη ζωή ο Γκιστάφ Λομπέρ, ο Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος. Και το 1936 πεθαίνει ο Όσβαλτ Σπέγκλερ, ο Γερμανός φιλόσοφος γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών. Είχε γεννηθεί το 1880. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ομογένεια, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Θα πάμε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι. Για να μπορέσουμε όμως να πάμε εκεί, έχει φροντίσει να βάλει ένα τραγούδι ο Κωνσταντίνος Λουβάρης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και πιστεύω ότι έχουμε ήδη συνδεθεί με την Μελβούρνη της Αυστραλίας να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, της ιστορίας της ελληνικής ομογένειας, ο οποίος σχεδόν κάθε Παρασκευή είναι μαζί μας και μας μιλάει για τις ιστορίες σημαντικών Ελλήνων της Διασποράς. Τον καλωσορίζουμε και τον καλημερίζουμε από την Αθήνα. Είναι αργά το απόγευμα εκεί στη Μελβούρνη, έτσι δεν είναι, κύριε Τάμι?
1: Είναι νωρίς το απόγευμα, είναι 3:30 κοντεύει η ώρα. Είναι βαθιά μου εκτίμηση και τα σεβάσματά μου, θα έλεγα, στην ομίγυρη των ακροατών και ακροατισών που μας ακούνε, ακροατριών καλύτερα θα έλεγα, για να ακολουθήσουμε του Τσοπανάκη την γραμματική, ο ακροατής ακροάτρια, δικαστής δικάστρια, μαθητής μαθήτρια, εργάτης εργάτρια λοιπόν. Χαιρετώ όλους και όσους μας ακούνε στα πέρατα της Οικουμένης. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια πολύ μεγάλη και σπουδαία, θα έλεγα, ίσως είναι από την άποψη της δυναστείας, τα μέλη της οποίας έζησαν σε όλες τις υπήρους του κόσμου και ζουν ακόμα, είναι η οικογένεια της δυναστείας των Κανελάκηδων. Πρόκειται για την πλέον σημαντική, θα έλεγα, οικογένεια η οποία χάρισε στη Διασπορά μεγάλο κύρος, γόητρο, στήριξη, ευεργεσία, χάρισε στην πατρίδα την Ελλάδα, το εθνικό μας κέντρο, χάρισε λαμπρούς επιστήμονες, χάρισε στην Αφρική φιλανθρώπους επιστήμονες, χάρισε στην Ευρώπη, στα πέρδα της Ευρώπης, τους μεγαλύτερους, θα έλεγα, ίσως τους μεγαλύτερους καινοτόμους καθηγητές της ιατρικής και της οφθαλμιατρικής. Χάριζε στην Ασία και στην Αμερική και στην Αυστραλία η ίδια οικογένεια, μέλη της οποίας πραγματικά θα έλεγα ότι προείσταντο σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτιστικής ζωής. Θα χρειαστεί όμως μια, θα έλεγα, μεγάλη προσοχή από πλευράς του ακροατηρίου μας, διότι αυτά που θα πούμε είναι ονόματα και αν και θα προσπαθήσω να τα επαναλάβω, θα είναι καλό να προσέξουμε τα ονόματα, διότι και τους τόπους και το χρονοδιάγραμμα της Οδύσσειας που ακολούθησαν, διότι πράγματι θα ακούσουν φοβερές ιστορίες οι οποίες ξεκινούν από τον Οδυσσέα και καταλήγουν στον Μέγα Αλέξανδρο στα βάθη της Ασίας. Λοιπόν,
0: τόσο πολύ και ξεκινήσω. Ξέρετε, κύριε Τάμι, δεν είναι τόσο γνωστό, πιστεύω, εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω ότι αυτή η συγκεκριμένη οικογένεια, Κανελάκηδες γνωρίζουμε, έχουμε ακούσει ασφαλώς το όνομα επίθετο, αλλά δεν ήξερα ότι έχει τόσα μεγάλα πλοκάμια, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο σε όλο τον κόσμο.
1: Και είναι η μοναδική οικογένεια, δυναστεία, με μέλη της έζησαν σε όλες τις υπήρους και μεγαλούργησαν, επαναλαμβάνω, επιστημονικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, σε όλες τις υπήρους και ήταν οι μπροστάριδες του ελληνισμού. Θέλετε επιστήμες, θέλετε κοινωνική ενσωμάτωση, θέλετε κοινωνική οργάνωση, θέλετε φιλανθρωπία, θέλετε ευεργετισμό, θέλετε εθελοντισμό, θέλετε κοινοτισμό. Πάντοτε μέσα ήταν κάποιοι από τους Κανελάκηδες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή η ιστορία θα χρειαστεί χρόνο για να μπορέσει να αφομοιωθεί από το ακροατήριο, όταν εμάς τουλάχιστον ως ερευνητές μας πήρε τουλάχιστον 4 με 5 χρόνια για να εντοπίσουμε κάποια από τα μέλη της οικογένειας και να πάρουμε συνεντεύξεις τελευταίες γύρω στο 2011, περίπου από 10.

0: 4 χρόνια. Και κυρίως αυτοί που μας ευεργέτησαν ώστε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα των Κανελάκηδων ήταν τα εγγόνια των πρωτοπόρων Κανελάκηδων που σήμερα γαλουργούν ως ιατροί και επιστήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την αφήγηση αυτή η οποία θα ξεκινάει στις αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1800, θα έλεγα 40-30, υπήρχαν κατά την άποψή μου, όπως ήδη έχουμε συζητήσει, πάνω από 30 ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν στο TNG, στο Χαρμπίν, στο Ντάιουεν και γενικότερα στην περιοχή του Πεκίνου. Οι επιχειρήσεις αυτές επικεντρωνόταν κυρίως στην εισαγωγή και πώληση μη αλλοιώσιμων προϊόντων, όπως τα οποία δεν απαιτούσαν δηλαδή ιδιαίτερη συντήρηση και ψυγεία που δεν υπήρχαν, ας πούμε.
1: Κύριε Τάμι, πριν συνεχίσετε, ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η οικογένεια η συγκεκριμένη, θα μας πείτε τις ρίζες της, από πού κατάγεται, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα κτλ.
0: Ναι, βεβαίως, θα σας τα πω όλα.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει, συνεχίστε, συγγνώμη.
0: Το πατρικό σκέλος ήταν από το νησί του Πόρου, έξω από την Πελοποννησιακή, θα έλεγα,
1: Πόρος,
0: έξω την Πελοπόννησο, ναι. Πόρος, η ΔΕΗ Μήτρη από την Κεφαλονιά. Θα τα πούμε όμως, ναι, αναλυτικά στα χρόνια, σε λίγα λεπτά. Επομένως, αυτή η οικογένεια ξεκίνησε με τον Σταμάτη Κανελάκη και τα αδέλφια του, τον Κανέλο και τον Μερτίκα, οι οποίοι το 1900 εγκαταστάθηκαν και άρχισαν να πουλούν εισαγόμενα αιγυπτιακά τσιγάρα και γενικά διάφορα είδη καπνοπολίων, δηλαδή τα μη αλλοιώσιμα προϊόντα, κυρίως όπως ξέρουμε είναι ο καπνός, το μετάξι και τα ινοπλευματώδη ποτά. Αυτά ήταν τα τρία βασικά, θα έλεγα, προϊόντα τα οποία είχαν ως αντικείμενο εμπορίου τα αδέλφια, τα οποία όμως πάντοτε ο Σταμάτης, ο Κανέλος και ο Μερτίκας, λοιπόν Κανελάκης, τα οποία αδέλφια είχαν πάνω στο μυαλό τους να υπηρετούν και την ομογένεια, αλλά και να αποτελέσουν οι επιχειρήσεις τους το σημείο αναφοράς για το κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθε. Λοιπόν, θα πω λοιπόν, ξεκινάμε την αφήγησή μας λέγοντας ότι μετά από ένα επιτυχημένο ξεκίνημα στα τέλη του 19ου αιώνα, που θα αναπτύξω σε λίγο λεπτομεριακά, δύο χρόνια αργότερα, στα 1900 λοιπόν, το 1898 έφτασαν, ίδρυσαν στην Κίνα και συγκεκριμένα στο Τιεντζίν το πρώτο μικρό εργοστάσιο τσιγάρων, χρησιμοποιώντας το επώνυμο του πατριού τους ως αδελφή Καρατζά. Ο Καρατζάς, η μητέρα τους, ο πατέρας τους πέθανε νωρίς όπως θα δούμε, και η μητέρα τους παντρεύτηκε αργότερα τον πατριό τους, δηλαδή τον μεγάλο εκείνο Γεώργιο Καρατζά. Το κατάστημά τους, αυτό το καπνοπωλείο, το καπνοεργοστάσιο μάλλον, βρισκόταν στην οδό Rue de Paris και Rue de Baron Gros του Τιεντζίν, και εκεί άρχισαν να κατασκευάζουν τα δικά τους τσιγάρα από φύλλα καπνού που εισήγαναν από τις Σέρες, τη Δράμα, την Καβάλα της Μακεδονίας, διότι θέλανε να βοηθήσουν ταυτόχρονα και τις ελλαδικές εξαγωγές. Μέχρι το 1910 η αυξανόμενη δημοτικότητα των προϊόντων τους σε όλη την Μαντζουρία και τη Βόρεια Κίνα τους έπεισε να επεκτείνουν και να ανοίξουν υποκαταστήματα της επιχείρησής τους στο Πεκίνο, στο Μούγκτεν, στο Ντάιρεν και φυσικά στο ίδιο το Πεκίνο. Αν και η ζήτηση για εισαγόμενα φύλλα καπνού παρέμεινε θετική, ήταν μια στενή, θα έλεγα, περιορισμένη βάση για μια ταχύτατη εμπορική επιτυχία. Τον Ιούλιο του 1929, επί κυβερνήσεως Βενιζέλου, η ελληνική κυβέρνηση αύξησε κατά 1000% τους εισαγωγικούς δασμούς. Δεν ήταν λοιπόν μονάχα ο Τραμπ, τα χρόνια σήμερα ήταν και ο αναγκαστικά και ο Βενιζέλος και η πολιτική οικονομική που εφάρμοζε η Ελλάδα πριν οδηγηθεί στην πτώχευση το 1931, επέβαλε υψηλούς δασμούς σε εμπορεύματα από χώρες με τις οποίες δεν υπήρχαν εμπορικές συμφωνίες. Δηλαδή δεν είχε η Ελλάδα συνάψει, δεν είχε υπογράψει εμπορικές συμφωνίες. Το διάταγμα λοιπόν αυτό είχε σημαντικές παρενέργειες στην Κίνα, όπου οι Έλληνες καπνέμποροι λειτουργούσαν για τις δραστηριότητές τους, χρησιμοποιώντας τον καπνό αποκλειστικά από τον χώρο τον ελλαδικό και ιδίως από τη Μακεδονία.
1: Συγγνώμη κύριε Τάμι, να σας ρωτήσω κάτι. Εισαγωγική δασμή είναι για τα εισαγόμενα προϊόντα. Στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα εξήγαγε από την κατάσταση.
0: Δηλαδή, ναι,
1: εξήγαγε τον καπνό.
0: Εφόσον ο καπνός εξήγαγε τον καπνό στο εξωτερικό και εφόσον δεν υπήρχε διμερή συμφωνία,
1: ναι,
0: η Ελλάδα επέβαλε στο καπνό που εξήγαγε. Αν το εξήγαγε στην Βαλκανική ή στη Γαλλία, δεν υπήρχε δασμός.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά επειδή την εξήγαγαν τον καπνό στην Κίνα που δεν υπήρχε συμφωνία, επέβαλαν εκεί δασμούς 1000%. Η αδερφή λοιπόν Κανελάκη, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τον σκληρό ανταγωνισμό που είχαν με άλλες εταιρείες και καπνεργοστάσια, αποφάσισαν να επεκτείνουν περαιτέρω την επιχείρησή τους στην παραγωγή τσιγάρων Βιργινία, παίρνοντας καπνό από την Κίνα, από την Αίγυπτο και από άλλες χώρες της Ανατολής.
1: Ναι.
0: Κατάφεραν να αποκτήσουν ένα μεγάλο μέρος της γης στην γαλλική επικράτεια, όπου του Τιεντσίν, όπου έκτισαν ένα μεγαλύτερο εργοστάσιο, αναβαθμίζοντας την υποδομή του και τον εξοπλισμό τους με σύγχρονα μηχανήματα που είχαν τη δυνατότητα να παράγουν 20.000 τσιγάρα την ώρα του καθένα από αυτά. Τα τσιγάρα τα οποία έθεσαν στην αγορά ήταν το Levanti, το Non Plus Ultra, το Bon Odeur και το Special Number 99. Αυτά ήταν οι κύριες μάρκες που πουλούσαν στην αγορά.
1: Με φαντάζομαι, όπως είπατε, καπνό Βιργινίας.
0: Ναι. Και πρέπει και να πω ότι τα τσιγάρα της επιλογής τους ήταν από την Κούβα, από την Ολλανδία, η Σίγραν Πούρα και από άλλες χώρες καπνού. Δίπλα ακριβώς τα αδέλφια, οι τρεις αδελφοί λοιπόν, επαναλαμβάνω τα ονόματά τους, ο Μερτίκας, ο Σταμάτης, ο Κανέλος Κανελάκης, τι έκαναν δίπλα στο εργοστάσιο τους, ίδρυσαν, αγόρασαν γη και εκεί έκτισαν ένα αρτοποιείο, το οποίο το The French Bakery, όπως το ονόμασαν, που πουλούσε λιχουδιές, κέικ, προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Και δίπλα ακριβώς από το French Bakery είχαν σε ένα ευρύχωρο και καλλιτεχνικά διακοσμημένο χώρο, είχαν ανοίξει έναν πολύ όμορφο κάφε σε μορφή καφετερίας, σε μορφή καφενείου, και δίπλα στο καφενείο αυτό φιλοξενούσαν επίσης ένα εντυπωσιακό ψητοπολείο που σε σέρβιρε γεύματα προσελκύοντας την πελατεία τους από έναν πολύ ετερόκλητο πολιτισμικό πληθυσμό. Δηλαδή το καπνεργοστάσιο, το αρτοποιείο, η καφετέρια, το ψητοπολείο, όλα αυτά ήταν μια αλυσίδα, ένα κέντρο θα έλεγα εμπορικό.
1: Ένα εμπορικό κέντρο.
0: Ακριβώς, που προσέλκυαν πάνω από 2.000 με 3.000 άτομα ημερησίως από όλη την περιοχή του Τιεντσίν και του Πεκίνου ακόμα, που κατέβαιναν για να απολαύσουν τα γλυκά, το φαγητό, την παρέα και να πάρουν καπνό σε σακούλες από τον Κανελάκη. Λοιπόν, ας έρθουμε όμως μετά την εισαγωγή αυτή που έκανα για την ζωή τους, ας έρθω τώρα στα προσωπικά χαρακτηριστικά της οικογένειας αυτής. Το οικογενειακό υπόβαθρο των αδελφών Κανελάκη ή Καρατζά είναι παραπάνω από κοινοτυπικό, είναι θα έλεγα φοβερά ιδιότυπο, οικείο, αλλά κυρίως ανεπανάληπτο, διότι μοιάζει με τα Οδύσσια ταξίδια και τα θαύματα των πρωτοπόρων Ελλήνων μεταναστών που επιχείρησαν στα τέλη του 19ου αιώνα να ανακαλύψουν την μεταξένια Ανατολή μέσα σε εξωτικές ιστορίες και εντυπωσιακές αφηγήσεις. Πατριάρχης και γεννήτωρας ήταν ο Χαρίτων Κανέλου ή Κανελάκης, ο οποίος ήταν ναυτικός από το νησί του Πόρου. Αυτός ο Χαρίτων Κανελάκης, δηλαδή ο Πατριάρχης, παντρεύτηκε μια ντόπια κοπέλα στη γενέτειά του, την Μαρία Πιπίνου. Η Μαρία Πιπίνου ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα και απόγονος του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, του μεγάλου πολιτή Ανδρέα Πιπίνου, και μεγάλωσε τρεις γιους. Άρα η οικογένεια λοιπόν του Χαρίτωνα και της Μαρίας Πιπίνου γέννησε, έφερε στον κόσμο τρία παιδιά, αυτά που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Τον Κανέλο, τον Κανέλο Κανελάκη, ο οποίος έφερε το όνομα του παππού του και ο οποίος γεννήθηκε το 1873 και πέθανε μικρός σχετικά το 1927. Δευτερότοκος ήταν ο Μερτίκας, σπουδαία φυσιογνωμία, γεννήθηκε το 1875, δύο χρόνια αργότερα, και πέθανε το 1969. Mm-hmm. Και τέλος ο Σταμάτης από τα Αγόρια γεννήθηκε το 1877 και πέθανε το 1961. Και μία μονάκριβη κόρη, την Ελένη. Ο Πατριάρχης, δηλαδή ο Χαρίτων Κανέλος, πέθανε πολύ νέος. Και λίγες μέρες μετά τη γέννηση του γιού του, του Σταμάτη, το 1877, τότε πέθανε, αναγκάζοντας τη σύζυγό του, την όμορφη Μαρία Πιπίνου, να παντρευτεί 7 χρόνια αργότερα έναν άλλον εύπορο έμπορο από τον Πόρο, τον περίφημο Γεώργιο Καρατζά. Γι' αυτό τα παιδιά αυτά, σε σεβασμό προς τον πατριό τους, διατήρησαν και το όνομα του πατριού τους και ονομάστηκαν λοιπόν ως Κανέλος Μερτίκας Σταμάτης Κανελάκης ή Καρατζάς ή Παύλα Καρατζάς.
1: Ο Καρατζάς που λέτε, κύριε Τάμι, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο Καρατζάς που λέτε είναι και αυτός από τον Πόρο. Δεν έχει σχέση με την οικογένεια Καρατζάδων από Ρουμανίες και τα λοιπά.
0: Τα τρία λοιπόν αγόρια του Χαρίτωνα πήραν το υποκοριστικό των Κανελάκηδων από τον Κανέλο, ονομάστηκαν τον πατέρα της Κανέλο, ονομάστηκαν Κανελάκηδος. Όπως συνδυζόταν και στην Κύπρο και στην Κρήτη συνήθως το πατρογονικό όνομα με κυριαρχία, ας πούμε, του πατρός. Και επομένως έτσι άλλωστε αποκαλούσαν οι νησιώτες του Πόρου τα πτέκνα των οικογένειων. Τα παιδιά του Κανέλου έγιναν Κανελάκηδες. Ούτε καθώς του Γεωργίου έγινε Γεωργιάδης ή Γεωργακάκης. Έφεραν το όνομα του πατρός. Ας ξεκινήσουν λοιπόν από τον πρώτο από τα τρία αγόρια και μια κόρη την Ελένη, τον Κανέλο, τον Μερτίκα. Λοιπόν, τον δευτερότοκο. Θα δούμε για τον Κανέλο τον πρώτο, ο οποίος ήταν φυλάσθενος, αλλά ο Μερτίκας ήταν η ψυχή, θα έλεγα, που άφησε ως κληρονομιά πίσω τους ο Χαρίτων και η μητέρα της, η Μαρία Πιπίνου. Ήταν ο δευτερότοκος λοιπόν, ήταν ο Ματίκας Μερτίκας Κανελάκης και ο αδελφός του, ο τρίτος, ο Σταμάτης Κανελάκης. Το 1895 μετανάστευσαν πρώτα στην Αίγυπτο σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν την αγορά σφουγγαριών στην Αίγυπτο. Δηλαδή ήθελαν να εκμεταλλευτούν, γιατί όπως θα δούμε σε λίγο, βασικό επάγγελμα των κατοίκων του Πόρου ήταν οι σφουγγαράδες, ήταν αλλοιείς σφουγγαριών και αλλοιείς θησαυρών, όπως θα δούμε σε λίγο, και η οποία αυτά τα δύο επαγγέλματα συνδέονται άμεσα, όχι έμεσα, αλλά άμεσα με την πορεία που ακολούθησαν οι αδελφοί λοιπόν Μερτίκας, Σταμάτης και Κανέλος Κανελάκης. Λοιπόν, η Καρατζάς. Τα δύο αδέλφια λοιπόν μαζί, ο δευτερότοκος Μερτίκας και ο τριτότοκος Σταμάτης, τι έκαναν το 1900, αφού έμαθαν την τέχνη ως σφουγγαράδες στο σκάφος του πατριού τους, διότι ο πατριός τους, ο Γιώργος Καρατζάς, ήταν δεινός, είχε στόλο δικό του από ουγγαράδικα σκάφη και τα οποία ξανηγόταν στο Αιγαίο και φτάνανε μέχρι και την πώς να πω, σε όλη τη Μεσόγειο και εκεί προσπαθούσαν να συλλέξουν σφουγγάρια από σήμερα που δώσουν θησαυρούς. Το 1900 λοιπόν ο Μερτίκας αποφάσισε να ταξιδέψει βόρεια μέσω προκειμένου να αγοράσει μια μεγάλη ποσότητα καπνού από τη Μακεδονία βασικά για να χρησιμοποιηθεί ως νόμισμα στον δρόμο του προς την Ανατολή. Επειδή όποιοι δεν είχαν χρήμα, δηλαδή χρυσές λίρες, έπρεπε να έχουν κάτι πολύτιμο για αντιπαροχή, δηλαδή για αντίδωρο, προκειμένου να το ανταλλάξουν. Το μπάγκια εγκρίνουμε, όπως λέμε, ακόμα ισχύει σε πολλά μέρη του κόσμου. Σου δίνω λοιπόν καπνό, μου δίνεις παπούτσια. Σου δίνω καπνό, μου δίνεις ενδύματα.
1: Τόσο σημαντικός ήταν δηλαδή ο καπνός εκείνη την εποχή, κύριε Τάμι, ε?
0: Είναι πολύτιμο αγαθό. Πολύτιμο αγαθό, όπως θα δούμε σε λίγο. Γιατί ακόμα δεν υπήρχε το πρόβλημα του καρκίνου που ακολούθησε στη συνέχεια. Και ήταν πολύ δημοφιλές το κάπνισμα, θα έλεγα, τα χρόνια αυτά. Εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές. Λέει προηγουμένως για να χρησιμοποιηθεί ως νόμισμα ο καπνός στο δρόμο του προς την Ανατολή. Εδώ θα δούμε ότι έχουμε δύο μαρτυρίες. Η μία είναι αυτή που θα σας πω τώρα πώς φτάσανε στην Τίνα και η άλλη είναι από συνεντεύξεις που πήρα από τους επιζώντα, τα επιζώντα εγγόνια της οικογένειας στην Αμερική σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις που μου έδωσαν το 1910 και 1911 εγώ στην Αυστραλία. Αυτή από την Αμερική.
1: Κύριε Τάμι, να ρωτήσω κάτι. Γιατί αποφάσισαν να πάνε, είπατε, πήγανε από τον Πόρο, ξεκινήσαν, πήγανε Αίγυπτο. Από την Αίγυπτο, γιατί να πάνε στην Ανατολή, υπήρχε λόγος?
0: Ναι, διότι εκείνο που βρήκανε όταν φτάσανε στην Αίγυπτο ήταν ότι το κυριότερο προϊόν που είχε πέρασει παγκοσμίως ήταν ο καπνός. Και ήδη τα Αιγυπτιακά τσιγάρα και το Αιγυπτιακός καπνός είχε μεγάλη πέραση σε όλα τα μέρη του κόσμου. Από την Κίνα έως την Ιαπωνία και από την Αμερική και Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Και είπαν ότι καταλάβαν ότι ο μόνος τρόπος για να πλουτίσουν γρήγορα και με ασφάλεια ήταν το εμπόριο του καπνού. Και επομένως ο Μερτίκας λοιπόν ενημέρωσε τον αδελφό του Σταμάτη ότι το προϊόν του καπνού είναι εκπληκτικά δημοφιλές μεταξύ των Κινέζων και των ξένων που ζουν στη Βόρεια Κίνα και αυτά μάθανε από την Αλεξάνδρεια, το Κάιρο και το Πορσάιντ όπου επισκέφτηκαν και επομένως πήρε ο Μερτίκας τον αδελφό του Σταμάτη, άφησαν πίσω τους για την ώρα τον φιλάστενο, θα έλεγα, αδελφό τους, ο οποίος το οποίο πήρανε αργότερα και αυτόν μαζί του και επομένως ξεκίνησαν για την Κίνα. Αυτό θα δούμε σε λίγο ότι ακολουθώντας τον δρόμο του μεταξιού στην Ανατολή. Αυτή η μαρτυρία δεν είναι σύμφωνη με όλους τους επιγόνους και απογόνους της οικογένειας Κανελάκη. Αυτή είναι η πρώτη εκδοχή, γι' αυτό και την αναφέρουμε λοιπόν. Πράγματι κινήθηκαν γρήγορα και πήραν μαζί τους μια μεγάλη ποσότητα καπνού και ξεκίνησαν τον δρόμο που είχαν χαράξει, ο δρόμος του μεταξιού δηλαδή. Θα γνωρίζετε ίσως ότι η πρόσβαση προς την Άπο Ανατολή είχε τρεις διαδρόμους, θα έλεγα, οι τρεις δρόμους, οι τρεις πορείες, που ένας ήταν η διαδρομή ή ο δρόμος του μεταξιού, ο άλλος ήταν ξεκίνηση του 1725, που ήταν η συνθήκη του Κιάτκα, μεταξύ της μια συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της αυτοκρατορίας των Μαντσού, που εξασφάλιζε χερσαία διαδρομή προς την Κίνα, και τρίτος ήταν ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος που ολοκληρώθηκε αργότερα μετά το 1910 που συνέβη την Ανατολική Ρωσία μέχρι και την Βόρεια Κίνα. Λοιπόν, οι αδερφοί πήγαν από τον πρώτο δρόμο που ξεκίνησε από τα μέσα του 16ου αιώνα. Λοιπόν.
1: Ποιες χώρες...
0: Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία,
1: Αυτός ο δρόμος, κύριε Τάμι, στον οποίο αναφέρεστε, από ποιες χώρες τότε περνούσε? Δηλαδή...
0: Περνούσε κυρίως από το νότιο, από την νότια Σοβιετική Ένωση, και ότι δεν μπορούσαν να περάσουν. Ήταν τα Ιμαλάια που σταματούσαν και τα υψηλά βουνά της νότιας Ρωσίας. Επομένως παρέκαμπτα τα υψηλά βουνά, περνούσε από βορείως των μεγάλων βουνών του Άτλαντα και των Ιμαλαίων και των υψηλών βουνών του Καζακστάν, και κατέβαινε στη συνέχεια συνεχώς προς νότιο ανατολικά και κατέληγε ουσιαστικά από τη Μογγολία στη Μαντζουρία. Αυτός ήταν ο δρόμος του μεταξύ.
1: Αυτό το δρόμο φυσικά τον κάνανε όχι με τα πόδια, έτσι, χρησιμοποιούσαν άλογα, τι χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή?
0: Όλοι οι τρόποι και όλοι οι δρόμοι, καραβάνια, άλογα, άμαξες, με τα πόδια. Δεν υπήρχε μία μορφή, υπήρχαν πάρα πολλές μορφές. Νοικιάζανε, ας πούμε, άμαξες ή υπήρχαν άμαξες που πήγαιναν από ένα μέρος προς ένα άλλο, μέχρι να περάσουν στο επόμενο και μετά στο επόμενο. Ήταν ένας δύσκολος τρόπος. Για παράδειγμα, οι Έλληνες που εκδιώχθηκαν στη δεκαετία του 30 περπάτησαν δυστυχώς όλη αυτή την απόσταση. Για να καταλάβετε, εμείς φοβόμαστε να περπατήσουμε 5 χιλιόμετρα, έτσι. Ο Μερτίκας λοιπόν ενημέρωσε το Σταμάτη, τον πήρε μαζί του και ξεκίνησαν. Και πραγματικά κινήθηκαν πολύ γρήγορα. Αγόρασαν μια μεγάλη ποσότητα λοιπόν καπνού και την παρέδωσαν την παρέδωσε ο Μερτίκας στο Σταμάτη, και οι δύο μαζί ξεκίνησαν λοιπόν σιγά σιγά με ένα εμπορικό πλοίο που κατευθυνόταν προς την Κίνα. Αυτοί λοιπόν πήγανε με την θαλάσσια οδό, που ήταν ο τελευταίος δρόμος και ο πλέον εξωτικός, διότι περνούσε από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, επομένως υπάρχει
1: το γύρο της Αφρικής δηλαδή.
0: Βέβαια. Έκανε το γύρο της Αφρικής, περιέπλεε την Αφρική και ανέβαινε μετά προοδευτικά προς τις Ινδίες. Από τις Ινδίες περνούσε στην Ταϊλάνδη, στο Σιάμ, από εκεί στο Χονγκ Κονγκ, και πριν φτάσει στα κινέζικα, θα έλεγα, σύνορα της Σανχάης.
1: Το ακούμε, κύριε Τάμις, το ακούμε και φέρεται προβληματικό, δηλαδή στο δικό μας το μυαλό, με ένα ιστιοφόρο, ξέρω.
0: Δεν το έβλεπαν έτσι, και εγώ που το έζησα αυτό, δηλαδή και εγώ το 1971 όταν ήρθα από την Ελλάδα στην Αυστραλία, ήταν κλεισό το Σουέζ και ήρθαμε, αφού περιπλέψαμε ολόκληρη την Αφρική και κάναμε 40 ολόκληρες μέρες. Αλλά ήταν πολύ ευχάριστα. Αλλά άλλα τα πλοία τα σημερινά, του 1971, και άλλα τα πλοία την περίοδο του 1900. Έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν,
0: υπήρχαν σίγουρα δυσκολίες. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τα δύο αδέρφια ξεκίνησαν μια κερδοφόρα συνεργασία, και το 1903, δηλαδή 3 χρόνια αργότερα, άρχισαν να κατασκευάζουν δικά τους τσιγάρα, κατά παραγγελία πάντα, σε ένα κατάστημα, και άρχισαν να πουλούν σακουλάκια καπνού, όπως είπα στην εισαγωγή μου, για στριφτά τσιγάρα. Αυτά που εμείς κακώς ή καλώς τα ονομάζαμε στούκες ή τσιγάρα, τα οποία τα κόβανε στη συνέχεια με μαχαίρι και τα στρίφανε σε τσιγαρόχαρτα λεπτά. Λοιπόν, σύμφωνα με την σύγχρονη τεχνολογία και το τελικό ανταγωνισμό, τα δύο αδέρφια λοιπόν εισήγαγαν ταυτόχρονα το 1905, δύο χρόνια αργότερα, μηχανές κατασκευής τσιγάρων, και μπήκαν στην βιομηχανική παραγωγή των τσιγάρων για πρώτη φορά. Αυτό θα δούμε σε λίγο, ότι μέχρι και 20.000 τσιγάρα μπορούσαν να παράξουν την ώρα. Στο μεταξύ έφεραν από τον πόρο τον αδερφό του, τον φιλάστηνο, τον Κανέλο, και την αδελφή τους, την Ελένη, η οποία ήταν πλέον οι τελευταίοι που απέμειναν πίσω. Μέχρι το 1921, καθώς η επιχείρηση άνθιζε και τα αδέλφια ευημερούσαν, διαφοροποιήθηκαν σε εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα, δηλαδή είχαν το καπνεργοστάσιο, είχαν όμως τα κάφες, είχαν τα εστιατόρια, είχαν το νυχτερινό κέντρο, είχαν το ορτοποιείο, επομένως και στο Τιεντσίν και στο Πεκίνο. Δηλαδή έκανε μια αλυσίδα, θα έλεγα, διαφόρων καταστημάτων. Ο Μερτίκας και ο Σταμάτης λοιπόν Κανελάκης είχαν πλέον αποκτήσει εργοστάσιο, εστιατόριο, ορτοποιείο, λειτουργώντας την επιχείρησή τους ως αδελφοί καρατζάτια από σεβασμό προς τον πατριώτη. Ο Σταμάτης, όντας ο πιο κοσμοπολίτης και ο μικρότερος, ήταν πιο ευέλικτος και πιο ανεκτικός από τον αδελφό του, τον Μερτίκα. Ο Μερτίκας από την άλλη, ο μεγαλύτερος του κατά 2 χρόνια, είχε τη φιλοδοξία και την τάση για σχολαστική οργάνωση, ήταν τελειομανής. Συνδυάζοντας τις προσπάθειες και τις δεξιότητές τους και έχοντας την υποστήριξη του πιστού κινέζικου προσωπικού, είχαν ένα φοβερά κινέζικο προσωπικό, το οποίο και πλήρωναν αδρότατα με διπλάσιο μισθό από ό,τι πλήρωναν σε άλλα καταστήματα, σε άλλα εργοστάσια. Και σημείωσαν λοιπόν σταθερότατη πρόοδο. Η πολύωρη εργασία, δουλεύαν σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο. Το φούρνο το ξεκινούσαν από τις 11 η ώρα. Τα τσιγάρα δεν σταματούσαν ποτέ. Το κέντρο τους έλυγε μετά τις 2 τα χαράματα. Ήταν το σημείο αναφοράς, το κοινωνικό και εμπορικό σημείο αναφοράς, όπως είπα προηγουμένως, για όλους τους Κινέζους, γιατί αυτή ήταν η κύρια πελατεία τους. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της περίοδου, δυστυχώς, η Κίνα διαταράχθηκε από επίμονες και θα έλεγα άγριες πολιτικές και στρατιωτικές αναταραχές που δημιουργήθηκαν από τις μάχες.
1: Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμη, απλώς σας το λέω.
0: Ωραία. Ναι, θα πείτε μέχρι να μου πείτε το τετέλεσε και θα αφήσουμε την περιέργεια του ακροτηρίου μας για την επόμενη εκπομπή μας. Λοιπόν, έζησαν επίμονες λοιπόν πολιτικές και στρατιωτικές αναταραχές, δημιουργήθηκε μάχες για την κυριαρχία μεταξύ των εθνικιστών του Κουόμινταγκ, του Σουμ Γιάν Σεν. Το Κουόμινταγκ ήταν οι εθνικιστές που σήμερα είναι στο νησί Φορμόζα στην Ταϊουάν, οι οποίοι είχαν εγκαθιδρύσει μια αντίπαλη κυβέρνηση εναντίον του ισχυρού τότε στρατιωτικού άντρα στην Κίνα, του Γουάν Σικάι, ο οποίος κυβερνούσε τη χώρα μέχρι το θάνατό του το 1916 στο Πεκίνο. Στο μεταξύ, οι αδελφοί Κανελάκοι κατάφεραν να παντρευτούν, βρήκαν τον χρόνο και να δημιουργήσουν και τις δικές τους οικογένειες στο Τιεντζίν. Ο Μερτίκας, ο δευτερότοκος λοιπόν, παντρεύτηκε την Καλίτσα, μια πολύ όμορφη κόρη ενός πολύ μεγάλου, θα έλεγα, όπως θα δούμε σε λίγο, κεφαλονίτη εμπόρου, του οποίου επίσης η ιστορία είναι πολύ σημαντική. Ο Μερτίκας και η Καλίτσα, ο δευτερότοκος λοιπόν γιος του μεγάλου πατριάρχη, ανάθρεψαν μόνο 5 αγόρια και μια κόρη, είχαν 6 παιδιά. Κατά σειρά γέννησης, πρώτος ήταν ο Χαρίτονας, δεύτερος ο Χρήστος, τρίτος ο Ευάγγελος, τέταρτη η Μαρία, μετά ο Σπύρος και τελευταίος ο χαϊδεμένος ο Ευθύμιος. Ο Χαρίτων Κανελάκης, ο πρωτότοκος γιος τους, έζησε από το 1908 έως το 1976. Και ήταν το πρωτότοκο λοιπόν παιδί του Μερτίκα και της Καλίτσας. Εκπαιδεύτηκε πρώτα στο σχολείο, το Maurice Brothers College του Τιεντζίν, και στη συνέχεια τον έστειλαν οι γονείς του στη γενέτειρά του, στον Πόρο, για να αποκτήσει μια πιο αυστηρή εκπαίδευση στο τοπικό ελληνικό γυμνάσιο. Θεωρούσαν την Ελλάδα πάντα και τα σχολεία της πιο αυστηρά, πιο κοντά στον ελληνικό πολιτισμό, πιο κοντά στην ελληνική αγωγή του παιδιού. Μετά την αποφύτισή του, ο μεγάλος αυτός, ο γιος ο Χαρίτων, επέστρεψε και προσέφερε τις υπηρεσίες του στην οικογενειακή επιχείρηση.
1: Νομίζω κύριε Τάμι ότι...
0: Εκείνονε, ναι. Εκεί λοιπόν βρήκε, όταν επέστρεψε από την Ελλάδα, την Αναστασία, μια νεαρή Ελληνίδα, η οποία είχε γεννηθεί στο Τιεντζίν το 1916 και ήταν η μικρότερη κόρη του Χαράλαμπου και της Ελένης Σολομού από την Κεφαλονιά. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε όμως για την εξέλιξη της οικογένειας, η οποία είναι συναρπαστική και σε κάθε αφήγηση γίνεται συναρπαστικότερη στις επόμενες εκπομπές.
1: Ακούγεται πολύ έτσι ενδιαφέρουσα όντως η ιστορία της οικογένειας αυτής. Να σας ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά, κύριε Τάμι, που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε, δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Χαιρετισμούς εκεί στην Μελβούρνη. Πώς είναι ο καιρός σήμερα?
0: Εντάξει, είναι ο καιρός. Παρότι γνωρίζω ότι μπαίνουμε σε χειμώνα, νομίζω ότι είμαστε αισιόδοξοι και γνώμονες απέναντι στη φύση. Ωραία. Η οποία πραγματικά μας κερατάει μέσα 18-22 βαθμούς.
1: Μάλιστα, είναι, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε
0: με
1: πολύ.
0: Ηλιοφάνεια τώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς. Γεια σας.
0: Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές μας και ιδιαίτερα τώρα στη Νεάπολη, στη Θεσσαλονίκη που μας ακούνε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας ελληνικής ομογένειας. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράν έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. «Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα», ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Καλή σας μέρα. Έφτασε Παρασκευή. Τι ωραία, έτσι. Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα σήμερα και πάλι μέχρι τις 10 το πρωί, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 9 με 10, 9 και 5 για να είμαστε ακριβείς, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και πριν από το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων που ξεκινάει ακριβώς στις 10 με τον καλό συνάδελφο Βαλίντ Ελίας. Να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, δηλαδή σήμερα θα παίξει Σάββατο στις 3. Κάθε Παρασκευή έχουμε καθιερώσει, πάει τώρα σχεδόν κοντεύει να χρονίσει, έτσι, και έχει και μεγάλη αποδοχή αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχουμε καθιερώσει μία βόλτα στο παρελθόν μέσω των εφημερίδων. Πάμε τη μία εβδομάδα στον πολιτικό κόσμο και τις εξελίξεις μιας άλλης περίοδου και στην επόμενη εβδομάδα πάμε στον αθλητικό κόσμο. Σήμερα είναι η σειρά των αθλητικών γεγονότων και έχουμε μπροστά μας εδώ και ξεφυλίζουμε την εφημερίδα Μπάλα. Έβγαινε κάθε Τρίτη, δεν ξέρω αν θυμάστε έτσι πιο παλιοί, με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο των αγώνων και ψιθύρους και κουσκούς και έτσι πόλικο εκτός γνώσης ρεπορτάζ, δηλαδή είχε και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε το φίλο της 3ης 8 Μαΐου 1984. Έχουμε επιλέξει τραγούδια από εκείνη την χρονιά, ή μάλλον όχι τραγούδια, επειδή είναι το αθλητικό έτσι σήμερα, έχουμε διαλέξει αποσπάσματα κυρίως θα έλεγα και ύμνους ομάδων για τις οποίες συζητάμε, αλλά και αποσπάσματα για τα άτομα στα οποία αναφερόμαστε. Έχει γίνει δηλαδή και πάλι μια όμορφη και εξονυχιστική δουλίτσα. Να πούμε και το εξής, ότι στο 69-300-78-28-3, είδατε τι καλός μαθητής που είμαι, το έμαθα, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί μας. Είναι ένας διπλός τρόπος επικοινωνίας μέσω εφαρμογών και μέσω του Viber και μέσω του WhatsApp, στέλνοντας μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό που είναι ο αριθμός της Φωνής της Ελλάδας και κατ' επέκταση την ώρα της εκπομπής και της ώρας Ελλάδας. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε τι έχετε να πείτε, να σχολιάσετε κάτι, να ζητήσετε ακόμα και ένα τραγούδι, όλα θα γίνουν, ή και να ρωτήσετε κάτι σχετικό με τα θέματα που ασχολούμαστε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας θέμα. Είναι εντελώς δωρεάν, έτσι να το πούμε αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε το εξώφυλλο της εφημερίδας. Η πρώτη σελίδα έχει Γκέωργ Κέσλερ, θα πάμε καλά, προπονητής του Ολυμπιακού, έτσι. Ουλφ Έριξον, θέλω να δουλέψω στην Ελλάδα. Παναθηναϊκός, μεταγραφές εν όψη Ευρώπης. Οι έξι φιναλίστες της Ευρώπης, Γιούβε, Ρώμα, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Άντερλεχτ, Πόρτο και πρωτάθλημα Α Εθνικής, μια μεγάλη μετριότητα. Είναι το 12ο έτος κυκλοφορίας της εφημερίδας Μπάλα με αριθμό φύλου 598 και τιμή 30 δραχμές. Και πάμε στην σελίδα 6, όπου πλέον εδώ είναι το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ιτημένος αλλά πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός που έχασε στο φινάλε 2-1 από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός με το σπαθί του πήρε το εισιτήριο για την Ευρώπη, παίζοντας το τελευταίο του χαρτί, ο μεγάλος του Πειραιά. Έπαιξε δυνατά, ψυχωμένα και αποφασισμένα για να κερδίσει πάση θυσία τον αιώνιο αντιπαλό του, τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, και τα κατάφερε. Το τελικό 2-1 θεωρείται δίκαιο, μιας και οι Ερυθρόλευκοι δημιούργησαν σίγουρα περισσότερες ευκαιρίες, είχαν τον έλεγχο και θα ήταν άδικο να μην έπαιρναν τους δύο βαθμούς. Η υπεροχή του Ολυμπιακού ήταν ιδιαίτερα εμφανή στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο οι πράσινοι φάνηκαν ευνηδιασμένοι και έκαναν πολλά λάθη. Οι Ολυμπιακοί ξεκίνησαν δυνατά και στο 2 διαγράφηκε η πρώτη καλή ευκαιρία όταν ο Άλμπρετσεν από δεξιά πέρασε σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού, αλλά ο Λαυτσής, τον θυμάστε τον Λαυτσή ρε παιδιά, ήταν ομογενής στραβατοφύλακας από την Βουλγαρία. Βγήκε και σταθερά κέρδισε την μπάλα πάνω από τους Μητρόπουλο και Αναστόπουλο, ο ψηλός και ο κοντός του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, το ρεπορτάζ, για να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είχαν κάποιες ευκαιρίες του Ολυμπιακού με τον Βαμακούλα στο 14 και τον Τόγια στο 16. Στο 21 επίσης χάθηκε μία ευκαιρία. Η πρώτη αξιόλογη επίθεση για τον Παναθηναϊκό έρχεται στο 30. Στο 34 έχουμε το πρώτο γκολ, λίγα μέτρα έξω από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Μίχος επιχείρησε μια γυριστή σέντρα, μελέ προς το τέρμα, και παρά την προσπάθεια του Κυράστα κατέληξε στα δίχτυα. Και η ισοφάριση έρχεται στους 49, όταν οι Παναθηναϊκοί πέρασαν στην επίθεση ταχύτατα. Ο Μαυρίδης έκανε θαυμάσια το 1-2 με τον Παπαβασιλείου αριστερά και έκανε παράλληλη σέντρα στο τέρμα. Εκεί πετάχτηκε ο Χαραλαμπίδης, Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, σούπερ γκολτζής, και με προβολή πέτυχε το 1-1. Στο 86 ο Αναστόπουλος πέταξε την μπάλα ανάμεσα από Κυρά στα Βονόρτα. Μπροστά, όπου ξεπετάχτηκε μέσα στην περιοχή ο Μητρόπουλος, κοντρολάρισε και με δυνατό σιρτό σουτ έστειλε την μπάλα να περάσει κάτω από το σώμα του εξελθόντος Λαφτσή για να καταλήξει στα δίχτυα. Λοιπόν, μιας και αναφερόμαστε στον Ολυμπιακό, θα δούμε φάσεις τώρα και αγώνα, από τον αγώνα ενός ντέρμπι που έγινε στο Χαριλάου στις 18 Μαρτίου του 1984. Προσπαθώ λίγο έτσι να βρω τις ακριβείς ημερομηνίες γι' αυτό. Και με βλέπετε και κολλησιεργό λίγο. Άρης Ολυμπιακός 2-3 λοιπόν, ένα ντέρμπι εκείνου του πρωταθλήματος, σε περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάτη για λογαριασμό της ΕΡΤ. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Στην μπάλα Νόιμαν, βγαίνει ο Έριξον θαυμάσια μπροστά από τον Γερμανό παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Έριξον τώρα στην επίθεση, δεξιότερα ακόμα και το Ζίνδρο. Επίθεση του Άρη με τον Ζίνδρο, περιμένει την μπάλα ο Περιστερόπουλος. Πάντοτε ο Ζίνδρος, Περιστερόπουλος τώρα. Περιστερόπουλος μαζί με τον Βαμβακούλα. Και η μπάλα το δυνατό αριστερό σου του Τσαβίδη. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του, του Σαργκάνη. Εδώ με τον Ζίνδρο στο κόρνερ, Ζελιδής μέσα στην περιοχή. Προθυμένη παλιά από τον Μιχλίτσο. Είναι το γκολ από τον Πασχαλή. Από τον Πασχαλή, καθώς φτάσαμε στο 11ο λεπτό του αγώνα. Η επίθεση τώρα είναι για τον Ολυμπιακό με τον Βαμβακούλα. Βαμβακούλας τώρα θαυμάσια θα προσπαθήσει να κάνει τη σέντρα για τον Μητρόπουλο. Η κεφαλιά του Μητρόπουλου και η μπάλα out ελάχιστα από το δεξιό κάθετο δοκάρι του Παντζερά. Βαμβακούλας που έχει μπροστά του τον Περιστερόπουλο. Μίχος για τον Ορφανό. Ορφανός για τον Νόιμαν και πάλι παλιά για τον Μίχο που έχει προωθηθεί και η έξοδος από τον Παντζαρά. Μπροστά από τον Άλμπερτσεν ο Βαμβακούλας. Άλμπερτσεν, Βαμβακούλας. Βαμβακούλας θα κάνει την παράλληλη σέντρα για τον Νόιμαν. Νόιμαν τώρα. Νόιμαν θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Σουτ. Η μπάλα θα βρει τα σώματα των παιχτών του Άρη. Ίσως και κάποιο χέρι των παιχτών του Άρη. Ορφανός. Κόβει ο Χατζη Αντωνίου για το Ζίνδρο και πάλι Χατζη Αντωνίου για το Ζίνδρο. Εναλλαγή των παιχτών του Άρη με τον Ζίνδρο τώρα στην επίθεση. Μπροστινή παλιά για τον Χατζη Αντωνίου. Χατζη Αντωνίου τώρα παράλληλα μέσα στον Λάλα. Έχει δύο Σαργκάνης, θα γυρίσει την μπάλα ο Ζελιλίδης και θα βγάλει την μπάλα out. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την μπάλα στον Ορφανό τώρα που έχει κοντά του τον Πασχαλή. Πάντα Ορφανός. Ορφανός θα κάνει την παράλληλη σέντρα για τον Νόιμαν και ο Βαμβακούλας θα κάνει το 1-1, καθώς συμπληρώθηκαν 30 δευτερόλεπτα αγώνα από το δεύτερο ημίχρονο. Ζίνδρος και πάλι στον Περιστερόπουλο. Περιστερόπουλος και πάλι για τον Ζίνδρο. Ζίνδρος τώρα από πλάγια θέση θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Κεφαλιά από την άλλη πλευρά και θα χαθεί μια εκπληκτική ευκαιρία. Μητρόπουλος για τον Νόιμαν. Νόιμαν τώρα περιμένει την μπάλα ο Αναστόπουλος. Για να κόψει από την άλλη πλευρά ο Τζιφόπουλος και τώρα στον Άλμπερτσεν. Άλμπερτσεν για τον Κουσουλάκη. Κουσουλάκης πάντα. Κουσουλάκης τώρα θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Άρη. Κουσουλάκης θα κάνει την παράλληλη σέντρα για τον Αναστόπουλο. Δοκάρει η μπάλα και από πολύ κοντά θα στείλει την μπάλα ο Όρφανος στα δίχτυα του Άρη. Κάνοντας το 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 52ο λεπτό. Επίθεση τώρα εδώ με τον Ζίνδρο και είναι το 2-2. Ζίνδρος με ένα τρομακτικό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή ισοφάρισε σε ένα λεπτό ύστερα από άλλη μια στιγμή αδράνειας τα λέγαμε πάλι για την άμυνα του Ολυμπιακού καθώς ο Ζίνδρος έφτασε σχεδόν μόνο στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού έκανε ένα φοβερό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σαργκάνη κάνοντας το 2-2 στο 53ο λεπτό. Νόιμαν για τον Αναστόπουλο και πάλι Νόιμαν. Νόιμαν εδώ μπροστά είναι η παλιά για τον Μητρόπουλο για τον Αναστόπουλο. Και πίσω ακόμα είναι ο Βαμβακούλας. Βαμβακούλας τώρα μόνος του και η μπάλα είναι out για τον Έριξον στον Όλε. Όλε εδώ Μέσα για τον Ζελιλίδη κεφαλιά. Μια εκπληκτική ευκαιρία για τον Ζελιλίδη που ήταν μόνος του, έκανε την κεφαλιά στα χέρια του Σαργκάνη. Φαούλ εδώ με τον Νόιμαν. Αναστόπουλος η κεφαλιά και ακριβώς στη ρίζα της δοκού θα αποκρούσει ο Παντζαράς Σωτήρια. Νόιμαν. Βαμβακούλας η κεφαλιά και είναι γκολ. Φοβερή η κεφαλιά του Βαμβακούλα, εκπληκτικό το γύρισμα, φάουλ από τον Νόιμαν. Η κεφαλιά του Βαμβακούλα βρήκε το δοκάρι και κατέληξε στα δίκτυα του Παντζαρά, κάνοντας το Άρης Ολυμπιακός 2-3. Μητρόπουλος και τώρα με τον Άλμπερτσεν Ολυμπιακός στην επίθεση, το άνοιγμα που κάνει για τον Νόιμαν. Νόιμαν τώρα μόνος του μπαίνει. Νόιμαν μέσα στην περιοχή. Νόιμαν πάντα βγαίνει ο Παντζαράς. Σωτήρια αποκρούει ο Παντζαράς μπροστά με τον Μιχαλίτσο και μια ακόμα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τζιφόπουλος περιμένει ο Έριξον. Μπροστινή παλιά τώρα για τον Ζελιλίδη. Πιο πίσω για τον Όλε. Ο Όλε η μπροστινή παλιά εδώ και κατά. Πάρω λίγο να γίνει το αυτογκολ. Το πλάγιο για τον Άρη. Βένος, Σαβίδης και αυτή τη στιγμή ο κύριος Φακής θα σημειώσει την λήξη του αγώνα στο γήπεδο του Χαριλάου που βρίσκει νικητή τον Ολυμπιακό επί του Άρη με σκορ 3-2.
0: Έχει ενδιαφέρον και γελάμε εδώ με τον Κωνσταντίνο το κομμάτι των σχολείων που γίνονται εκεί από την εξέδρα κοντά στο σημείο περιγραφής του Μανώλη Μαυρομάτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σε αυτή την αγωνιστική που ήταν η τελευταία του πρωταθλήματος. Υπάρχει μάλιστα και ένα ρεπορτάζ από τους Παϊπέτη και Παγιωτέλη στο στατιστικό κομμάτι, όπου γράφουν ότι το φετινό πρωτάθλημα, 25ο με την πρώτη εθνική και 5ο επαγγελματικό, ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου 1983, κράτησε 8 μήνες και 2 ημέρες, αφού έληξε 6 Μαΐου 1984. Αυτή η ημερομηνία είναι ρεκόρ της περίοδου, κατέληψε την παλιά επίδοση της πιο γρήγορης λήξης που ήταν 18 Μαΐου 1980. Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα τότε δεν είχε playoffs και τέτοιες αρλούμπες. Τελείωνε το πρωτάθλημα, το έπαιρνε η πρώτη ομάδα, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, κυρίως εδώ στα μεγάλα πρωταθλήματα. Εδώ έχουμε επινοήσει τα play-offs και λοιπά για να γίνονται διάφορα μαγειρέματα, να κονομάνε κι άλλο βέβαια οι γνωστοί και να πάει έτσι να συνεχίζει λέγοντας. Πάμε να δούμε λοιπόν την ανάλυση της 30ης αγωνιστικής με όλους τους αγώνες. Πανσεραϊκός Πανιώνιος 0-1 με γκολ του Σαραβάκου στο 14 με πέναλτι. Έπαιζε ακόμα στον Πανιώνιο Σαραβάκος. Άρης Ηρακλής 0-0. Όφη. Όπα, έχασα τη σελίδα, μισό λεπτό παιδιά. Λοιπόν, ποια σελίδα ήταν? Είναι η σελίδα 10. Εδώ είμαστε. Πατάς ένα κουμπί και χάνονται όλα. Λοιπόν, Όφη Δόξα Δράμας 2-2. Προηγείται Όφη στο 1 με τον Καριώτη. Ισοφαρίζει η Δόξα με τον Τεοντόρ Μπαρζόφ. Τι παικτάρα ήταν. Στο 40. Προηγείται στο 88 με τον Φλέγκα η Δόξα. Και ισοφαρίζει στο 89 ο Όφη και πάλι με τον Καριώτη. Ωραίο παιχνίδι. ΠΑΟΚ Εθνικός 2-2. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Καρτάδος στο 13. Το 2-0 ο Μαλιούφα στο 23. Και μετά ο Εθνικός πετυχαίνει δύο τέρματα με τον Μπατσινίλα στο 43 και στο 78. ΠΑΣ Γιάννενα Καλαμαριά 1-0 με γκολ του Μανεύσκη στο 81. Λάρισα ΑΕΚ 2-0. Τα τέρματα ο Βαλαόρα στο πρώτο λεπτό και ο Κμίετσικ, ο Πολωνός Κμίετσικ στο 70. Και Γάλεο Απόλλων 2-0 με σκόρερ στους Μπεκιάρη στο 39 και Παντελή στο 78. Είπαμε νωρίτερα και για τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πάμε να ακούσουμε τώρα την περιγραφή του αγώνα αυτού που έγινε στο στάδιο Καραϊσκάκη.
2: 13ο λεπτό, το φάουλ με τον Γκουσουλάκη. Η κεφαλιά του Βαμβακούλα ωραία, αλλά έξω από το δοκάρι του Λαφτσί. Η μπάλα στον Κοκολάκη και αυτός για τον Άλμπερτσεν που έχει κενό χώρο κοντά. Άλμπερτσεν μες στην περιοχή γυρίζει την μπάλα, ο Μητρόπουλος, ο Αναστόπουλος δεν μπόρεσε να βρει το στόχο. Κοκολάκης που ξεφεύγει από το Μαυρίδι ωραία. Τόγιας, Νόιμαν, Κουσουλάκης, Κουσουλάκης μες στην περιοχή. Κάνει το διαγώνιο σουτ, κόβει ο Λαφτσής, πάλι ο Κουσουλάκης προσπαθεί χωρίς επιτυχία και η μπάλα περνάει out. Το άνοιγμα για τον Δημόπουλο που φεύγει καταδιωκόμενος από τον Ξανθόπουλο. Δημόπουλος πλησιάζει στην περιοχή, ο Ξανθόπουλος με προβολή διώχνει σε κόρνερ. 33ο λεπτό, ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό με εκτελεστή τον Νόιμαν. Ο Λαυτσισκόβη, μπάλα από τον Μίχο, γυρίζει προς το τέρμα και περνάει για να γίνει το γκολ, καθώς οι αμυνόμενοι του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσαν να την αποκρούσουν. 1-0 λοιπόν, καθώς συμπληρώνεται το 35ο λεπτό στο στάδιο Καραϊσκάκη, όταν μετά το κόρνερ του Νόιμαν ο Λαυτσής έδιωξε την μπάλα, ο Μίχος την επανέφερε, πήδηξαν οι αμυνόμενοι να τη διώξουν, πέρασε όμως και κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει έτσι το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Νόιμαν βγαίνει με δύναμη από την άμυνα, ο Ξανθόπουλος, Ξανθόπουλος μες στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μαρκάρεται από τρεις διαδοχικά παίκτες, αλλά κερδίζει την μπάλα, κάνει το σούτ για να στείλει την μπάλα out. Κυράστας Δημόπουλος, προλαβαίνει ο Κοκολάκης, κόβει Μαυρίδης με τον Ξανθόπουλο. Το 1-2, ο Μαυρίδης γυρίζει την μπάλα, ο Χαραλαμπίδης σουτάρει, η μπάλα στα δίκτυα, είναι το 1-1 για τον Παναθηναϊκό, 3 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Από αριστερά με την ωραία μπαλιά του Μαυρίδη, η μπάλα έφτασε στο να μαρκάρει στο Χαραλαμπίδη που την έστειλε στα δίκτυα του Παπαμιχαήλ για να γίνει έτσι το 1-1. Κοκολάκης μια μπαλιά για τον Μητρόπουλο μες στην περιοχή, Αναστόπουλος το πλασάρισμα και μπλοκάρει ο Λαυτσής προσωρινά και με διπλή προσπάθεια κρατάει σταθερά την μπάλα. Μπαλιά για τον Αναστόπουλο, είναι ο Βονόρτας, περνάει ο Αναστόπουλος, γυρίζει την μπάλα στην αντίθετη πλευρά, το απευθείας σουτ όμως που γίνεται από τον Λεμονή, στέλνει την μπάλα out. 5 λεπτά πριν το τέλος του ντέρμπι, ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό με το Λεμονή. Γαβασιάδης κόβει, μπάλα είναι στον Ξανθόπουλο, σέντρα σουτ, κεφαλιά από τον Μητρόπουλο, όμως μπλοκάρει ο Λαυτσής. Τελευταία λεπτά, τελευταίες προσπάθειες των παικτών στο ντέρμπι αυτό, Κοκολάκης για τον Αναστόπουλο, Αναστόπουλος για τον Μητρόπουλο. Τελευταία λεπτά, τελευταίες προσπάθειες των παικτών στο ντέρμπι αυτό, Κοκολάκης για τον Αναστόπουλο.

0: πριν το τέλος του αγώνα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα δηλώσεις που είχε κάνει σχολιάζοντας εκείνο το πρωτάθλημα ο Λευτέρης Πουπάκης, ένας από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακας που ανάδειξε το ελληνικό πρωτάθλημα. Τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι περισσότερες ομάδες ήταν μία από τις βασικότερες αιτίες που το πρωτάθλημα δεν είχε το ενδιαφέρον που όλοι περιμέναμε. Αυτό πιστεύει ο διεθνής goalkeeper του Απόλλωνα, στον Απόλλωνα έπαιζε τότε, Λευτέρης Πουπάκης, που τονίζει. Το πρωτάθλημα που έληξε δεν είχε το αναμενόμενο ενδιαφέρον για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί οι μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός δηλαδή, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, βγήκαν πολύ νωρίς νοκάουτ από το κυνήγι του τίτλου για διάφορους λόγους ο καθένας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί το ενδιαφέρον στην κορυφή, καθώς ο Παναθηναϊκός, που έδειξε μια μεγάλη σοβαρότητα από τις αρχές της περίοδου, εκμεταλλεύτηκε την πτώση των άλλων και ξέφυγε πολύ νωρίς. Γενικά μπορώ να πω ότι όλες σχεδόν οι ομάδες, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, παρουσιάστηκαν πεσμένες φέτος. Άλλη αντιμετώπισε διοικητικά προβλήματα, άλλη εσωτερικά, άλλη υπερτίμησε τις δυνατότητές της, άλλη παρουσιάστηκε επιπόλαιη. Γενικά όλες για διαφορετικές αιτίες παρουσιάστηκαν πεσμένες. Για τον Απόλλωνα θα μας πει. Για την καθιέρωση πρωταθλήματος με 16 ομάδες και για το επίπεδο της διαιτησίας, ο βετεράνος goalkeeper λέει: πάντα πίστευα ότι το πρωτάθλημά μας δεν σηκώνει πολλές ομάδες. Αφενός γιατί η ποσότητα δεν είναι ανάλογη της ποιότητας και αφετέρου γιατί περισσότερες ΠΑΕ δεν μπορούν να σταθούν οικονομικά. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι είναι καλύτερο ένα πρωτάθλημα με όσο το δυνατό λιγότερες ομάδες. Υπάρχει βέβαια και το δικό μας όφελος, αφού είμαστε άνθρωποι και θέλουμε να ξεκουραστούμε και εμείς το καλοκαίρι. Όσον αφορά τη διαιτησία, θα πρέπει να παρατηρήσω ότι εκτός από ορισμένες χτυπητές περιπτώσεις που δημιούργησαν ένα άσχημο κλίμα, γενικά παρατηρήθηκε ένα ενδιαφέρον των διαιτητών για βελτίωσή τους και ένα επίπεδο καλό. Όχι βέβαια ότι οι διαιτητές έφτασαν σε κάποιο πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έγιναν αρκετά θετικά βήματα. Εύχομαι και ελπίζω το νέο πρωτάθλημα να είναι καλύτερο σε όλους τους τομείς. Και ακούμε τώρα τον Λευτέρη Πουπάκη να μιλάει στην εκπομπή Winner της τηλεόρασης Κρέτα, γιατί έχει και μεγάλη παράδοση, έπαιξε και πολλά χρόνια στον Όφη και ακόμα στην Κρήτη είναι ο Λευτέρης Πουπάκης.
2: Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα πράγματα αντικειμενικά και πραγματικά οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν και έβαλαν μια καινούρια, θα έλεγα, αρχή και ένα πλάνο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από πέρυσι μέχρι φέτος, έδωσαν στην ομάδα μια σταθερότητα, διεκδίκησε την έξοδο και μια αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι είναι θετικό σε όλους αυτούς και τις επιλογές τους, οι οποίοι πράγματι δείχνουν ότι εκτός από την αγάπη ξέρουν και το αντικείμενο και έχουν όλες τις δυνατότητες, όπως το σωματείο, να το πάνε πολύ ψηλότερα, γιατί ευχή είναι όλων των φιλάθλων είναι να βλέπουν τον Όφη σε ευρωπαϊκά επίπεδα που θα μπορέσουν κάποια στιγμή όπως είπα, να εκπροσωπήσει το νησί μας ολόκληρο, αλλά και εμείς όλοι που έχουμε φορέσει τη φανέλα του Όφη, που είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, να νιώθουμε υπερήφανοι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο τον Κουντουράκη, έναν κορυφαίο γυμναστή. Το παιδί είναι από το Ηράκλειο, αλλά αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Κορυφαίοι Έλληνες προπονητές έχουν ζητήσει συνεργασία μαζί του. Δεν είναι τυχαία η δουλειά όπου πάει. Έτσι δεν είναι, κύριε Λευτέρη?
2: Σίγουρα, συμφωνώ απόλυτα. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερές γνώσεις, ναι, αγαπάει αυτό που κάνει, ναι, εξελίσσεται και νομίζω ότι θα έλεγα τυχερή η ομάδα που πάντα βρίσκεται και ναι, ο προπονητής που τον έχει. Ναι. Νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα της δουλειάς του και έχω απόλυτα εμπιστοσύνη στην κρίση του και για τον παίχτη που κάποια στιγμή έχει προτείνει. Εξάλλου αγαπάει τον Όφη, τον έχει πονέσει. Και νομίζω ότι όλα αυτά συνηγορούν ότι έχει κάνει σωστή κρίση και επιλογή για να τον προτείνει.
3: Και είπε, δεν ξέρω αν τον πρότεινε ο Νίκος, αυτό τώρα που λες τώρα, λέει, ναι, κύριε Λευτέρη, που το πω και κάτι μπορεί να μην ισχύει, αλλά ο Νίκος μας έκανε έτσι μια σύσταση για τον ποδοσφαιριστή, ένα προφίλ. Τον παίχτη πρέπει να τον είδε ο Γιώργος ο Σαμάρας. Αν είπε καμιά καλή κουβέντα ο Νίκος, μπορεί και να είπε και αυτός. Αλλά εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε, ότι είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής τακτικά και πολύ γρήγορος. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάποια στιγμιότυπα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει και στις πλευρές και παίζει και βγαίνει από πίσω σαν κρυφός επιθετικός με την ταχύτητά του στον κενό χώρο.
2: Νομίζω ότι μπορεί να δώσει λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η ομάδα και αυτό είναι σημαντικό, διότι όταν ένας προπονητής ή ένας παίκτης μπορεί να παίξει και σε διαφορετικές θέσεις, είναι μια μεγάλη λύση για τον προπονητή, γιατί οπωσδήποτε το πρωτάθλημα είναι ολόκληρος μαραθώνιος, ναι, και υπάρχουν προβλήματα τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ που γράφει ο Γιώργος Καστρινάκης. Πρωτάθλημα αλλιώτικο από τα άλλα είναι το φετινό της Β' Εθνικής. Οι περισσότερες από τις ομάδες που παίρνουν μέρος έχουν γράψει ιστορία στην πρώτη εθνική. Μία νεοφώτιστη επαρχιακή ομάδα, ο Εδεσαϊκός, ανέδειξε τους καλύτερους κυνηγούς και διακρίνεται ιδιαίτερα. Η Παναχαϊκή οδηγείται σε θριάμβους από τους παίκτες που έγραψαν σελίδες δόξας και πριν 10-12 χρόνια. Ο Πάρης Γεωργακόπουλος παίζει στην ομάδα της Πάτρας με άδεια εισαγγελέα. Ο Πιερικός από την άγνωστη πλευρά του, πώς γεννά τα ταλέντα, πώς έγινε απόρθητο φρούριο η Κατερίνη. Έφυγαν δύο Γιάννες, Ματζουράκης Παπαθεοδόρου και Διέλης η Χαλκίδα. Ο Βόλος αναπολύ παλιά μεγαλεία. Η Βέρεια έχει δικηγόρο προπονητή και πασαρέλα σέντερ μπακ. Κάθε Πέμπτη συναισθίαση στον Πανετολικό που θέλει, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει τον προπονητή Θανάση Λουκανίδη εξαιτίας μιας ιατρικής γνωμάτευσης. Η Κόρνθος υιοθετεί την αυτοδιαχείριση σαν μέθοδο οργάνωσης και λειτουργίας. Τι ωραίο που ακούγεται αυτό, ε! Στη Ρόδο μιλάνε για συγχώνευση, αλλά και μία είδηση. Ο Καραμίχαλος του Μακεδονικού πάει στον ΠΑΟΚ. Αυτά μεταξύ άλλων από την Β' Εθνική κατηγορία. Και πάμε να δούμε και το εκτενές ρεπορτάζ των αγώνων που έγιναν εκείνο το Σαββατοκύριακο. Παναχαϊκή και Πιερικός νίκησαν στις έδρες τους 2-0 την Πρωτευτική και 1-0 το Λεβαδιακό. Αντίστοιχα και καλπάζουν για την Πρώτη Εθνική. Αντίθετα, ο Αγροτικός Αστέρας ιτήθηκε στη Βέρεια και έχασε νέο έδαφος. Στην ουρά γίνεται σκληρή μάχη και όλα θα κριθούν στο τελευταίο μάτς. Πάμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα των αγώνων. Κόρινθος Αχαρναϊκός 6-0. 6-0, ε. Νίκη Ολυμπιακός Βόλου 0-0 στο ντέρμπι του Βόλου. Καστοριά Ρόδος 2-1. Διαγόρας Πανετολικός 1-0. Βέρεια Αγροτικός Αστέρας 1-0. Παναχαϊκή Προοδευτική 2-0, Ξάνθη Ατρόμητος 2-0, Πιερικός Λεβαδιακός 1-0, Χαλκίδα Μακεδονικός 1-1, Καβάλα Εδεσαϊκός 3-0. Στη βαθμολογία προηγείται ο Πιερικός με 43 βαθμούς, όσους έχει και η Παναχαϊκή που τον καταδιώκει. Αγροτικός Αστέρας 38, Ξάνθη 37, Ρόδος 36, Εδεσαϊκός και Κόρινθος 35, Λεβαδιακός, Καστοριά και Διαγόρας 33, Μακεδονικός και Ατρόμητος 32, Προοδευτική 30. Πραγματικά πολλές ομάδες που έχουν παίξει στην Πρώτη Εθνική. 29 βαθμούς έχουν Ολυμπιακός Βόλου και Βέρεια, 28 Καβάλα, Πανετολικός, Αχαρναϊκός και Νίκη Βόλου. Εδώ γίνεται πραγματική μάχη για το ποιος θα σωθεί και Ουραγός η Χαλκίδα με 21 βαθμούς. Και μιας και λέγαμε για τους σκόρερς του Εδεσαϊκού νωρίτερα, 18 γκολ πρώτο σκόρερ ο Τσέπτιμπης του Εδεσαϊκού, 13 γκολ αναγνώστου του Πιερικού και ο Μεσημερλής επίσης του Εδεσαϊκού, 12 γκολ ο Τσάντζος του Λεβαδιακού, ο Μάξιο Τσάντζος, 11 γκολ Κουρουζίδης Πιερικού, Καπουράνης Ολυμπιακού Βόλου, Γιφτάκης Αγροτικού Αστέρα και από 10 ο Τζόλας της Καβάλας, ο Καραμίχαλος του Μακεδονικού, ο Πιάς της Ρόδου που μετά πήγε στην ΑΕΚ και ο Μητράκος του Ατρομήτου. Είπαμε για τον Πιερικό που είναι πρώτος. Πάμε να ακούσουμε τον ιστορικό ύμνο της ομάδας της Κατερίνης.

0: Μη μιλάτε για Σαραβάκο. Μη μιλάτε γιατί θα μας κρεμάσουν στην πλατεία της Νέας Μύρνης οι φύλαθοι του Πανιωνίου αν το δώσουμε. Χαθήκαμε αν φύγει ο Σαραβάκος από τον Πανιώνιο. Τα παραπάνω είπε διοικητικός στέλεχος του Πανιωνίου σε άνθρωπο του Παναθηναϊκού που του έκανε κουβέντα για τον νεαρό διεθνή κυνηγό πριν μερικές μέρες. Να ήταν υπερβολικός ο κεναέριθρος παράγοντας ή απλά μίλησε ρεαλιστικά. Λοιπόν, εντάξει, έχει πλάκα μερικές φορές, παιδί μου, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και με βάση αυτά που έχουμε διαβάσει. Κατά πληροφορίες, δύο από τους γνωστούς μάνατζερ, ο Κόραντ Βάγκνερ, μιλάνε με την ΑΕΚ και προσπαθούν να πείσουν τους παράγοντες της ότι από τους παίκτες ή και τους προπονητές που προτείνουν στην Ένωση θα είναι το πιο σωστό να κάνουν την επιλογή τους. Οι μάνατζερ θα ζεσταίνονται πιο πολύ σε λίγο καιρό από οποιονδήποτε άλλον. Μπλοφάρουν στο City, μάλλον μπλοφάρουν ο Θωμάς και ο Βίκτορας Μητρόπουλος όταν λένε ότι θα πάψουν να ασχολούνται με τα κοινά της ΠΑΕ Γάλεο. Τον τελευταίο καιρό κυκλοφορεί ευρέως η φήμη ότι τα δύο αδέρφια θέλουν να ασχοληθούν πιο πολύ με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Το έκαναν, παιδιά, μέσα στον αθλητισμό. Όμως για ανθρώπους που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο City, τόσο ο Βίκτορας όσο και ο Θωμάς θα παραμείνουν στο Εγάλεο, στο οποίο θα προσφέρουν στη συνέχεια όπως μέχρι τώρα. Διαβάζουμε μικρά-μικρά έτσι η δυσάρια από τη σελίδα 3 και τη στήλη ψήθυρη και πάμε πιο κάτω. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά με την υπόθεση της οκταετίας του Γιώργου Ζίνδρου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Extreme του Άρη δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει πρόβλημα με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις σε περίπτωση που μετακομίσει το καλοκαίρι στο κέντρο. Βλέπετε, είναι στη μέση ο φίλος του Ορφανός, που είναι και αυτός πολιτικός μηχανικός και έχει ανοίξει γραφείο στην Αθήνα. Έτσι έχει εξασφαλισμένο συνέτερο ο Ζίνδρος. Ίσως και να είναι αυτός ο λόγος που ο ομογενής παίκτης του Άρη μιλά από θέση ισχύως με τους Αριανούς. Πάμε να δούμε τώρα στιγμές με τον Γιώργο Ζίνδρο.
1: Μπάλα φεύγει δεξιά, ανατρέπεται ο Ζίνδρος από τον Πέλιο, πέναλτι, ξανά η φάση. Έγινε ένας ωραίος συνδυασμός από την πλευρά των Αριανών, μπήκε ο Ζίνδρος, τον πέταξε κάτω εδώ ο Πέλιος, πέναλτι χωρίς αμφισβήτηση. Ο Πάλας στο χτύπημα του πέναλτι και θα κάνει εύκολα το 1-1. Γρήγορα όμως ο Άρης θα ισοφαρίσει. Η φάση ξεκίνησε από ένα πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Κέρδισε ο Μόκαλη σε τη μια κόντρα. Πήγε μπάλα στο Ζίνδρο. Από το Ζίνδρο στον Ανανιάδη. Πάλι στο Ζίνδρο βρήκε ένα κενό. Πέρασε το Μουσούρι. Πρόλαβε το Χριστίδη και έκανε το 1-1.
2: Το κόρνερ από δεξιά με τον Σκόμποε. Η μπάλα θα κοπεί, θα την κόψει με κεφαλιά ο Καψής. Θα φτάσει στα πόδια του Ζίνδρου που μέσα από τη μεγάλη περιοχή θα κάνει το σουτ. Αλλά η μπάλα θα περάσει επάνω από τα δοκάρια του Κωνσταντίνου. Ο Άρης και πάλι στο προσκήνιο. Θα γίνει η παλιά για τον Ανανιάδη. Θα μπει, θα δώσει, πάει για τον Ζίνδρο, βγαίνει ο Κωνσταντίνου και αποκρούει. Αξίζει τον κόπο να ξαναδούμε τη φάση αυτή.
1: Ζίνδρος, Τζιφόπουλος. Ζίνδρος, Σιμερτζίδης, δεν έγινε το 1-2, πήρε ο Ζελελίδης. Τζιφόπουλος, Σιμερτζίδης.
3: Βγαίνει με το Σιμερτζίδη. Σιμερτζίδης δεξιά για τον Ζελιλίδη. Θα κάνει τη σέντρα.
2: Θα πηδήξει με κεφαλιά ο Ζίνδρο και θα γράψει το 1-0. Ας ξαναδούμε τη φάση. Πώς έγινε η παλιά δεξιά από τον Ζελιλίδη και στην πορεία της πήδηξε και ο Λεκιά. Ζίνδρος, το κόνο χτυπήθηκε, ο Αρβανίτης απέκρουσε με τη βοήθεια λίγο και του δοκαριού. Ο Μόκαλης θα κάνει μια σέντρα, βρίσκει τον Μπαλί, τον Ζίνδρο, μπαίνει ο Ζίνδρος, θα κάνει το σουτ, θα πέσει ο Αρβανίτης και θα αποκρούσει.
1: Τζιφόπουλος, ένα πλάγιο out.
0: Λοιπόν, Η ΑΕΚ δεν δίνει Θόδη Χριστόπουλο. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κώστα Νεστορίδη, κέρδισε τον Θεσσαλό Άσο Σπύρο Θόδη στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Μπορεί κατά τον Έστωρα ο Θόδης να μην εντυπωσίασε, όμως έπαιξε όπως έπρεπε, εκτέλεσε κατά γράμμα τις εντολές που είχε πάρει και συνέβαλε θετικά στο να κατακτήσει η Ένωση την νίκη Γοήτρου που τόσο ήθελε. Είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ΑΕΚ: «Ο Θόδης μου άρεσε εξαιρετικά. Πρέπει να λάβει κανείς υπόψη πώς θα τράβηξε αυτό το παιδί μέχρι να γυρίσει στα γήπεδα και θα καταλάβει πόσο καλός ήταν». Στο μεταξύ, πληροφορηθήκαμε από άριστη πηγή ότι η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει τον Έλληνο-Αυστραλό μέσω Γιώργο Χριστόπουλο που έχει χρεωθεί σαν ξένος. Ο Χριστόπουλος με τις τελευταίες καλές εμφανίσεις του κέρδισε τους ενωσίτες, οι οποίοι προσβλέπουν στο πρόσωπό του μια πολύτιμη μονάδα. Έγινε μάλιστα γνωστό ότι ο Χριστόπουλος που θέλει να συνεχίσει στην ΑΕΚ άρχισε τις διαδικασίες για να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα. Για τον λόγο αυτό συναντήθηκε πρόσφατα με τον αντιπρόεδρο κύριο Σταϊκόπουλο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι η διοίκηση θα κάνει ό,τι μπορεί από τη δική της πλευρά ώστε να τον βοηθήσει να υλοποιηθεί η προσπάθειά του. Με βάση τα παραπάνω, είναι πολύ πιθανό ότι τόσο ο Θόδης συμπληρώνει το καλοκαίρι πενταετία, όσο και ο Χριστόπουλος θα συνεχίσουν την καριέρα του στην ΑΕΚ. Έτσι χαρακτηρίζονται ανακριβή τα όσα γράφτηκαν σε πολιτική εφημερίδα ότι 6 παίκτες είναι οι Πατμών. Το πιο πιθανό είναι ότι θα φύγει ο Στεριούδας που έχει 12 ετία, έφυγε και πήγε τελικά στον ΠΑΟΚ, ενώ υπό προϋποθέσεις η Λέτσας και Χατζιωαννίδης. Όσο για την πενταετία του Βαγγέλη Βλάχου, που πραγματικά καίει την ΑΕΚ, κύκλοι προσκύμενοι στον πρόεδρο κύριο Ζαφυρόπουλο αισιοδοξούν ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. Πήγε τελικά στον Παναθηναϊκό. Εννοείται ότι θα κρατηθεί οπωσδήποτε ο goalkeeper Σπύρος Οικονομόπουλος, έμεινε, ενώ η ΑΕΚ δεν συζητάει περίπτωση παραχώρησης του βασικού goalkeeper της Χρήστου Αρβανίτη. Πάμε να ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ του αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-1 που έγινε εκείνη τη χρονιά στις 26 Φλεβάρι του 1984 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, κόντρα στον Ολυμπιακό και τον Νίκο Σαργκάνη, το Θωμά Μαύρο.
4: Και το

Η Ομόνια πρωταθλήτρια Κύπρου, γράφει ο Γιώργος Κοντονής στην σελίδα Από εδώ και από εκεί. Δεν γράφει τίποτα για το Κυπριακό πρωτάθλημα, μου γράφει αναγνώστης της μπάλας στη Λευκοσία ο Γιώργος Νικολάου και γενικά για τον Κυπριακό αθλητισμό. Το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τελείωσε και η Ομόνια συνέχισε την παράδοσή της. Πήρε τον τίτλο. Όπως και φέτος, παιδιά, έτσι. Αυτά και άλλα πολλά μου γράφει ο φίλος Γιώργος Νικολάου και ομολογώ πως έχει δίκιο. Είναι αλήθεια πως η σελίδα μου έχει να ασχοληθεί με τον Κυπριακό αθλητισμό περίπου ένα χρόνο από τότε που παρουσίαζα τις ομάδες. Αυτό άλλωστε δεν το ξεχνά ο αναγνώστης μας. Τελείωσε λοιπόν το Κυπριακό πρωτάθλημα. Η Ομόνια πήρε και το φετινό τίτλο και μάλιστα με διαφορά 5 βαθμών από το δεύτερο Απόλλωνα. Ο ΑΠΟΕΛ προπονητής, τον οποίο είναι ο Πάνος Μάρκοβιτς, τερμάτισε τέταρτος με 33 βαθμούς. Στην τελευταία μέρα του Κυπριακού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος έγιναν δραματικά παιχνίδια. Δόθηκαν μάχες σώμα με σώμα. Το δραματικότερο μάτς, όπως με πληροφορούν από την Κύπρο, ήταν μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Εθνικού. Στον αγώνα αυτό, ο φιλοξενούμενος Εθνικός έχανε μέχρι το 83 από τον ΑΠΟΕΛ μόνο με 2-1. Έτσι, αν ισοφάριζε, στα υπόλοιπα 7 λεπτά θα παρέμενε στην πρώτη κατηγορία. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε, γιατί ο ΑΠΟΕΛ με τον Χαραλάμπους πέτυχε και το τρίτο του τέρμα. Να δούμε και την τελική βαθμολογία. Ομόνια 42, Απόλλων 37, Πεζοπορικός 34, ΑΠΟΕΛ 33, Πεζοπορικός δεν υπάρχει πια, έτσι. Ανόρθωση 29, Ένωση Νέων Παραλιμνίων 27, ΑΕΛ 26, ΕΠΑ 25, ούτε η ΕΠΑ υπάρχει. Συγχωνεύτηκε με τον Πεζοπορικό και δημιούργησαν την ΑΕΚ Κιτίου. Αλκή 22, Άρης 22, Νέα Σαλαμίνα 22, Ομόνια Ραδίπου 16, Εθνικός Άχνας 16, Ερμής Ραδίπου 13. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της μεγάλης Ομόνιας.

Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της τρίτης εθνικής κατηγορίας, επιμέλεια του Τάκη Παϊπέτη. Στον πρώτο όμιλο, Αθηναϊκός Νίκαια 4-1, Αιωλικός Ηροδότος 2-0, Ιωνικός Εθνικός Αστέρας 3-2, Πανελευσινιακός Πανελιακός 5-1, Ατρόμητος Πειραιά Άρτα 2-0, Πανεγιάλιος Νεάπολη 2-2, Ηλυσιακός Τρίαμβος 0-1, Φωστήρ Ναύπλιο 4-0. Η Καλυθέα δεν έπαιξε παιχνίδι, δεν έγινε ο αγώνας ανάμεσά της και στον Αχαρναϊκό και στην Αχαϊκή, συγγνώμη, γιατί η ομάδα της κάτω Αχαγιάς δεν προσήλθε. Βίζας Χανιά 4-2. Στον Βόρειο Όμιλο, Αναγέννηση Καρδίτσας Εθνικός 1-0. Εθνικός Αλεξανδρούπολης, έτσι. ΑΟ Αλεξανδρούπολης Ασπίδα Ξάνθης 2-0. ΑΕΠΟ 2 Νάουσα 0-0. Θήβα Λαγκαδάς 2-1. Επανομή Πανθρακικός 1-0. Πολύκαστρο Αλμοπός Αηρδέας 4-3. Τοξότης Εορδαϊκός 1-2. Τρίκαλα Γιαννιτσά 1-0. Οδυσσέας Κορδελιού Λαμία 1-0. Και Κυλυσιακός Φλόρινα 4-0. Στη βαθμολογία στον Νότιο Όμιλο προηγείται ο Αιωλικός με 45, αλλά μαζί του είναι και ο Αθηναϊκός και ο Ιωνικός. Χαμός, έτσι. Πιο κάτω ο Ηρόδοτος με 37 δεν απειλεί την πρωτοπορία των τριών. Και πιο κάτω έχουμε το Βίζαντα με 36 και την Νεάπολη με 36. Στο Βορρά τώρα, Αλμοπός 43 παρά την ήττα του, Εορδαϊκός 42, Τρίκαλα 40, Θήβα 39, Πολύκαστρο 37, όπως και η Αναγέννηση Γιαννιτσών. Είπαμε για τον Εορδαϊκό, τη μεγάλη ομάδα της Πτολεμαΐδας με την ιστορική πορεία σε πολλές περιπτώσεις στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της ομάδας.

Πάμε τώρα σε μια συγκλονιστική ιστορία. Δήμος Ερέπας, μονόχειρας με πρόβλημα στο μάτι και πρώτο σκόρερ. Ένα όνομα που ποτέ δεν έχει γίνει οκτάστηλος στις εφημερίδες, που ποτέ δεν κατάφερε να επισκιάσει τις μεγάλες και χρυσοπληρωμένες φίρμες του ποδοσφαίρου μας. Ένας αληθινός εραστέχνης ποδοσφαιριστής που χάνεται μέσα στην ανωνυμία των μικρών κατηγοριών. Και όμως μέσα του κρύβει μια δύναμη και ένα πάθος για το ποδόσφαιρο που σπάνια συναντάμε σε παγκόσμια κλίμακα. Ο 24χρονος Δήμος γεννήθηκε στη Χασιά Αττικής στις 24 Μάρτη. Τι λέτε, ίδια γενέθλια έχουμε. Του 1960. Είναι μονόχειρας και έχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα στο δεξί του μάτι. Ένα τραγικό ατύχημα στα 17 του χρόνια τον υποχρεώνει να ζει την υπόλοιπη ζωή του κουβαλώντας τη μνήμη του εκείνη την εφιαλτική στιγμή στην πιο τρυφερή και όμορφη ηλικία του ανθρώπου. Ο ίδιος θυμάται εκείνο το άτυχο περιστατικό και λέει: «Έπαιζα τότε στον Θρασίβουλο και είχα ανέβει στη Χασιά για προπόνηση μαζί με ένα συμπαίκτη και φίλο μου. Ήταν άνοιξη, μία εβδομάδα πριν το Πάσχα περίπου, μόλις είχαμε αρχίσει την προπόνηση και πήρε το μάτι μου μία χειροβομβίδα. Πήγα σε εκείνο το σημείο και την σήκωσα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έσκασε στα χέρια μου. Νόμιζα ότι είχα χάσει τον κόσμο από μπροστά μου. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Ο φίλος μου τα είχε χάσει, αλλά βρήκε την ψυχραιμία και ειδοποίησε το δασαρχείο. Ειδοποίησαν ένα στενοφόρο από το δασαρχείο και με πήγαν στο ρυθμιστικό. Η κατάστασή μου ήταν πολύ σοβαρή, αφού είχα χάσει το αριστερό μου χέρι, ενώ κινδύνευα να τυφλωθώ από το δεξί μου μάτι. Μετά από λίγες μέρες, οι δικοί μου με πήγαν στη Γερμανία, όπου υποβλήθηκα σε μια λεπτή εγχείρηση στο μάτι. Στη Γερμανία αναγκάστηκα να πάω όλες διαφορές για να κάνω δύο ακόμα επεμβάσεις. Συνολικά είχα καθίσει εκεί 3 μήνες. Όταν πλέον αποθεραπευτήκατε και νιώσατε καλά, συνέχισε την ποδοσφαιρική σου καριέρα? Πώς ένιωθες τότε, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Δεν με είχε επηρεάσει το ατύχημα τόσο πολύ. Είχα από μικρός μεγάλο μεράκι για την μπάλα, που δεν έβλεπα την ώρα να ξαναπαίξω. Πριν το ατύχημα, είχα κληθεί στην Εθνική Νέων και ήθελα να συνεχίσω όπως πρώτα, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Λόγια σεμνά και μετρημένα από ένα νέο που η μοίρα του επεφύλαξε μια τέτοια τραγική στιγμή. Μέσα από τα λόγια του κρύβεται το ασίγαστο πάθος και μεράκι για την μπάλα σε μια τόσο ψυχρή, καθαρά επαγγελματική εποχή που φέρνουν στις μνήμες των παλιότερων τη ρομαντική εποχή του ποδοσφαίρου. Να πούμε ότι εδώ και 8 χρόνια ο παίκτης προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα της Νεάπολης και έχει περάσει φυσικά και από τον Ηλυσιακό. Λέει εδώ το ρεπορτάζ, δεν είναι ούτε δωμάζος ούτε κούδα σε ποδοσφαιρική αξία, είναι όμως η προσωποποίηση της ατσάλινης ανθρώπινης θέλησης που φτάνει σε βαθμό ηρωισμό. Ο λόγος που κάναμε όλη αυτή την αναφορά στο Δήμο Ερέπα είναι λίγο πολύ γνωστός στους ανθρώπους των μικρών εραστεχνικών αθηναϊκών κατηγοριών, αλλά σίγουρα άγνωστος στην πλατιά μάζα των Ελλήνων φιλάθλων. Και εξηγούμαστε, αναφέρεται εδώ για την ομάδα του τη Νεάπολη, για το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας κλπ. Έτσι, αλλά εδώ να πούμε ότι έχοντας φορέσει και την φανέλα του Ηλυσιακού, εγώ λέω να κλείσουμε. Εδώ αναφέρει στον Ηλυσιακό, τον πρότεινε, ή μάλλον ήταν υπομεταγραφή, έτσι. Τον πρότεινε ο Τάκης Τακτικός, που ήταν προπονητής στον Αττικό, τον είχε παίκτη και στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς ανέλαβε ο ίδιος τον Ηλυσιακό. Οπότε έγινε η μεταγραφή από την Νεάπολη. Να ακούσουμε λοιπόν, κλείνοντας, και να σας αποχαιρετήσω κιόλας, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Εύχομαι να περάσετε όμορφα. Θα ακούσουμε τον ύμνο του Ηλυσιακού και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με την εκπομπή Ώρα Ελλάδας, κανονικά όπως κάνουμε. Δευτέρα και Τρίτη θα απουσιάζω, θα βρίσκομαι στο εξωτερικό, οπότε θα ακούσετε κάποιες εκπομπές Ώρα Ελλάδας, κανονικά θα είναι, αλλά κάποιες μαγνητοφωνημένες παλιότερες εκπομπές, τις οποίες επιλέξαμε μαζί με την διεύθυνση της Φωνής της Ελλάδας, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κανονικά, ζωντανά, την Τετάρτη. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διεμήνησε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας. Ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση σταματά, όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτης, το Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα και όπως Παρασκευή, συγγνώμη, Πέμπτη ήταν χθες. Εντάξει, όχι τίποτα άλλο, μην φάμε και μια μέρα πριν το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, Παρασκευή λοιπόν. Παρασκευή, 8 του μηνός Μαΐου 2026 και ήδη αυτό που λέγαμε χθες το πρωί γίνεται στην πράξη. Δηλαδή αυτές οι επιφυλάξεις που διατυπώσαμε για το κατά πόσον αυτά που ακούμε από τον πρόεδρο Τραμπ είναι έτσι όπως τα λέει και όλη αυτή η προσπάθεια για ειρηνική διευθέτηση των ζητημάτων στην αναμέτρηση στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα οδηγούσε σε τερματισμό του πολέμου, αυτό φαίνεται ότι ήδη ανατρέπεται, ήδη διαψεύδεται ο Αμερικανός Πρόεδρος και πάλι σε τεντωμένο σκηνή και χειρία. Είχαμε ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ, είχαμε και χτυπήματα από την πλευρά του Ιράν σε στόχους εκεί στα Εμιράτα. Άρα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, ήδη αντιδρά η αγορά, βέβαια, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, και έχουμε ξανά άνοδο των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τρία αμερικανικά τορπιλικά διέσχισαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ παρά τα πυρά που δέχθηκαν, έτσι λέει. Και ότι δεν υπέστησαν ζημιά. Την ίδια ώρα προκάλεσαν μεγάλη ζημιά στις ιρανικές δυνάμεις. Σύμφωνα τώρα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο Press TV, η κατάσταση στα ιρανικά νησιά και στις παράκτες πόλεις κατά μήκος του στενού του Ορμούζ έχει πλέον επιστρέψει στην κανονικότητα. Οι τιμές του πετρελαίου το πρωί της Παρασκευής έχουν καταγράψει άνοδο. Λένε από την πλευρά του Ιράν, τα διαβάζω εδώ τώρα όπως τα βλέπω στις τελευταίες εξελίξεις, όπως τα μεταφέρουν εδώ οι συνάδελφοι από το earthnews.gr. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, ο Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, δηλώνει ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τα χτυπήματα στο Λίβανο. Τουλάχιστον 12 είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίες από τα αεροπορικά πλήγματα τις τελευταίες ώρες στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Fox News, ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε στην ίσο Κέσμ και τον Μπαντάρ Αμπάς. Αυτό το λιμάνι από το οποίο θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα μας έκανε ανταπόκριση η Κάτια Αντωνιάδη, συνάδελφος που επέστρεψε από την αποστολή της, την πολύ επιτυχημένη αποστολή της στο Ιράν και στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Όπως βλέπετε λοιπόν, η εκεχηρία αποδεικνύεται εύθραυστη. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ είναι αυτές που έχουν παραβιάσει την εκεχηρία, καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις, όπως λέει, εναντίον των τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών. Απειλεί βεβαίως το Ιράν ότι αν δεν συμφωνήσει θα κινήσει καινούριο μπαράζ επιθέσεων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει για μια ακόμη φορά. Και είπαμε σήμερα με άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε την συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας χθες. Είναι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και των μεγάλων διαδικτυακών πόρταλ, με τις προτάσεις που έγιναν από τον Πρωθυπουργό για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες ήδη επικρίνει η αντιπολίτευση από χθες που κατατέθηκα. Θα τις δούμε και στην πορεία μία προς μία. Έχουμε από την πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γενικώς διάφορες παρατηρήσεις για τη λειτουργία της κυβέρνησης και του επιτελικού κράτους. Τον Πρωθυπουργό από την πλευρά του να ζητάει από τους βουλευτές του να ιδρώσουν τη φανέλα.
να υπάρχουν και κάποια εκατέρωθεν έτσι χτυπήματα, βολές από κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς εναντίον κάποιων άλλων. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για επιδίωξη τρίτης κυβερνητικής θητείας και ζητάει από τους βουλευτές του να σηκώσουν τα μανίκια και να ιδρώσουν τη φανέλα. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά έτσι όπως αποτυπώνονται, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε τα διάφορα μέσα ενημέρωσης ανάλογα με την απόχρωσή τους αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τα όσα εξελίχθηκαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια δεν είναι και γνωστά και φτάνουν ως πληροφορίες για τη συνεδρίαση, η οποία εξελίχθηκε σε υψηλούς τόνους ενίοτε σε αρκετές ώρες κατά τη χθεσινή ημέρα. Θα δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Βεβαίως στην επικαιρότητα αρκετά ψηλά εξακολουθεί να βρίσκεται το ζήτημα της δολοφονίας του 21χρονου στην Κρήτη. Το ζευγάρι των γονέων του 18χρονου που είχε χάσει τη ζωή του πριν από 5 χρόνια και που είχαν επιδιώξει να επιτεθούν, ο 54χρονος ειδικά, ο δράστης της δολοφονίας και στο παρελθόν, στον 21χρονο Νικήτα, απολογήθηκαν, μάλλον οδηγήθηκαν στη φυλακή και θα απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας, όπως λένε οι πληροφορίες. Καθώς η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα, το αντιλαμβάνεστε. Γιατί δυστυχώς πλέον στην Κρήτη έχουμε να ξεσπούν βεντέτες πλέον και μετά από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Από ένα τροχαίο δυστύχημα, δυστυχώς. Γιατί στην περίπτωση του Νικήτα, του παιδιού που έχασε με τόσο άδικο τρόπο τη ζωή του από το χέρι του 54χρονου, μιλάμε για μία εκδίκηση η οποία είχε να κάνει με την απώλεια της ζωής του παιδιού του, επειδή ήταν συνοδηγός σε ένα τροχαίο δυστύχημα και οδηγούσε ο 21χρονος. Θεωρούσε λοιπόν υπεύθυνο τον 21χρονο για το χαμό του παιδιού του και αποφάσισε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποδοθεί δικαιοσύνη είναι και αυτό το παιδί, άλλος ένας νέος άνθρωπος, να χάσει τη ζωή του αυτή τη φορά από το όπλο του. Έτσι. Ο απόλυτος παραλογισμός. Ο απόλυτος παραλογισμός. Άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς αντιλαμβάνονται την αξία της ανθρώπινης ζωής απλά και μόνο με κριτήριο την δική τους θεώρηση για το τι είναι δίκαιο και τι όχι, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη κάποιους ανθρώπους που από αμέλεια, πείτε το, από κακή εκτίμηση. Στο τέλος μιλάμε για ένα νέο παιδί που ήταν πίσω από το τιμόνι και έγινε αυτό το δυστύχημα το 2023, όχι πριν από 5, πριν από 3 χρόνια. Τότε λοιπόν το παιδί του 54χρονου ήταν 17 χρονών, ο Νικήτας ήταν 18 χρονών. Και το δυστύχημα δυστυχώς είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή ο 17χρονος τότε γιος του 54χρονου, και δυστυχώς έχουμε ακόμη ένα επεισόδιο σε αυτό το παράλογο ακήρυχτο πόλεμο με την οπλοκατοχή στην Κρήτη και με την αντίληψη της τιμής του κριτικού, ο οποίος πρέπει να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να αποδώσει δικαιοσύνη κατά το δοκούν. Θα δούμε λοιπόν και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα, σε διαδίκτυο και εφημερίδες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, μεταξύ αυτών σε πολύ λίγο και τη συνάδελφισσα την Βίκη τη Σπύρου, η οποία θα μας ενημερώσει για ένα αθλητικό γεγονός που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες στη χώρα μας και που ευτυχώς που υπάρχει και η ΕΡΤ και βλέπει έτσι το φως της δημοσιότητας, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη διοργάνωση.

0: μπήκαμε έτσι πολύ δυναμικά μουσικά σήμερα, γιατί με αφορμή τη συναυλία των Metallica, την οποία περίμεναν πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια. Αύριο βράδυ στις 8.30 στο ΆΚΑ, εδώ στην Αθήνα. Όσοι τυχεροί φίλοι των Metallica, βέβαια, γιατί εντάξει, πρέπει να σ' αρέσει και αυτή η μουσική. Προμηθεύτηκαν εισιτήρια, θα βρίσκονται αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου θα απολαύσουν την πολύ μεγάλη αυτή συναυλία ενός συγκροτήματος που είναι θρύλος, βέβαια, στην μουσική τη συγκεκριμένη, έτσι, τη heavy metal μουσική σκηνή. Δεν ξέρω τώρα, έχω την εντύπωση ότι η Βίκη Σπύρου, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, αν δεν έχει επιδιώξει ήδη, μπορεί να έψαξε και να μην βρει, και νομίζω ότι θα την ενδιέφερε να παρακολουθήσει συναυλία. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνω και λάθος. Βίκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είμαι καλλιτεχνικός τύπος. Οπότε ναι, θα ήθελα να...
0: Καλλιτεχνικός τύπος είσαι, αλλά νομίζω ότι σου αρέσει και αυτή η μουσική. Κάτι γίνεται.
1: Μου αρέσει, ναι, μου αρέσει. Όλα τα είδη γενικότερα μου αρέσουν. Δεν κάνω έτσι επιλογές.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Αν είναι καλής ποιότητας, νομίζω ότι μπορώ να τα ακούσω όλα.
0: Λοιπόν, ποδηλατικός γύρος Ελλάδας. Έτσι,
1: ποδηλατικός γύρος Ελλάδας.
0: Είναι μια διοργάνωση πολύ μεγάλη. Ευτυχώς που υπάρχει και η ΕΡΤ, έτσι, και δίνει δημοσιότητα. Έχετε και τη δυνατότητα, έτσι, να πούμε στις ακροάτριες και στους ακροατές, να παρακολουθήσετε το ποδηλατικό γύρο μέσα από το ΕΡΤ, μέσα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Έτσι, με μεταδόσεις δικών μας ανθρώπων. Η Βίκη Σπύρου το παρακολουθεί.
1: Για πρώτη φορά όλη η μετάδοση, έτσι. Φέτος είναι η πρώτη φορά που η ΕΡΤ 2 Σπορ μεταδίδει όλο τον αγώνα από την αρχή μέχρι και το τέλος, ζωντανά. Είναι μια εκπληκτική παραγωγή, πραγματικά. Καταπληκτικά πλάνα. Περνάμε από 5 περιφέρειες της Ελλάδας, από 108 πόλεις, από 44 δήμους. Αυτές οι ομορφιές της Ελλάδας ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. 24 διεθνή δίκτυα βρίσκονται εδώ και καλύπτουν τον ποδηλατικό γύρο. Είναι ένα σπουδαίο γεγονός. Βρισκόμαστε στο τρίτο ετάπ σήμερα, είναι τρίτη αγωνιστική μέρα, και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ετάπ. Είναι το δυσκολότερο του γύρου, ονομάζεται μάλιστα και βασιλικό, γιατί τα υψομετρικά ξεπερνούν τα 4.200 μέτρα. Ο καιρός δεν είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, και δυστυχώς, γιατί σήμερα θα έπρεπε να ήταν πολύ καλύτερος, ακριβώς επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Ξεκινάνε λοιπόν από το Βόλο, σε πάρα πολύ λίγο δηλαδή θα γίνει η κίνηση, και ο τελικός τερματισμός θα είναι στην Λαμία μετά από 207 χιλιόμετρα. Το πελωτόν λοιπόν θα ξεκινήσει και θα κατευθυνθεί προς το Πύλιο. Θα περάσει από όλα τα χωριά του Πηλίου σε μια πραγματικά μαγευτική διαδρομή, αλλά με τους ποδηλάτες να έρχονται αντιμέτωποι με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Όλοι νομίζω ότι έχουμε πάει στο Πήλιο, ξέρουμε τη διαδρομή, ακόμα και με το αυτοκίνητο κουραζόμαστε να ανέβουμε. Θα βρεθούν λοιπόν αντιμέτωποι.
0: Μιλάμε για αθλητές παγκοσμίου επίπεδου.
1: Ακριβώς.
0: Συμμετέχουν αθλητές από πολλές χώρες του κόσμου, έτσι, για να καταλάβει και αυτός που μας ακούει πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός.
1: Ναι, μετέχουν συνολικά 120 ποδηλάτες από 20 κορυφαίες ομάδες. Οι 18 είναι επαγγελματικές. Και έχουμε και τις δύο εθνικές ομάδες, της Ελλάδας και της Κύπρου. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο ψηλό επίπεδο είναι ο ποδηλατικός αυτός γύρος, είναι ότι αυτές οι επαγγελματικές ομάδες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ουσιαστικά. Η πρώτη κατηγορία είναι η World Tour. Φέτος δεν έχουμε ομάδες από την World Tour. Είναι ομάδες που συνήθως μετέχουν στους μεγάλους ποδηλατικούς γύρους, δηλαδή στο γύρο Ιταλίας, στο γύρο Γαλλίας, στο γύρο Ισπανίας. Είναι άλλο level ποδηλάτες. Η δεύτερη ομάδα, λοιπόν, η δεύτερη κατηγορία, μάλλον μετά από αυτό, μετά από αυτήν World Tour, είναι οι Pro Tour ομάδες. Και εδώ, λοιπόν, έχουν έρθει 6 Pro Tour ομάδες. Ανάμεσά τους είναι και η Burgos, στην οποία αγωνίζεται ο Γιώργος Ομπούγλας, ο οποίος μέχρι πέρσι δηλαδή αγωνιζόταν στην εθνική μας ομάδα, και είναι και ο αθλητής ο οποίος μας εκπροσώπησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024. Και οι υπόλοιπες 12 ομάδες είναι από την τρίτη κατηγορία, από την κατηγορία Continental, όπου εκεί έχουμε τη συμμετοχή του Νικηφόρου Αρβανίτου, ο οποίος συμμετέχει με την Team United, είναι μια ουγγρική ομάδα, αλλά έχουμε και μια ελληνική επαγγελματική ομάδα Continental, είναι ο Πάσιο Ανίνων. Είναι μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε το 2020, νέα παιδιά σε ηλικία.

0: Ο στόχος είναι να μπορέσουν έτσι να μπουν στον επαγγελματικό χώρο, που είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, μας έλεγαν. Χρειάζεται να κάνουν πάρα πολλά ταξίδια καθημερινά, να γυρίζουν όλη την Ευρώπη. Με ένα ποδήλατο, δηλαδή, ουσιαστικά συνεχώς με πολύ ωραίες προπονήσεις. Δύσκολος ο χώρος της επαγγελματικής ποδηλασίας, αλλά συνάμα πάρα πολύ έτσι, συγκλονιστικός. Δηλαδή, οι ιστορίες είναι ατελείωτες που μας λένε για το πώς βιώνουν και το πώς είναι η ζωή ενός επαγγελματία ποδηλάτη. Και μόνο το γεγονός ότι γνωρίζουν τον κόσμο όλο, που βρίσκονται και αλληλεπιδρούν με ξένους αθλητές, που καθημερινά έτσι δοκιμάζουν τα όρια τους, είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα το ετάπ αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι το δυσκολότερο και θα κρίνει, Προκόπη, πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την γενική κατάταξη. Γιατί εδώ θα ξεχωρίσουν τα κουκιά. Εδώ λοιπόν θα φανεί ποιοι αθλητές είναι δυνατοί. Βέβαια, όλες οι ομάδες δεν έχουν αθλητές για προδιαγραφές τέτοιου αγωνιστικού προφίλ. Κάθε ομάδα μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, δύο αθλητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στο σπριντ, να έχει έναν αθλητή ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στις ανηφόρες, κάποιοι που να είναι και στα δύο καλά. Τα μοιράζουν λίγο και ο στόχος είναι και ομαδικά να πάνε καλά, δηλαδή πέρα από το καθαρά ατομικό. Λοιπόν, σας έλεγα ότι σήμερα οι ποδηλάτες θα έρθουν αντιμέτωποι με τρία σπριντ ανάβασης, με μία κατηφορική διαδρομή, η οποία θα ανέβουν πρώτα και μετά θα ξανακατεύουν πάλι προς το Βόλο. Μία κατηφορική διαδρομή, η οποία και εκείνη έχει τις δικές της δυσκολίες, με πολύ ωραία θέα βεβαίως στον Μπαγκασετικό, αλλά μας έλεγαν ότι η κατηφόρα πολλές φορές είναι πιο δύσκολη από την ανηφόρα, γιατί έχει απότομες κλίσεις και αν δεν προσέξουν και αν βρέχει κιόλας, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για πτώση. Δηλαδή πρέπει να είναι πραγματικά πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα οι αθλητές. Επίσης, θα βρεθούν αντιμέτωποι με δύο σπριντ ευθείας, όπου μαζεύουν βαθμούς για τη φανέλα των πόντων. Η φανέλα των πόντων είναι ένα από τα έπαθλα του ποδηλατικού γύρου.
1: Έχουμε δει ότι όταν αυτός που κερδίζει αλλάζει φανέλα, έτσι, και παίρνει μια φανέλα που είναι ουσιαστικά το βραβείο, η επιβράβευσή του, ας πούμε.
0: Ναι, ουσιαστικά γίνεται με αυτό που προπορεύεται που αλλάζει φανέλα, δηλαδή είναι η γαλάζια φανέλα. Δηλαδή στο πρώτο ετάπ, μετά το τέλος του πρώτου ετάπ, ξεκινάει να μετράει μια βαθμολογία. Εάν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο αθλητής ο οποίος τερμάτισε πρώτος στο πρώτο ετάπ εξακολουθεί να είναι μπροστά, θα συνεχίζει να φοράει τη φανέλα. Αν τον περάσει κάποιος άλλος, θα τη δώσει στον άλλον. Και σε ό,τι αφορά τις άλλες φανέλες, είναι για τον King of Mountain, home δηλαδή, όπως λέγεται στη γλώσσα των ποδηλατών, που είναι τα sprint ανάβασης. Οι αθλητές μαζεύουν λοιπόν πόντους για την φανέλα του βασιλιά των βουνών.
1: Επειδή πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι, Βίκη, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο ποδηλατικός γύρος έρχεται στην Αττική το Σαββατοκυριακό και έχει πολλά σημεία στα οποία μπορούν οι φίλοι του ποδηλάτου ή αυτοί που έχουν μια περιέργεια να μάθουν κάποια πράγματα να παρακολουθήσουν τα περάσματα των αθλητών. Βλέπω εδώ Δήμια Χαρνών Φιλής στην Αθήνα την Κυριακή και στις γύρω περιοχές Μοσχάτο, Ταύρο, Πειραιά, Καλυθέα, Παλιό Φάλιρο, Άλυμο, Αργυρούπολη, Λιούπολη, Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη και Κοροπή.
0: Καταλήγουν, το τελευταίο ετάπ είναι αυτό.
1: Καταλήγουν Μαρκόπουλο, Σαρονικό και Λαύριο. Πραγματικά πολύ μεγάλες διαδρομές και μέσα στην Αττική και πολλές ευκαιρίες για τους φίλους του ποδηλάτου να παρακολουθήσουν, έτσι.
0: Νομίζω ότι δεν έχουν ξαναπαρακολουθήσει άλλη φορά τέτοιο ποδηλατικό υπερθέαμα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό που εντυπωσιάζει, Προκόπη, είναι οι ταχύτητες με τις οποίες κινούνται. Περνούν από μπροστά σου και πραγματικά.
1: Ναι, αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν με το ποδήλατο να τρέχεις τόσο πολύ. Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Κι όμως,
1: και όταν μιλάμε για αθλητές του ίδιου επίπεδου. Έλληνες αθλητές υπάρχουν που μπορούν να συναγωνιστούν τους ξένους των μεγάλων ομάδων που έρχονται.
0: Βεβαίως. Μιλάς επίπεδο εθνικής ομάδας ή γενικότερα να υπάρχει ελληνικό όνομα.
1: Και γενικότερα, ναι, κάποια ελληνικά ονόματα που ξεχωρίζουν.
0: Βεβαίως, γιατί ο Γιώργος ο Γκούγλας, Ο Γιώργος ο Μπούγλας και ο Νικηφόρος ο Αρβανίτου, οι οποίοι εκπροσωπούν τις ομάδες τους, όπως είπατε, την Burgos και την Team United, μετρούν μέχρι αυτή την ώρα από μία δεύτερη θέση στα δύο πρώτα ετάπ. Ο Μπούγλας τερμάτισε δεύτερος, στο νήμα κυριολεκτικά έχασε την πρωτιά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και το ίδιο έκανε και ο Νικηφόρος Αρβανίτου εχθές, επίσης δεύτερος. Ο Νικηφόρος Αρβανίτου, ο οποίος μας δήλωσε λίγο νωρίτερα στην ΕΡΤΕΝ, ότι πήγαινε για την πρωτιά, αλλά ήταν λίγο κρυωμένος τις προηγούμενες μέρες, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό τον έκοψε. Και σε συνδυασμό με αυτό το οποίο έπεται. Και να δούμε τώρα. Σε ό,τι αφορά τώρα την εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα που μας εκπροσωπεί είναι μια ανανεωμένη ομάδα, είναι νέα παιδιά κυρίως. Από τον βασικό κορμό, τον περσινό, έχουν φύγει ο Γιώργος Μπούγλας και ο Νικηφόρος Αρβανίτου, όπως σας είπα. Και οι μοναδικοί που έχουν μείνει, οι πιο έμπειροι, είναι ο Μίλτος Γιαννούτσος και ο Εμιλιάνο Βίλα, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στην ανηφόρα. Οπότε αναμένουμε σήμερα να δούμε κάτι καλό από τους δύο αυτούς αθλητές. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι νεαρά παιδιά και δεν έχουν και πάρα πολλές εμπειρίες, αλλά νομίζω ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία που τους δίνεται να αποκτήσουν εμπειρίες. Είναι ταλαντούχα παιδιά και κάπως έτσι ξεκινάς να χτίζει ένας ποδηλάτης στην καριέρα του, έτσι. Παίρνοντας εμπειρίες, μετέχοντας σε μεγάλους ποδηλατικούς γύρους, δεν τα πάνε άσχημα. Αλλά είναι μια ομάδα που, όπως σου είπα, Προκόπη, τώρα χτίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα
1: θα τη δούμε δηλαδή τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει.
0: Ακριβώς. Και βέβαια να πω ότι ένας από τους στόχους του ποδηλατικού αυτού γύρου είναι να μπορέσει να δημιουργήσει και μια ποδηλατική κουλτούρα, ώστε να τραβήξει, να προσελκύσει νέα παιδιά στο άθλημα, τα οποία θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια. Στο άθλημα της ποδηλασίας, το οποίο εδώ στην Ελλάδα μπορεί ακόμα να είναι πίσω, να μην είναι τόσο δημοφιλές όπως είναι στις υπόλοιπες χώρες, αλλά νομίζω ότι κάτι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Βοηθούν πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκυ, καλή συνέχεια
0: στο
1: ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια και στη Σανά. Γεια σου.

0: Λοιπόν, είναι 37 λεπτά μετά τις 10 και λέμε καλημέρα στον κύριο Πάνο Χριστοδούλου. Είναι Γενικός Διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Και τον καλέσαμε γιατί διαβάσαμε έτσι με πολύ μεγάλη ανησυχία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο ευαίσθητοι είμαστε σε αυτά τα θέματα, ότι υπάρχει κίνδυνος να ανασταλούν. Ουσιαστικά ανακοινώθηκε η αναστολή της λειτουργίας των υποστηρικτικών δράσεων προς ασυνόδευτα παιδιά από την Μονάδα Παιδικής Προστασίας του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αυτό έχει να κάνει με την λήξη της σύμβασης μέσω της οποίας έπαιρνε χρηματοδότηση η συγκεκριμένη οργάνωση, και μιλάμε για υποστήριξη μιας πολύ σημαντικής δράσης, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι χιλιάδες παιδιά που περνούν, πολλά από αυτά ακόμη και μόνα τους, από την πλευρά από ανατολικά προς την Ελλάδα, αναγκάζονται να ζουν στη χώρα μας ουσιαστικά απροστάτευτα. Αυτές λοιπόν οι δράσεις από τις ομάδες και τις οργανώσεις που έχουν αυτή την ευθύνη ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες λοιπόν από τον κύριο Χριστοδούλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει και για πόσα παιδιά μιλάμε ότι επηρεάζονται από αυτή την εξέλιξη, κύριε Χριστοδούλου?
1: Ωραία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω ότι το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, που όπως λέει και ο τίτλος του, με τη φράση του προάγει και προασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών, γενικότερα συνεχίζει τις δράσεις του. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πλέον τελείωσε, με τα λήψη μας φυσικά, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί και μια τέτοια παρεξήγηση ότι κλείνει το δίκτυο, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε και τις δράσεις του συγκεκριμένου προγράμματος.
0: Υπάρχει όμως ένα συγκεκριμένο ζήτημα με τη χρηματοδότηση. Εσείς τα χρήματα αυτά τα χρειάζεστε, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, και μάλιστα όλο το προηγούμενο διάστημα στην ουσία αυτοχρηματοδοτούσαμε το πρόγραμμα, γιατί υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή των χρημάτων. Οπότε βρεθήκαμε στην πολύ δύσκολη θέση να πρέπει από δικούς μας πόρους να καλύπτουμε τις ανάγκες αυτού του προγράμματος, αναμένοντας να μας καταβληθούν τα χρήματα που μέχρι και σήμερα δεν μας έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους. Μας δόθηκε μια προκαταβολή αφού τέλειωσε το πρόγραμμα, που κάλυψε κάποιες πολύ επίγουσες ανάγκες, αλλά εξακολουθούν να μας οφείλονται χρήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξυπηρετεί, όπως είπατε και εσείς, ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα με διάφορους τρόπους εξαιτίας των συνθήκων που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους, είτε λόγω πολέμου, είτε λόγω άλλων αναταραχών που συμβαίνουν εκεί, ή επειδή υπάρχει κάποιο απολυταρχικό καθεστώς και αναγκάζει πολλούς ανθρώπους να φεύγουν από τις χώρες τους. Προφανώς υπάρχουν και παιδιά που έρχονται από χώρες που δεν έχουν το προσφυγικό προφίλ και έρχονται για οικονομικούς λόγους, αλλά εξακολουθούν και αυτά να είναι παιδιά. Όλα λοιπόν αυτά τα παιδιά φτάνουν στην Ελλάδα και χρειάζονται ένα δίκτυο υπηρεσιών ώστε να είναι προστατευμένα, όπως ορίζει και η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οπότε το ελληνικό κράτος πολύ σοφά το 2019 αποφάσισε να δημιουργήσει την Γενική Γραμματεία Προστασίας Ευάλωτων Προσώπων, ώστε να προστατεύσει αυτά τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά στο παρελθόν φτάναν στην Ελλάδα, εξαφανίζονταν, κανείς δεν ήξερε πόσο ακριβώς είναι, με έναν άστεγα πέσταν θύματα εκμετάλλευσης από διάφορα κυκλώματα, είτε εμπορίας ανθρώπων ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και δυστυχώς ζούσαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Η γραμματεία λοιπόν αυτή, της οποίας εμείς τιμούμε το έργο και ήμασταν από τις πρώτες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που συνεργαστήκαμε μαζί της, έβαλε μια τάξη σε όλο αυτό το θέμα και πραγματικά έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες αυτά τα παιδιά. Τουλάχιστον από το 2020 που το δίκτυο μπήκε σε συνεργάθηκε μάλλον με τη γραμματεία, μόνο η δικιά μας οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Αττική έχει υποστηρίξει περισσότερο από 7.000 παιδιά. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό έργο.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως μία πρόνοια έτσι ώστε να μην χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, αλλά
0: και για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Εγώ ξέρετε, εμένα πηγαίνει το μυαλό μου πάντα στο κακό που λέμε ή στο πονηρό, πείτε το όπως θέλετε. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί κάποιοι να μην βλέπουν με πολύ καλό μάτι τη χρηματοδότηση οργανώσεων που ασχολούνται με μετανάστες και πολύ περισσότερο βέβαια όταν πρόκειται για συνόδευτους ανήλικους.
1: Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω απευθύνεται σε λάθος πλευρά αυτό το ερώτημα, δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι πάντως γεγονός ότι η συγκεκριμένη γραμματεία δημιουργήθηκε επί των ημερών της κυβέρνησης που εξακολουθεί να κυβερνά το
0: προφανώς απλώς αλλάζουν πολλά έτσι όσο περνάει ο καιρός, έτσι. Αλλάζουν πρόσωπα στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Καταλαβαίνετε, αυτό εννοώ δηλαδή.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που γνωρίζουμε, το οποίο όμως το γνωρίζουμε μόνο προφορικά και γι' αυτό κιόλας δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να παραμένουμε το θέτω λάθος και εγώ τώρα, γιατί πρόγραμμα πλέον δεν υπάρχει. Το πρόγραμμα, ακριβώς επειδή χρηματοδοτείται από κάποια συγκεκριμένη χρηματοδότηση, είχε ημερομηνία λήξης στις 30 Απριλίου που μας πέρασε τώρα. Προφορικά λοιπόν μας είχαν πει ότι ακριβώς επειδή θεωρείται ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και πρέπει να συνεχιστεί, θα υπάρξει συνέχεια ότι θα βρεθεί μια καινούργια χρηματοδότηση που θα το συνεχίσει. Εμείς περιμέναμε μέχρι και 30 Απριλίου, δεν έγινε αυτό, οπότε γι' αυτό και πλέον σταματήσαμε τις υπηρεσίες, γιατί δεν είχαμε και την δικαιοδοσία πλέον να παρέχουμε.
0: Ξέρετε, ανησυχούμε, γιατί δεν είναι μόνο οι δικές οργανώσεις, υπάρχουν αρκετές οργανώσεις και είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία προστατεύονται από αυτές τις οργανώσεις που ασχολούνται με τους ασυνόδευτους ανήλικους στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι πλέον θέμα του Υπουργείου να απαντήσει τι ακριβώς θα γίνει. Θεωρώ ότι η πρόθεσή τους είναι να το συνεχίσουν. Μένει να δούμε το πότε.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι κρίμα που προκύπτουν διάφορα, από ό,τι καταλαβαίνω, και γραφειοκρατικά ζητήματα και δεν ξεκινάει το πρόγραμμα τη στιγμή που πρέπει να ξεκινήσει.
0: Καταλαβαίνω.
1: Γνωρίζω ότι τώρα προσπαθούν να τεθούν κάποιες λύσεις εκ των ενόντων ώστε τα παιδιά που αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε να έχουν κάποιο μίνιμουμ προστασίας, αλλά δεν αποτελεί αυτό λύση κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή πρέπει να ξαναξεκινήσει το πρόγραμμα και να προσφέρει αυτά που είχαν σχεδιαστεί να προσφέρονται μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και επειδή σίγουρα θα υπάρξει και ένας αντίλογος που πολλές φορές ακούγεται ότι πλέον οι ροές δεν είναι τόσο αυξημένες, ότι αυτό που είπα και πριν, ότι πολλά παιδιά δεν έχουν το προσφυγικό προφίλ και έρχονται για οικονομία. Ναι,
0: αυτές οι δράσεις.
1: Είναι σαν να λέμε όμως κατά αυτόν τον τρόπο ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κέντρο υγείας σε κάποιο νησί γιατί δεν έχει ασθενείς.
0: Μάλιστα.
1: Όμως όταν θα προκύψει το πρόβλημα χρειάζεται να υπάρχει για να προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω το ίδιο ισχύει και με τα συνόδευτα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Και για οποιοδήποτε λόγο και αν έχουν βρεθεί στην Ελλάδα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι παιδιά και οφείλει το ελληνικό κράτος να τα προστατεύσει.
0: Κύριε Χριστοδούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουν δοθεί οι λύσεις και να συνεχιστούν τα προγράμματα αυτά ανεμπόδιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και μόνο κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού αλλά και όλες οι οργανώσεις του παιδιού που προσφέρουν όλες αυτές τις υπηρεσίες στην ουσία καλύπτουν κενά που το ίδιο το κράτος θα έπρεπε να τα καλύπτει.
0: Ναι, έχετε δίκιο και εμείς το λέμε και το ακούμε πολλές φορές να αναφέρεται αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς, οπότε οι οργανώσεις αυτές για να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να προσφέρουν το έργο που προσφέρουν χρειάζονται υποστήριξη. Και καλό Μάλιστα. είναι αυτό να το έχει στο μυαλό του όχι μόνο το ελληνικό κράτος, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που πολύ εύκολα πολλές φορές βγαίνουν και λένε διάφορα για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις ΜΚΟ μάλλον που τις λένε υποτιμητικά.
0: Εντάξει, η αξιολόγηση των ΜΚΟ είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν έχω ούτε εγώ ούτε εσείς υποχρέωση να την κάνουμε. Κάποια άλλη φορείς της πολιτείας πρέπει να την κάνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: 11 λεπτά πριν από τις 11 και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μέσω τηλεφώνου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Γιάννης Σκάλκος, συνάδελφος δημοσιογράφος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Είδαμε χθες μια κοινοβουλευτική ομάδα τη συνεδρίασή της με τον Πρωθυπουργό να μάλλον να τραβάει λίγο το αυτί κάποιον από τους βουλευτές στους οποίους χρεώνει ότι δεν υδρώνουν τη φανέλα. Παράπονα από την πλευρά βουλευτών. Είχαμε έτσι μάλλον ένα ρεκόρ στους βουλευτές που ζήτησαν να τοποθετηθούν στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, οι οποίες θέλουν πολύ μεγάλη συζήτηση. Βλέπω δηλαδή, για παράδειγμα, Γιάννη Σκάλκο, ότι αυτό που συζητάμε τόσο καιρό για την αναθεώρηση του άρθρου 86 τελικά στην πράξη πάλι χρειάζεται μία απόφαση στη Βουλή με απόλυτη πλειοψηφία για να παραπεμφθούν υπουργοί σε περίπτωση που ελέγχονται για οτιδήποτε χρειαστεί. Και βέβαια και διάφορα άλλα, όπως για παράδειγμα τις αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, που επίσης θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ζήτημα της ποιότητας της δημοκρατίας είναι κάτι που το βλέπουμε μπροστά μας σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Πόσο δηλαδή σημαντικό είναι να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα και να υπάρχει πραγματικά, να εφαρμόζεται πραγματικά η δημοκρατία.
1: Επειδή έβαλες πάρα πολλά, θέματα, ναι. Πάμε ένα-ένα. Καταρχάς, ένα πρώτο σχόλιο. Εικονική πραγματικότητα για τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, ο κόσμος τώρα αυτή τη στιγμή που μας ακούει θα ασχοληθεί με το άρθρο 86 όταν το πιο απλό πράγμα είναι η κατάργησή του? Καταργεί το άρθρο 86 και τελειώνει η ιστορία.
0: Εδώ δεν μιλάμε για κατάργηση, λοιπόν. Σαφέστατα. Δεν μιλάμε για κατάργηση, λοιπόν, εδώ. Αυτό λέει.
1: Όχι, δεν μιλάμε για κατάργηση. Είπα να πει αναθεώρηση. Κατάργηση του άρθρο 86 και τελειώνει η συζήτηση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια άλλη συζήτηση. Ο κάθε υπουργός να αξιολογείται κατευθείαν από το φυσικό δικαστή. Εφόσον λέμε ότι είναι σταθερή η δημοκρατία μας, που είναι σταθερή η δημοκρατία μας, γιατί δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη την οποία την ορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση? Άρα, γιατί να μην καταργηθεί το άρθρο 86? Είναι διφορούμενο τώρα αυτό. Αφού λοιπόν η κυβέρνηση στηρίζει την επιλογή της ηγεσίας και δεν έχουμε διαχωρισμό κράτους δικαιοσύνης, γιατί εδώ λέμε για την χρόνια μια αριστερή φιλολογία η οποία έχει μια βάση ως ένα σημείο, αλλά εδώ πέρα και οι αριστεροί δεν πάνε σε μια άλλη φιλολογία, δεν λέω αφήγημα, διαχωρισμός όχι μόνο εκκλησίας κράτους, προσωπικά πούμε αντίθετα γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν, αλλά άμεσα διαχωρισμός δικαιοσύνης κράτους. Άρα κατάργηση του άρθρου 86. Δεύτερον, για την εικονική πραγματικότητα. Ο κόσμος τώρα θα ασχοληθεί με τη σταγματική αναθεώρηση από τη στιγμή που έχουν κάνει τη Βουλή και τις εκλογές ένα κλειστό κλαμπ των κομματικών στρατών? Αυτό το που είναι ζητούμενο είναι στις επόμενες εκλογές. Εγώ το έλεγα και από άλλη θέση, αν με θυμάσαι, αγαπητέ Προκόπη Αγγελόπουλε, που είχα βγει, διότι τα έβλεπα αυτά από το 23 μετά τις υποκλοπές και καταλήτης η τραγωδία ή το έγκλημα των Τεμπών, ότι εδώ πρέπει όλοι να σηκωθούμε από το καναπέ και την καρέκλα και να πάμε να ψηφίσουμε. Δεν έλεγα το κόμμα στο οποίο μου είχε δώσει δυνατότητα να μιλάω. Εγώ έλεγα όλοι να σηκωθούμε να ψηφίσουμε, να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα. Διότι όταν σηκωνόμαστε όλοι, τότε σπάμε την κομματική γραμμή του κομματικού στρατού, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε των υπόλοιπων κομμάτων, και εκλέγονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια από το μεγαλύτερο εκλογικό σώμα. Οι βουλευτές. Εδώ πέρα τώρα είχαμε κάποιους τρομαγμένους βουλευτές που πήραν το λόγο και εφόσον λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν υδρώνουν τη φανέλα κάποιοι υπουργοί, και γιατί δεν τους ανασχηματίζει? Αφού κάποιοι βουλευτές δεν υδρώνουν τη φανέλα, γιατί δεν τους νοθετεί να τους καλέσει? Ποιος είναι υπεύθυνος? Για μισό λεπτό τώρα, γιατί για το επιτελικό κράτος είναι υπεύθυνο το Μαξίμου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά για τους υπουργούς ποιος είναι υπεύθυνος στο επιτελικό κράτος?
0: Ξέρεις, και κάτι άλλο είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει εδώ μια παρεξήγηση για το τι σημαίνει ρουσφέτη και το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των βουλευτών, κάτι που τέθηκε από την πλευρά των βουλευτών και νομίζω ότι εδώ τα έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Δεν είναι στο ρόλο του βουλευτή, τουλάχιστον προσωπική άποψη είναι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, δεν είναι στο ρόλο του βουλευτή εάν κάποιος πολίτης έχει πρόβλημα να μπορεί να τον καλεί στο τηλέφωνο για να λύσει προσωπικά το δικό του πρόβλημα. Θα έπρεπε το κράτος να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπήρχε η ανάγκη ένας βουλευτής να έχει τον τρόπο, να έχει το προσωπικό τηλέφωνο, εγώ δεν ξέρω τι άλλο, του βουλευτή να τον καλεί για να λύνει το δικό του πρόβλημα και να μένουν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα των υπολείπων πολιτών ανεπίλητα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω.
1: Στην ψηφιακή εποχή και όταν άλλοι λαοί πάνε στη Σελήνη και ξαναπάνε στη Σελήνη ή πάνε στον Άρη, εμείς έχουμε μείνει στη δεκαετία του 1920.
0: Στον καλοχαιρέτα.
1: Το καλοκαιρέτας. Γιατί αυτό εξυπηρετεί το πολιτικό προσωπικό και την εκάστοτε κυβέρνηση. Για να τους έχουμε ανάγκη. Δηλαδή τα αυτονόητα για τον κάθε πολίτη, εδώ για μια κλίνη στη ΜΕΘ, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει ανάγκη, πώς κινητοποιείται η οικογένεια για να βρει κλίνη στη ΜΕΘ. Αυτό δεν είναι μυστικό. Και έχουμε σε όλο τον κόσμο να μην περάσει από αυτή την αγωνία. Αυτό δεν έπρεπε, ιδίως μετά την ιστορία του κορονοϊού που δόθηκαν δωρεές, εντάχθηκαν καινούργια κρεβάτια και να έχει λυθεί το αυτονόητο για μια κλίνη στη ΜΕΘ. Άρα το πολιτικό σύστημα θέλει να είναι απαραίτητο στο να κάνει το ρουσφέτη. Επίσης, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, Προκοπή Αγγελόπουλε. Το βράδυ, χθες, δύο δημοσκοπήσεις, τις οποίες προσωπικά διαβάζω κάτω από την βιτρίνα κάθε φορά, τα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όχι αυτά τα μαγειρεμένα περί εκτίμησης, πάνω από εκτίμηση. Παίρνω έναν άνθρωπο που λέει δεν θα ψηφίσω ή σκέφτομαι ακόμα αν θα ψηφίσω ποιον ή ποια και τον βάζω στο πρώτο κόμμα.
0: Είναι μια λογιστική αναγωγή των ανθρώπων που δεν δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν και τους μοιράζουμε ανάλογα με την...
1: κάνει στατιστική και οι μαθηματικοί με το που το ακούνε αυτό τους γυρίζει το μυαλό. Σωστά. Θα λέει το μυαλό όταν ένας λέει θα πάρω εγώ τον Προκόπη Αγγελόπουλο που λέει σκέφτομαι ακόμα και θα σε βάλω εγώ Προκόπη εκεί. Πώς είναι δυνατόν? Λοιπόν, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις όμως, χθες το βράδυ, βγαίνει ότι σε 4 θεσμικά θέματα είναι η κυβέρνηση περνάει κάτω από τον πύχη. Δηλαδή όλη αυτή η πολεμική εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όσοι απάντησαν σε ερωτήσεις της δημοσκόπησης, της έρευνας, είπαν ότι την εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι δεν κάνει παιχνίδια. Επίσης, για τα μέτρα τα οικονομικά, πάλι πέρασε κάτω από τον πύχη η κυβέρνηση. Οι περισσότεροι οι οποίοι απάντησαν, στην πλειονότητά τους, είπαν ότι δεν αρκούν. Για να μην συνεχίσω με τα υπόλοιπα, απλώς δίνω μια τροφή σκέψης. Μπαίνει ο καθένας, η καθεμία να δει τη χθεσινή δημοσκόπηση και τη MRB και τη PALS και να καταλάβει ότι όταν ένα 51% λέει πρόωρες εκλογές, εγώ είμαι εναντίον των πρόωρων εκλογών, πρέπει να υπάρχει μια σταθερή τετραετία πάντοτε και ίσως και αυτό θα πρέπει να υπάρχει και στο Σύνταγμα, ότι από τη στιγμή που ψηφίζεσαι θα τελειώνεις το έργο το οποίο υποσχέθηκες και δεσμεύτηκες προεκλογικά ότι θα κάνεις. Όχι άλλα να λες πριν και άλλα να κάνεις μετά. Αλλά τέλος πάντων, όταν το 51% λέει πρόωρες εκλογές και ένα περίπου 30% λέει κάνε κάτι, δηλαδή ανασχηματισμό ή άρα η κυβέρνηση πάλι περνάει κάτω από τον πύχη. Θέλω να πω ότι από τις ίδιες δημοσιοποίησεις που βλέπουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε «Α, 7ος χρόνος και είμαστε πρώτοι» και τα... Τι πάει να πεις, είστε πρώτος? Σημαίνει ότι έλυσε τα προβλήματα, είσαι πρώτος.
0: Γιάννης Κάλκο, να σε ρωτήσω κάτι ακόμη σε σχέση με τα νέα κόμματα. Κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Σαμαρά. Πώς βλέπεις να διαμορφώνεται το σκηνικό και πού θα κάτσει η μπίλια με βάση αυτά τα κόμματα και πόσο θα επηρεάσουν τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, όταν και εφόσον βέβαια έχουμε πλέον μια σαφή εικόνα για το τι σημαίνει κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καριστιανού και κόμμα Σαμαρά?
1: Το κάθε κυοφορούμενο κόμμα, εφόσον ανακοινωθεί επισήμως και δούμε και τις συγκεκριμένες πολιτικές τοποθετήσεις, θα επηρεάσει αναλόγως το εκλογικό σώμα αφενός. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι στο χώρο της αριστεράς ή της κέντρο-αριστεράς, θα έλεγα, θα δούνε και θα αξιολογήσουν αυτά που ήδη εκπέμπει ο κ. Τσίπρας και θα εκπέμπει με την τελική ανακοίνωση και τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Σαμαρά, ξεκινά από τους πρώην πρωθυπουργούς, γιατί αυτή είναι πιο σίγουροι ότι όχι μόνο είναι έτοιμοι και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Σαμαράς είναι έτοιμοι για το, για το κόμμα, αλλά έχουν και μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική στόχευση, έναν προσανατολισμό. Και ο κ. Σαμαράς θα πάρει ένα τμήμα από αυτούς οι οποίοι τον είχαν υποστηρίξει διαχρονικά. Εγώ το είδα και στις εκλογές του 23 και τις εκλογές του 24, που ιδίως το 24 πήγαν σε ένα καινούριο κόμμα αρκετοί από αυτούς, όπως έλεγαν ήδη ότι είχαν πάρει μια σύσταση να το κάνουν. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, απλώς το μεταφέρω. Ότι μου είχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν υποστηρικτές του κύριου Σαμάρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης θα επιχειρήσει να ενώσει ένα κατακαιρματισμένο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα παίξει ένα ρόλο. Τώρα η κυρία Καριστιανού, επειδή δεν έχει την εμπειρία την πολιτική των δύο που ανέφερα, του κύριου Τσίπρα και του κύριου Σαμάρα, νομίζω εκεί θα πέσει το πολύ βάρος του κόσμου να δει τελικά, γιατί μπορεί η κυρία Καριστιανού να σηκώσει κόσμο που δεν Μάλιστα. πηγαίνει στις κάλπες. Και η ίδια έχει πει ότι ως κίνημα που θέλει να δημιουργήσει θέλει να έχει μαζική συμμετοχή από τέτοιο κόσμο. Είδαμε και θα δούμε βεβαίως
0: Ωραία.
1: Και την αποτύπωση μέσα στο καλοκαίρι, γιατί όλα αυτά θα γίνουν εντός Μαΐου και του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.
0: Γιάννης Κάλκο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Καλή σου μέρα. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων τώρα. Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε και η Ιβάνα Τζόρτζεβη στην αρχή και την υπόλοιπη.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράν έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρεφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία, όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του, για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
2: Ο καιρός.
3: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Επιστροφή στο στούντιο, 8 λεπτά μετά τις 11, μπήκαμε με Δημήτρη Μπάση και υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω που ακούμε τον πολύ αγαπημένο ερμηνευτή, γιατί αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Αυστραλία. Σήμερα στο Σίδνεϊ, πρέπει αυτή την ώρα να είναι έτοιμος για τη συναυλία του στο Σίδνεϊ, στο City Recital Hall του Σίδνεϊ. Και στο Melbourne Recital Hall την Κυριακή 31 Μαΐου είναι η επόμενη συναυλία του. Το ενδιάμεσο θα βρίσκεται εκεί, θα συναντηθεί με τους ομογενείς, με τους ανθρώπους που τον αγαπούν και τον ακούν. Εμείς ακούμε ένα πολύ ωραίο χασάπικο, έτσι, από τα όμορφα τραγούδια του Δημήτρη Μπάση. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, γιατί σας έχουμε αφήσει σε μια εκκρεμότητα από την πρώτη ώρα. Ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για τη μεθόδευση. Καταστατικό Κόζα Νόστρα εφαρμόζει η κυβέρνηση για τους 13 υπόδικους βουλευτές. Ακόμα και αν παρανόμησαν, θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια. Και πόλεμος λάσπης κατά δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Στοχοποίηση, λέει η εφημερίδα. Συντονισμένα πυρά από Άδωνη, Πλεύρη και Μαρκόπουλο. Και κάτι τρέχει μεγάλος έρωτας Παπασταύρου με κορεάτικες εταιρείες. Ανεξήγητο ενδιαφέρον καθυπέρβαση των αρμοδιοτήτων του για τις κινήσεις ναυπηγικών και αεροναυπηγικών ομίλων. Τρία θέματα που ξεχωρίσαμε από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ένα κεντρικό θέμα, όπως ήταν αναμενόμενο, που έχει να κάνει με τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν τσακωμούς, 6 ώρες συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας με ενωτικό κλίμα και λίγες γκρίνιες, υποστηρίζει η εφημερίδα. Στο επίκεντρο της συνεδρίας, στο επιτελικό κράτος, 43 βουλευτές πήραν το λόγο. Βολές, Άδωνη, κατά δένδια. Κάποιος θα πήγαινε και στη Σελήνη για να μην μιλήσει. Εχμές Βορύδη κατά Κοβέση. Αναθεώρησε 30 άρθρα του συντάγματος. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Αδήλωτα εισοδήματα από παροχές αγοραπολισίας, τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις, 2.500 έλεγχοι το 2026 σε μεταβιβάσεις ακινήτων, γκρίνιες, εμφύλια, αλληλοκαρφώματα, άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, ό,τι δεν έδειξαν οι κάμερες και όσα δεν ακούστηκαν από τα μικρόφωνα. Χανταϊός, ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες, η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην Εστία, εδώ να μόλις προχωρήσει λίγο και περάσουμε στην Εστία. Διαβάζουμε, πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος τη μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του Συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας. Ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου. Διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές. Αυτό τώρα επαόριστο αναστολή για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, φανταστείτε πόσοι πιτσιρικάδες θα προσπαθήσουν να μπουν σε κανένα ψηφοδέλτιο με την ελπίδα ότι θα εκλεγούν. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, το τίτλος του «Η μανία της τιμιότητας και το σκοτίστηκα των υποκλοπών». Στην Εσπρέσο, ο ισθμός των στεναγμών, επιτόπιο ρεπορτάζ της Εσπρέσο στο σημείο που νέοι άνθρωποι δίνουν ραντεβού με το θάνατο, σοκ και δέος από ψηλά, βρήκαμε τα πρόσωπα που έχουν δει πολλά στη διόρυγα της Κορίνθου. Στην εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, ακραία συντηρητικές προτάσεις για την αναθεώρηση, υποβάθμιση των κομμάτων στον επίπεδο των σωματείων, επιστροφή στο 19ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο, πλήρης απαξίωση της δημόσιας παιδείας, καρφιά υπουργών κατά υπουργών και εχμές βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Δημήτρης Γκιόνης, 1939-2026, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, έφυγε από τη ζωή. Τα συλληπιτήρια και τα δικά μας στην οικογένειά του. Στην Καθημερινή, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα, το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε χθες στο Βατικανό, όπου είχε συνάντηση με τον προκαθήμενο της Ρωμαϊκαθολικής Εκκλησίας Πάπα Λέοντα το 14ο. Μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη σκιά των επιθέσεων του Τραμπ ενάντια στον Πάπα.
η δικογραφία Καραϊβάς στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη. Μεταγωγή στον εισαγγελέα των συλληφθέντων για τη δολοφονία Μοσχούρη στις 24 Απριλίου 2025 έξω από ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρη. Η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες, νέα έρευνα. Κόντρα. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια τον κατηγόρησε για την απουσία του από την συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Παγκόσμιος συναγερμός από τον ΠΟΗ, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Αλέξης Τσίπρας στο ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε, ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Ρεκόρ ετήσιων συνταξιοδότηση το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπου φύγει από τη δουλειά. Και παιδιά, να προλάβουμε το Χανταϊό, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, ριζοσπάστης. Αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Κυβέρνηση ΑΑΔΕ, ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, οι μοζικές ειδοποιήσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με υπαιτιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ αξιοποιούνται για να ενεχοποιήσουν συλλήφθην τους αγρότες, ενώ η κυβέρνηση τους χρωστάει εκατομμύρια ευρώ από ενισχύσεις. Στο λόγο, εκτόνωση της κρίσης, τα βρήκαν ΗΠΑ και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούζ. Αυτά είναι τα 30 άρθρα που προτείνει για τροποποίηση Νέα Δημοκρατία, συνταγματική αναθεώρηση. Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και στις ανασφάλειες, μήνυμα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Political, γαλάζια ανακοχή μετά το εξάωρο μασά στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιοι υπουργοί βρέθηκαν στο στόχαστρο. Ηχηρό μήνυμα για τις εκλογές, ειδική αναφορά στο Μιλονάκι. Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Το πακέτο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, φουλάριο Τσίπρας αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος και καταραίει η αυτοκρατορία Καχρημάνη, ο τυφώνας ο ΠΚΠ σαρώνει την κυριαρχία της φαμίλιας στην Ήπειρο. Το μανιφέστο, όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, προχειροδουλειές από την ακτιβίστρια Λάουρα Κοβές, η αδιανόητη και μνημειώδης γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έστειλαν ελαφρά την καρδία σε βουλευτές κλίση για κακούργημα, ενώ αυτοί θα δώσουν εξηγήσεις για πλημέλημα. Μετά τη σαλαμοποίηση και τις δόσεις των δικογραφείων, τώρα και κλήσεις αλλαντάλλων. One Voice Business and Politics. Μας δουλεύουν οι τράπεζες, 4,5 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο χωρίς να πληρώνουν φόρο. 100 εκατομμύρια δωρεά στα σχολεία με τα δικά μας λεφτά, 0,30% επιτόκιο στις καταθέσεις. Δημογραφικό, το ABC News της Αυστραλίας ξεγυμνώνει το Μητσοτάκι. Στην εφημερίδα απογευματινή, τα είπαν και ξεθύμαναν, καρφιά παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις, καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκι με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Κι όμως είναι όλα γραμμένα στα Ευαγγέλια, κατά Ματθαίον 24, πόλεμοι, λοιμοί, σεισμοί. Τα σημάδια των καιρών είναι εδώ, η ανθρωπότητα οδεύει προς την κορύφωση, Ιράν, έλλειψη τροφίμων λόγω κρίσης λιπασμάτων, Χανταϊός, συνεχή χτυπήματα του Εγκέλαδου και ηφαίστειο Σαντορίνης. Η άειχη παρουσία Βαρθολομαίου στη Βουλή και η ηχηρή απουσία Βελόπουλου. Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για να αναδειχθεί ο θεσμός του Πατριαρχείου, ο Οικουμενικός δεν συγκινεί πλέον το λαό και την Ελλαδική Εκκλησία, ισχυρίζεται εδώ η εφημερίδα. Μουσική, τραγουδάκι και επιστρέφουμε με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, ενώ αμέσως μετά θα είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Πινελόπη Φλουρή και η Αναστασία Κατσιναβάκη, σκηνοθέτης η Πινελόπη και ηθοποιός και η ηθοποιός Αναστασία Κατσιναβάκη, για να μιλήσουμε για την παράσταση «Πέρι τυφλότητας θραύσματα», μια παράσταση βασισμένη στο άριστο ρηγηματικό μυθιστόρημα του νομπελίστα Ζωζέ Σαραμάκου, που αυτές τις μέρες παρουσιάζεται στον χώρο τέχνης ΧΑΓ στα Άνω Πετράλωνα. Περισσότερα σε λίγο.

0: Ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι που μας οδηγεί στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Είναι μια εκτέλεση του New York, του πολύ γνωστού αυτού jazz τραγουδιού από τους Mary and the Boy, με τραγουδίστρια την ηθοποιό και ερμηνεύτρια Mary Τσόνι, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2017. Τη γνωρίσαμε και μέσα από την πολύ επιτυχημένη ταινία που ήταν και η αφετηρία της μεγάλης του πορείας στα κινηματογραφικά πράγματα, του Γιώργου Λάνθιμου, τον Κοινόδοντα. Ήταν από τις πρωταγωνίστριες. Πάμε στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Ιβάνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγές τυρών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι είναι σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. Οι νέες ανταλλαγές τυρών θέτουν υπό αμφισβήτηση την εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ για έναν μήνα από την 8 Απριλίου, καθώς η Βάσιγκτον λέει πως αναμένει ακόμη την απάντηση της Τεχεράνης μέσω Ισλαμαμπάντ στην πιο πρόσφατη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σε άλλο κύριο θέατρο του πολέμου στο Λίβανο, ανακοινώθηκαν νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για τις 14 και 15 Μαΐου στην Αμερικανική πρωτεύουσα, παρότι η υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός δεν έχει σταματήσει τις εχθροπραξίες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και το σιητικό κίνημα Χεζμπολάχ που πρόσκειται στην Τεχεράνη. 4 πλοία μεταφορά υγροποιημένου αερίου LNG πέρασαν από τα στενά του Ορμού στο τελευταίο 15ήμερο με απενεργοποιημένους τους αναμεταντώτες τους. Σχεδόν 1.500 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, με 20.000 μέλη των πληρωμάτων άνθρωποι εργαζόμενοι, οι οποίοι στην πραγματικότητα χωρίς να φταίνε σε τίποτα έχουν γίνει όμοιροι. Και οι επιχειρήσεις βέβαια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δίνει προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδαλώς θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Είναι το αποτέλεσμα της τηλεφωνικής επικοινωνίας Τραμπ-Φοντερ-Λάιεν. Στο Βατικανό, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και η συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα και τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας Πιέτρο Παρολίν. Στη Βρετανία, νίκη του κυρίου Φάρατζ και του κόμματος του Reform UK στις τοπικές εκλογές και σημαντικές απώλειες για το εργατικό κόμμα και μεγάλη προσέλευση των ψηφοφόρων, 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από τη συνήθως. Στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο κύριος Λούλα Ντα Σίλβα, για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο να περάσουμε στα Βαλκάνια.
0: Ναι, πες, μίλα και για τα Βαλκάνια, πες και για 2 λεπτά, Ιβάνα.
1: Άρα να πούμε και για τα Βαλκάνια. Λοιπόν, Βουλγαρία, ο νικητής των εκλογών Ρούμεν Ράντεβ, έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από την πρόεδρο Ιλιάνα Γιώτοβα μετά την άνετη νίκη του κόμματος του Προοδευτική Βουλγαρία στις βουλευτικές εκλογές τον περασμένο μήνα. Το κόμμα του ευρωσκεπτικιστή πρώην πιλότου μαχητικών αεροσκαφών κέρδισε το 44,6% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της 19ης Απριλίου, τερμαντίζοντας έτσι μία περίοδο πολιτικής αστάτειας με 8 εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε μία πενταετία. Ο κύριος Ράντεβ παρουσίασε το μελλοντικό υπουργικό του συμβούλιο χτες και σήμερα αναμένεται να λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης. Επίσης, στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη προκηρύχθηκαν εκλογές σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας, εκτός από τις τοπικές, για την 4η Οκτωβρίου. Η προεκλογική εκστρατεία ξεκινάει ένα μήνα νωρίτερα, 4 Σεπτέμβρη, δικαίωμα ψήφων κάτι παραπάνω από 3.000. Η προεκλογική εκστρατεία ξεκινάει ένα μήνα νωρίτερα, 4 Σεπτέμβρη, δικαίωμα ψήφων κάτι παραπάνω

0: χρειάζονται ένα μήνα και μπορεί παραπάνω από ένα μήνα να καταμετρητούν οι ψήφοι αυτοί. Μόνο και μόνο αυτό το στοιχείο είναι ένα στοιχείο αμφισβήτησης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.
0: Καλή ακρόαση.
1: Για χαρά.

Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο το Λουβάρη που είναι στη ρυθμίση των ήχων, τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Επειδή νωρίτερα μιλάγαμε για επαιτειακά με αφορμή το τραγούδι που ακούσαμε, να πούμε ότι σαν σήμερα έχει νομίζω πολύ μεγάλη σημασία να αναφερθούμε σε αυτό. Το 1936 είχαμε τα γεγονότα του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, όπου σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώθηκαν 12 και τραυματίστηκαν 282 διαδηλωτές εργάτες. Πρέπει να θυμίζουμε κάθε φορά ότι για τα αυτονόητα δόθηκαν, τα αυτονόητα για μας σήμερα δόθηκαν πολλοί αγώνες κάποτε, και όταν αυτά τα αυτονόητα πλέον τα τελευταία χρόνια αμφισβητούνται και πάλι και θέλουν κάποιοι να μας γυρίσουν σε παλαιότερες εποχές, καλό θα είναι να ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία μας και να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει προηγηθεί και τι αγώνες δόθηκαν για να φτάσουμε στις κατοχυρώσεις που είχαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, σαν σήμερα, το 1945, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, είναι η μέρα της νίκης για τους συμμάχους. Κάτι σηματοδοτεί και αυτό, αν και εκεί θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς είναι δυνατόν μετά από όσα ζήσαμε, έζησε μάλλον ο κόσμος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να ξαναμιλάμε πάλι για βομβαρδισμούς, πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, για επιχειρήσεις χερσαίες και διάφορα άλλα τέτοια, ενώ θα έπρεπε να θεωρούμε αυτονόητο την παγκόσμια ειρήνη. Δυστυχώς δεν είναι τίποτα από όλα αυτά δεδομένο. Και καλωσορίζουμε τις καλεσμένες μας εδώ στο στούντιο, Πινελόπη Φλουρί και Αναστασία Κατσιναβάκη. Ο λόγος, η παράσταση με την μεταφορά ουσιαστικά βασισμένη στο βιβλίο, το μυθιστόρημα του νομπελίστα Ζωζέ Σαραμάγκου, είναι η παράσταση

0: με το έργο «Πέρι τυφλότητας θραύσματα» που παίζεται αυτές τις ημέρες στο χώρο τέχνης ΧΑΓ που είναι στα Άνω Πετράλωνα, και ευχαριστώ πολύ και την Πινελόπη Φλούρη και την Ασία Κατσιναβάκη που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή και χαίρομαι πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Εάν το θέλετε, μιλάμε και στον Ενικό.
2: Βεβαίως.
0: Γενικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και την τέχνη γενικότερα. Αυτό μας βγαίνει εδώ, σε αυτό το στούντιο, έτσι. Οπότε θα το κάνουμε και αυτή τη φορά.
1: Ωραία.
2: Αμεσότητα.
0: Αμεσότητα λοιπόν. Αμεσότητα λοιπόν. Πινελόπη και Αναστασία. Η Πινελόπη είναι αυτή που πήρε αυτό το βιβλίο.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και προσπάθησε να το μεταφέρει στο θέατρο, σε έναν ιδιαίτερο χώρο όπως είναι το ΧΑΓ, οπότε αυτό σημαίνει ότι προσαρμόστηκες και λίγο στα δεδομένα του χώρου, έτσι δεν είναι? Και επίσης παίρνεις ένα βιβλίο που είναι μυθιστόρημα και πρέπει να το κάνεις θεατρική παράσταση. Αυτό από μόνο του είναι πολύ μεγάλη πρόκληση.
2: Ακριβώς, πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω για αυτό το έργο, δεν είχα φανταστεί τι σημαίνει αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Σε αυτή τη δουλειά βέβαια βοήθησε πάρα πολύ η δραματουργός η Ράνια Κελαϊδίτη, που δουλέψαμε πάνω στη διασκευή. Εγώ θέλω να πω ότι όταν ξεκίνησα να δουλεύω πάνω στο έργο, αυτό που με ενδιέφερε πάρα πολύ είναι ο άνθρωπος, ο συγγραφέας που κρύβεται πίσω από αυτό.
0: Ναι.
2: Και διάβασα αρκετά πράγματα πάνω για τη βιογραφία, για τη ζωή του. Υπάρχει και ένα βιβλίο που λέγεται «Μικρές αναμνήσεις», που μέσα σε αυτό υπάρχουν τα 15 χρόνια της ζωής του, όπου φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ βαθιά συνδεδεμένος με τις ρίζες του, με το χώμα, με το νερό, με τη λάσπη, με τα λουλούδια. Έχει μεγαλώσει, προέρχεται από μια αγροτική οικογένεια. Δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος αυτό, αλλά έχει πάρα πολύ φως σε όλη του την παιδική ηλικία. Ο τρόπος που περιγράφει τα πιο οτιδήποτε έχει να κάνει με το φυσικό περιβάλλον, με τη λίμνη, έχει μεγαλώσει, ήταν σε γουρουνοστάσιο, είχε άλογα γύρω του. Οπότε σκέφτηκα όταν διάβασα όλα αυτά, πώς ένας άνθρωπος με τόσο πολύ φως και αγάπη γράφει κάτι τόσο σκοτεινό. Και σκέφτομαι ότι ο λόγος ακριβώς που το γράφει είναι γιατί αναγνωρίζει την έλλειψη φωτός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ότι υπάρχει κάτι το οποίο έχει χαθεί. Έχει χαθεί η σχέση μας με κάτι βαθύτερο που είναι οι ρίζες, που έχει να κάνει με τη σχέση μας με τη φύση. Οπότε όλο και πιο πολύ ο άνθρωπος γίνεται ένα βίαιο ζώο που θέλει να κατασπαράξει τον άλλο. Χάνουμε όσο περνάει ο χρόνος τη σχέση με τον άλλον, γιατί μας λείπει αυτή η σύνδεση με την ομορφιά του κόσμου. Αυτό αισθάνομαι.
0: Νομίζω ότι όσο περισσότερο φως έχουμε στη ζωή μας, και ειδικά τα χρόνια τα πρώτα καθώς μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο σοκαριζόμαστε με αυτό που συναντάμε στην πορεία μεγαλώνοντας, έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε πόσο πιο εύκολα προσαρμόζονται κάποιοι άνθρωποι, mm-hmm. πόσο πιο εύκολα προσαρμόζονται όταν ζουν δύσκολα παιδικά χρόνια, και πόσο πιο έτσι εύκολα ενσωματώνονται σε καταστάσεις ακραίες, και πόσο πιο δύσκολο είναι για αυτούς που, εντός εισαγωγικών να το δούμε, είναι πιο καλοζωισμένοι, ίσως καλομαθημένοι κτλ., να αντιμετωπίσουν καταστάσεις στην πορεία της ζωής που τους ξεπερνούν. Ίσως αυτό είναι μια εξήγηση για αυτό που περιγράφεις, δεν ξέρω.
2: Έχεις δίκιο. Ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρη. Δηλαδή, ναι, σίγουρα υπάρχουν οι άνθρωποι που ακολουθούν αυτούς τους δρόμους έτσι που περιέγραψες. Όμως νομίζω ότι ο Σαραμάγκου σίγουρα, βέβαια, θέλει να μιλήσει για το φως, σίγουρα θέλει να μιλήσει για τη βία και για την απάντηση στη βία. παρόλα αυτά, με έναν τελείως έτσι δικό του αιρετικό τρόπο, όπως είναι τόσο πολύ αιρετικός και ο ίδιος και σε σχέση με τη θρησκεία και πώς βάζει μέσα την πολιτική από τα σύμβολα, τα θρησκευτικά, αποδομεί τη θρησκεία, τον καταγγελεί θρησκεία και όλη αυτή τη σχέση που είχε. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγει, ας πούμε, στο περί τυφλότητας, ειδικά, γιατί νομίζω ότι η τυφλότητα, ναι, είναι έτσι ένα από τα πολύ βασικά του μυθιστορήματα, το περί τυφλότητας, αλλά είναι βασικό θέμα του γενικά. Και αυτή η σχέση της της αλήθειας και το πόσο τυφλοί είμαστε σε σχέση με την αλήθεια. Βάζει λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους να τυφλώνονται λευκά. Αυτό από μόνο του, αυτή η καταβύθιση στο φως και όχι στο σκοτάδι, είναι ένα εξωφρενικό γεγονός και λογοτεχνικά και ανθρώπινα, αλλά σε βάλει σε αυτή τη διάσταση τον αναγνώστη να αρχίσει να φαντάζεσαι πώς είναι πραγματικά να μην ησυχάσεις ποτέ και όχι απλά να ησυχάσεις σε ένα σκοτάδι που ίσως οδηγεί σε μια διάλυση, στο θάνατο ή οτιδήποτε, αλλά αντίθετα να είσαι σε ένα μόνιμο ακραίο φως. Και μέσα από αυτό το φως αυτοί οι άνθρωποι αποκτηνώνονται για να φτάσουν στο τέλος να πούνε τις βασικές του πολιτικές ιδέες, έτσι, για να το πούμε, ότι να οργανωθούμε σε μικρές κοινωνίες, να είμαστε όλοι ίσοι, να το ξαναβρούμε, βρε παιδιά, από την αρχή όλο αυτό. Έτσι νομίζω δηλαδή ότι δεν ξέρω εάν το ζήτημα είναι αν κανείς έχει ευχάριστα παιδικό χρόνια ή όχι. Δηλαδή ο Σαραμάγκου πιθανόν είχε όλη αυτή τη σχέση τη βαθιά με τη γη. Έχει αυτό το φανταστικό περιστατικό που λέμε τον παππού του, ότι όταν κατάλαβε ότι δεν θα γυρίσει στο χωριό του που τον πήγανε για να στη Λισαβόνα, ναι, για να τον περιθάλψουν και τελικά να πεθάνει, ότι βγήκε, λέει, στο περιβόλι και αγκάλιαζε τις ελιές και τις σικές
2: πριν πεθάνει ο παππούς του.
1: Ναι, κλαίγοντας, και λέει, αν αυτό δεν σε στιγματίσει σαν άνθρωπο, τότε τι θα σε στιγματίσει. Εκεί λοιπόν κρύβεται το φως, γιατί κατά τα άλλα ήταν, ναι, μεν αγρότες, αλλά ακτήμονες. Αυτό είναι
2: ακόμα
1: ακραίο προλεταριάτο. Θέλω που άρα δεν είναι, δεν ξέρω τι σημαίνει καλά παιδικά χρόνια.
0: Εντάξει, καλά παιδικά χρόνια, έτσι όπως το έλεγα εγώ, εννοώ μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον που ζει κανείς. Το πώς, τι αγάπη έχεις πάρει. Άλλωστε, νομίζω ότι όλοι μας μεγαλώνοντας αντιλαμβανόμαστε τι πραγματικά έχει ουσία και τι δεν έχει, έτσι.
1: Σίγουρα συμφωνώ. Το λέω απλά έτσι κάπως να το κάνω λίγο στραγάλι για το δικό μου το
0: μυαλό. Και μέσα από αυτό βέβαια μπήκες και λίγο στην ουσία, γιατί πρέπει να ακούσουν οι ακροάτρες και ακροατές το περί τυφλότητας, την ιστορία, τι εξελίσσεται λοιπόν στο βιβλίο. Και βέβαια θα μας πεις και, Πινελόπη, με ποιους κανόνες, αν υπάρχουν κάποιοι κανόνες, προσπάθησες να το διασκευάσεις για το θέατρο αυτή την ιστορία.
2: Ωραία. Να πούμε αρχικά ότι η ιστορία είναι απλή. Θυμίζει λίγο, είναι ένα παραμύθι, ένα φρικιαστικό παραμύθι, το περί τυφλότητας. Βρισκόμαστε, περιγράφει μια πόλη που δεν κατονομάζεται, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε πόλη του κόσμου, όπου ξαφνικά ξεσπά επιδημία τυφλότητας, τύφλωσης. Οι άνθρωποι αρχίζουν, χάνουν σιγά σιγά το φως τους, ο ένας μετά τον άλλον. Εκτός από τη γυναίκα που βλέπει, είναι η γυναίκα του γιατρού, η γυναίκα του επιστήμονα. Δεν εξηγείται ποτέ για ποιο λόγο αυτή η γυναίκα είναι η μοναδική γυναίκα που συνεχίζει να βλέπει. Είναι εκείνη που κρατά τη συνοχή του κόσμου, θα λέγαμε, και φροντίζει τους ανθρώπους γύρω, και χωρίς να εξηγεί τον λόγο, ακριβώς όπως ήρθε η τύφλωση, έτσι κάποια στιγμή έφυγε.
0: Και έχει σημασία, λευκή τυφλότητα.
2: Λευκή τυφλότητα,
0: λευκή τυφλότητα σημαίνει ότι μπορεί να οδηγηθεί στην τρέλα, έτσι.
2: Και γι' αυτό μπαίνουν και
0: δηλαδή δεν ησυχάζεις ποτέ.
2: Ακριβώς. Και στο βιβλίο και στην ιστορία που έχουμε κρατήσει εμείς στη διασκευή, μπαίνουν σε φρενοκομείο όσοι έχουν τυφλωθεί. Μπαίνουν σε καραντίνα, η κυβέρνηση τους αποφασίζει και κλείνει όλους όσους έχουν τυφλωθεί σε ένα φρενοκομείο. Τώρα, εγώ αυτό που με ενδιέφερε πάρα πολύ ήταν αυτή η διάσταση που φέρει αυτό το κείμενο, που έχει μια έτσι εφιαλτική δομή, έχει την δομή του εφιάλτη, όπου τα πράγματα, ας πούμε, δεν εξηγούνται ακριβώς, δεν έχουν μια λογική, δηλαδή δεν εξηγείται πως κάποιος τυφλώνεται ξαφνικά και ακολουθεί ο επόμενος. Και μάλιστα, όπως είπε και η Αναστασία, η τύφλωση είναι λευκή, σαν γαλακτερή θάλασσα, λένε. Mm. Σαν να βρίσκομαι μέσα στην ομίχλη. Που είναι πολύ ποιητικά όλα αυτά. Που σκέφτεσαι ότι έχει και μια ενός είδους ενόραση αυτή η τύφλωση. Οπότε, η δομή που έχουμε κρατήσει δεν ακολουθεί τη γραμμικότητα, τη γραμμική, ας πούμε, δομή. Είναι περισσότερο θραυσματική ιστορία, έχει κάτι πιο ονειρικό, κάτι πιο αλληγορικό, γιατί και το κείμενο το ίδιο, το έργο, επιδέχεται πολλές αναγνώσεις, δηλαδή ο κάθε αναγνώστης θα σταθεί σε κάτι διαφορετικό. Κάπως έτσι είναι ανοιχτός και ο τρόπος πρόσληψης και διασκευής που έχει γίνει.
0: Υπάρχουν κανόνες στο να μεταφέρει κανείς ένα βιβλίο μυθιστόρημα στο θέατρο? Ακολουθείς κάποια πράγματα δηλαδή συγκεκριμένα για να μπορέσεις να κάνεις πιο εύκολη αυτή την προσπάθεια?
2: Εμείς κρατήσαμε, και λέω εμείς γιατί δουλέψαμε πολύ με τη Ράνια την Κελαϊδίτη που ανέφερα, κρατήσαμε τη δομή της ιστορίας του παραμυθιού. Οι άνθρωποι τυφλώνονται, μπαίνουν στο φρενοκομείο και καταλήγουν σε ένα σπίτι, στο σπίτι της γυναίκας του γιατρού και του γιατρού. Εμείς αυτό που ήταν πολύ δύσκολο να καταφέρουμε, ας πούμε, και έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, είναι κρατήσαμε το κείμενο ως έχει. Δεν βάλαμε δικά μας πράγματα, κείμενα, δεν υπήρξε. Δουλέψαμε πάνω στο κείμενο που υπάρχει, μεταφέροντας φυσικά όταν χρειάστηκε τον χρόνο ή το πρόσωπο στην σκηνική του λειτουργία, στη σκηνική του δράση. Οπότε βασιστήκαμε πάρα πολύ στο ίδιο το έργο, στις λέξεις του συγγραφέα, στη δομή, και κρατήσαμε αυτή την αποσπασματικότητα που τα πράγματα έρχονται λίγο σαν φλάς, περισσότερο δηλαδή έρχονται εικόνες που έρχεται, διαδέχεται η μία την άλλη και συγκροτούν ένα σύμπαν που στο τέλος καταλήγει σε ένα πολύ μεγάλο ερώτημα για μένα, ή μάλλον σε μία πολύ μεγάλη θέση. Τελικά αυτό που είπε και η Αναστασία προηγουμένως, τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε στο εξής, ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρουμε για να υπάρξουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και για μένα φέρνει μία πρόταση το έργο, ότι μήπως, λέει, μήπως τελειώνοντας να πάμε να ζήσουμε στην εξοχή. Εκεί πέρα τουλάχιστον θα έχουμε ζώα, θα έχουμε γάλα, θα έχουμε φαγητό δικό μας, δηλαδή θα έχουμε σπόρους. Και κάπου εκεί είναι αυτό που σκέφτεσαι, ότι είναι το όνειρο, είναι η ουτοπία που θέλουμε να φτιάξουμε.
0: Η πρόταση είναι η επιστροφή στις ρίζες.
2: Επιστροφή στις ρίζες.
0: Πόσο εύκολο είναι αυτό, βέβαια.
2: Που συνεχώς κάθε Δευτέρα το λέμε και κάθε το έχουμε ξεχάσει. Και κάπως το ονειρευόμαστε, αλλά κανείς δεν φεύγει. Όλο λέμε τι κάνουμε εδώ, και όμως εδώ είμαστε. Και βρισκόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον, χωρίς να έχουμε το χρόνο να τον δούμε. Να τον δούμε πραγματικά με όλες μας τις αισθήσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις. Να τον δούμε τον άλλον. Δεν έχουμε τον χρόνο να κοιταχτούμε. Δεν έχουμε τον χρόνο να αντιληφθούμε τι συμβαίνει. Γι' αυτό και είμαστε βαθιά μόνοι.
0: Ναι. Τυφλή. Σε ένα ομιχλώδες τοπίο. Αναστασία, πόσο απαιτητικό ήταν όλο αυτό? Για έναν ηθοποιό δηλαδή. Γιατί και το κείμενο είναι ιδιαίτερο και η δική σας η προσπάθεια να το μεταφέρετε μπροστά σε κοινό έχει ιδιαιτερότητες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει ιδιαιτερότητες το να μπαίνεις έτσι σε μια περιπέτεια διασκευής της λογοτεχνίας, αλλά είναι πολύ ενθουσιαστική διαδικασία όταν το έργο είναι τέτοιο. Και έτσι, δηλαδή, συνομιλεί και με τα ζητούμενα της ομάδας ολόκληρης, η οποία, ας πούμε, το αναλαμβάνει. Και τώρα ο ηθοποιός ανάλογα με το, με το πώς, ας πούμε, έτσι βρίσκει τον εαυτό του μέσα στο έργο αυτό, θέλει, έτσι, δηλαδή, και κατά ψέματα, ναι, ο ηθοποιός δεν είναι ακριβώς ένα επάγγελμα που κανείς λέει αχ τι θα πάω να γίνει ηθοποιός, θα βγάλω λεφτά, ποτέ δεν έγινε αυτό. Οπότε ναι, θέλει να βουτήξει μέσα σε ένα κόσμο και να τον ψάξει πάρα πολύ και να δει τι σημαίνει, ας πούμε, να κολυμπήσει σε αυτά τα άγνωστα νερά του πώς θα πω την ιστορία, όχι τελικά του χαρακτήρα, γιατί πολλές φορές στις διασκευές δεν κάνουμε μόνο ένα χαρακτήρα, τώρα κάνουμε, γιατί τέλος πάντων κατά το μεγαλύτερο, σαν δραματουργικός άξονας διαπερνάται, ας πούμε, από χαρακτήρες, είναι αυτό. Τώρα, οπότε, δεν ξέρω να σας πω πόσο απαιτητικό είναι. Είναι όσο απαιτητικό είναι πάντα για έναν ηθοποιό να βουτάει στα νερά αυτά.
0: Ποιοι είναι οι ρόλοι που παίζετε εσείς στη σκηνή? Και να πούμε για τους βασικούς ρόλους. Διαβάζουμε εδώ κιόλας, έτσι, ότι... στη σκηνή ανεβαίνουν ο Κωνσταντίνος ο Γόγουλος, ο Δημήτρης ο Θεοδωρόπουλος, η Αναστασία η Κατσιναβάκη που είναι εδώ μαζί μας, ο Γιώργος ο Σκαρλάτος, η Πινελόπη η Φλουρή που έχει κάνει και τη σκηνοθεσία. Ποιοι είναι οι ρόλοι που σαρκώνεται στη σκηνή ο καθένας από εσάς?
1: Λοιπόν, οι χαρακτήρες στην πραγματικότητα που κρατήθηκαν από το βιβλίο είναι αυτοί και δεν είναι ακριβώς ρόλοι. Είναι, ας πούμε, ότι τώρα θα μπούμε σε τεχνικά, έτσι, σε τεχνική ορολογία του θέατρου. Ας πούμε λοιπόν ότι επιλέγουμε έναν χαρακτήρα και ο ηθοποιός που ανεβαίνει στη σκηνή λέει την ιστορία μέσα από αυτόν τον χαρακτήρα, αλλά συνάμα είναι και ηθοποιός.
0: Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός που, όπως είπε η Πενελόπη, δεν θέλησε να αλλάξει το κείμενο. Έμεινε στο βιβλίο, ας πούμε. Ναι, έτσι, ναι. Ναι, δεν έγιναν, λοιπόν, έτσι, παρεμβάσεις και ανατροπές μεγάλες σε αυτό.
1: Ο Κωνσταντίνος ο Γόγουλος είναι ο ιατρός, ο οφθαλμίατρος, στον οποίο πάει και ο πρώτος τυφλός. Και τυφλώνεται και αυτός και τυφλωνόμαστε όλοι, εκτός από την Πινελόπη, η οποία κάνει την.
0: Η Πινελόπη είναι αυτή που βλέπει, λοιπόν.
2: Εγώ είμαι αυτή που βλέπει.
0: Η γυναίκα του οφθαλμίατρου.
1: Ναι. Ο Δημήτρης ο Θεοδωρόπουλος κάνει τον πρώτο τυφλό. Εγώ κάνω την κοπέλα στη δική μου, τη γυναίκα με τα μαύρα γυαλιά, η οποία είναι μία πόρνη. Ο Γιώργος ο Σκαρλάτος κάνει τον γέρο και στη δική μας περίπτωση όχι το γέρο αλλά τον άνδρα με τη μαύρη καλύπτρα, ο οποίος είναι η εξωφρενική περίπτωση του ανθρώπου ο οποίος ήταν μονόφθαλμος πριν τυφλωθεί και από το άλλο του μάτι. Αυτοί λοιπόν είναι οι βασικοί χαρακτήρες του έργου και μέσα από αυτούς εμείς όσο μπορούμε, αυτός ο ιδιότυπος χορός των τυφλών των τεσσάρων με επικεφαλής και οδηγό την γυναίκα που βλέπει, προσπαθούμε να πολλαπλασιάσουμε, διότι αυτή η τυφλότητα εξαπλώνεται. Είναι στην αρχή στην καραντίνα στο φρενοκομείο, μετά βάζουν και άλλες καραντίνες, μετά εξαπλώνεται στην πόλη, διαλύονται οι δομές της πόλης, οι δομές της ύπαρξης και όλα αυτά. Προσπαθούμε να πολλαπλασιάσουμε εμείς οι τέσσερις τυφλοί αυτή την τυφλότητα σε αρκετές σκηνές, παίζοντας ναι μεν τους χαρακτήρες μας, αλλά με έναν τρόπο που να δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι γίνονται όλο και περισσότεροι.
2: Πολλαπλασιάζονται.
0: Είναι, κάνουμε spoiler που λέμε στο κινηματογράφο, να πούμε για ποιο λόγο αυτή που βλέπει.
2: Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Δεν υπάρχει
2: ο καθένας,
0: απάντηση.
2: Ναι, αυτό είναι το φοβερό.
0: Ούτε με κάποιο τρόπο υπενήσεστε κάτι.
2: Όχι, δεν εξηγείται. Ο καθένας θα πάρει τις δικές του, θα έχει τις δικές του απαντήσεις και διαβάζοντας και αυτό το βιβλίο δεν εξηγεί κάτι. Ναι. Δεν εξηγεί τίποτα. Γι' αυτό έχει αυτό το πώς είναι η μνήμη ενός ονείρου που δεν εξηγείται.
0: Οπότε,
2: κάτι, αλλά κάτι θέλει να σου πει
0: αυτό. Η γυναίκα
2: αυτό
0: που βλέπει έχει έναν, μάλλον αξιοποιείται από την ιστορία για να εξελιχθεί και
2: μεταφέρει
0: και
2: την ιστορία.
0: Έργο, μεταφέρει την ιστορία.
2: Λειτουργεί ως ενδιάμεσος, σαν αφηγήτρια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ενδιάμεσος ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει στην ιστορία και στο θεατή.
0: Όταν δουλεύατε λοιπόν για να παρουσιάσετε αυτό το έργο, αντιλαμβανόσαστε ότι οι πράγματα που βλέπατε στο βιβλίο με έναν τρόπο έτσι εφιαλτικό ίσως λειτουργούν και γύρω μας σήμερα?
1: Μόνο.
0: Και τι είναι αυτά, πού βλέπατε δηλαδή έτσι κάποια πράγματα που μπορεί να σας κάνανε να ανατριχιάσετε κιόλας?
1: Φου, ωραία λοιπόν. Στην αποκτήνωση, θα ξεκινήσω από εκεί, από την αποκτήνωση. Λέει κάποια στιγμή αυτός ο γέρος με τη μαύρη καλύπτρα ότι σε λίγο θα ξεχάσουμε πως μας λένε, λέει. Θα είμαστε σαν τους σκύλους που δεν παίζει κανένα ρόλο η μορφή τους, αλλά μυρίζονται και αναγνωρίζονται από τη φωνή. Αυτό λοιπόν τους κλείνουν σαν τα ζώα αρχικά μέσα σε ένα φρενοκοπείο και το λένε, επανέρχονται σε αυτό. Ο γιατρός το λέει ότι πρέπει να μην ξεχάσουμε την ανθρώπινη υπόστασή μας. Να μην ξεχάσουμε ότι πρέπει να φροντίζουμε ένας τον άλλον, τη δομή μας, το αυτό, οργανώνονται, προσπαθούν, την ξεχνάνε όλο και περισσότερο, αλλά όλο και επανέρχονται, όλο και προσπαθούν. Το ότι βγαίνουν, όταν βγαίνουν από το φρενοκομείο σε ένα κόσμο κατεστραμμένο και σε διάλυση απόλυτη που τους την περιγράφει, γιατί αυτοί δεν έχουν μάτια, δεν βλέπουν. Δηλαδή βλέπουν μόνο, μόνο αυτό το απόλυτο φως.
2: Μυρίζουν βέβαια.
1: Μυρίζουν μια φρικιαστική κατάσταση σαπίλας, ας πούμε, της πόλης.
0: Και ως τυφλή έχει οξυνθεί και η αίσθηση αυτή, οπότε
1: είναι ακόμα χειρότερο. Τρόπος, ναι, του προσανατολισμού τους, η όσφρηση και η ακοή, δεν και η αφή, έχουν οι άλλες αισθήσεις. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο τους περιγράφει η γυναίκα του γιατρού την πόλη, ας πούμε, πολλές φορές στην πρόβα, τώρα τι να λέμε, μας θύμιζε τη Γάζα. Δηλαδή έτσι σοβαρές στιγμές απελπισίας.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε όταν ξέρεις η λογική τελειώνει, έχεις μόνο...
0: Εκεί αρχίζει ο κόσμος των τυφλών.
1: Ή τέλος πάντων έχεις αυτά τα κείμενα, ναι, αυτά τα κείμενα να καταφύγεις για να πάρεις κουράγιο, αν μπορείς, όσο μπορείς, να αντισταθείς με την ελάχιστη φωνή σου. Αυτό.
2: Σκεφτόμουν αυτό που, πάνω σε αυτό που λέει η Αναστασία, ότι τοποθετεί ανθρώπους, γιατί κατά ψέματα περισσότερο για του δυτικού πολιτισμού, θα λέγαμε, αυτή η πόλη ανήκει περισσότερο στον δυτικό πολιτισμό, είναι σαν να τους τοποθετεί σε μια συνθήκη που αρχίζει η εξαθλίωση σιγά σιγά, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν τρόφιμα, και είναι ξαφνικά σαν να βλέπουν αυτό που συμβαίνει σε κάποιον που δεν τα έχει όλα αυτά. Πώς είναι να μην τα έχεις όλα αυτά? Γι' αυτό όταν φτάνουν στο σπίτι που υπάρχει η ζεστασιά, η θαλπορή ενός σπιτιού, που υπάρχει λίγη τροφή ακόμα, που υπάρχει ένα μπουκάλι νερό να πιούν, μετά από αυτό ξετυφλώνονται. Οπότε με έναν τρόπο είναι σαν να γίνεται μια μετάβαση, σαν να βάζει τον άνθρωπο να δει πώς είναι να σου συμβαίνει αυτό, να μην έχεις τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο λεπτά έχουμε ακόμα να πούμε τα χρηστικά για αυτούς που μας ακούνε. Είπαμε ότι είναι στα Άνω Πετράλωνα το χώρος στον οποίο παρουσιάζεται το έργο, Μελιτέων 14 και Αλμουσίων. Να πούμε τα υπόλοιπα από εσάς, έτσι, και να μην ξεχάσουμε και τους συντελεστές, γιατί έχουν δουλέψει πολύ για αυτή την παράσταση.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, παίζουμε Πέμπτη με Κυριακή στις 9 και 4. Και ωραία λοιπόν, θα πούμε ότι είπαμε παίζουν η Πινελόπη βέβαια, ο Κωνσταντίνος Ογόγλος, ο Γιώργος Καρλάτος, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, η Θέκλα Γαΐτη, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ έτσι στην δομή και οργάνωση των προβών και κάνει και ένα guest, δεν θα κάνουμε spoiler, ωραία, τα καλύτερα λοιπόν guest κάνει η Θέκλα. Την παράστασή μας την τρέχει ο Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος, τα σκηνικά μας τα έχει κάνει η Δάφνη Αηδόνη, η Αλέγια Παπαγεωργίου έχει κάνει τα κοστούμια μας, η Ράνια Κελαϊδίτη έχει κάνει τη δραματολογία, η Κορίνα η Κοτσίρη μας βοήθησε πάρα πολύ στα διαδικαστικά, στην παραγωγή κτλ. Η Στέβη Κουτσοθανάση έχει κάνει τις φωτισματάρες μας, φανταστικά φώτα.
0: Ατμόσφαιρα και, θέλει.
1: Ναι. Και last έργο, but not least, συγχωρήστε μου τον αγγλισμό, ναι. Πέτρος ο Κολοτούρος έχει κάνει τα φανταστικά βίντεο, έτσι, δύο βίντεο που έχουν έτσι πολύ ατμόσφαιρα και δίνουν έτσι μια άλλη, μια αντιπαράθεση, ένα άλλο δραματουργικό επίπεδο, εγώ θα έλεγα, για την δύο βίντεο που έτσι συμβαίνουν σε δύο
0: στιγμές.
1: Ναι, κινηματογράφος όμως, όχι κινηματογράφηση, κινηματογράφος.
2: Μεταφερόμαστε σε σινεμά κάποια στιγμή, γίνεται λίγο
0: ωραία,
2: σινεμά.
0: Λοιπόν. Ξεκινήσατε χθες.
2: Ξεκινήσαμε
0: για 15 χθες. Μέρες είναι η πρόβλεψη, έτσι?
2: Ακριβώς,
0: δεν είναι?
2: Ακριβώς.
0: Και είπαμε, ναι, ναι, από Πέμπτη μέχρι και Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Μιχάλης Λαδόπουλος για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Και βέβαια δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με τίποτε άλλο εκτός από την καταπληκτική εμφάνιση χθες το βράδυ της ΑΕΚ και την πρόκρισή της στον τελικό του Basketball Champions League. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, καλή σας μέρα. Ακριβώς όπως τα είπες, είναι 78-65. Από το 65 καταλαβαίνει οποιοδήποτε τι άμυνα έπαιξε η ΑΕΚ. Την περσινή κάτοχο του Champions League, τη Μάλαγα. Εμείς οι παλιότεροι την έχουμε μάθει και Ουνικάχα.
0: Ουνικάχα, ναι.
1: Αλλά πλέον λέγεται σκέτο Μάλαγα, άσχετα αν τη το κολλάνε που και που. Παίζει αύριο στον τελικό της, του Champions League, της διοργάνωσης.
0: Με την έκπληξη.
1: Με τη Λιθουανική τη Ρήτας.
0: Δεν ήταν η Ρήτας φαβορή, έτσι δεν είναι. Η Τενερίφη ήταν.
1: Η Τενερίφη ήταν, αλλά πολλά με λίγα και εκεί, έτσι. 87-69, ναι, ναι. Κοντά 20 πόντους.
0: Σωστά.
1: Κοντά 20 πόντους. Μεγαλύτερη διαφορά από την ΑΕΚ. Mm. Δεύτερο Champions League και τέταρτο τρόπαιο σε περίπτωση που το κατακτήσει αύριο.
0: Εντάξει, ένας αγώνας βέβαια χωρίς προγνωστικά καλύτερα, γιατί αφού η Ρήτας έκανε τέτοια εμφάνιση στον ημιτελικό, όλα είναι πιθανά στον τελικό και πρέπει να δώσουν το 100%.
1: Ένα παιχνίδι. Και ίσως πολλές φορές το φαβορί μπαίνει και με λίγο πιο βαριά πόδια σε σχέση με τα outsider. Γιατί τα outsider δεν έχει να χάσει.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ επίσης κάτι από το ποδόσφαιρο που είναι στεναχωρητικό. Ο Γιαζίτσι ρήξη χιαστού.
1: Ρήξη χιαστού. Είναι ο δεύτερος μέσα σε 1,5 χρόνο. Τον Οκτώβριο του 24, στο πρώτο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τον Αστέρα Τρίπολης, και πάθη χιαστό. Και είναι ο τρίτος μέσα σε 6 χρόνια. Δηλαδή, πηγαίνει σχεδόν ένα χιαστό σε ένα τριετία.
0: Εντάξει, κάποια ευαισθησία λοιπόν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και εντάξει, είναι και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απόψε. Έτσι, 9 και 4. Τέταρτο παιχνίδι για τα play-off.
0: Θέλει να καθαρίσει τώρα. Πίστευω ότι θα το κάνει στο τρίτο παιχνίδι. Έστω και απόψε,
1: ναι,
0: με 3-1, να έχουμε την τρίτη ομάδα, γιατί χθες είχαμε και τη Ρεάλ.
1: Είχαμε τη Ρεάλ και περιμένουμε μεταξύ της Αλγύρης και της Φενέρ την τρίτη ή την τέταρτη, ανάλογα με το πώς θα πάει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πάντως είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι και με άγχος παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι άμα δεν το πάρει σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα να κάνει τρίτη νίκη στη Βαλένθια την άλλη εβδομάδα που θα γίνει το πέμπτο παιχνίδι. Περίπου το αντίθετο είναι στην ψυχολογία της Βαλένθια. Πάμε σήμερα να το πάρουμε.
0: Η Βαλένθια παίζει απόψε ουσιαστικά έναν αγώνα τελικό. Έτσι, σου λέει, αφού καταφέραμε στο τρίτο παιχνίδι και κρατήσαμε τη σειρά, μήπως κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή πάρουμε πίσω πάλι το πλεονέκτημα.
1: Από 0-2 να το πάμε σε 3-2, να ξαναπάρουμε το πλεονέκτημα. Και εντάξει, και ο χαμός που γίνεται το τελευταίο διάστημα στη Ρεάλ, πιο πρόσφατο περιστατικό.
0: Τι έγινε τελικά, έπεσε ξύλο ή ήταν Ράδιο Αρβίλα?
1: Ο Βαλβέρδε βγήκε και είπε: χτύπησα σε τραπεζάκι, ναι. Αλλά τα ρεπορτάζ λένε ότι για να χτυπήσει το τραπεζάκι, σπρώχτηκε.
0: Ναι, τουλάχιστον. Ή σκόνταψε βέβαια.
1: Ναι,
0: για τους πιο καλόπιστους.
1: Πάτησε το κορδόνι του. Ναι,
0: ναι, το κορδόνι του.
1: Ναι. Πάντως και οι δύο απειλούνται με 20 αγωνιστικές τιμωρία από την ομάδα. Και προέκυψε και νέο δημοσίευμα τώρα με τσακωμό Εμπαπέ Βινίσιους, έτσι.
0: Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, αυτά έχουμε όταν υπάρχουν ήττες και δεν φτάνουμε στον τελικό. Εκεί στη Ρεάλ αναστατώνονται όλοι. Είναι και μια ομάδα γεμάτη από βεντέτες. Αυτά γίνονται.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
1: Άστε καλά.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Με τον Κωνσταντίνο τον Λουβαρή ήμασταν εδώ παρέα. Με τη Λία Ενταρούση που συντόνισε και έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή. Έρχεται η Νάσια Ιμπουλούκ με το δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Από εμάς, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από εβδομάδα. Γεια χαρά.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.

Και κάπως έτσι ξεκινάει η φωνή της Ελλάδος από την μακρινή Φλόρινα, που φτάνει βέβαια στα απέρατα όλου του κόσμου. Για μία ώρα λοιπόν θα είμαστε κοντά σας μέσα και από τη συχνότητα της φωνής της Ελλάδος σε μία εκπομπή σήμερα 8 του Μάη αφιερωμένη στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που είναι σε λίγες ημέρες στις 19 του Μάη. Η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994 και κάθε χρόνο 19 του Μάη πραγματοποιούνται μνημόσυνα και εκδηλώσεις τιμής σε όλη την Ελλάδα ως φόρος τιμής στη μνήμη των θυμάτων και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Με το δικό Δούγλα, Νίκο Δίγλα στην συντροφιά μας, στη τεχνική υποστήριξη, τον Περικλήτο Μούλη στις μουσικές επιλογές και εμένα τη Θωμαή Σαδάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, θα δούμε ένα-ένα τα ιστορικά γεγονότα αλλά και το πόσο συνδέεται η Φλόρινα με τους Ποντίους, με την ημέρα μνήμης, με τις γενιές που υπάρχουν εδώ και συνεχίζουν τα ήθη, τα έθιμα, τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται και όλα όσα κάνουν για να διατηρήσουν αυτή τη μνήμη ζωντανή. Θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τη μία, ξεκινώντας βέβαια με την ημέρα της 19ης Μάιου του 1919 που ο Κεμάλ ξεκίνησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της εξόντωσης των Ποντίων. Ήταν το σφοδρό και εκτεκταμένο κύμα σφαγών και η συστηματική καταστροφή των γηγενών ελληνικών χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής του Πόντου, αλλά και των ομοίων ελληνικών πληθυσμών των περιοχών της Δυτικής Μικράς Ασίας, Καπαδοκίας και Ανατολικής Θράκης. Η γενοκτονία ξεκίνησε το 1914 από το καθεστώς των Νεότουρκων, το οποίο καθοδηγούνταν από τρεις πασάδες και μετά από μια σύντομη παύση κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου το 1918-1919 συνεχίστηκε μέχρι το 1923 από τους Κεμαλικούς, η οποία καθοδηγούνταν από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν τις επιμέρους κατατόπους διώξεις ως τμήματα μιας ενιαίας πολιτικής για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής ή γενικότερα των χριστιανών της Μικράς Ασίας, καθώς η γενοκτονία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με γενοκτονίες εις βάρον και άλλων πληθυσμών, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Από το ελληνικό κράτος, κατόπιν εισηγήσεως του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994 και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Πέρα από το ελληνικό κράτος, ο διωγμός των Ποντίων αναγνωρίζεται επισήμως ως γενοκτονία από την Κύπρο, την Αρμενία, τη Σουηδία, ορισμένες ομοσπονδιακές δημοκρατίες της Ρωσίας, 9 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών
Και από τις 11 Σεπτεμβρίου του 2019 και η Καλιφόρνια, ενώ υπάρχει σαφής αναφορά κατά κάποιο τρόπο αναγνώριση σε γενοκτονία Ελλήνων, και από την πολιτεία της Αλαμπάμα. Η Βουλή των Αυστραλιανών Πολιτειών της Νότιας Αυστραλίας και Νέας Νότιας Ουαλίας, την Αυστραλία, την Ολλανδία, τον Καναδά, όπως έχει αναγνωριστεί και από τη Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών. Με αυτά τα λίγα ιστορικά στοιχεία, ξεκινάμε να ξετυλίγουμε την ιστορία, τις εκδηλώσεις, τη σημασία της ύπαρξης των συλλόγων, αλλά και ό,τι γίνεται για την ευαισθητοποίηση, έτσι ώστε όλοι οι νέοι να γνωρίζουν την ιστορία και το παρελθόν.

0: 353.000 περίπου ψυχούλες χάθηκαν, ο μισός πονδιακός ελληνισμός, ενώ συνολικά 1,5 εκατομμύρια Έλληνες πρόσφυγες εκτοπίστηκαν. Ήρθαν και στην περιοχή της Φλόρινας και ο πρώτος σύλλογος ποντίων που ιδρύθηκε ήταν το 1951 από πρόσφυγες του Πόντου πρώτης και δεύτερης γενιάς, 11 Μαρτίου του 1951, όταν οι πόντοι της πόλης της Φλόρινας προχώρησαν στην ίδρυση του πρώτου ποντιακού συλλόγου της σημερινής Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας. Με σκοπό βέβαια την διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και όχι μόνο, νέοι άνθρωποι συνέχισαν και διατήρησαν την διαδρομή αυτή, δημιουργώντας και άλλους συλλόγους και στην περιοχή του Αμιντέου. Έτσι θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Μουμόγερων Λιμνοχωρίου Βάλτονέρων, οι Τσαγούσιδες, τον κύριο Γιώργο Μπασούρη, τον οποίο φιλοξενούμε τηλεφωνικά σήμερα στην εκπομπή. Είναι ένας νέος άνθρωπος που συνεχίζει τα ήθη, τα έθιμα της περιοχής και μέσα από το σύλλογο όχι μόνο αναβιώνουν διάφορα ήθη και έθιμα, αλλά έχουν δημιουργήσει και το δικό τους ντοκιμαντέρ. Κύριε Μπασούρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και αυτό που ήθελα να ξεκινήσω είναι ότι ο μήνας Μάιος, Θωμαϊδά, είναι μήνας αρρωθυμίας. Μήνας αρρωθυμίας και μνημοσύνης για τις 353.000 αδικοχαμένους αδελφούς μας του Πόντου. Μαζί με τους Ασσύριους, μαζί με τους Αρμένιους, ένα έργο που ολοκλήρωσε ο Μουσταφά Κεμάλ στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου, της ευρύτερης περιοχής του Πόντου. Εμείς ως σωματείο μέλος της Παρενής Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων και ανήκουμε και στην Παναγία Σουμελά, στο Ιερό Προσκύνημα, είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε μνήμες ζωντανές, μνήμες πονδικών μας ανθρώπων και να τις μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Να μην ξεχάσουμε, να μην λησμονήσουμε αυτό που συνέβησε εκεί την περίοδο, τη δεύτερη φάση των γεγονότων το 1919, όπου πάτησε το πόδι του σε Σαμσούντα ο Μουσταφά Κεμάλ. Ίσως πολλοί δεν το γνωρίζουν, γιατί μιλάμε «δεν ξεχνώ», «αρρωθυμώ», 353.000, είναι απλά νούμερα για κάποιους. Για μας είναι οι άνθρωποι μας, αυτοί που χάσαμε, αυτή η συνέχεια της πρώτης γενιάς, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης και ούτω καθεξής. Πώς καθιερώθηκε 19 Μαΐου, πολλοί δεν το γνωρίζουν. 19 Μαΐου καθιερώθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, επί Ανδρέα Παπαδρέου, και καθιερώθηκε γιατί 19 Μαΐου γιορτάζουν οι Τούρκοι την ανεξαρτησία τους με τον Μουσταφά Κεμάλ. Είναι η μέρα που πάτησε ο Μουσταφά Κεμάλ και ξεκίνησε το έργο του με τους Νεότουρκους εναντίον των Ελλήνων του Πόντου το 1919, στην περιοχή της Σαμσούντας.
0: Κύριε Μπασούρη, έχετε όμως βγάλει και ένα δικό σας ντοκιμαντέρ ως σύλλογος, με τα γεγονότα, με όλα αυτά που θέλετε να διατηρήσετε και να μεταλαμπαδεύσετε στη νέα γενιά. Θα θέλαμε να μας πείτε και για αυτή σας την προσπάθεια.
1: Ναι, φυσικά. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχουμε βγάλει σε συνεργασία και με το Σύλλογο Ποντίων Λεβέας αφορά στην γενοκτονία, την πορεία προς τη λύτρωση των πρώτης γενιάς προσφύγων που πήραμε και τις μαρτυρίες του τους ή άλλως. Αυτό το βίντεο αναφέρεται και οι φωτογραφίες που κάναμε στην πορεία προς τη λύτρωση της Δέσποινας Παπαδοπούλου από την περιοχή Γουρούτερε του Πόντου, από την ευρύτερη περιοχή της Νικομίδιας. Χωριό είναι του Ατά Παζάρ. Σε Δέσποινας Παπαδοπούλου από την περιοχή Γουρούτερε του Πόντου, από την ευρύτερη περιοχή της Νικομίδιας. Χωριό είναι του Ατά Παζάρ.

0: από το ξύλο δηλαδή, κράτησε μόνο το σταυρό από το εξαπτέρυχο και είπε με αυστηρό τόνο στην εγγονή του, τη Δέσποινα, ότι αυτό τώρα πλέον είναι σε επικίνδυνη κατάσταση το χωριό και θα το πάει, θα το παραλάβει η ίδια, θα το κρύψει πάνω της και θα το μεταφέρει σε κάποιο μέρος που θα είναι ασφαλές. Σε αυτή την πορεία προς τη λύτρωση μας αναφέρει η Δέσποινα, η Παπαδοπούλου, ότι πέθανα πάρα πολύ από πείνα, από αρρώστιες, από θάνατο ακαριαίο, από πυροβολισμούς, από σφαγές, από βιασμούς. Όλα αυτά τα υπέστησαν όλες αυτές οι μαρτυρίες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν από τη μια άκρη της Τουρκίας στην άλλη, χωρίς να ξέρουν πού τους πάνε, τι φταίξανε, αν θα ξαναγυρίσουν, χωρίς προορισμό. Μια πορεία προς το θάνατο χωρίς προορισμό και χωρίς τέλος. Τα βασανιστήρια ήταν συνεχόμενα, η πείνα ατελείωτη. Φτάσανε στο, φυσικά ο πάτερ, ο παππούς της, δεν ολοκλήρωσε τη ζωή του, πέθανε δηλαδή μέσα στην Τουρκία, όπου δεν τους άφησαν τους γενείς να τον θάψουν, τον αφήσανε έτσι νεκρό και προχωρήσαν την πορεία προς τη λύτρωση, ώσπου πέρασε από τη Μυτιλίνη, όλες οι οικογένειες αυτές από τη Γρούτερε, όσες μείναμε, όσοι απόμειναν, πήγανε στην Πελοπόννησο, από την Πελοπόννησο οι ίδιοι Έλληνες δεν τους καλοδέχτηκαν, τους έβριζαν Τούρκους, δεν τους έδιναν συσίτια, τους κλωτσούσαν. Φαίνεται ότι υπήρχε ρατσισμός από τότε σε εκείνη την περίοδο. Μεταφέρθηκαν οι πρόσφυγες όλοι στην περιοχή της Λάρισας. Εκεί τους θέρισε η ελονοσία, οι αρρώστιες, η πείνα, συνεχιζόταν. Πολλά μωρά πέθαιναν από την ασιτία, από τις αρρώστιες. Και έτσι με προεδρικό διάδρομο μεταφέρθηκαν όλοι οι πρόσφυγες ποντιακής καταγωγής στην περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία και σε όλη τη Μακεδονία, αλλά περισσότερο κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, ώσπου έφτασαν μέχρι το χωριό της Λεβέας και στα ευρύτερα χωριά του Δήμου Αμιντέου. Εκεί έχτισαν την ίδια εκκλησία, όπως αφήσαν την του Αγίου Γεωργίου, έχτισαν την ίδια εκκλησία στο χωριό, προς τιμή του Αγίου Γεωργίου, και το τοποθέτησε αυτό το κημήρο, το ιερό, μέσα στον ιερό ναό. Ξέρετε τι έλεγε στο τέλος, ότι περπατούσαμε προς την έξοδο του χωριού χωρίς να έχουμε πάρει πράγματα μαζί μας, αλλά κρατούσαμε, λέει, τις ιερές εικόνες. Ό,τι είχε ο καθένας από το σπίτι το πήρε. Έβλεπα την εκκλησία του χωριού μας, που είχαν βάλει φωτιά οι Τούρκοι, και προχωρούσα και έκλαιγα. Αυτό αναφέρει στην μαρτυρία της. Και στο τέλος, να μην ξεχνάτε τι τράβηξε ο λαός μας και να μην λησμονήσετε ποτέ και να διεκδικήσετε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αυτά που τραβήξαμε, να μην τα τραβήξει ποτέ κανένας λαός σε κανένα κόσμο. Γιατί διέφεραν στη θρησκεία, γιατί διέφεραν στα γράμματα, γιατί αναπτύχθηκαν σε εκείνη την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο.
1: Κύριε Βασούρη, ερχόμενοι στο σήμερα, εσείς οι νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά, ακούγοντας τις ιστορίες των δικών σας ανθρώπων, των παππούδων, των θείων, των γονέων σας, για όλα αυτά τα γεγονότα έτσι όπως διαδραματίστηκαν και όλα αυτά που νιώθουν και ένιωθαν οι άνθρωποι και τότε και τώρα, ποιο είναι αυτό το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε προς όλους όσοι μας ακούν και κυρίως προς τους νέους ανθρώπους, τη νέα γενιά, που εσείς κάνετε φιλότιμες προσπάθειες να μεταλαμπαδεύσετε όλη αυτή την ιστορία και όλα αυτά τα ήθη και τα έθιμα, έτσι ώστε να μην χαθούν στο χρόνο?
0: Το μήνυμα που λέμε και στα νέα παιδιά και σε αυτούς που ασχολούνται με τα ποδιακά, με τα τριτοβάθμια σωματεία, με τα πρωτοβάθμια, με όλους, είναι ένα, να μην λησμονήσουμε ποτέ, να μνημονεύουμε τους νεκρούς μας, γιατί από εκεί είναι η αρχή και όποιος λαός ξεχνάει την ιστορία του από εκεί που ξεκίνησε δεν έχει μέλλον. Εμείς αυτό μάθαμε από τους δικούς μας, αυτό μεταλαμπαδεύουμε σε επόμενες γενιές. Γιατί Πόντος, ιστορία, θρησκεία είναι συνυφασμένος κύκλος. Εάν χάσει ένα από τα τρία, έχει χαθεί όλη η αξία, όλη η ουσία. Και δεν ζητάμε τίποτα από το τουρκικό κράτος, ένα συγγνώμη. Να παραδεχτούν τα λάθη τους, να παραδεχτούν ότι ήταν γενοκτονία όπως το αναφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη, και ένα συγγνώμη, μία συγγνώμη για αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και κατά του ποδιακού ελληνισμού που έκαναν, όχι μόνο του ποδιακού ελληνισμού, και των Ασσύριων και των Αρμενίων και των Καθημάς Ανατολή που έζησαν σε αυτές τις περιοχές και σε αυτό το τόπο.
1: Κύριε Βασούρη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Άλλωστε, εμείς θα τα λέμε και τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο βέβαια.

0: και των εκδηλώσεων που διοργανώνονται κάθε χρόνο την 19η Μαΐου και από το δικό σας το Σύλλογο και από όλους τους ποντιακούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας, της Φλόρινας αλλά και όλης της Ελλάδας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά και θα διοργανώσουμε και την τελετή μνημοσύνης και στην Εκκλησία του Χωριού. 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί φέτος, γιατί πέφτει καθημερινή η 19η Μαΐου, και φυσικά θα μνημονεύσουμε τους νεκρούς μας και θα αναγνώσουμε τις μαρτυρίες που έχουμε καταγράψει, για να μην ξεχάσουν ούτε οι παλιοί και να μάθουν οι καινούργοι. Υπάρχει και ένα animation, νομίζω, τώρα έχει βγει στο Υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιο, με απόφαση, να πραγματοποιηθεί διάλεξη με ένα βίντεο, το οποίο έχει δημιουργηθεί από από ένα φιλόλογο, τον Νίκο, τον Ιωαννίδη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ εξαιρετική δουλειά μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών, μέσω της, της ΠΟΕ, συγγνώμη, mm-hmm. μέσω της ΠΟΕ, και... Αυτό το βίντεο με τα animation θα προβληθεί, νομίζω, σήμερα την Παρασκευή σε όλα τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια.
0: Όλοι,
1: για να είναι πιο εύπεπτο και πιο καλό στη προσέγγιση όσο αφορά, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα η γενοκτονία, και να μπορούν να το παρακολουθήσουν και τα παιδάκια.
0: Πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Μπασούρη, που χωράει μόλις σε 2 σελίδες βιβλίου στα ιστορικά βιβλία που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Δυστυχώς. Κύριε Μπασούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Τραγούδια που ακόμα και πόντιος να μην είσαι, σου σηκώνουν που λέμε την τρίχα, γιατί πραγματικά είναι τραγούδια βγαλμένα μέσα από την ψυχή, από την καρδιά, με πόνο και δάκρυ, και αναφέρονται σε μια ιστορία που όλους μας πονάει, είτε είμαστε πόντι είτε δεν είμαστε. Και μια που αναφερόμαστε στους Έλληνες του Πόντου, πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες μια πολύ σημαντική εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από το Λύκειο Ελληνίδων Φλώνας, όπου παρουσιάστηκε και το ντοκιμαντέρ του συναδέλφου δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Εκεί βέβαια μίλησε και ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ιστορικούς, ομότιμος καθηγητής της ιστορίας του νέου ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που είναι ευρύτερα γνωστός για το τεράστιο ερευνητικό του έργο γύρω από τον ποντιακό ελληνισμό και την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία εκείνης της ημέρας, που αναφέρεται από την αρχή που ξεκίνησε η γενοκτονία μέχρι και τον ξεριζωμό των προσφύγων των Ελλήνων που έμειναν ζωντανοί.
1: Γενοκτονία, εδώ έχει τίτλο «Οι αδικαίωτοι νεκροί περιμένουν». Γενοκτονία, αλλά οι αδικαίωτοι νεκροί περιμένουν. Εσείς που λόγω του ουρανού και έμορφα χελιδώνε, αν πάτε στην πατρίδα μου στον έρημο των πόντων, τ' ακούτε με αναφέρετε, δεν ξέρετε μιλέτε. Μιλέτε νέφεν άνοιξη, μιλέτε το καλοκαίρι. Μιλέτε ναι, ορτάζομαι τ' Αυγούστη Παναγίας. Το μοναστήρι χάλασαν, τα πόρτα σε κρεμμύδαν, τα δισκοπότηρα έκλεψαν κι οι καλογέρ εχάθαν και η εικόνα επέταξεν, έβρεν αλλού και κάτσεν. Πέρασαν σχεδόν 107 χρόνια από την περίοδο της καταστροφής, της γενοκτονίας, του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Ως σήμερα δεν τολμήσαμε να δούμε κατάματα την τραγωδία του ελληνισμού. Δεν αναδείξαμε τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν τον ελληνισμό της τρισχιλιόχρονης Μικρασίας στο θάνατο. Συνεργήσαμε εγκλωβισμένοι από την πολιτεία και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς της στην απαξίωση της ιστορίας μας. Μόνο εκδηλώσεις μνημοσύνων τελούσαμε και τελούμε. Οι νεκροί μας δεν έχουν ανάγκη από ένα απλό μνημόσυνο, αλλά από ένα διαρκή αγώνα διεκδίκησης της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας. Η Αντιγόνη δεν είναι υπερήφανη για μας. Ο κρεοντισμός κατόρθωσε στις μέρες μας να επιβάλλει τη δική του δυναμική. Η επίσημη πολιτεία, ευτυχισμένη γιατί οι πολιτικές οργανώσεις είναι 45 κομμάτια, δεν έχει κανένα λόγο να δραστηριοποιηθεί για να μην δυσαρεστήσει τους γειτονές μας. Σε αυτό το θλιβερό και θολό τοπίο, οι κραυγές των άφωνων νεκρών μας περιμένουν να ξυπνήσουμε, να μην τους ξεχάσουμε. «Συγχωρέσατε, ναι», είπε κάποτε ο Μπεν Γκουριόν, «αλλά ποτέ μην ξεχάσετε. Η μνήμη δεν είναι παρελθόν. Είναι σπόρος της σκέψης και του καρπού. Είναι θεμέλιο της ζωής μας», μας συμβουλεύει ο Αργύρης Φουντούρης που επέζησε από την σφαγή του διστόμου. «Η άλωση της μνήμης είναι το τελευταίο στάδιο της εθνικής μας επιβίωσης. Είναι ένα βήμα πριν την εθνική αυτοκτονία. Έχουμε υποχρέωση να διατηρούμε τη μνήμη για να μπορούμε να θυμόμαστε, να στοχαζόμαστε και γιατί όχι και για να συγχωρούμε. Η μνήμη δεν δολοφονείται. Στους δοσύλλογους της μνήμης και τους τουρκοπροσκυνημένους των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που μας συμβουλεύουν να αποδεχτούμε την ήττα μας αφού έχει χαθεί η μάχη, απαντούμε, όπως και ο Βάσος ο Λυσαρίδης, ένας μεγάλος αγωνιστής της Κύπρου, ότι αν δεν συνεχίσουμε, δεν θα υπάρξει άλλη μάχη. Πιο οδυνηροί και από τη μεγαλύτερη τραγωδία είναι η απάθεια στην αντιμετώπιση της, και πιο εξευτελιστική θα ήταν η τυχόν αδράνεια των παθόντων και των επιγόνων. Έχουμε χρέος απέναντι στους νεκρούς μας να αρκιστούν ότι δεν θα ξεχάσουμε τις κραυγές των υπείων, τους ρόγχους των απαγωνισμένων, τις πατημασίες των πεταλωμένων, το περήφανο βλέμμα του αδούλου του Πόντιου, τις ρίζες που αρνούνται να πεθάνουν. Τραγική ήταν η τύχη των σταυροπηγιακών μονών του Πόντου. Φρύτιονους του ανθρώπου έγραψε στις 12 Νοεμβρίου του 1918 ο Μητροπολίτης Ορδοπόλεως Κύριλλος για τα διαπραχθήσας φρικαλαιότητας και τον αριθμό των θυμάτων που ανέρχονταν σε 487 ψυχές που βρήκαν ικτρό θάνατο στα βουνά, στις σπηλιές και τις σοπές της γης όπου κρύφτηκαν για να αποφύγουν το δολοφονικό μαχαίρι των σφαγέων. Ανάμεσα στα δολοφονημένα θύματα ήταν και 14 νεαρές κοπέλες οι οποίες κατέφυγαν ως εισάσυλο θρησκευτικό στην καταληφθήσα Ιερά Μονή του Βαζελόνους, από όπου οι τύρανοι αφού πήγαν από τους φιλιστίους πατέρας της Μονής Εχαμαλώτους, προέβησαν ότι εις χωρεσμών των σωματικών αυτών ειδώνων, δία ατιμάσαντε στα σπαρθένους ταύτας, όν τελευταίων αφού απέκρουψαν τους μαστούς και τα σκεφαλάς, αφήκαν τα πτώματα και απήλθον. Στις 9 Απριλίου 1916, στρατιωτικό στρατηγικά αποσπάσματα και ανταρκτικά σώματα επετέθηκαν κατά της Ιεράς Μονής Παναγίας του Μελάν, απαιτώντας να ανοίξουν οι πύλες και να τους παραδοθεί ο ιερός χώρος. Η εντυμονή επί ένα και πλεονίνα υπέφεραν τα πάνδυνα. Τα συντηρέσια δίνονταν με φιλό. Γι' αυτό αποφασίστηκε να ειδοποιηθούν οι ρωσικές αρχές της Λιβεράς και ο αρχιστράτηγος του ρωσικού μετόπου στον Κάφκας, ο Μέγας Λούκας Νικόλαος Νικολάγεβης, που βρίσκονταν στην τραπεζούντα για να βοηθήσουν τους αποκλειστέντες. Και η επικίνδυνη αυτό αποστολή ανατέθηκε σε δύο ιερομόναχους. Ο ένας ήταν ο Αμβρόσιος Καζαντζίδης, ο οποίος στα τελευταία χρόνια θέλησε να πεθάνει κοντά στην εικόνα της Παναγίας του Μερά που το 1931 πήγε και έφερε, και μάλιστα είχαμε την ευλογία τουλάχιστον αυτά τα χρόνια να τον γυροκομίσει η μάνα μου, και έτσι νιώθουμε ως οικογένεια, είμαστε πολύ περήφανοι για το ότι η μάνα μου έκανε το χρέος απέναντι σε έναν Άγιο ιερωμένο που ό,τι χρήματα είχε τα παρέδωσε και αυτά στην Παναγία σου, αλλά και κάναμε το μικρό κτίριο, πρώτα το Αμβρόσιο Ιγουμενείο και μετά έρθει το Μελισσανίδης και έκανε το κορυφαίο. Και ο άλλος ιερομόναχος ήταν ο Θεόκλητος Τσανοσίδης από την επαρχία της Νικόπολης του Πόντου. Με κίνδυνο της ζωής τους κατέβηκαν, όσοι πήγατε στην Παναγία σου Μελάν, ξέρετε, από την κορυφή πάνω, για να κατεβούμε στα θεμέλια, είναι περίπου 10 με 11 ορόφους. Γιατί μεσολαβούν τα πετρώματα για να μπορεί να χτιστεί η εκκλησία και ο προαύλιος χώρος της Ιεράς Μονής. Και έτσι κατέβηκαν με σχοινιά, πέρασαν, πήγανε στην Λιβερά, βρήκαν εκεί τον στρατηγό Λιάχοβ, αλλά η απόφαση των Ρώσων ήταν δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να συνεχίσουμε, και έτσι έμειναν οι δικοί μας μόνοι τους και υπέστησαν τα πάνδυνα μέσα σε χαλάσματα κάτω από πέτρες καταπλακωμένες από γκρεμισμένους στρούλους και πάνω από κομματιασμένες άγιες τράπεζες. Θα ήμουν για πάντα οι κραυγές εκείνων που κατακρεωτικήθηκαν σε χώρους προσευχής και κατάνοιξης, που πέθαναν μέσα και γύρω από τα μοναστήρια του Πόντου, εκεί όπου οι σταυροί έγιναν δολοφονικά όργανα, οι εικόνες προσανάματα, τα καντήλια θρύψαλα και οι επιτάφοι, οι σαμάρια για ζώα. εκεί όπου τα προάβλια, οι ναύτες και τα ιερά πλημμύρισαν με αίμα και συντελέστηκαν κάθε είδους αίση, κραυγές μικρών παιδιών, νεαρών γυναικών, σεβάσμιων γερόντων, κραυγές αθώων. Το 1923 ερήμωσαν τα μοναστήρια του Πόντου, η Παναγία σου Μελά, ο Άγιος Ιωάννης ο Παζερώνας, ο Άγιος Γιώργιος ο Περιστεραιώτας, οι ανεκτήμητες αξίες βιβλιοθήκες, τις οποίες επισκέφθηκαν και μέλησαν πολλοί επιφανείς ερευνητές, όπως ο Φαλμεράιερ, που γι' αυτόν εμείς λέμε ότι ήταν Ανδέλληνας, είναι αυτός που έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και λέει εκεί είναι ο Ελληνισμός. Και μιλάει πολύ καλά κολακευτικά στα βιβλία του. Σήμερα στο Μόναχο υπάρχει ίδρυμα μόνο με το αρχείο του Φαλμεράιερ και μελετούν ιστορικοί, πολιτιολόγοι και άλλοι ερευνητές διεθνούς δικαίου τα κείμενα που είχε γράψει μαζί με τους συνεργάτες του. Οι ανεκτήμητες αξίες βιβλιοθήκες, τις οποίες επισκέφθηκαν όχι μόνο ο Φαλμεράιερ, ο Κουμόντο, ο Σβένσκι, καθώς και τα εικονογραφημένα, τα αυταχειρόγραφα και τα λοιπά της Μονής Κοινούλια, από όλο το χάθηκαν κατά τα έτη 1923 από τον Πόντο, όταν έγινε η έξοδος, αυτό το ξερίζωμα, αυτό το παζάρι που μας λέει ο Πασαλίδης, γιατί για πρώτη φορά οι άνθρωποι στην παγκόσμια ιστορία χρησιμοποιήθηκαν ως λαχανικά και ξεριζώθηκαν από ένα τόπο για να μεταφυτευτούν σε έναν άλλο, και είναι λογικό. Όταν ξεριζώνεις κάτι και θέλεις να το μεταφυτέψεις, χάνονται πάρα πολύ και χάνεται και αυτός ο πόνος. Οι Γερμανοί λένε Heimweh, ο πόνος της πατρίδας, και είναι τώρα τέταρτη γενιά ποντίων και βλέπετε αυτός ο πόνος της πατρίδας υπάρχει ακόμη και στα παιδιά της τρίτης γενιάς, τέταρτης, που μαθαίνουν χορούς και μαζί με τους χορούς μαθαίνουν και κάποια άλλα πράγματα. Τα μοναστικά κέντρα που ασκήτευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος και Ιωάννης Χρυσόστομος, και όπου διαμορφώθηκαν πνευματικά οι Κομνηνοί, οι Γαβράδες, οι Μουρούζιδες, οι Φιλάνδιδες και κυρίως ο υπέροχος Ποντιακός Ελληνισμός, γνώρισαν λίγο πριν τον υποχρεωτικό ξενιζωμό τις θηριωδίες των Τούρκων, τις φαγές των αθώων χριστιανών και την βεβήλωση των ιερών χώρων, γεγονότα που σημάδεψαν το τέλος της δοξασμένης, λαμπρής και μακραιώνης ιστορίας τους. Η Εκκλησία και το Χριστεπώνυμο πλήρωμά της ως άλλη Ραχήλ θρυνεί και κλαίει και οδύρεται για τα μη υπάρχοντα πλέον εν ζωή τέκνα της στην Υγρασία. Παραμένουν όμως αψευδείς μάρτυρες της τρισχιλιόχρονης παρουσίας της τα ερείπια των μοναστηριών και των εκκλησιών, τα εκατομμύρια των ζωντανών ψυχών που αναπαύονται στα αγιασμένα χώματα, είναι αυτά τα όπλα της Ορθοδοξίας που ανησυχούν την τουρκική διοίκηση. Μετά το 1915, μετά το 1955, με τα Σεπτεμβριανά, ένας Βρετανός δημοσιογράφος ρώτησε τον Μακαριστό, τότε Πατριάρχη Αθηναγόρα, «Μακαριότατε, μετά από αυτά που έχουν κάνει οι Τούρκοι τα Σεπτεμβριανά που κατέστρεψαν και ναούς πατριαρχών και δολοφόνησαν και ξερίζωσαν και λύστεψαν, δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα που να φύγει από την βάρβαρη αυτή πλέον πρωτεύουσα της βασιλεύουσας του Πατριαρχείου και να πάει σε μια πιο ήρεμη περιοχή και να μπορεί να συνεχίσει?» Και η απάντηση του Πατριάρχη ήταν: «Ναι, έχεις δίκιο, μείναμε λίγοι ζωντανοί. Ξέρεις πόσα εκατομμύρια είμαστε όμως με τους νεκρούς, αυτούς δεν τους υπολογίζεις. Αυτή είναι η δική μας εκεί, γιατί εδώ είμαστε ακόμη 2,5 γενιές, εκεί ήμασταν 98 γενιές. Επιβάλλεται να συνεχίσουμε τις έρευνες και κυρίως να ενθαρρύνουμε τους νέους ερευνητές προς αυτή την κατεύθυνση. Η τεκμηριωμένη ανάδειξη των πραγματικών γεγονότων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αλληλοκατανόηση εφόσον υπάρχουν αποδοχή των εγκλημάτων και διορθωτικά μέτρα. Η συγχώρεση είναι αρετή, όμως προϋποθέτει την μετάνοια του εγκληματία και των επιγόνων, την αναγνώριση του εγκλήματος και τα διορθωτικά εφικτά μέτρα για μετρίωση του μεγέθους των εγκληματικών πράξεων. Γιατί οι δολοφονηθέντες αρνούνται να ενταφιαστούν. Αδιανόητο να παραμείνει ανεκμετάλλευτη στα αρχεία της ιστορίας η γενοκτονία των πολιτών και να προβάλλονται ως φίλοι της σφαγής του ελληνισμού. Είναι καιρός να αποκαλύψουμε τους σκοτεινούς εξωελλαδικούς μηχανισμούς που επιδιώκουν να τρώνε τη σάρκα μας. Απέναντι σε αυτά τα κέντρα θα πρέπει με τεκμηριωμένα επιστημονικά εφόδια να διεκδικήσουμε το πέρασμα της ελληνοκεντρικής και όχι αθηνοκεντρικής αντίληψης της ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για να έχουν λόγο μαζί με τα άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιοχές της Καπαδοκίας, της Ιωνίας, του Πόντου, της Κύπρου, της Ρωσίας, του ευρύτερου Βαλκανικού χώρου στο

Κλείνουμε με ένα πολύ πολύ όμορφο και χαρακτηριστικό ποντιακό τραγούδι για την μάνα που είναι κρύο νερό, με αφορμή βέβαια και τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 του Μάη. Πόντι ξέρουν τη σημασία να αγαπάς τη μάνα που είναι κρύο νερό και το αλάτι που λένε και οι πόντι στην οικογένεια, που χωρίς αυτό είναι άνοστο το φαγητό, χωρίς τη μάνα. Να τις θυμάμε τις μαμάδες μας, να τις αγαπάμε, να τις φροντίζουμε όσο μπορούμε, με ό,τι δυνάμεις και αν έχουμε, και φυσικά να μην ξεχνάμε ποτέ και την μάνα του Πόντου, που άλλωστε θα είναι και ένα από τα θέματα της ομιλίας, τις εκδηλώσεις που θα γίνουν και στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς από το Σάββατο 9 Μαΐου μέχρι και την Κυριακή 17, Δευτέρα 18, Τρίτη 19 Μαΐου, που θα γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις και στην περιοχή της Καστοριάς αλλά και στην περιοχή της Φλώνας, που θα έχουμε την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης της Νύφες το Κλέψιμον από την Εύξηνο Λέσχη Φλώνας, που παρουσιάζει την ποντιακή κωμωδία του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας Σικαιών την Κυριακή 24 του Μάη στις 7.30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώνας, και φυσικά και όλες οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, φόρος τιμής και μνήμης σε όλους όσοι χάθηκαν στην γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε από την μακρινή αλλά πολύ όμορφη Φλώρνα και θα σας ξαναπεριμένουμε στην επόμενη συνάντησή μας με τη Φωνή της Ελλάδος.

πατρίδα με έχασα. Έκλαψα και πόνεσα. Κλαίω και νοσταλγώ. Όι, όι, να ξεχάσω δεν μπορώ. Άλλη μια φορά στη ζωή μου, στο πηγάδι μου, στην αυλή μου, να πίνα νερό.

Εκκλησίες έρημες, μοναστήρια χωρίς καντήλια, πόρτες και παράθυρα, όι, όι, έμειναν ορθάνυχτα. Άλλη μια φορά στη ζωή μου

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιό φόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Ταρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο. Η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση, 10% στις μεταφορές. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε πριν από λίγο νέα διεύρυνση της περιμέτρου καταβολής της ενίσχυσης των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους. Όπως είπε, την ενίσχυση θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης την ίδια ώρα, σχετικά με τα μέτρα για τους συνταξιούχους, αυξάνεται και το ύψος της ενίσχυσης, η οποία από 250 ευρώ φτάνει στα 300 ευρώ, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας και θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη και όχι από τα 65, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Υπόθεση ομοιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου, στη Δυτική Γερμανία. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρήματα αποστολή, μόλις αυτή έφτασε στην τράπεζα. Τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας κάνει λόγο για περισσότερους δράστες και πιθανόν περισσότερους ομοίρους. Το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο, στο σημείο επιχειρούν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας με τη συνδρομή ελικοπτέρων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, ορφανό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο σε σπηλιά της περιοχής. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει πλέον την διεύρυνση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στη φυλακή μετά την απολογία του οδηγείται ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio, ξεκαθάρισε ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της αστυνομίας να φυλακίζει κατηγορούμενο. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, είπε χαρακτηριστικά.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: On the road.

Γιατί να φύγεις από την Ελλάδα το Πάσχα? Και όμως, κυρίες και κύριοι, το έκανα. Το Πάσχα πήγα στην Τινησία. Άφησα την Ελλάδα και ταξίδεψα περίπου 2 ώρες με αεροπλάνο για αυτή την ιδιαίτερη και ατμοσφαιρική χώρα της Βόρειας Αφρικής. Ή αλλιώς τη χώρα των αντιθέσεων, όπως τη λένε. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Μια αληθινή, μοναδική, ξεχωριστή, σούπερ εμπειρία. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο εδώ, πιάνουμε το νήμα ακριβώς εκεί όπου το αφήσαμε στην εκπομπή που κάναμε πριν περίπου 2 εβδομάδες, αν θυμάστε, στις 24 Απριλίου. Γιατί εντωμεταξύ μεσολάβησε εκεί η Πρωτομαγιά, που φέτος έπεφτε Παρασκευή, και έτσι δεν μπορέσαμε να το κάνουμε back to back. Όποιος θέλει να φρεσκάρει όσα είπαμε, μπορεί να το ψάξει, να βρει το πρώτο μέρος του αφιερώματος για το ταξίδι μου στην Τινησία, με το όνομα της εκπομπής, On The Road, στο Ερτέκο, στην ιστοσελίδα μας στο Voice of Greece και στο Spotify. Καθώς και εμένα, αν θέλει έτσι να έχει χιλιάδες επί χιλιάδων content για πλήρη οπτικοακουστική κάλυψη. Στο Instagram λοιπόν με παπάκι Ριάδνη Σοφία Κούρη στα αγγλικά. Το ταξίδι μου στην Τινησία λοιπόν, το οποίο το αφήσαμε στην Ντοζέρ, το αληθινό διαμάντι της ερήμου. Θα πάμε να ακούσουμε τις μέρες που έχουν απομείνει, όπως τις έζησα, και έπειτα θα συνδεθούμε και με την ελληνική κοινότητα που εδρεύει στην Τίνιδα, πρωτεύουσα της Τινησίας, για να μιλήσουμε με την γραμματέα της ελληνικής κοινότητας της Τινησίας, την κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου, και τη δασκάλα της κοινότητας, την Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου. Έπειτα, η ξεναγός μου, η Δήμητρα, που εκτός από τις γνώσεις, το χιούμορ και την καλή της διάθεση, μου μετέδωσε και την αγάπη και τον ενθουσιασμό της για αυτή τη χώρα. Η οποία βέβαια ήταν αυτή που έδωσε και όλο το νόημα στην εμπειρία, κάνοντάς μας να αγαπήσουμε την Τινησία πραγματικά.

Την επόμενη μέρα λοιπόν κάναμε αμαξάδα στην πόλη με μόλις 5 ευρώ. Επισκεφθήκαμε την Όαση με τις 200.000 χουρμαδιές και αποπειράθηκα να σκαραφαλώσω με τον παραδοσιακό τρόπο που έχουν εκεί. Έφτασα μέχρι κάποιο ύψος, μαθαίνει κανείς πολλά έτσι για το χουρμά και για την τοπική τους ποικιλία, Diglett Noor. Η Diglett Noor είναι η πιο διάσημη ποικιλία των χουρμάδων της Τινησίας και από τις πιο ποιοτικές στον κόσμο. Premium. Το όνομα σημαίνει φωτεινό δάχτυλο. Diglett είναι το δάχτυλο και Noor είναι το φως. Προκύπτει από το ότι το ημιδιάφανο ανοιχτό χρυσαφή χρώμα δημιουργείται όταν οι ακτίνες του λαμπερού ήλιου διαπερνούν τη μαλακή φλίδα και μπαίνουν στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα να αντανακλώνται στον καρπό και να διαχέονται στους χυμούς του χουρμά, ο οποίος αναμειγνύεται με τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες του φρούτου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη γλυκόστιφη γεύση αυτού του εξαιρετικού εδόφημου. Μια γλυκιά αίσθηση, καραμελέ, χωρίς να σε λιγώνει, γιατί ο ήλιος έχει αφήσει προσεκτικά μέσα την αψάδα του. Ισορροπία γλυκού. Αχ, και χθες τελείωσαν οι χουρμάδες που είχα φέρει και δεν ξέρω τι θα κάνω, που θα βρω πάλι τους ίδιους. Μετά πήγαμε στη Μεδίνα της Τοζέρ. Ήπιαμε ένα υπέροχο καφεδάκι, παραλίγο να κολλήσω για πάντα στην τουαλέτα του καφέ γιατί μάγκωσε η πόρτα και κλειδώθηκα μέσα και επιστρέψαμε πίσω στο ωραίο ξενοδοχείο μας με κάτι πισινάρες παντού και ένα μικρό break πριν τη μεγάλη βόλτα με τα 4x4 στην έρημο. Κανένα 2 ώρα ήταν το break, μη φανταστείτε. Μετά ήρθαν οι οδηγοί των τζιπ και μας πήγαν στην όαση της Τσεμπίκα, στην οροσειρά του Άτλαντα, όπου λέγεται εκεί πως ήταν και το κρυσφύγετο του Αλί Μπαμπά. Η Τσεμπίκα βρίσκεται στη δυτική Τινησία, στους πρόποδες των βουνών του Τζεμπέλ Νεγκέμπ. Είναι γνωστή και ως Κάστρ Ελ Σαχρέ, παλάτι του ήλιου. Και όχι αδίκως, λόγω της έκθεσης που έχει στον ήλιο. Με τρεχούμενα νερά, φοίνικες και άλλα δέντρα και πολυτές μεταλλευμάτων, κυρίως του λουλουδιού της ερήμου, δηλαδή το φόσφορο. Μια από τις σημαντικότερες φυσικές πηγές πλούτου της χώρας, ο φόσφορος. Αν αναρωτιέστε γιατί να πάρετε, χρησιμοποιείται κυρίως για λιπάσματα σε γεωργία, για χημικά προϊόντα, για βιομηχανικές χρήσεις και παραγωγή των ζωοτροφών ή για διακοσμητικό. Αλήθεια, οι καταράκτες, τα σπήλαια, οι εκατοντάδες φοίνικες που σώζονται σε βραχώδεις ρογμές αποτελούν ένα απίθανο θέαμα, μετατρέποντας την όαση σε κάτι πολύ τουριστικό αλλά και πολύ top. Εκεί γυρίστηκαν μάλιστα και οι σκηνές από την ταινία Ο Άγγλος Ασθενής. Μετά σειρά είχε το φαράκι της Ταμάγζας ή Ταμέρζας με έναν καταράκτη. Στο εγκαταλελειμμένο βερβέρικο χωριό που λειτουργούσαν ως μαγαζάκια πλέον, δοκιμάσαμε και λέγμι, τον φρέσκο χυμό από τον κορμό του φίνικα που συλλέγεται απευθείας από το δέντρο και έχει λίγο γαλακτώδη υφή και ελαφρώς γλυκιά γεύση. Παραδοσιακό ποτό της Τινησίας και πολύ χαρακτηριστικό των οάσεων όπως αυτή που ήμασταν εμείς και της περιοχής γενικότερα, της Τοζέρ. Υπάρχει και αντίστοιχο version με το ρόδι. Γιατί, κυρίες και κύριοι, το ρόδι στην Τινησία, όπως και σε όλη τη Μεσόγειο, είναι ένα πολύ ισχυρό συμβολικό φρούτο, γεμάτο νοήματα. Σκεφτείτε μόνο ότι τα κάγκελα στο πεζοδρόμιο της πόλης της Τοζέρ έχουν ακριβώς το σχήμα του ροδιού. Το οποίο είναι αρκετά αισθητικά όμορφο. Μετά την περιπέτεια στις οάσεις, πήγαμε από την άλλη πλευρά, στην έρημο της Τοζέρο, που είναι και μια απίστευτα συναρπαστική εμπειρία, με τους αμόλοφους και τη μαλακή σαν πούδρα άμμο να κυλάει από τον αέρα προς πάσα κατεύθυνση. Φτάσαμε μέχρι τη Μος Έσπα. Και δεν το εννοώ μεταφορικά, το εννοώ κυριολεκτικά. Φτάσαμε μέχρι την πρωτεύουσα του πλανήτη της Τατουίν από το Star Wars, το φανταστικό πλανήτη, έρημο, στο σύμπαν με τους δύο ήλιους. Είναι εκεί που μεγάλωσε ο Luke Skywalker και ουσιαστικά ξεκινά η ιστορία του. Το σκηνικό που είχε μείνει από τη δεκαετία του 70 είναι το ίδιο ακριβώς που χρησιμοποιήθηκε και στις δύο πρώτες ταινίες της σειράς, έτσι, και παραμένει στην περιοχή ως ένα μέρος που συμβολίζει την απλότητα, την αθωότητα και την αρχή του ταξιδιού ενός ήρωα. Και εκεί βέβαια σε κυνηγάνε οι καμιλιέρηδες να κάνουν διάφορα και να τους δώσουν 10 δινάρια. Αφού τα καταφέραμε και ξεφύγαμε, είδαμε το ηλιοβασίλειο μας στους αμόλοφους και μετά που άρχισε να κάνει ένα διαολεμένο κρυουλάκι, πήγαμε στο καφέ Μπερμπέρ να πιούμε ένα τσάι κουκουνάρι και να κάνουμε λίγο να γυλέ passion fruits. Και μετά για ύπνο, γιατί ξημέρωνε η πέμπτη μέρα, όπου ήταν η σειρά της αληθινής πύλης της ερήμου τώρα και για το μπάνιο μου στην πισίνα.
γιατί μέχρι εκείνη τη μέρα δεν είχα καταφέρει να κάνω μια ρημαδοβουτιά, γιατί κάτι το σφιχτό πρόγραμμα, κάτι το κλίμα δεν με είχαν αφήσει. Αλλά τα κατάφερα, που αλλού στην πόλη ορόσημο της Σαχάρας. Πετρώδεις πεδιάδες, ξηρά οροπέδια, κορυφογραμμές βουνών, τον Ξούρ, άρα πολύ ζέστη και καθόλου υγρασία. Ό,τι πρέπει για το πρώτο μπάνιο του 2026. Εκεί φτάσαμε διασχίζοντας την απόκοψη από κοσμή Chotel Jerid, μια τεράστια αλική που το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου δεν έχει νερό. Είναι καλυμμένη από αλάτι και κρυστάλλους. Το χειμώνα είναι μια τεράστια αλμυρή λίμνη, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Σαχάρας. Αλλά αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις που δημιουργούν νερά και πράγματα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά εσύ τα βλέπεις σαν καθρέφτη στον ορίζοντα. Επίσης, έχει ένα απίστευτα χρώματα ανάλογα με τη θέση του ήλιου και τον καιρό, δηλαδή λευκό, ροζ, μοβ, χρυσαφί, στο ηλιοβασίλεμα. Αλλάζουν αυτά μέσα στη μέρα. Εγώ, ας πούμε, την είδα καφέ. Είναι μια αίσθηση άλλου πλανήτη. Γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε σε σκηνές του Star Wars. Η Τους λοιπόν είναι ένα πολύ καλό χωριουδάκι με αξιοπρέπειες παζάρι και νόστιμους χουρμάδες. Εκεί δοκίμασα και ένα σάντουιτς που τον λέγα Λιμπανές, με τόνο λαμπνέχ, και όπως το περιγράφω είναι η γεύση του, κρεμόδες τρακιστό γιαούρτι, λάχανο πίκλα και μια σάλτσα που ίσως να έχει σουμάκι στα ελληνικά, που είναι το μπαχαρικό από τα παξουσεραμένα μούρα. Ναι, όλα αυτά τυλιγμένα σε μια αραβική πίτα δεν το προτείνω με τίποτα. Και θα το αφήσω έτσι, δεν το προτείνω. Μετά πήγαμε στο ξενοδοχείο και έκανα τη βοτιά μου επιτέλους. Και έπειτα ξανά στην έρημο, πιο καρδιά Σαχάρα τώρα, αυτή τη φορά για γκάζια με γουρούνα και βόλτα με καμήλες. Την γλυκύτατη καμηλίτσα μου, τον τετράχρονο Αμπτούλ και τον καλούλη 14χρονο οδηγό μου, τον Μοχάμεντ. Εντυπωσιακό βρήκα το εκεί, όπως μου είπε ο Μο, είχε μόνο άντρες καμήλες. Οι γυναίκες ήταν μέσα στην έρημο για την αναπαραγωγή, ενώ τα αγόρια χώριζαν την ημέρα τους στην πόλη για δουλειά και έπειτα στο καθήκον. Το βράδυ αράξαμε με τα παιδιά στο ξενοδοχείο για μπυρίτσες, γιατί πουθενά αλλού δεν έχει αλκοόλ. Και όσο πιο βαθιά μπαίνεις στην έρημο, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεσαι να κάνεις και να εφαρμόσεις τις ευρωπαϊκές σου πρακτικές. Μέρα έκτη, βερβέρικα χωριά του Νότου. Αυτά ήταν στο πρόγραμμα και ανυπομονούσαμε πολύ να τα κάνουμε. Οπότε με την ευδιαθεσία της προηγούμενης ημέρας ξεκινήσαμε και κάναμε τη στάση μας στη Ματμάτα, γνωστή και ως πόλη των τρογλωδιτών. Εκεί είναι που βρίσκονται οι χαρακτηριστικές τρογλωδιτικές κατοικίες σπίτια. Αυτά που είναι σκαλισμένα στη σκληριά μου. Αν τα έχετε δει, τα έχω ανεβάσει στα social media και είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Στα οποία ζουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα και κατασκευάστηκαν κυρίως από βέρβερους της φυλής Αμαζίν. Συνήθως είναι δομημένα με ένα μεγάλο κυκλικό λάκκο στο έδαφος, όπου γύρω σκάβουν και άλλα δωμάτια μέσα στους, μέσα στην πέτρα, μέσα στο χωμάτινο έδαφος, και δημιουργείται έτσι μια υπόγεια αυλή με υπνοδωμάτια, αποθήκες, κουζίνα και εννοείται χώρους για τα ζώα, έτσι. Η δημιουργία τους ξεκίνησε από την ανάγκη προστασίας των ντόπιων από τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες της ερήμου. Η θερμοκρασία που επικρατεί μέσα σε αυτά τα χτίσματα είναι σταθερή, 17 βαθμούς, όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάτι που είναι πολύ εντάξει για να προφυλαχθούν από τις ζέστες του καλοκαιριού και το κρύο του χειμώνα, αλλά και να προστατευτούν από τις συχνές επιδρομές των ληστών, από τις επιδρομές και γενικά τους εχθρούς που είχαν. Σήμερα υπάρχουν στη Ματμάτα περίπου 700 τέτοιες υπόσκαφες κατοικίες. Την δεκαετία του 60 τα μεγαλύτερα από αυτά μετατράπηκαν σε ξενοδοχεία, ενώ κάποια από αυτά αποτέλεσαν και σκηνικό της ταινίας «Ο πόλεμος των άστρων». Μετά, El Jem, το αμφιθέατρο El Jem, που βρίσκεται κοντά στη Σφάξ, τη Θεσσαλονίκη της Τινησίας από ό,τι κατάλαβα, και αποτελεί το τρίτο ως προς το μέγεθος αρχαιότερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο μετά το Κολοσσέο και την Αρένα της Βερόνας. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό το πάρα πολύ καλά διατηρημένο αμφιθέατρο αποτελεί και ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αμφιθεατρικής αρχιτεκτονικής στον κόσμο και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για παραστάσεις μονομάχων και μικρών αγώνων αρμάτων. Στο El Jem, βέβαια, γυρίστηκε και ο μονομάχος.
Are you not entertained? Καταλήξαμε στη Χαμαμέτ, θέρετρο φάση. Μια πόλη με θέα τη θάλασσα, μισή ώρα μακριά από την Τίνιδα, με νησιώτικο αέρα, που συνδυάζει το μεσογειακό στοιχείο με την ένταση της αραβικής παράδοσης. Το θέρετρο Χαμαμέτ, με την ονομασία Γιασμίν Χαμαμέτ, που αποτελεί το σύγχρονο κομμάτι της Χαμαμέτ της πόλης και πήρε το όνομά της από τα Γιασεμιά, γιατί είναι και το εθνικό λουλούδι της Τινησίας, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι λοιπόν στην ουσία μια σειρά από παραθαλάσσια θέρετρα. Και το ξενοδοχείο μας ήταν αντίστοιχο αυτής της αισθητικής, αν και, να το πω, επιτέλους εκεί έφαγα κάτι που δεν ήταν καυτερό. Στο βραβευμένο εστιατόριο του Solarian Thalasso, που έχει λάβει αρκετές διακρίσεις για τις υπηρεσίες και τη γαστρονομία του, μεταξύ των οποίων και το τελευταίο βραβείο του από το TripAdvisor Best of the Best για το 2024. Το βράδυ κάναμε μια βόλτα στη λίγο κίτσα αναπαράσταση της παραδοσιακής πόλης, που μοιάζει και αυτό σκηνικό του Star Wars, αλλά δεν είναι. Όλα είναι κανονικά, με εστιατόρια, με μαγαζιά και με άλλες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Με σκοπό βέβαια την προσέλκυση τουριστών όπως εμείς. زمان ما يدوم فيه كان اللي عاش هاني هاني والرجلة بلا حسام مكتب حصيرتي قولي شو عم في

0: والشيخ عجاجا والسردي مشوجا حبرك احلى تنادي قولاش خليته ربي
1: خليته. Την προτελευταία μας μέρα την είχαμε ελεύθερη. Αν και κάποια πράγματα δεν μας βγήκαν όπως τα είχαμε φανταστεί, δηλαδή το ΦΥΣΠΑ, για παράδειγμα, επειδή ορισμένα καταστήματα κλείνουν την ώρα της προσευχής την Παρασκευή ή ανοίγουν αργότερα, παρότι είναι η Κυριακή η μέρα που κάθονται, διότι οι άνθρωποι πηγαίνουν να προσευχηθούν τη μέρα της Παρασκευής. Και επειδή η λέξη χαμαμέτσα αραβικά σημαίνει λουτρά, έκανα μπάνιο στη θάλασσα να το δοκιμάσω και μπορώ να πω ότι η άλλη πλευρά της Μεσογείου είναι ακριβώς η ίδια με τη δική μας πλευρά. Βουτιά στην πισίνα, χαμάμ, κουρεύτηκα, πήραμε όπως καταλαβαίνετε μια ολοκληρωμένη μέρα αυτοφροντίδας. Αντάξια ενός θερέτρου με retreats και παροχές και υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι ομένη μέρα αυτοφροντίδας. Αντάξια ενός θερέτρου με retreats και παροχές και υπηρεσίες.

Ταξίδι που σιγά σιγά τελειώνει. Είχα και την τύχη να παρακολουθήσω ένα λαϊβάκι που πετύχαμε στο ξενοδοχείο και να χορέψω και κάποιους δικούς τους χορούς. Μην το γελάτε, είναι δύσκολοι. Έχουν ιδιαίτερες δικές τους φιγούρες που δεν βγαίνουν εύκολα. Αφού μαζέψαμε τα πράγματά μας το επόμενο πρωί και αποχαιρετήσαμε τη θάλασσα και το μαύρισμα που έχασα λόγω του ότι στο χαμάμ με τρίψανε και με κεσά και με λούφα. Είδη φουγαριών για όσους δεν είναι μοιημένοι. Και εκτός από τα νεκρά φύγανε και τα μαυρισμένα μου κύτταρα. Τέλος πάντων μπήκαμε αναζωογονημένοι και βγήκαμε ξανά στους δρόμους με τα ελαιόδεντρα. Παρεπιπτόντως, το τινησιακό ελαιόλαδο είναι από τα πιο σημαντικά και συχνά υποτιμημένα από εμάς τους Έλληνες προϊόντα της χώρας. Για του λόγου το αληθές, η Τινησία είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου στον κόσμο. Για την ώρα είναι δεύτερη, που αυτό την κατατάσσει πιο πάνω και από εμάς, που είμαστε πέμπτη, και με το πρόγραμμα ανάπτυξης που έχουν τα τελευταία χρόνια, σκοπεύουν να ξεπεράσουν και τους Ισπανούς. Αυτός είναι ο στόχος, έτσι, το ευκταίο για τους Τινήσιους. Κύριες ποικιλίες είναι η τσεμπλάλη, ήπιο και ελαφρύ, και η τσετούι, πιο έντονο και πικάντικο. Αυτή η γεύση είναι και πιο φρουτώδης και στα δύο. Η γεύση είναι πιο φρουτώδης από το ελληνικό. Είναι λιγότερο πικρό και μπορούν να έχουν και διάφορα άλλα, όπως αρώματα πρασινού μήλου, αμυγδάλου, βοτάνων, που αυτό εξαρτάται από ποιες καλλιέργειες έχουν μπει ανάμεσα στα 12 μέτρα της απόστασης που πρέπει να έχουν αυτά τα ελαιόδεντρα μεταξύ τους, όπως το ορίζει η νομοθεσία τους. Πολύ μεγάλο ποσοστό είναι και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ενώ πολλές καλλιέργειες είναι και βιολογικές. Επισκεφτήκαμε την Καρχιδόνα, που βρίσκεται στα βόρεια της Τίνιθας, στην παράκτια περιοχή. Η Καρχιδόνα είναι η πόλη της Τινησίας και παλιά ήταν το κέντρο του αρχαίου πολιτισμού των Καρχιδονίων. Οι Φοίνικες άρχισαν να φτάνουν εκεί τον 12ο αιώνα π.Χ., ιδρύοντας αρκετούς οικισμούς. Μετά όμως τον τρίτο Καρχιδονιακό πόλεμο, οι Ρωμαίοι την κατέλαβαν και την κατέστρεψαν με μίσος. Την ξανάχτισαν όμως, κάνοντας την κέντρο της επαρχίας της Αφρικής, που παρέμενε ρωμαϊκή και βυζαντινή για 750 χρόνια περίπου. Αν και τα απομεινάρια της κάποτε θαλασσοκράτηρας είναι ελάχιστα, το όνομα της Καρχιδόνας, οι Τινήσιοι το μνημονεύουν με υπερηφάνεια. Υπήρξε μια τοπική δύναμη που έφτασε να απειλήσει τη Ρώμη. Οι Τινήσιοι είναι πολύ γλυκούλιδες. Είναι τόσο ευγενικοί και στοικοί άνθρωποι. Μας μιλούσαν, μας χαιρετούσαν, μας χαμογελούσαν από το πούλμαν, από κοντά να μας εξυπηρετήσουν. Και ακόμα και η ανάρμοστη συμπεριφορά πραγματικά δεν είναι ικανή να τους προκαλέσει έντονα αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, εννοείται ότι δεν πρέπει κανείς να υποτιμά τις ιδιαιτερότητες της τοπικής νοοτροπίας. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, εκτιμούν. Δεν τους πειράζει, αλλά εκτιμούν την καλή συμπεριφορά. Τα ερείπια της πόλης της Καρχιδόνας βρίσκονται σήμερα διάσπαρτα δίπλα στη θάλασσα. Στο βόρειο κομμάτι της, εκεί όπου είναι και το αεροδρόμιο της Τίνιδας, βρίσκεται και η ιστορική Καρχιδόνα που αποτελεί και ολόκληρη μνήμη παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αλλά δυστυχώς είναι απλά απομεινάρια. Το αρχαίο λιμάνι της Καρχιδόνας υπάρχει ακόμη, αλλά μοιάζει λίγο περισσότερο με λιμνοειδή ήρεμο υδάτινο χώρο. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα περιλαμβάνουν τα λουτρά του Αντωνίου, ένα καλοδιατηρημένο σύμπλαγμα ρωμαϊκών λουτρών και μια σπαλέστρα με θέα την θάλασσα, και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, που είναι και ο τόπος διεξαγωγής του ετήσιου διεθνούς φεστιβάλ της Καρχιδόνας, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 40.000 άτομα. Το Μουσείο της Καρχιδόνας είναι κλειστό βέβαια μέχρι το 2027. Γενικά η Τινησία βρίσκεται σε έναν οικοδομικό αναβρασμό. Παντού κάτι φτιάχνουν, κάτι είναι κλειστό, κάτι ανοίγει. Φαίνεται να ξέρουν τι κάνουν. Τους συμπάθησα και τους εμπιστεύομαι. Αμέσως μετά, Σίδι Μπουσαΐντ, ή αλλιώς το κυκλαδοχώρι της Τινησίας. Το χωριό που λένε θυμίζει Μύκονο, αλλά okay, ούτε καν. Βρίσκεται δίπλα στα ερείπια της Καρχιδόνας και είναι αρκετά τουριστικό. Είναι προάστιο της πρωτεύουσας με θέα τον Κόλπο και βέβαια υπόσχεται μαγευτικά ηλιοβασιλέματα με θέα τη Μεσόγειο. Το Σίδι Μπουσαΐντ δεν ήταν πάντα το κουκλιστικό χωριό στην άκρη ενός λόφου, όπου η αραβική αισθητική συναντά τη Μεσόγειο. Δεν είχε πάντα πανέμορφα σοκάκια, γεματογραφικά σπιτάκια με γαλάζια, καφασωτά, παράθυρα, τα μαστραμπίγια. Το σκηνικό συμπληρώνουν οι βίσκοι, μπουκαμβίλιες και ανηφορικά πλακόστρωτα. Παλιά τα σπίτια ήταν πιο ουδέτερα. Γιίνα. Γκρι, μπες, λευκά. Και τα παράθυρα και οι πόρτες ήταν κλασικά αραβικά, πράσινα ή σκούρα.

Η αλλαγή έγινε στα αρχές του 20ου αιώνα από τον Γάλλο με γερμανικές ρίζες αριστοκράτη βαρόνο Ρουντόλφ ντε Ερλανζό. Μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, ζωγράφος, μουσικολόγος και μεγάλος προστάτης της αραβικής τέχνης, αλλά κυρίως παράγοντας της Βόρειας Αφρικής, που προώθησε το λευκό μπλε branding και επέμενε να καθιερωθεί το στυλ αυτό ως αισθητική επιταγή, χτίζοντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο την εικόνα του χωριού. Οπότε μετά έγινε κανόνας για το χωριό και όλα είναι μπλε λευκά με ένα πολύ συγκεκριμένο ύφος. Ωραίο χωριό και το μπαμπαλούνι πολύ γνώστιμο και ακόμα καλύτερη και η πιο υπέροχη η θέα στα τυρκουάζ νερά της Τινησίας. Τελευταία στάση πριν φύγουμε, η Μεδίνα της Τινησίας. Χρονολογείται από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Ένας μέανδρος από σοκάκια και καμάρες αποτελεί και αυτό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η ιστορία ξεκινά κατά την δεύτερη χιλιετία, όπου ιδρύθηκε αρχικά μια πόλη από τους Λίβιους, οι οποίοι αργότερα την έδωσε πέρασε στην κατοχή των Βερβέρων και των Ουμιδίων. Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατέστρεψε την Καρχιδόνα, πήρε μπάλα και την Τίνιτα. Όλο αυτό, η πόλη ανοικοδομήθηκε υπό την εξουσία του Αύγουστου και εξελίχθηκε σε πολύ σημαντική πόλη και κέντρο ανάπτυξης των γεωργικών δραστηριοτήτων. Από το 1881 έως το 1956 η Τίνιδα βρισκόταν υπό την εξουσία της Γαλλίας, υποκαθεστώς προτεκτοράτου. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τίνιδα κατελήφθη από τις δυνάμεις του Άξονα και τον Νοέμβριο του 1942 μέχρι το Μάιο του 1943 αποτελούσε και την τελευταία τους βάση στην Αφρική. Στην πλατεία λοιπόν της Νίκης δεσπόζει η πύλη της παλιάς πόλης, η Bab el-Bar, που σημαίνει θαλάσσια πύλη. Η αψίδα πρωτοχτίστηκε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν κατά τη διάρκεια της βασιλείας των Αγλαβιδών και ξαναχτίστηκε το 1860 διαχωρίζοντας την παλιά Αφρικανική πόλη με την Ευρωπαϊκή. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί θα δείτε πολύ έντονα γαλλικά στοιχεία, Art Nouveau και τέτοια πράγματα. Και βέβαια και αρκετά ευρωπαϊκά πράγματα, όπως για παράδειγμα το συντριβάνι με τους πίδακες που άμα παραπλησιάσει θα σε βρέξουν. Να το προσέχετε αυτό, δεν έχει τίποτα, απλά γίνει σε μουσκεμα. Διαθέτει θαυμάσια αξιοθέατα αυτή η πόλη. Παλιά σπίτια, παραδοσιακά καφέ, τζαμιά και το σουκ, το παζάρι, η αγορά της Τίνιδας, που είναι από τα μεγαλύτερα και τα πιο καλοδιατηρημένα σε όλο τον αραβικό κόσμο. Όπου πολλούνται τα πάντα, έτσι. Τα πάντα όμως. Στα μαγαζιά υπάρχουν παραδοσιακά αντικείμενα όπως ρούχα, χαλιά, μπαχαρικά, μέχρι ηλεκτρικές συσκευές θα βρείτε. Και βέβαια φάγωση. Η Μεδίνα λοιπόν μοιάζει σχεδόν με λαβύρινθο και εκεί θα συναντήσει πολλές φορές μικρά τζαμιά, μαυσολία, ιερά, θρησκευτικές σχολές, κρυμμένα ανάμεσα εκεί πέρα στα μαγαζάκια και στα παραδοσιακά σπίτια και στους ανθρώπους. Και εκεί μέσα βρίσκεται και το τζαμί Αλ Ζαϊτούνα, το μεγαλύτερο τζαμί της πόλης και το δεύτερο παλαιότερο στη χώρα. Σημαντικό κέντρο της θρησκευτικής και πνευματικής ζωής όπως φαντάζεστε, το οποίο χρονολογείται από το 698 μετά Χριστόν και καλύπτει μια έκταση 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Το οποίο βέβαια εκτός από χώρο λατρείας είναι και θρησκευτικό σχολείο και πανεπιστήμιο. Η αγορά αυτή καταλήγει στην κεντρική πλατεία της Τίνιδας, την Place de Gouvernement, Casbah Square, όπου βρίσκονται σημαντικά κρατικά κτίρια όπως το γραφείο του Πρωθυπουργού και άλλα βασικά κυβερνητικά κτίρια. Προσοχή όμως, εφιστώ την προσοχή, γιατί απαγορεύεται λέει η φωτογράφηση στρατιωτικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κρατικών ιδρυμάτων και ένστολων. Υπάρχουν βέβαια διάφοροι καλοθελητές που έναντι πινακίου φακής αναλαμβάνουν τη φωτογράφηση σε δυσπρόσιτα μέρη και αν είστε τυχεροί και τους πετύχατε, γίνατε. Αν και εγώ το έκανα και δεν είμαι εντελώς ικανοποιημένη από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά τέσπα. Μετά από ένα γρήγορο καφέ λοιπόν, είχαμε ραντεβού με την ελληνική κοινότητα, όπου μας περίμενε η κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου για να τα πούμε, και μετά από ένα τελευταίο dinner με τις highlight γεύσεις που βρήκαμε στην Τινησία, κοτόπουλο και ρύζι για μένα, αεροδρόμιο και η πτήση της πικρής επιστροφής.

0: με τη μουσική. Λοιπόν, μαζί μας η κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου, γραμματέας της ελληνικής κοινότητας Τινίδας και η δασκάλα Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου. Έτσι, δύο άνθρωποι που κρατούν ζωντανό τον ελληνισμό στην καρδιά της Βόρειας Αφρικής. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα από την όμορφη Τίνιδα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε και έτσι μας δίνετε η ευκαιρία να ακουστεί και η δική μας φωνή έξω από τα σύνορά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι δικιά μας η χαρά και όταν γνωριστήκαμε από κοντά ήταν έτσι μια πολύ ωραία συνάντηση. Αν και να πω την αλήθεια ζήλεψα στο βαθμό που δεν καταφέραμε το Πάσχα να έρθουμε στο μεγάλο σας γλέντι.
1: Κρίμα, είχαν τη τύχη άλλοι άνθρωποι περαστικοί που ήρθαν απλά για διακοπές και έμειναν μαζί μας και γιορτάσαμε το Πάσχα όλοι μαζί.
0: Πώς είναι λοιπόν σήμερα η καθημερινότητα της ελληνικής κοινότητας στην Τίνιδα?
1: Όπως τα είδατε κι εσείς, εδώ στο κέντρο της Τίνιδας, στον ίδιο χώρο, βρίσκονται τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας, το ελληνικό σχολείο και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Mm. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου λειτουργεί κανονικά κάθε Κυριακή όταν ο Μητροπολίτης είναι εδώ πέρα και στις καθημερινές όταν υπάρχουν θρησκευτικές γιορτές. Μέσα στην εκκλησία μας έρχονται χριστιανοί Ορθόδοξοι, όχι μόνο Έλληνες, αλλά υπάρχουν και οι Ουκρανοί από τη Ρουμανία, από το Λίβανο, κάποιοι την Ίση. Μπορεί καμιά φορά την Κυριακή, το πιστεύω και το Πατερημόν, να το λέμε σε 5-6 γλώσσες. Είμαστε σχεδόν κάθε μέρα ανοιχτά, περνάει πολλής κόσμος, γκρουπ από την Ελλάδα, την Ίση, τουρίστες, ξένοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης πολύ όλους αυτούς τους ξεναγούς που φέρνουν τα γκρουπ για μια επίσκεψη στην εκκλησία και στην ελληνική κοινότητα.
0: Άρα ουσιαστικά η ελληνική κοινότητα αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ Ελλάδας, Τινησίας και όλο τον κόσμο.
1: Ναι, θα μπορούσα να πούμε ότι αποτελεί μια γέφυρα.
0: Ναι. Ποιες είναι οι δράσεις και εκδηλώσεις που θεωρείτε ότι φέρουν πιο κοντά τα μέλη της κοινότητας?
1: Σίγουρα θα μπορούσαμε σε πρώτη θέση να βάλουμε τις μεγάλες θρησκευτικές μας γιορτές, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, που τα γιορτάζουμε κανονικά, λες και βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Θα κόψουμε τη Βασιλόπιτα τα Χριστούγεννα. Κατά την κοπή της Βασιλόπιτας θα καλέσουμε όλους τους Έλληνες, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Η κοινότητα θα αγοράσει δωράκια για όλα τα παιδάκια της κοινότητας και θα μοιράσουμε εκείνη την ημέρα. Το Πάσχα θα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Θα βάψουμε τα αυγά μας, θα κάνουμε τα τσουρέκια μας, τα κουλουράκια μας, θα ψήσουμε τα αρνιά μας, τα κοκορέτσια και έτσι μαζευόμαστε όλοι μαζί. Αυτό πιστεύω. Επίσης θα είναι η εθνική γιορτή, εθνικές γιορτές επίσης και η μέρα της ελληνικής γλώσσας τώρα τα τελευταία χρόνια είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι.
0: Τη γιορτάζετε και αυτή. Η σχέση των παιδιών με τη γλώσσα ποια είναι, τη νιώθουν κοντινή ή μακρινή?
1: Να σας τα πει εκπαιδευτικός η κυρία Παναγιώτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας κυρία Παναγιώτα.
2: Καλημέρα και από μένα. Επειδή είμαι χρόνια στην Ελλάδα καθηγήτρια σε γυμνάσιο και σε λύκειο και είχα την ευκαιρία με απόσπαση να έρθω στην όμορφη Τίνιδα, συχνά αναρωτιέμαι ότι τα παιδιά εδώ είναι πιο κοντά στη γλώσσα και στην Ελλάδα από ότι τα παιδιά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Παρότι δυσκολεύονται πάρα πολύ, παρότι πάνε σε γαλλικό σχολείο το πρωί και η επαφή με τη γλώσσα τους είναι πολύ μικρή, ειδικά με το γραπτό λόγο. Εδώ όμως ο τόπος και ο χρόνος έχουν άλλη διάσταση και σαν να τη βλέπουν την Ελλάδα πιο κοντά, γιατί τους λείπει.
0: Τι σημαίνει να διδάσκεις ελληνικά σε μια άλλη χώρα? Πρόκειται δηλαδή για παιδιά που έχουν γεννηθεί εκεί, δεν είναι παιδιά που πήγανε προσωρινά ή σε μια ηλικία που είχαν την εμπειρία της Ελλάδας. Είναι παιδιά που έτσι μεγαλώνουν 100% στην Τίνιδα περισσότερο.
2: Όχι,
0: στην Τινησία.
2: Εμείς εδώ διδάσκουμε σε παιδάκια ελληνάκια, δηλαδή παιδάκια Ελλήνων που υπηρετούν στην ελληνική πρεσβεία ή κάποιοι άλλοι που εργάζονται εδώ. Κάποια παιδάκια ελληνοτινήσιων από μεικτούς γάμους, τα οποία έχουν μεγαλώσει εδώ βέβαια και μένουν εδώ. Και διδάσκουμε και σε ενήλικες Τινήσιους αλλά και άλλων εθνικοτήτων που θέλουν πολύ να μάθουν ελληνικά. Για μένα λοιπόν όλο αυτό είναι ένα ταξίδι στην πολιτισμικότητα. Για μένα προσωπικά το πώς νιώθω εγώ, το νιώθω ευθύνη, αλλά είναι και προνόμιο και μεγάλη ευλογία. Είμαι ευγνώμων.
0: Είναι γενικά δύσκολο να μεταδίδεις όχι μόνο την ελληνική γλώσσα αλλά και την ελληνική κουλτούρα πίσω από αυτό.
2: Ναι, έτσι.
0: Βέβαια. Σήμερα. Σήμερα, όμως, είπατε και ένα πολύ ωραίο, κυρία Κωνσταντίνα, που έτσι μου δημιούργησε μια περιέργεια σχετικά με το. Είπατε οι μουσουλμάνοι Έλληνες. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ασπαστεί την θρησκεία την μουσουλμανική, αλλά παράλληλα διατηρούν τις επαφές με την κοινότητα.
3: Μπορεί να έχουμε ένα άτομο ή δύο. Ναι, βεβαίως η κοινότητα είναι κοινότητα και η εκκλησία, η θρησκεία είναι θρησκεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και... όταν όμως επειδή είμαστε όλοι από μεικτούς γάμους, εννοούσα. Μουσουλμάνοι και χριστιανοί, δηλαδή ο σύζυγός μου, εγώ είμαι παντρεμένη με την Ίσο, ο οποίος είναι μουσουλμάνος. Το, όταν είναι μεγάλες οι γιορτές, το Πάσχα, η Εθνική Γιορτή, δεν είναι όλοι καλεσμένοι, καταλάβατε.
0: Βέβαια. Σε ποσοστό πιο πολύ γυναίκες ή άντρες έχουν παντρευτεί ντόπιους. Γυναίκες, οι κοινότητα σήμερα, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει?
3: Δυστυχώς η κοινότητα όσο πάει και μικραίνει. Οι νέοι, βεβαίως όλοι αυτοί που βρίσκουν ευκαιρία να πάνε στο εξωτερικό για σπουδές ή για εργασία, οπωσδήποτε θα εγκαταλείψουν την Τινησία και θα πάνε για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Ναι.
3: Εν τω μεταξύ, επίσης, ενώ η κοινότητα έχει ιδιοκτησία, έχει περιουσία, δυστυχώς δεν υπάρχουν έσοδα. Είναι, όπως τα είδατε, έχουμε δύο κτίρια τα οποία είναι ιδιοκτησία της ελληνικής κοινότητας και στα οποία κτίρια στεγάζονται τα γραφεία και τα γραφεία της κοινότητας και το ελληνικό σχολείο, αλλά δυστυχώς είναι σε πολύ άθλια κατάσταση, σε άσχημη κατάσταση και χρειάζονται επισκευές. Η εκκλησία επίσης χρειάζεται επισκευή. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε τα περιουσιακά στοιχεία της κοινότητας και είμαστε σε δικαστικούς αγώνες για να κατοχυρώσουμε τους τίτλους ιδιοκτησίας, γιατί δεν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας. Όλος αυτός ο χώρος που είδατε ήταν μια δωρεά του ΜΠΕΙ, του Τινησιακού κράτους, από το 1864.
0: Ναι.
3: Και δεν υπάρχουν. Αυτή η δωρεά δεν υπάρχει. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά προσπαθούμε.
0: Ναι.
3: Και το ελπίζουμε την βοήθεια του Θεού να τα καταφέρουμε και να τα κρατήσουμε.
0: Πιστεύω ότι άμα υπάρχει θέληση και πραγματική επιθυμία και ένας καλός σκοπός από πίσω, όλα θα μπορέσουν να γίνουν. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πόσο διαφορετικά είναι η έννοια της πατρίδας όταν δεν είστε σε αυτήν και τι θα θέλατε κάποιος έτσι να έχει στο μυαλό του με μια λέξη να δώσετε για τον ελληνισμό στην Τινησία. Αν ήταν να το περιγράψετε με μια λέξη, ποια θα ήταν αυτή η λέξη?
3: Με μια λέξη. Εγώ θα το περιέγραφα με δύο λεξούλες, όπως παλένε και οι Έλληνες που έρχονται και μας επισκέπτονται. Κρατάμε θερμοπύλες.
0: Να.
3: Αυτό θα έλεγα.
0: Ναι. Εσείς, κυρία Παναγιώτα?
2: Έχω τόσο να σας πω. Το περιοριστώ. Εδώ νιώθεις δύο φορές Έλληνας. Ζεις τη ζεστασιά μιας μικρής φτωχικής αλλά πολύ πλούσιας σε συναισθήματα κοινότητας. Για μένα είναι μια μικρή φαμίλια. Είναι μια μικρή οικογένεια.
0: Τι όμορφα.
2: Είναι γεμάτη από ελληνικές αξίες. Είναι γεμάτη από ελληνικές αξίες.
0: Ναι.
2: Και αυτό που την κρατά... αυτό που την κρατά είναι ο νόστος, ο πόνος ξενιτιάς των ανθρώπων εδώ, η αγάπη για την Ελλάδα που είναι πολύ μεγάλη. Αυτήν την Ελλάδα αγαπάμε. Αυτήν εδώ.
0: Έτσι.
2: Και οι άνθρωποι, η κυρία Ντίνα που είναι δίπλα μου, μια αδελφή, η ανιδιοτελής προσφορά, πραγματικά, δυστυχώς μόνο η ατομική προσπάθεια, σας είπε πριν κάποια προβλήματα, χωρίς αρρωγή από την πολιτεία, Μία μικρή Ελλάδα που χτυπάει εδώ, μία και μία ελληνική.
0: Ναι, όλα αυτά που λέτε τα νιώθουμε και εμείς, παρότι είμαστε κάποια μίλια μακριά σας. Η σκέψη μας είναι πάντα μαζί σας, εννοείται. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο αντάμωμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Ρίζου, γραμματέα της Ελληνικής Κοινότητας Τίνιδας, και την κυρία Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου, δασκάλα της κοινότητάς μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
4: Γεια σας. Ό,τι βαϊδά, τσιγάρα.

0: Όπως είπαν και η κυρία Κωνσταντίνα και η κυρία Παναγιώτα, οι ξεναγοί παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και χάρη στη Δήμητρα και το δικό μας ταξίδι πήρε άλλη διάσταση. Τώρα την έχουμε μαζί μας στη γραμμή για να μας τα πει λίγο και εκείνη. Γεια σου Δήμητρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα από τη συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Με βρίσκεται σε προετοιμασία για το αυριανό μου ταξίδι στην Κηνησία.
0: Φεύγεις τώρα. Θα ήθελα να μας στείλεις εδώ πέρα στο στούδιο λίγους ακόμα χουρμάδες, τέλος πάντων. Δήμητρα, πες μου, πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό και, και την ξεναγική διαδικασία αλλά και την Κηνησία? Γιατί εδώ μιλάμε για ένα πάθος ασίγαστο όσον αφορά την Κηνησία.
1: Η Κηνησία είναι επιλογή μου να δουλεύω εκεί. Ακριβώς όπως το είπες, είναι ένα πάθος. Είμαι στη δουλειά αυτή περίπου 22 χρόνια. Έχω δουλέψει στην Κηνησία ερασιτεχνικά αρχικά από το 2001, επαγγελματικά από το 2006 μέχρι και το 2013. Αποσπασματικά βέβαια, γιατί είχε μεσολαβήσει και η Αραβική Άνοιξη, η Επανάσταση των Γιασεμιών που ξεκίνησε το 2010 και κατέληξε το 2011 στην αποπομπή του τότε δικτάτορα Ζιν Ελ Αμπεντίν Μπεν Αλί. Για 10 χρόνια υπήρχε μία παύση γιατί η τοπική αεροπορική εταιρεία, η Tunisair, κλείσε το γραφείο της στην Ελλάδα. Οπότε σταμάτησαν εκεί οι απευθείας πτήσεις. Οπότε ο κόσμος δεν την προτιμούσε. Ήταν λίγο και ο φόβος της επανάστασης που είχε γίνει εκεί και κάποιες πολιτικές ανακατατάξεις. Και η Τινησία ξεχάστηκε παρότι είχε πολύ έντονη τουριστική δραστηριότητα τα χρόνια πρώτης επανάστασης. Νόμισα πως για μένα είχε τελειώσει. Βέβαια την επισκέφθηκα λίγο πριν τον COVID εξιδίων και έτσι ένα ωραίο περιπετειώδες ταξίδι, αλλά δεν περίμενα ότι η ζωή θα με ξαναφέρει εκεί, αλλά μάλλον κάποιο κάρμα
0: έτσι
1: με κάνει
0: φαίνεται
1: να γυρίζω και να ξαναγυρίζω.
0: Αυτό που μου αρέσει εσένα είναι ότι οι ιστορίες που περιγράφεις, που χώνεις μέσα όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία, τα οποία βέβαια μας βοηθάνε να κάνουμε και ένα track στο τι συμβαίνει με την επικαιρότητα και με το ιστορικό πλαίσιο. Και βέβαια όλα αυτά που ανέφερα εγώ, εννοείται πως από σένα κρατούσα σημειώσεις. Μη με έβλεπες που έβγαζα φωτογραφίες.
1: Όχι. Έχω μάθει και εγώ τώρα από σένα κάποια πράγματα.
0: Όμως αυτό που κάνει την Τινησία ξεχωριστή από άλλους μεσογειακούς προορισμούς, τι είναι?
1: Νομίζω είναι η άβρα της και το φως της. Εγώ την πρώτη φορά που την επισκέφτηκα το 1991 ως τουρίστρια ερωτεύτηκα. Δηλαδή όταν γύρισα δεν μπορούσα να συνέλθω για χρόνια. Και έτσι δεν ξέρω γιατί, είχε μείνει στην καρδιά μου και η ζωή μου έφερε τελικά να το κάνω επαγγελματικά και να το κάνω επαγγελματικά σε αυτή τη χώρα.
0: Τι ταξιδιώτρια ήσουν τότε και σήμερα τι ταξιδιώτης, τι επισκέπτης ταιριάζει περισσότερο στην Τινησία?
1: Κοίταξε, τότε ήμουν όπως είναι οι περισσότεροι ταξιδιώτες που έρχονται σήμερα στην Τινησία, τουλάχιστον από την Ελλάδα. Με μία άγνοια, απλά είχα μία λατρεία έτσι για την μουσική, την αραβική, γενικά με τραβούσε η Ανατολή.
0: Και το
1: και
0: ναι, ούτε και ναι.
1: Που πηγαίνα.
0: Λέω το ούτε και το ναι, ναι.
1: Όλα. Και χωρίς αυτό το συναισθηματικό το οποίο βγάζουμε, ξέρω εγώ. Και αυτό όταν πήγα εκεί πέρα πραγματικά με μάγεψε. Και μετά σου λέω, η ζωή με έσπρωξε στην κυριολεξία να δουλέψω εκεί. Και πλέον που πλέον οι τιμής οι συνεργάτες μου και όσοι με ξέρουν, και πλέον με ξέρουν πάρα πολύ. Και όταν λέω ότι η Τινησία είναι το δεύτερο σπίτι μου, ή όταν φτάνω και με περιμένει ο τοπικός ξαναγός εκεί πέρα, μου λέει welcome home. Και το λέω είναι το δεύτερο σπίτι. Μου λέει τι το δεύτερο σπίτι σου, είναι το σπίτι σου.
0: Όντως, έχεις δει ανθρώπους να εξελίσσονται ή να αλλάζουν μέσα από αυτό το ταξίδι, να επηρεάζονται κάπως?
1: Ναι. Και αυτό που έχω, η δική μου εμπειρία ας πούμε στα τρεις ή μισή τελευταία χρόνια που ξανάρχισα να δουλεύω εκεί, γιατί μπήκανε και οι πτήσεις της Aegean, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να πάει κάποιος στην Κινησία. Οι περισσότεροι που έρχονται με μία άγνοια, όπως ήταν και το δικό μου ταξίδι το 1991. Δηλαδή από ακυρώσεις άλλων ταξιδιών, επειδή είναι κοντά, ίσως οικονομικά κλπ. Με λίγες προσδοκίες, χωρίς μεγάλες προσδοκίες, και στο τέλος όλοι φεύγουν, θα μην πω κλαίγοντας.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουν να φύγουν. Δηλαδή την ημέρα που πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο, λένε πάμε πίσω.
0: Είναι δύσκολο.
1: Νομίζω το έζησες αυτό.
0: Ακόμα, έχει περάσει ένα διάστημα και δεν έχω συνέλθει. Αυτό που θα κρατάει κάποιος και το συζητάει, τι είναι αυτό που δεν θέλει να χάσει από αυτό? Και επίσης, εσύ πώς ένιωσες όταν μας είδες να συμβαίνει για ακόμα μια φορά και να επιβεβαιώνεται αυτή η αυτοεκπληρούμενη προφητεία της αγάπης απέναντι σε αυτή τον τόπο?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και δεν θα το πενευτώ, αλλά πιστεύω ότι αυτό που νιώθω, νομίζω ότι μπορώ να το μεταφέρω, γιατί το πρώτο που λέω στους ανθρώπους που έρχονται εκεί είναι να δουν την Κινησία με τα μάτια της ψυχής τους. Και πραγματικά το ακολουθούν αυτό και νομίζω ότι την βλέπουν έτσι. Γιατί πραγματικά είναι μια χώρα που μπορεί να σου δώσει και πάρα πολλά πράγματα από άποψη ιστορική, από άποψη γεωγραφική, πολιτιστική, πολιτισμική κλπ. Αλλά είναι και είναι και κάτι άλλο που είναι λίγο πιο μεταφυσικό, πιστεύω, στην Κινησία.
0: Υπάρχει μια, όπως το είπες, μια ατμόσφαιρα, μια αύρα. Δυστυχώς, Δημήτρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί έγινε ένα μπέρδεμα με τα τηλέφωνα. Αλλά εγώ κρατάω αυτό το ωραίο πράγμα που είπες, ότι πρέπει να δούμε την Κινησία με τα μάτια της ψυχής μας. Την προηγούμενη φορά ζήτησα από τους ακροατές να κρατήσουν τις εικόνες, τα χρώματα και λίγη από τη ζεστασιά. Τώρα ελπίζω να έχουν αυτό και όταν θα την επιλέξουν να δουν το ταξίδι με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά, γεια Δήμητρα.
1: Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Θα σας στείλω χαιρετισμούς αύριο από την Κινησία, όπως βλέπετε.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε και την κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου και την Παναγιώτα Σιλιαδοπούλου που μίλησαν. Αυτό ήταν λοιπόν το ταξίδι μου στην Κινησία, κυρίες και κύριοι. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε ως παρόρμηση και δεν πάμε να Πάσχα στην Κινησία, αλλά κατέληξε να γίνει μια εμπειρία γεμάτη περιπέτειες, ιστορίες, φίλους, γεύσεις, αρώματα και πράγματα που δύσκολα τα ξεχνάς. Σας χαιρετώ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα στο επόμενο On The Road, στο επόμενο ταξίδι. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Με το Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Φραγκίσκος και Μιχάλης Τηλιανάκης, ετυπακιανές κοντιλιές, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η ηχογράφηση, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, καθημερινά μαζί σας, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας η επανάληψη. Μπορείτε να μας ακούτε στην ψηφιακή τηλεόραση, Voice of Greece, η ένδειξη στις οθόνες σας, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας η επανάληψη. Μπορείτε να μας ακούτε στην ψηφιακή τηλεόραση, Voice of Greece, η ένδειξη

Τα νυζάκια από τις καταγραφές του Γιώργου Μελίκη στο ψηφιακό δίσκο «Σκοπή και τραγούδια της Μαύρης Θάλασσας» από τις μέτρες της Ανατολικής Θράκης, αλλιώς Τσατάλτζα, αυτό το βαρύ συρτό το οποίο έχει καταγράψει ο Γιώργος Μελίκης από τη Ζωή Τριανταφυλλίδη, γεννημένη το 1894 το νεοχώρι της Τσατάλτζας στην Ανατολική Θράκη. Τα νυζάκια ή αλλιώς νυζάμιδες είναι οι Τούρκοι στρατιώτες. Ανάθεμα τη μέρα την ώρα την κακιά που βγήκαν τα νυζάκια και μάσαν τα παιδιά, πήραν από την πόλη και από όλα τα χωριά, πήραν και από τη Σμύρνη δυο λεύθερα παιδιά. Τα πήραν και τα πάνε στις μέτρες στον Καζά, τα δυο παλικαράκια, τα Ελληνόπουλα, τα λένε να προσκυνήσουν Σουλτάνο και Τζαμιά, Μακίνα προσκυνάνε Χριστό και Παναγιά. Και συνεχίζουν οι στοιχοί που δεν τους ακούσαμε εδώ. Τα βγάλανε τα ρούχα, τα ρίξαν στη φωτιά, σαν γύρισα και τα είδα μ' ήρθε λίγο θυμιά. Δεν φταίνει οι τζορμπατζίδες, δεν φταίει και ο Πασάς, μον φταίει ο Πατριάρχης που στέλνει τα χαρτιά, και τα χαρτιά του λένε να τα αναγνώσετε και τα παλικαράκια να μην τα δώσετε.

Τρία καράβια πάνε αναφέρεται ως τραγούδι από την Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα από τις περιοχές Ρεδεστού και Μακράς Γέφυρας. Τρία καράβια πάνε Σμύρνη και Κορδελιό, δεν είδαν τα ματάκια μου βρετζάνεμ σαν τα Ιβαλή χωριό. Ποιος θέλει για να μάθει τι είναι τα Ιβαλή, εμένα να ρωτήσετε, εγώ έκαμα εκεί. Έχει ασημένιες πόρτες, έχει χρυσά κλειδιά, έχει και όμορφες κοπέλες, αντακρία τα νερά. Όταν εκεί έσφιζε ο πολιτισμός της, ο ελληνικός, βιβλιοθήκες, ακαδημίες και άλλα πολλά, από τα εξαιρετικά τραγούδια που μας έχει τραγουδήσει ο συγχωρεμένος ο Χρόνης ο Αηδονίδης, και κανονάκι έπαιξε ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα. Νομίζω δεν το έχουμε ξανακούσει. Ένα τραγούδι με τη Θάλια Σπανού, «Μες του βοριά τα κύματα, καράβι αρμενίζει». Σταυρωτός χορός με τον Νίκο Βίλα στο βιολί, τον Αλέκο Καραβέλη στο σαντούρι, τον Κωνσταντίνο Φυρογέννη στο λαούτο. Παίζει η φλογέρα ο Αντώνης Πανός.

Το Βοσκαρούδι με τη Νικολέτα Ροδίτη από τα Δωδεκάνησα και πάμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε στην Ρούμελη για να ακούσουμε ένα συρτό της αγάπης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Αριστίδη Δανέλη στο τραγούδι.

Δε στο παμιά, δε στο παδιό, ο Νίκος Τζιβάρα στο βιολί, σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Αλέκος Γκαραβέλης, ο Γιώργος Γούσης στο κλαρίνο και ο Γιώργος Τράκης στο λαούτο. Λέω να κλείσουμε με κάτι από την ίδια αυτή ηχογράφηση, με τραγούδια της Ρούμελης, να κλείσουμε με ένα τραγούδι με τίτλο «Σ' όλο τον κόσμο ξαστεριά», ένα καθιστικό που αναφέρεται στην καταστροφή της Σμύρνης, πάλι με τους ίδιους οργανοπαίχτες, αφού σας αποχαιρετήσουμε και ευχαριστήσω πολύ το Γαβριήλ Ρεμούδο που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γαβρίλ Ρεμούνδος στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο είχαμε και έχουμε από το μπάσκετ στο Champions League του μπάσκετ στην Ισπανία, στην πόλη Μπανταλώνα. Η ΑΕΚ επικράτησε 78-65 απέναντι στην Μάλαγα στον ημιτελικό και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου 9 Μαΐου, 9 η ώρα Ελλάδος. Εκεί θα βρει απέναντί της την Ρίτας από την Λιθουανία, που στον άλλο ημιτελικό, τον πρώτο χρονικά, νίκησε με 87-69 την Τενερίφη. Οι Λιθουανοί φτάσαν στον τελικό με 11 νίκες και 4 ήττες. Η Ένωση θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της και 2ο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση της FIBA. Το 1968 η Ένωση κατέκτησε το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης, το 2000 το Σαπόρτα και το Champions League του μπάσκετ το 2018. Το Champions League η Ρίτας δεν το έχει κατακτήσει, έχει πάρει 2 φορές μία άλλη διοργάνωση το 2005 και το 2009 το EuroCup. Η ΑΕΚ απέναντι στην Μάλαγα την νίκησε με 78-65. Τα δεκάλεπτα είχε και στα 4 την πρωτοπορία η Ένωση με 14-9, 37-21 στο τέλος του ημιχρόνου, 56-43 και 78-65 το τελικό αποτέλεσμα. Διψήφιο αριθμό πόντων στην επίθεση για την Ένωση είχαν 3 παίκτες, ο Νάνα Λιμέη 14, ο Λεκαβίτσιος με 14 και ο Γκρέι με 10. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο προπονητής της Ένωσης, δήλωσε ότι η Μάλαγα στο πρώτο ημίχρονο πήγαινε καλά. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο να τους σταματήσουμε σε όλο τον αγώνα. Σε ένα μάτς σαν κι αυτό, όταν είδαν ότι βάζουν τα σούτ, έγιναν πιο επικίνδυνοι, αλλά κάπως καταφέραμε να επιστρέψουμε στην προηγούμενη διαφορά στο δεύτερο μέρος του τρίτου δεκαλέπτου. Για την αντίπαλο στον τελικό, τη Ρίτας από τη Λιθουανία, ο Σάκοτα είπε ότι έπαιξε καταπληκτικά στον ημιτελικό. Προσωπικά πίστευα ότι η Τενερίφη ήταν το φαβορί σε όλη τη διοργάνωση, αλλά αυτό δεν συνέβη κατά τη διάρκεια της σεζόν. Προετοιμαστήκαμε για να παίξουμε 2 ημέρες. Τώρα πρέπει να τα δώσουμε όλα την τελευταία ημέρα. Έχουμε κάποιες αρχές στην άμυνα. Θα κάνουμε κάποιες προσαρμογές, είπε ο Σάκοτα. Απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βαλένθια. Πράσινη, 9 και 4 ώρα Ελλάδος, προηγούνται με 2 νίκες και 1 ήττα απέναντι στους Ισπανούς. Παρότι οι Πράσινοι στην Ισπανία έκαναν 2 νίκες, η Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα πήρε τη νίκη. Ο Εργίνα Ταμάν, ο προπονητής των Πρασίνων, δήλωσε ότι αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο τρίτο παιχνίδι στην έδρα μας, ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Θα πρέπει να παίξουμε με καλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας, στο ανοιχτό γήπεδο και στον ευνηδιασμό. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, είπε ο Αταμάν. Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την πρόκριση και τώρα περιμένει την νικήτρια από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Βαλένθια, καθώς η Ρεάλ με 3 νίκες και 1 ήττα απέναντι στην Χάπολ εξασφάλισε το εισιτήριο για την Αθήνα, για το Ολυμπιακό Στάδιο. 22 Μαΐου είναι η 2 ημιτελική, 6 ώρα και 9 η ώρα Ελλάδος το βραδινό. Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου. Στο άλλο παιχνίδι η Ζάλγκυρης νίκησε την Φενέρ 81-78, μείωσε τη σειρά 2-1 και σήμερα 8 η ώρα Ελλάδος στην Λιθουανία θα γίνει το 4ο παιχνίδι. Αν νικήσει Ζάλγκυρης, μετά θα πάει η πρόκριση στην Τουρκία στο 5ο παιχνίδι. Διαφορετικά, αν νικήσει η Φενέρ με 3-1, θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος σε 3 αγώνες έκανε ισάριθμες νίκες απέναντι στην Μονακό, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι η Μονακό
έχει το σεβασμό μου. Τώρα είμαστε στο δεύτερο μέρος Ευρωλίγκας. Το πρώτο ήταν στην κανονική περίοδο, το δεύτερο στα play-off και τώρα το τρίτο είναι στο Final Four, είναι το πέμπτο σερί Final Four και είναι μεγάλο επίτευγμα, είπε ο Μπαρτζόκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζει τους κορυφαίους στην Ευρωλίγκα. Δεν θα αλλάξω κάτι από την νοοτροπία μας, είτε απέναντι στη Φενέρ είτε απέναντι στη Ζάλγκυρης, είπε ο Μπαρτζόκας. Θα προετοιμάσουμε αυτό το παιχνίδι και θα δούμε τι θα μας φέρει η ζωή μας. Ήταν πολύ σταθερή στην σεζόν, αξίζαμε που φτάσαμε στο Final Four.

Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο είχαμε από την Εθνική Ελλάδος στην υδατοσφαίριση, όπου η εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του World Cup, καθώς στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας τερματίσαμε στην τρίτη θέση του ομίλου. Αυστραλία και η Ουγγαρία θα πάνε στην τελική φάση που θα γίνει στο Σίδνεϊ 22 με 26 Ιουλίου. Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών, η Αυστραλία και η Ουγγαρία και η Ελλάδα με 6 βαθμούς, όμως είχε καλύτερο συντελεστή η Ουγγαρία, με αποτέλεσμα μαζί με την Αυστραλία να βρεθούν στην τελική φάση. Αυτές οι ομάδες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Ρωσία και την Κίνα. Αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε και στο ποδόσφαιρο, στο πρωτάθλημα Ελλάδος για τις θέσεις 1 έως 4 για την ανάδειξη του πρωταθλητή την Κυριακή. Κοινή ώρα έναρξη στον αγώνων 7.30 ώρα Ελλάδος και στις δύο αναμετρήσεις ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, 61 ο ΠΑΟΚ, 61 και Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός έχει 51 βαθμούς. Για το Conference Link πάλι έχουμε για τις θέσεις 5 έως 8 πάλι έχουμε κοινή ώρα έναρξη των αγώνων, είναι 5 η ώρα, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός έχει 25 βαθμούς, ο Άρης 22, Όφη 20 και ο Βόλος 17. Ενώ για τις θέσεις 9 έως 14 θα γίνουν αγώνες το Σάββατο, 4 η ώρα Ελλάδος Πανσεραϊκός και Φυσιά, 5 η ώρα Λάρισας Τέρας Τρίπολης και 7.30 το απόγευμα Ελλάδος Ατρόμητος Πανετολικός. Ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και η Φυσιά 34, ο Πανετολικός 31, 28 Πανσεραϊκός, στη 13η θέση ο Αστέρας Τρίπολης με 28 και στη 14η θέση η Λάρισα με 25 βαθμούς.

0: Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο παγκόσμιο κύπελο ξιφασκίας στην Αίγυπτο. Το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του ξίφους μονομαχίας στην ηλικιακή κατηγορία των εφήβων στο Κάιρο δεν είναι η μοναδική σημαντική διάκριση για το Φώτη Μήνο, καθώς έχει στη συλλογή του και 4 χάλκινα σε 3 διοργανώσεις ευρωπαϊκών κυπέλων. Το πώς έφτασε στις επιτυχίες θα μας το αναλύσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Φώτη Μήνο, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ πέρα σε αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Φώτη, τι σημαίνει, τι είναι για σένα το χρυσό μετάλλιο αυτό στο παγκόσμιο κύπελο?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που δεν το περίμενα ποτέ μου, δεν περίμενα να έρθει τόσο νωρίς, ειδικά και σε αυτή την ηλικία που είμαι. Το παγκόσμιο μετάλλιο ήταν κάτι μεγάλο για μένα, κάτι που δεν ήταν μέσα στο πλάνο μας, αλλά προέκυψε. Έχω να πω πως νιώθω πολύ ευτυχισμένος και τυχερός που το έχω στην κατοχή μου και ότι με αυτό δείχνεται και όλη η δουλειά και όλη η προσπάθεια που κάνω κάθε μέρα, προπονήσεις και αυτά.
0: Επειδή είπες δεν το περίμενα και λόγω ηλικίας, πες μας την ηλικία σου, Φώτη.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι 17 κλεισμένα, 17 χρονών.
0: Είσαι 17 ετών, λοιπόν, δεν το περίμενες, είπες, δεν ήταν στο πλάνο σου, ήταν έκπληξη και για σένα. Εάν σου έδινα, Φώτη, πριν τη διοργάνωση στην κλίμακα από το 1 έως το 10, με άριστα το 10, τι πιθανότητες θα έβαζε με αυτή την κλίμακα από το 1 έως το 10 να ανέβεις στο πρώτο σκάλι του βάθρου?
1: Θα έλεγα ένα 6.
0: Ένα
1: γιατί
0: 6.
1: Παρότι ήταν αυτά τα άτομα, υπήρχαν πολύ δυνατοί και αξιόλογοι αθλητές, τους οποίους έτυχε και να τους αντιμετωπίσω στην πορεία του αγώνα.
0: Λοιπόν, πάμε στην Αίγυπτο. Είχες ξαναπάει στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, ήταν η πρώτη φορά?
1: Ήταν η πρώτη φορά, πολύ ωραία εμπειρία και σαν πόλη.
0: Για πες, μας, ναι, για πες μας λίγο πριν πάμε στο αγωνιστικό την εμπειρία σου από εκεί, τι έχεις να μας μεταφέρεις και όσα πρόλαβες να δεις και από τη διαμονή και από το φαγητό και από την πόλη, την αίσθηση αυτό που λέμε που σου δώσε η πόλη. Για πες μας τις εντυπώσεις σου, τις ταξιδιωτικές, δεις και από τη διαμονή και από το φαγητό και από την πόλη, την αίσθηση αυτό που λέμε που σου δώσε η πόλη. Για πες μας τις εντυπώσεις σου, τις

0: Αλλά γενικά σαν πόλη και γενικά κλίμα και όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ γενικά, ας πούμε, με τη ζέστη δεν είχα κανένα θέμα, γιατί εδώ που μένω στην Κρήτη έχουμε περίπου το ίδιο κλίμα, δηλαδή έχει αρκετή ζέστη. Γενικά σαν χώρα ήταν πολύ ωραία και ήδη σκέφτομαι να ξαναπάω και του χρόνου.
1: Με τις καλύτερες εντυπώσεις έφυγες και θα επιστρέψεις για τουριστικούς λόγους ή θα πας πάλι?
0: Όχι.
1: Θα έχει διοργάνωση?
0: Θα έχει και του χρόνου διοργάνωση, γιατί έχει κάθε χρόνο ένα παγκόσμιο κύπελο, μόνο που του χρόνου θα παίζω στην κατηγορία των Under 20, όχι των Under 17, γιατί φέτος ήταν η τελευταία μου χρονιά και του χρόνου μπαίνω σε νέα ηλικιακή κατηγορία.
1: Και μάλιστα θα βρεθείς εκεί όπου η ελληνική κοινότητα ιδρύθηκε επίσημα το 1904. Σήμερα είναι αριθμοί περίπου 9.000 Έλληνες, με περισσότερους εκεί. Ήταν το 1940 περίπου 250.000 Έλληνες και η ελληνική κοινότητα και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Μεγάλη ιστορία. Σε επόμενο ταξίδι ίσως επισκεφτείς εκεί και κάποια μέρη από την ελληνική κοινότητα. Για πες μου τώρα, Φώτη, τι περιέλαμβανε η προετοιμασία σου για αυτή τη διοργάνωση για το Παγκόσμιο Κυπέλλο και πώς ήταν?
0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν ήταν μέσα στο πλάνο μας, ήταν κάτι που προέκυψε, όπως είπα, η προετοιμασία μου ήταν όπως κάθε ευρωπαϊκό ταξίδι. Δύο φορές την εβδομάδα προπόνηση, τις υπόλοιπες γυμναστική, αλλά γενικά σε ψηλή ένταση, πώς να το πω. Ήταν πολύ καλή προετοιμασία, πιστεύω, για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ναι.
1: Για δώσε μας τώρα κάποια χαρακτηριστικά. Τι πρέπει να ξέρει το ακροατήριο που ενδεχομένως όχι με την ξηφασκία, μπορεί να μην ασχολείται με τον αθλητισμό. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε για το ξύφος μονομαχίας?
0: Τα βασικά στοιχεία είναι ότι έχεις ένα σπαθί, εννοείται, και ότι μπορείς να χτυπήσεις σε όλο το σώμα, παντού, και ότι παίζεται στο ένα τρίλεπτο, ας πούμε, στη σπουλ, στα αρχικά, παίζεται στους 5 πόντους και ένα τρίλεπτο. Μετά ακολουθούν τα knockouts, που παίζεις στα 3 τρίλεπτα, στους 15 πόντους. Και εννοείται όποιος φτάσει στους 5 και στους 15 πόντους είναι ο νικητής.
1: Η καταγραφή των πόντων γίνεται ηλεκτρονικά, έτσι?
0: Ακριβώς, με ένα μηχάνημα.
1: Πάμε τώρα στην διοργάνωση. Φάση των ομίλων, πόσους αγώνες έδωσες, ποιους αθλητές συνάντησες στη φάση των ομίλων?
0: Στην φάση των πουλ συνάντησα 6 αθλητές. Ήμασταν 7 άτομα μαζί και εμένα. Στο πρώτο μου παιχνίδι αντιμετώπισα τον Χασάν από την Αίγυπτο, από τον οποίο ιτήθηκα. Πολύ σημαντικό είναι ότι έκανα 2 ήττες και οι υπόλοιπες ήττες. Οπότε ο Χασάν ήταν η μία μου ήττα. Μετά συνάντησα τον Ιβάνοφ από τη Ρωσία, που τον κέρδισα 5-2, ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν μια πολύ δυνατή ιστορία στη ξυφασκία, οπότε τον κέρδισα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μετά έπαιξα με τον Κόνεϊν από την Αίγυπτο, που τον κέρδισα 5-2. Μετά έπαιξα με τον Βουκλάιθ από τον Μπαχρέιν, ο οποίος ήταν η δεύτερη μου ήττα, 5-3. Και μετά τελευταίο μου ήταν με τον Αμπτελταγάφ από το Κατάρ, όπου νίκησα 5-1.
1: Μετά από εκεί, ποιους αντιμετώπισε στα νοκάουτ?
0: Στο νοκάουτ αντιμετώπισα τον Θάρουατ από την Αίγυπτο, τον οποίο τον νίκησα 15-5. Μετά, στο επόμενο νοκάουτ, συνάντησα τον Χασάν από τη σπούλ μου,

0: συνάντησε και, και στα νοκάουτ, τον οποίο το κέρδισε 15-7. Μετά στο επόμενο κάτω έδωσα μια πολύ δυνατή μάχη με το νούμερο είναι της Ευρωπαϊκής Κατάταξης, τον Πόπα Στεφάν, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός, δυνατός παίκτης και πολύ καλός είναι και σε αυτό που κάνει. Όπως είπα είναι το νούμερο 1 και τον οποίο τον κέρδισε 15-10, τον οποίο ωστόσο τον έχω συναντήσει σε άλλα δύο, σε άλλες δύο διοργανώσεις, στο Νόβισα και στο Κλάκερφουρτ, από τον οποίο έχω ιτηθεί. Οπότε το να παίρνω αυτό το μάτς είναι κάτι πολύ ευχαριστή για μένα, που το οποίο το περίμενα πολύ καιρό. Μετά έπαιξα με τον Άνταμ από την Αίγυπτο 15-13 και εκεί είναι που μπαίνω και μετά στα μετάλλια, όπου στον ημιτελικό αντιμετώπισα τον Γκραζέντα από την Χιλή, 18 νίκησα, και εννοείται στο μεγάλο τελικό, το οποίο πήρα και το χρυσό, συνάντησα τον Κάρδαβα Αρκάντι από την Ρωσία, που τον κέρδισα 15-12, ο οποίος ο συγκεκριμένος στο Μπαχρέιν, στο παγκόσμιο κύπελο Under 20, δηλαδή μια κατηγορία πιο πάνω από μένα, είχε κατακτήσει το χρυσό. Το οποίο όταν το έμαθα, λέω, εντάξει, εγώ το έκανα αυτό τώρα, εγώ τον κέρδισα. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ σπουδαίο για μένα που κέρδισε ένα τόσο αξιόλογο παίκτη με τόσες επιτυχίες.
1: Η πιο απρόσμενη νίκη σου απέναντι σε όλους αυτούς τους αντιπάλους, ποιος ήταν, στο τελικό ή κάποιος άλλος αγώνας, όπως με τον Πόπα, τον Ρουμάνο?
0: Ο Ρώσος ήταν, γιατί λέω τελικός είναι. Ρώσος είναι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μάτς να το κερδίσω. Παρ' όλα αυτά, έβαλα το μυαλό μου, στρώθηκα στη δουλειά και κατάφερα να το κερδίσω.
1: Πες μου, Φώτη, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό σου με το που τελείωνει ο αγώνας, κάνει το 15ο πόντο?
0: Ότι επιτέλους τελείωσε αυτό το μάτς, έφυγε ένα βάρος από πάνω μου δηλαδή. Και είπα ότι πάω να χαιρετήσω και να ξεκουραστώ για, για το επόμενο. Αυτή είναι η σκέψη που κάνω. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι επιτέλους, τελείωσα. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο.
1: Για πες μου, όταν ανέβηκε στο βάθρο εκείνη η στιγμή, πώς έχει μείνει στην μνήμη σου και πώς θα μας την αφηγηθείς?
0: Όταν ανέβηκα στο βάθρο, ήταν λες και ήμουνα στο πιο ψηλό βουνό του κόσμου, πραγματικά. Ένιωσα ότι ήμουνα στην κορυφή του κόσμου. Δηλαδή ήταν ένα συνέστημα που δεν το ζεις καθημερινά. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Οπότε ναι, δεν περιγράφεται αυτό το συνέστημα, η αλήθεια είναι.
1: Δεν περιγράφεται σε σχέση με τα συναισθήματα που βίωσες, έτσι, Φώτη? Πολλές φορές αυτό που λέμε, οι λέξεις δεν μπορούν να αποτυπώσουν τη στιγμή. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες και τι είπες?
0: Εννοείται πως ήταν η μητέρα μου, η οποία είναι κάθε μέρα εδώ και με στηρίζει με τον καλύτερο τρόπο. Είναι από το μηδέν μαζί μου και ναι.
1: Τι σου είπε, ήταν μαζί σου ή στο τηλέφωνο μιλήσατε?
0: Όχι, ήταν στο τηλέφωνο και ναι, μιλούσαμε και μου λέει τι έγινε, τελείωσες? Λέω ναι, πήρα το χρυσό της, λέω. Και ναι, χαιρόμασταν μαζί, πανηγυρίζαμε.
1: Μια σημαντική στιγμή, σημαντικότερη μέχρι σήμερα στην διαδρομή σου παρά το νεαρό της ηλικίας σου, 17 ετών. Μια στιγμή που σίγουρα θα την κουβαλάς πέρα από τις διακρίσεις που θα κάνεις στο μέλλον. Είχε προηγηθεί ένα ευρωπαϊκό κύπελο, ο Ξύφους ήταν στο Νόβισατ στην Σερβία. Είχες ξαναπάει Σερβία στο Νόβισατ, ήταν η πρώτη φορά?
0: Έχω πάει στο Novi Sad άλλες δύο φορές, γιατί είναι ένας αγώνας που γίνεται κάθε χρόνο στο K17. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά ήταν λίγο... Ξεκίνησε... Είναι αυτό που λέμε ότι όταν μια μέρα ξεκινάει κακά, δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει και κακά.
1: Εκτός το αγωνιστικό, πριν πάμε εκεί, η πόλη πώς είναι?
0: Η πόλη είναι πανέμορφη. Δηλαδή για Σερβία είναι πολύ όμορφη, έχει διάφορα κτίρια, διάφορα αξιοθέατα να δεις. Είναι μια πόλη που κάθε άνθρωπος πρέπει να πάει, ας πούμε.
1: Και το προσωνύμιό της είναι η Αθήνα της Σερβίας, έτσι. Ιδρύθηκε το 17ο αιώνα και μάλιστα εκεί είχαμε και ελληνική κοινότητα λόγω εμπορίου το 18ο και 19ο αιώνα, και γι' αυτό ονομάστηκε η Αθήνα της Σερβίας. Σίγουρα και από εκεί έχεις καλές αναμνήσεις. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Στο ατομικό των εφήβων πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Ποιους βρήκες απέναντί σου?
0: Η αλήθεια είναι ότι στις πουλ δεν ξεκίνησε, δεν πήγε πολύ καλά η πουλ. Ήταν κάτι που δεν ήταν μέσα στα σχέδιά μας. Συγκεκριμένα έπαιξα με τον αδελφό του Πόπα Στεφάν, τον Πόπα Μιχαήλ, από τη Ρουμανία, που έχασα 5-3. Μετά έπαιξα με τον Χέλνερ από την Σουηδία, που έχασα 5-3. Μετά έπαιξα με τον Μαμάντοφ από το Αζερμπαϊτζάν, που έχασα 5-2. Το ακούω και είναι όντως πολύ αστείο, δηλαδή δεν το περιμένεις από εμένα τέτοιο πράγμα. Μετά έπαιξα με τον Χοντοβάνιουκ από Ουγγαρία, και μετά έπαιξα με τον Σαγίν από Τουρκία που πήγα 5-3.
1: Μάλιστα, ευχαριστημένος εκεί από την απόδοση και από το χάλκινο, Φώτη?
0: Ναι, ευχαριστημένος ήμουνα, εννοείται εσείς που λέει. Εννοείται που έκανα 5-2 δεν ήμουνα. Λέω εντάξει, αυτό ήταν, τελείωσε. Τελείωσε ο αγώνας. Αλλά εννοείται πως μετά στα νοκάουτ όλα γύρισαν ανάποδα. Και έφτασε εκεί που έφτασα. Στο χάλκινο μετάλλιο.
1: Αυτό δεν ήταν το μοναδικό σου διοργάνωση. Πήρες και στο ομαδικό χάλκινο μετάλλιο. Ποιοι ήταν οι συναθλητές σου στην ομάδα?
0: Ήταν ο Αχιλλέας Αντωνίου, ο Σούκερας Νικόλας και ο Φίσκας ο Γιάννης.
1: Από την Ήριδα ο Αντωνίου, από τον Μπάς Γιάννενα ο Σούκερας και από τη Φλόρινα ο Φίσκας, έτσι?
0: Ακριβώς.
1: Για πες μας, ποιες χώρες αντιμετωπίσατε για να φτάσετε στο μετάλλιο?
0: Ναι, στα πρώτα 16 για 8 νικήσαμε την Ιταλία 3 με 45-24. Στα πρώτα 8 για να μπούμε στην τετράδα κερδίσαμε Τουρκία 45-39. Στα ημιτελικά χάσαμε από την Ουγγαρία 45-36 και κατακτήσαμε την τρίτη θέση. Συγγνώμη, την Ουκρανία, από την Ουκρανία χάσαμε και πήραμε τρίτη θέση.
1: Για πες μου, Φώτη, ποιος εκδηλωτικός στην ομάδα, ποιος είναι από τα παιδιά? Μήπως εσύ είναι κάποιο άλλο παιδί?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος πιο εκδηλωτικός, γιατί όλοι είμαστε ίσοι εκείνη τη στιγμή, είμαστε όλοι ίσοι. Ο ένας βοηθάει τον άλλον, οπότε δεν θα πάρει κάποιος τα εύσημα, κάποιος που προσπάθησε περισσότερο, να πάρουμε όλοι. Όλοι προσπαθούμε ίσα και όλοι παίρνουμε το ίδιο. Νικάμε σαν ομάδα, χάνουμε σαν ομάδα.
1: Νικάμε σαν ομάδα, χάνουμε σαν ομάδα, λες Φώτη. Και έχεις και άλλη διάκριση, άλλο ένα χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο στην Ουγγαρία. Ουγγαρία είχες πάει, ήταν η πρώτη φορά?
0: Έχω ξαναυπάρξει στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη. Ήταν από τα πρώτα μου ευρωπαϊκά που είχα πάει.
1: Πώς φαίνεται εκεί η Βουδαπέστη?
0: Εντάξει, η Βουδαπέστη είναι από τις αγαπημένες μου χώρες, μπορώ να πω. Είναι μαγευτική, δηλαδή έχει όλα αυτά τα αξιοθέατα που μπορείς να δεις. Έχει τη γέφυρα, έχει το κάστρο. Γενικά σαν πόλη το κλίμα είναι πολύ ωραίο.
1: Είπες τη γέφυρα των Λεόντων, έχεις επισκεφτεί?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η γέφυρα των Λεόντων, Φώτη, έχει κατασκευαστεί από την οικογένεια Σίνα, από την Βόρειο Ήπειρο, από Έλληνες. Και είχαν εκεί στη Βουδαπέστη εργοστάσιο νημάτων και βάμβακος η οικογένεια Σίνα. Και οδός είναι στην Αθήνα, αν κατέβεις θα την βρεις. Και μάλιστα είναι η Βούδα και η Πέστη. Στην Πέστη ήταν Έλληνας δήμαρχος το 1750 ο Κωνσταντίνος Τερζής από την Κοζάνη. Οπότε εάν πας την άλλη φορά και 25 χιλιόμετρα έξω από τη Βουδαπέστη έχει ένα ελληνοσερβικό χωριό, τον Άγιο Ανδρέα. Έχουμε και εκεί δηλαδή. Έχουμε αφήσει το αποτύπωμά μας ως Έλληνες. Το 18ο αιώνα είχαν πάει και είχαν κάνει. Βέβαια, έτσι ακριβώς τον Άγιο Ανδρέα. Από την Ήπειρο και την Μακεδονία ήταν έμποροι αυτοί που φτιάξαν το χωριό εκεί, τον Άγιο Ανδρέα. Οπότε τις επόμενες φορές όταν ξαναβρεθείς στη Βουδαπέστη θα ξέρεις ότι στην περίφημη γέφυρα των Λεόντων η οικογένεια Σίνα, οι δικοί μας άνθρωποι έφτιαξαν την γέφυρα. Μια μεγάλη, τεράστια διοργάνωση από συμμετοχές. 449 αθλητές από όλη την Ευρώπη ήταν εκεί σε αυτή την
0: νομίζω
1: διοργάνωση.
0: Είναι η μόνη διοργάνωση που έχει ξανασυμβεί με τόσα πολλά άτομα. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί τόσο μεγάλη διοργάνωση στην ιστορία.
1: Λοιπόν, για πες μας τη φάση των ομίλων. Ποιους αντιμετώπισες, ποιους βρήκες απέναντί σου?
0: Συγκεκριμένα στη φάση των ομίλων έκανα μία ήττα μόνο. Αρχικά έκανα 5-0 με τον Σκιβάτσκε από Σουηδία. Μετά έκανα την μία μου νίκη από τον Ρίβας από την Ισπανία. Μετά έπαιξα με τον Κυριακίδη από την Κύπρο. 4-3 νίκησα. Μετά έπαιξα με τον Φέι από Γερμανία 5-3, με τον Ταρσόλια από Ουγγαρία. Αυτό, η τελευταία μου νίκη.
1: Μάλιστα, και στο δρόμο προς το μετάλλιο μετά?
0: Στα νοκάουτ έπαιξα με τον Οξά από Ισραήλ 15-9. Μετά αντιμετώπισα τον Ντεμπόνο από την Μεγάλη Βρετανία 15-7. Μετά είχα ένα πολύ δύσκολο μάτς με τον Χούσεβερ επίσης από Μεγάλη Βρετανία 15-12. Όπως βλέπετε ήταν κοντά το σκορ. Αυτό ήταν και πολύ δύσκολο. Μετά στο επόμενο ταμπλό έπαιξα με τον Πλάν από Λουξεμβούργο 15-8. Μετά είχα πει σε ένα πολύ δύσκολο νοκάουτ που έπαιξα με αυτόν που πήρε τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τη δεύτερη θέση, τον Ντεκαϊτάνο από Ιταλία, τον οποίο παρεπτόντως τον νίκησα 15-11. Και μετά έπαιξα στην οκτάδα για μετάλλια με τον Μπάνουιτς από Γερμανία 15-4. Και εννοείται μετά στο τέλος, στα ημιτελικά, έπαιξα με τον Σίσο Έσκε από Αυστρία και έχασα 9-15 και πήρα και την τρίτη θέση.
1: Το πρώτο σου μετάλλιο διεθνές ήταν το χάλκινο με το ομαδικό στην Κοπενχάγη, έτσι, στην Δανία που είχες, που βάλες την τροπαιοθήκη σου. Με ποια άλλα παιδιά ήσουν ομάδα εκεί, στο πρώτο σου μετάλλιο?
0: Ήμουνα με τον Αχιλέα τον Αντωνίου και τον Βασίλη τον Τσόκα.
1: 32 ομάδες εκεί είχαν πάρει μέρος. Πώς φτάσαμε στο χάλκινο, Φώτη?
0: Αρχικά στο ταμπλό των 32 κερδίσαμε την Σουηδία 4 με 45-21. Μετά συναντήσαμε την Εστονία στο ταμπλό των 16 και τους νικήσαμε 45-35. Μετά είχαμε ένα απαιτητικό μάτς με τη Σιγκαπούρη, οι οποίοι δεν φημίζονται για το ύψος τους, αλλά καταφέραμε και τους νικήσαμε 45-24. Στον ημιτελικό λυγίσαμε από τη Σουηδία 45-29, την Εθνική Σουηδίας δηλαδή, και μετά στο μικρό τελικό, τον οποίο κερδίσαμε την Εστονία 2-41-35, τον οποίο πήραμε το χάλκινο μετάλλιο.
1: Για πες μου, πώς ήταν η πρώτη φορά που πήρες μετάλλιο στα χέρια σου σε μια σημαντική διοργάνωση?
0: ήταν κάτι που έλεγα πως εκείνη την ώρα ήταν λες και ήμουνα σε όνειρο πραγματικά. Δηλαδή ήταν το πρώτο με ευρωπαϊκό μετάλλιο, ήταν και το πρώτο μετάλλιο που πήρε η χώρα μας σε ομαδικό εφήβων, στο ξύβος μονομαχίας. Δεν είχε ξαναπάρει μετάλλιο ομάδα, οπότε ήταν το κάτι παραπάνω για μένα.
1: Και είναι το κάτι παραπάνω, γιατί θα μείνετε στην ιστορία ως η πρώτη τριάδα που κατάφερε ένα τόσο σημαντικό επίτευγμα. Θα μείνει στο βιβλίο της αθλητικής ιστορίας, Φώτη. Ο Φώτης Μήνος, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε την ξυφασκία?
0: Εγώ, Φώτης, ξεκίνησα 5 χρονών ξυφασκία, όταν ένας φίλος μας, γνωστός μας, μας πρότεινε να το δοκιμάσουμε.
1: Σε ποιο σύλλογο και πού έγινε αυτό, Φώτη?
0: Ξεκίνησα στο Θησιά Ηρακλείου, εδώ στο Ηράκλειο, το οποίο ήμουν εδώ και 10 χρόνια. Ναι, ξεκίνησε εκεί με το όνειρο να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ηράκλειο Κρήτης πάντα μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι σου άρεσε, για πες μου, τι είναι αυτό που σε έκανε να μείνεις, να κολλήσεις? Έκανες άλλα αθλήματα, Φώτη, ή όχι?
0: Όχι, ποτέ μου.
1: Ποτέ δεν έκανες, μόνο ξυφασκία πήγες και έμεινες, κόλλησες που λέμε. Τι είναι αυτό που σου άρεσε πάνω στο διάδρομο στην πίστα ως παιδάκι?
0: Μου άρεσε, γενικά ήταν κάτι ιδιαίτερο, ένιωσα πιο ξεχωριστός από τα άλλα παιδιά, ας πούμε, από τα άλλα παιδιά στο σχολείο γενικά. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Λες και ήταν η ταυτότητά μου, η ξυφασκία. Κάτι που με αντιπροσωπεύει σαν άνθρωπο.
1: Φώτη, πότε συνειδητοποίησες ότι πέρα από αυτό που λέμε, την άσκηση, την άθληση, ότι το έχω και μπορώ να φτάσω και σε επιτυχίες διεθνείς, πότε το συνειδητοποίησες?
0: Όταν άρχισαν στην ουσία να έρχονται τα μετάλλια, το κατάλαβα. Δηλαδή το έβλεπα και πριν πάρω τα μετάλλια. Έλεγα ότι και το, όχι μόνο εγώ το έβλεπα, αλλά το έβλεπαν και οι προπονητές μου. Δηλαδή, ναι, έβλεπαν ότι υπάρχει κάτι μέσα μου που μπορεί να πάει και κάπου παραπάνω.
1: Είπες για προπονητές, ποιοι προπονητές έχουν βοηθήσει και έχουν συνδράμει μέχρι σήμερα στη διαδρομή σου και στις επιτυχίες σου?
0: Ενημερωτικά έχω κάνει, φέτος είχα κάνει μεταγραφή από το Θησέα Ηρακλείου και έχω πάει στην Ήριδα, όπου είναι στο Μαρούσι, πάνω στην Αθήνα. Στα πρώτα μου βήματα ήταν ο Μιχάλης Πασαδάκης, που είναι στο Θησέα. Μετά από εκεί με ανέλαβε η κυρία Δήμητρα Ιζάχου, με την οποία κάναμε αυτές τις φοβερές επιτυχίες. Με την κυρία Ιζάχου φτιάξαμε ένα σχέδιο, το οποίο τελικά οδήγησε σε όλα αυτά που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Δηλαδή νιώθω πολύ τυχερός που είναι στη ζωή μου και μπορούμε να πάμε πολύ ψηλά μαζί.
1: Είπες μπορούμε να πάμε πολύ ψηλά μαζί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αθλητή, Φώτη, και τι θέλεις να προσθέσεις στο παιχνίδι σου μέσα στον αγώνα? Τακτικά και τεχνικά, ποια είναι τα στοιχεία σου ως αθλητής και τι θέλεις να προσθέσεις?
0: Ένα χαρακτηριστικό σαν αθλητής είναι ότι είμαι κοντός. Είμαι κοντός. Αλλά αυτό μου δίνει ένα πλεονέκτημα που μερικοί το βλέπουν σαν πλεονέκτημα. Είμαι πολύ γρήγορος. Αυτό μπορώ να πω. Είμαι πολύ γρήγορος και είμαι και πολύ ευέλικτος σαν αθλητής. Και μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια με πολλή προσπάθεια έχω καταφέρει να είμαι και ψύχρεμος σε ό,τι κατάσταση και να βρεθώ.
1: Φώτη, υπήρξαν δύσκολες στιγμές σε αυτή τη διαδρομή?
0: Υπήρχαν, μπορώ να πω, ότι πάρα πολλές δυσκολίες υπήρξαν. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι προσπαθούσαν να μας σταματήσουν, να μου βάλουν φρένο σε ό,τι κάνω. Υπήρχαν μέρες που έλεγα δεν μπορώ άλλο, θέλω να τα παρατήσω, έχω κουραστεί. Αλλά ήταν εκείνες τις τιμές που έλεγα ότι πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο. Γενικά, σαν άνθρωπος, έχω πολύ πείσμα και ό,τι θέλω το προσπαθώ πάρα πολύ. Δηλαδή, το προσπαθώ με όλο μου το είναι.
1: Στόχος σου είναι να συνεχίσεις την ξεφασκία, να βρεθείς κάποτε και σε Ολυμπιακούς αγωνές. Το έχεις στο μυαλό σου αυτό?
0: Εννοείται.
1: Πόσο
0: γενικά...
1: Ναι, για πες, συνέχισε.
0: Γενικά, αυτή τη χρονιά είχαμε... με την κυρία Δήμητρα είχαμε ένα σχέδιο και με τελικό στόχο την πρόκληση στην Ολυμπιάδα Νέων που γίνεται φέτος στον Ντακάρ στη Σενεγάλη, τον Νοέμβριο. Όμως είχε προκύψει ένα θέμα όπου μάθαμε ότι η Ελλάδα δεν διεκδίκησε μια θέση στην οργάνωση για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω. Αλλά μάθαμε τώρα ότι γίνονται προσπάθειες από την ΕΟΚΣ για να μπορέσουν ίσως να κερδίσουν μια θέση. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα πολύ πίκρα και αδικία, γιατί πίστευα ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε και το αποτέλεσμα που φέραμε δεν έχουν αξία για τους υπεύθυνους εδώ. Αυτό.
1: Φώτη, πόσο δύσκολη είναι η διαδρομή από οικονομικής πλευράς, το να πάει ένας αθλητής τόσα ταξίδια, επιβαρύνει την οικογένεια, υπάρχει κόστος, η οικογένεια είναι χορηγός? Για πες μας πώς το ζεις, πώς το βιώνεις, γιατί ο κόσμος βλέπει την επιτυχία και το μετάλλιο. Η διαδρομή όμως μόνο εύκολη δεν είναι.
0: Όπως είπατε και εσείς, η οικογένεια είναι ο χορηγός. Δηλαδή η Ομοσπονδία δεν μας χορηγεί τίποτα, όλα είναι από τη τσέπη μας. Η μητέρα μου δουλεύει περισσότερο, ο πατέρα μου προσπαθεί δίνει που και που. Γενικά, στο θέμα το οικονομικό ζοριζόμαστε πάρα πολύ και ψαχνόμαστε από χορηγούς, αλλά μερικές τις περισσότερες φορές τρώμε πόρτα, που λέμε.
1: Μόνο εύκολο δεν είναι, μόνο εύκολο δεν είναι, Φώτη. Και εδώ υπάρχουν αθλητές που πρέπει να φτάσουν σε ένα Ολυμπιακό ή παγκόσμιο μετάλλιο για να βρουν χορηγό, και αυτό σε επίπεδο ανδρών. Παρόλα αυτά, παρόλες δυσκολίες, αυτό που λες δεν σε κάμπτει τίποτα. Ξυπνάς, πας την επόμενη μέρα, θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου. Έχεις στο μυαλό σου σπουδές, τι θέλεις να κάνεις συνέχεια, να συνδυάσεις με τον αθλητισμό?
0: Σκοπεύω να περάσω στην Αθήνα στο Γάλλιο για φυσικοθεραπεία, να κάνω ταυτόχρονα με τον πρωταθλητισμό μου φυσικοθεραπεία και ναι, να συνεχίσω αυτό που κάνω.
1: Να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, που είναι η ξυφασκία. Για πες μας, ποιον θεωρείς ή ποιους θεωρείς καλύτερους αθλητές στον κόσμο που τους βλέπεις και λες θέλω να πάρω και στοιχεία και κάποτε να βρεθώ απέναντί τους?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο, αλλά ένα αγαπημένο μου πρότυπο είναι η Δέσποινα Γεωργιάδου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή σαν αθλήτρια και σαν προσωπικότητα, πραγματικά. Τη βλέπω κάθε μέρα που προσπαθεί, παρά τραυματισμούς, παρά τις αποτυχίες, τις αδικίες που βιώνει, κάθε εκεί στέγεται με πείσμα και προσπαθεί. Και είναι ένα πρότυπο για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι τα βιώνω κι εγώ τώρα, τα βλέπω, τα βιώνω αυτά που βιώνει μερικές φορές και λέω, καταλαβαίνω ώρες-ώρες πώς νιώθει. Και λέω, θέλω να μοιάσω σαν αυτήν. Θέλω να κάνω αυτό που κάνει κι αυτή, πραγματικά.
1: Φώτη, τι σημαίνει να κουβαλάς το εθνόσημο την Ελλάδα σε διοργανώσει και μάλιστα να ανεβαίνεις στο πρώτο σκάλι του βάθρου? Πώς νιώθεις όταν φοράς το εθνόσημο?
0: Νιώθω περηφάνεια, νιώθω ότι κρατάω μια ιστορία πάνω μου, την ιστορία αυτούς που ξεκίνησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πολλή άλλη ιστορία. Μόνο περηφάνεια και πραγματικά και συγκίνηση που κρατάω το εθνόσημο, που ακούει το εθνικός μας ύμνος όχι μόνο στη Ξηφασική αλλά γενικά. Ναι.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Φώτης Μήνος, χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ξηφασκίας, κάτοχος 4 χάλκινων μεταλλίων σε ευρωπαϊκά κύπελα. Φώτη, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γκαβριήλ Ρεμούνδο στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: σε ρυθμούς Μετάλλικα και η Γλυκιά Ζωή. Μπορεί να μην το περιμένατε. Ακολουθούμε την επικαιρότητα. Διαμορφώνουμε τις τάσεις.
1: Έτσι, έτσι. Κοίταξε όμως να δεις. Εδώ έχουμε διαφωνίες από την άλλη πλευρά του στούντιο. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αποχωρεί σιγά-σιγά, που ήταν στην κονσόλα του ήχου μέχρι πριν από λίγο, Γαβρίλη Ρεμούνδος, δεν ξέρω αν με ακούει. Μούφα Μετάλλικα μου λέει αυτό.
0: Εντάξει, είπαμε ότι είναι μια νότα επικαιρότητας, είναι Μετάλλικα, αλλά σε μια εκτέλεση του το Unforgiven, σε μια εκτέλεση του Alborosi, σε μια συνεργασία με τους Raging Fear, είναι μια από τις πιο ανατρεπτικές διασκευές, ένα τραγούδι που έχει μελοποιηθεί αμέτρητες φορές, είναι μια reggae εκδοχή του Unforgiven. Αύριο Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, χαμός.
1: Χαμός πραγματικά.
0: Ουρές, social,
1: έτσι.
0: Κανάλια, ραδιόφωνα, ναι. Όλοι. Εντάξει, μεγάλη στιγμή για την ελληνική ροκ σκηνή, το ότι έρχεται αυτή η μπάντα να παίξει εδώ.
1: Λοιπόν, έχουμε και εμείς εδώ μεγάλες στιγμές στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας και στην εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Ναι, να πούμε λίγο έτσι, να συστηθούμε στην αρχή της εκπομπής. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης, σταθερός. 5 με 7 το απόγευμα κάθε Παρασκευή στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι στην κονσόλα του ήχου, λοιπόν, ρυθμίζει τον ήχο. Η Γλυκιά Ζωή είναι μια εκπομπή που ασχολείται με τη γαστρονομία, με τη διατροφή, με τα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί σας. Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Η Νατάσα Βυσαρίωνος ενορχιστρώνει και συντονίζει όλη αυτή την ομάδα.
1: Και θυμίζουμε ότι μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τη θεματολογία της εκπομπής είτε στο Facebook του σταθμού. Η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ μας βρίσκεται στα ελληνικά. Είτε και στα προσωπικά μας Facebook ή και στο Instagram του σταθμού Voice of Greece Earth και αντίστοιχα και στα δικά μας έτσι social media.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με ένα πολύ σπάνιο, πολύ ιδιαίτερο μοναδικό ελληνικό προϊόν.
1: Τέλος, όταν ορίστη η δίκη, εζήτησαν να πλησιάσουν τους ενόρκους. Ήτινες είχον έλθει, άλλοι φουστανελάδες από τα ορεινά χωρία, άλλοι βρακάδες από τα νήσους και τα παραθαλάσσια. Η Φραγκογιανού υπέσχεται χιλίων ειδών δώρα εις όλους και θα ήταν ικανή να τα δώσει αν είχε. Μοσχάτα κρασιά, ωραία λάδια και χρυμπάρι, αστακοουρές, παστά κεφαλόπουλα, αυγοτάραχα, ξεροχτάποδα, εκλεκτά σίκα και παν ό,τι η δύνατο να παράγει η νήσος της.
0: Ένα απόσπασμα από τη Φόνησα του Παπαδιαμάντη για να ξεκινήσουμε και να μπούμε στο κλίμα.
1: Η Φραγκογιανού, η γνωστή σε όλους Φόνησα, προσπαθεί να δωροδοκίσει λοιπόν τους ενόρκους πριν τη δίκη της με όποιον εκλεκτό μεζέ και εκλεκτό προϊόν βγάζει το νησί της εις κάθος. Και ανάμεσα σε αυτά τα εξαιρετικά βεβαίως προϊόντα είναι και το αυγοτάραχο.
0: Η ιστορία του αυγοτάραχου, το οποίο συχνά το λέμε και ελληνικό χαβιάρι, είναι βαθιά ριζωμένη στην αρχαιότητα, όσο και αν σας κάνει εντύπωση αυτό, καθώς οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι είναι ένα προϊόν που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, υπάρχει λόγος γι' αυτό. Συνδυάζει όμως την παράδοση της συντήρησης των τροφίμων με την υψηλή γαστρονομία.
1: Η τακτική παραγωγή του αυγοτάραχου έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Αίγυπτο, όπου χρησιμοποιούνταν ως τρόφιμο με αποθηκευτική διάρκεια. Το 1668, ο Τούρκος περιηγητής Ευλιγιά Τσελεμπή το περιγράφει ως πολυτελή μεζέ, ξανθό σαν σαφράν, άξιο για σουλτάνους και το δίνανε ως φόρο οι Έλληνες.
0: Λέγεται μάλιστα ότι ο ίδιος ο Λόρδος Βίρονας το καθιέρωσε στη Δύση, ήταν ο άνθρωπος που μετέφερε αυτό το προϊόν από την Ελλάδα στην Αγγλία μετά την επίσκεψή του στο Μεσολόγγι το 1824.
1: Σήμερα το αυγοτάραχο από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι προϊόν pop. Θεωρείται μία premium λιχουδιά, γνωστή διεθνώς για τη διατροφική της αξία, πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Το ταξίδι μας λοιπόν αρχίζει με τους ήχους της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού και φτάνει μέχρι τα πιο εκλεκτά τραπέζια του κόσμου. Μαζί μας έχουμε δύο ανθρώπους που κατάφεραν να μετατρέψουν έναν τοπικό θησαυρό και να το μεταφέρουν από την κοινωνία αυτή του Αιτωλικού και να το μετατρέψουν σε ένα παγκόσμιο γαστρονομικό σύμβολο.
1: Ο Ζαφύρης Τρικαλινός, ο άνθρωπος που συνεχίζει μια κληρονομιά που κρατά από το 1856 και η Λίλα Κούρτη που ταξιδεύει αυτή την ελληνική γεύση σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μαζί τους λοιπόν θα ανακαλύψουμε τα μυστικά του αυγοτάραχου, του ελληνικού χαβιαριού, και θα μάθουμε πώς η παράδοση τεσσάρων γενεών συναντά τη σύγχρονη καινοτομία.
0: 170 χρόνια ιστορίας και παράδοσης σε μια σύγχρονη εκδοχή, σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση από αυτή στην οποία ήταν το προϊόν αυτό εκείνα τα χρόνια, όταν ξεκίνησε η ιστορία της οικογένειας Τρικαλινού. Καλώς ορίσατε και οι δύο, και σας ευχαριστούμε πραγματικά θερμά που είσαστε σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, που αυτός ο κόσμος με την αγάπη του, με την καλοσύνη του, μας στήριξε όλα αυτά τα χρόνια για να υπάρχουμε στα 170 χρόνια. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε αυτά που είπατε προηγούμενα,
1: ναι,
2: ήταν μια αρχή της εταιρείας μας να βγάλουμε αυτό το προϊόν από την ανομία, από τη δωροδοκία. Γιατί το παίρνανε φτωχοί, το δίνανε στους δικηγόρους να τους αθωώσουν, το δίνανε στους γιατρούς να τους κάνουν καλά, το δίνανε στους πολιτικούς για να τους εξυπηρετήσουν. Αυτό ήταν η αρχή της εταιρείας μας, θα το κόψουμε. Στο Βυζάντιο δίνανε αυγοτάραχα από κάτω στους από πάνω, στους αξιωματούχους, να παίρνουν θέσεις. Πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει. Γιατί όποιος έπαιρνε τα δώρα αυτά και είχε γεμάτα ψυγεία, έχουμε τέτοιες αναφορές, δεν το εκτιμούσε. Τώρα όμως, όποιος το παίρνει, το καταναλώνει και περνάει και πολύ ευχάριστα.
1: Έχετε καταφέρει πολλά περισσότερα από αυτό που μόλις λέμε, αλλά θα τα ξετυλίξουμε όλα σιγά σιγά στη διάρκεια της κουβέντας αυτής. Θέλουμε να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, γιατί φέτος συμπληρώνονται και 200 χρόνια από αυτό το ιστορικό γεγονός, από την έξοδο του Μεσολογγίου, και αυτή η πολιορκία ήταν που έφερε και τους προγονούς σας από τα Τρίκαλα στο Μεσολόγγι, σωστά?
2: Έτσι είναι. Και έχουμε και δύο νεκρούς. Κωνσταντίνος Τρικαλινός, πυροβολητής, και Παναγιώτης Καρδακάς από τη μεριά της μάνας μου. 28 Φεβρουαρίου του 26, 200 χρόνια, στη μάχη του Ντουλμά, και οι 300 πέσανε, δεν έμεινε κανένας. Τόσο είμαστε.
1: Μάλιστα. Εξού και το Τρικαλινός.
2: Ναι, Τριγωνέοι λεγόμαστε. Ήρθανε Τρικαλινοί, ήρθαν Τρικαλινοί και έμενε το όνομα εκεί. Ασχοληθήκανε με το ψάρεμα, με τα διβάρια. Ήταν καλοί στη δουλειά τους. Ήταν υπεύθυνοι, καραβοκυραίοι. Ο πατέρας μου ήταν 600 μπουνότης. Έφτιανε διβάρια, μίλαγε με τη θάλασσα, αλλά ήταν της προσφοράς. Τι σου χρωστάμε, Μπαρπαπάνο? Τίποτε, παιδάκι μου, να δουλέψετε, να θρέψετε τις οικογένειές σας. Έχει πάει στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, βοήθησε και εκεί να φτιάξουν διβάρια, να βγάλουν ψάρια, να μεγαλώσουν οι ψαράδες τις οικογένειές τους.
1: Τι θυμάστε έτσι σαν συμβουλή που σας έδωσε? Γιατί αν θυμάμαι καλά, από παλαιότερη κουβέντα μας, αν θυμάμαι καλά, οι γονείς σας δεν θέλανε να ακολουθήσετε αυτή τη δουλειά, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ πολύ σκελή δουλειά. Αλλά τι θυμάστε έτσι ως συμβουλή από τον πατέρα ή από τη ζωή, ας πούμε, με τον παππού?
2: Ο παππούς μας φώνασε όλα τα εγγόνια, και όταν είχε να κερώσουμε τα αυγοτάραχα, αν δεν τελειώναμε, δεν έπαιρναμε χαρτσιλίκι. Ο πατέρας μου δύο φορές τον είχε χτυπήσει κεραυνός και πέσει μέσα στη βάρκα. Η μητέρα μου ήταν αυτή που έφτιαχνε όλη τη δουλειά. Ήταν το μυαλό της οικογένειας. Εγώ, βλέποντας τις δυσκολίες δεν ήθελα να ασχοληθώ. Πολλές δυσκολίες. Βλέπαμε τον πατέρα μου μια φορά το μήνα, μια φορά το δίμηνο. Τα χεράκια του ήταν σίδερο μπροστά. Δεν είχε αφή, δεν είχε τέτοια. Mm. Πάταγε τους αχινούς με το πόδι και το σέρνιο χωρίς να καταλαβαίνει τίποτε. Έκανα άλλη δουλειά, απόφαση και κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια στην άλλη δουλειά συναντάω τη μητέρα μου και μου λέει «Ρε παιδάκι μου, τι πηγαίνεις εκεί και τι κάνεις?» Αυτό με προβλημάτισε και πήγα στη δουλειά και επέβαλα δύο παραιτήσεις και έφυγα από τη δουλειά.
1: Και πότε έγινε αυτό?
2: Με την εταιρεία. Αυτό όλα μπορώ να τα βάλω όταν έμαθε ο Γεράσιμος ο Βασιλόπουλος, αυτός που είχε φτιάξει την αλυσίδα αυτή, ο οποίος ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και με αγαπούσε, και με συμβούλεψε ότι τι πρέπει να κάνω. Μου έδωσε πολύ καλές συμβουλές, τον μνημονεύω πάντοτε, τον έχω στην προσευχή μου. Αυτό το προσδιορίζω περίπου στο 2005. Mm-hmm. Φτιάξαμε τις εγκαταστάσεις μας, πήραμε δάνεια, κουραστήκαμε, δεν χάσαμε μήνα. Υπήρχε αρχή ότι πληρώνονται εργαζόμενοι, πληρώνονται υποχρεώσεις και μετά ό,τι μένει βλέπουμε τι γίνεται. Πηγαίναμε καλά, πηγαίνουμε καλά και παρόλο είναι ένα προϊόν που θέλει χαμόγελο στην κοινωνία για να δουλέψει, τα καταφέρνουμε. Και κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του και να αναπτυχθεί. Ό,τι δεν ξέρεις πρέπει να τα πληρώσεις και να πας. Συνεργαστήκαμε με πανεπιστήμια, με ιδρύματα. Είναι υποχρέωση να αναφέρω το Πολυτεχνείο, το Τμήμα Χημίας Τροφίμων του Πολυτεχνείου, το Χαροκόπιο. Κάναμε μεγάλη έρευνα με το Χαροκόπιο, δημοσιεύτηκε στην Αμερική που λέει ότι το αυγοτάρχο το Τρικαλινό έτσι όπως έγινε, που το διαμορφώσαμε, που αλλάξαμε τη γραμμή παραγωγής, βοηθάει στα καρδιακά, δημοσιεύτηκε στην Αμερική. Κάναμε με το Παστέρ, κάναμε τη φαρμακευτική σχολή της Αθήνας και αποτέλεσμα ήταν το Δεκέμβρη του 2013, mm-hmm, να μας καλέσουν στο Κογκρέσο, παρουσία 120 γεροσιαστών, να παρουσιάσουμε με την Άρτεμις της Σιμόπουλου
1: τα φοβερή
2: Ελληνίδα ένα προϊόν που κάνει καλό στην υγεία.
0: Ποια ήταν η κατάσταση στην αγορά, ποια ήταν η αίσθηση των ανθρώπων για το αυγοτάραχο πριν γίνει γνωστό από εσάς? Αν πούμε ότι ξεκινήσατε, όπως είπατε, το 2005, δηλαδή πριν από 21 χρόνια, και το 2013 άρχισε να γίνεται όλη αυτή η ανάπτυξη, μέχρι τότε ποια ήταν η εικόνα?
3: Να σας πω λοιπόν από τη δική μου τη μεριά, όντας και ένας άνθρωπος που έχω εργαστεί σε κουζίνες σαν μάγειρας και σεφ, και αυτό που έβλεπα ήταν ότι πολύ λίγοι επαγγελματίες είχαν γνώση αυτού του προϊόντος. Ήμασταν από τις λίγες κουζίνες που είχαμε χρήση του αυγοτάραχου. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και ο κύριος Λαζάρου, πρέπει να ήταν και η κυρία Νό Ιωαννίδου και εμείς με την εγώ την Νικολοπούλου που συνεργαζόμουν. Τώρα, σε ολόκληρη Ελλάδα, τουριστική, με τόσες χιλιάδες εστιατόρια, ξενοδοχεία που έχουν εστιατόρια και γαστρονομικό προορισμό παγκόσμιο, θεωρώ, ήταν όχι απλά εγκληματικό, ήταν τραγικό. Το ζητούμενο λοιπόν ήταν να καταλάβει ο κόσμος τι είναι καταρχήν αυτό το προϊόν, εκτός από τον επαγγελματία που έπρεπε να εκπαιδευτεί για να μπορέσει να το δώσει σωστά και να μην το καταστρέψει, και να μπορέσει να το κάνει φιλικό στον τελικό χρήστη. Γιατί αν και είμαστε θαλασσινοί, αν δείτε τα νούμερα και τις έρευνες που γίνονται κατά διαστήματα, πολύ λίγο ψάρι και θαλασσινά έχουμε εντάξει στη διατροφή μας. Δυστυχώς είμαστε κρεατοφάγοι ως επιτοπλίστων, οπότε ειδικά οι νεότερες γενιές. Οπότε πρέπει να γίνει μια εκ των βάθρων εκπαίδευση από την αρχή και στον επαγγελματία και στην οικοκυρά, τη νέα νοικοκυρά που δεν ξέρει ίσως και πολλές κατηγορίες τροφίμων να διαχειριστεί. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει σαν εταιρεία από την πρώτη στιγμή και όταν εντάχθηκα στην ομάδα της Τρικαλινός για αυτό το λόγο, ήταν να εκπαιδεύσουμε, να εξηγήσουμε τι είναι το προϊόν, γιατί υπήρχε ένα τεράστιο κενό. Υπήρχαν πολύ λίγοι επαγγελματίες που το ήξεραν, πολύ λιγότεροι που το χρησιμοποιούσαν και από εκεί και πέρα μόνο τοπικά. Μόνο τοπικά, στο Μεσολόγγι, μαζί με κάποιο τσίπουρο, έτσι όπως ήταν το προϊόν, πολύ στεγνό, πολύ αλμυρό, πολύ αφυδατωμένο, δυστυχώς δεν έδινε και πολλά περιθώρια για να μπορέσει κάποιος είτε να το γνωρίσει, να το αγαπήσει, είτε να το εντάξει στη διατροφή του ή στην κουζίνα του. Οπότε αυτό που έπρεπε βασικά να γίνει ήταν να επικοινωνήσουμε την αλλαγή, ότι αυτό δεν είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας όσοι το έχετε δοκιμάσει και δεν σας άρεσε, είναι κάτι καινούριο. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι βελούδινο, έχει χυμούς θαλασσινούς μέσα, έχει όλα τα αρώματα από τα φύκια, τα καβουράκια και το βυθό της θάλασσας. Έχει αυτό την ωραία σταγόνα των ωμέγα 3 λιπαρών, δηλαδή δεν είναι αφυδατωμένο και κοκκόδες που σου γδέρνει το λαιμό, αλλά είναι κάτι που είναι βελούδινο και γλιστράει ωραία στον ουρανίσκο και φεύγει μετά όλο αυτό το αρωματικό φορτίο της θάλασσας και των φύκιων και έρχεται και πλημμυρίζει το στόμα μας από το βυθό. Είναι σαν να έχεις βουτήξει στη θάλασσα και να την έχεις καταπιεί και να την κουβαλάς μέσα σου. Αυτό το υπέροχο, μοναδικό, γευστικό φορτίο έπρεπε με κάποιο τρόπο να το δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος. Άρα έπρεπε να σηκώσουμε τα μανίκια και να αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε γαστρονομικούς προορισμούς, σε φεστιβάλ, σε σεφ, να δειγματίζουμε, να κάνουμε γευστικές, να εξηγούμε ποια είναι και τα διατροφικά ωφέλη από αυτή την αλλαγή του προϊόντος, γιατί πια έχει αφαιρεθεί το αλάτι και είναι ζωντανά όλα τα διατροφικά στοιχεία, τα ωμέγα 3, η καλή αναλογία προς ωμέγα 6, οι βιταμίνες. Ό,τι μπορεί να σου προσφέρει, ένα αυγό στην ουσία, χιλιάδες αυγά.
1: Λίλα Κούρτη, πολύ καλά έτσι έφερες όλη αυτή την κουβέντα και λίγο στο παρελθόν μίλησες για το αλάτι και για το πώς ήταν αυτό το προϊόν στο παρελθόν, γιατί εδώ είναι και το κομμάτι της καινοτομίας, έτσι, δηλαδή.
3: Σωστά.
1: Η διαφορά που υπάρχει, γιατί πραγματικά στο παρελθόν που και που δοκίμαζες. Και όταν δοκίμαζες δεν ήταν το προϊόν λίγο αφυδατωμένο, λίγο ξέρω, καταφέρατε όμως τελικά, εκεί είναι και η διαφορά, έτσι, και αυτό έκανε τον κόσμο να το αγαπήσει, αλλά να μην είναι στεγνό, να είναι γεμάτο θάλασσα. Μάλιστα νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και σε αυτό από τι τρέφεται το ίδιο το ψάρι, έτσι δεν είναι?
3: Ισχύει ότι πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλή πρώτη ύλη για να μπορέσεις να αποδώσεις γευστικά χωρίς να αλλοιώσεις και χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις πρόσθετα πράγματα όπως είναι το αλάτι. Γι' αυτό το χρησιμοποιούσαν κιόλας και για να το συντηρήσουν και για να καλύψουν ατέλειες, γιατί αν έχει βοσκήσει το ψαράκι είναι φυτοφάγο και αν έχει βοσκήσει σε λιβάδια από φύκια που είναι μολυσμένα, τα νερά που δεν είναι βουρκόνερα, αυτό όλο θα έχει περάσει από την τροφή μέσα και στον ίδιο τον οργανισμό, άρα και στα αυγά του.
0: Ένας άλλος λόγος που χρησιμοποιούσαν το αλάτι είναι ότι το είχαν σε αυθονία.
3: Έτσι.
0: Γιατί μιλάμε για έναν τόπο ο οποίος είναι πρικισμένος, μοναδικός στο να έχει δύο προϊόντα όπως είναι το αυγοτάραχο και το αλάτι, που δεν είναι τα πιο εύκολα προϊόντα στην επεξεργασία τους.
3: Σίγουρα όχι. Ωστόσο θα πω, για να είμαστε δίκαιοι, ότι αυτό το προϊόν που ξεκίνησε από τους αρχαίους Αιγυπτίους, η επεξεργασία του έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο για να μπορεί να συντηρείται, γιατί τα χρόνια εκείνα, μιλάμε τώρα για το 15 π.Χ., δεν ξέρω πόσο πιο πίσω, το 5000 π.Χ., δεν υπήρχε άλλος τρόπος να συντηρηθεί ένα τρόφιμο παρά μόνο να γίνει παστό, ξέρω, για να μπορεί να συντηρηθεί. Άρα αυτή η υπερβολική χρήση αλατότητας και το στέγνωμά του ήταν επιβεβλημένο για να μην υπάρχουν κίνδυνοι. Ωστόσο, στους νότερους χρόνους και εφόσον η τεχνολογία μας έχει δώσει πια δώρο να έχουμε το ψυγείο όχι μόνο στο σπίτι μας αλλά να το κουβαλάμε και στο παλτό μας, πια έχουν βγει και τέτοιες καινοτομίες, έχουμε τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε το υπερβολικό αλάτι και να μπορούμε να χαιρόμαστε τρόφιμα όσο πιο κοντά στη φυσική τους μορφή με λίγη επεξεργασία.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για τη διαδικασία της Παρασκευής, κύριε Τρικαλινέ, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο γιατί μιλάμε.
2: Πιάνουμε το θηλυκό κέφαλο, γίνεται κεσαρική τομή, παίρνουμε τις οθήκες και αρχίζουμε και τις επεξεργαζόμαστε. Η επεξεργασία του σε μας είναι να αφήσουμε κάποια σχετική υγρασία μέσα. Αποξηραίνονται σε φυσικό περιβάλλον, όχι με θερμικά μέσα κτλ. Και αφήνουμε μια υγρασία ικανή που να αντέξει 12 μήνες. Το βάζουμε μέσα σε κερί για να μην οξυδώνεται από την ατμόσφαιρα. Βάζουμε τις ετικέτες μας.
1: Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι, να πούμε, του design και του packaging, έτσι.
2: Ναι. Όταν φτιάξαμε το προϊόν έπρεπε και να το ντύσουμε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν γυμνά.
0: Χύμα, δεν ήταν τυποποιημένο μέχρι εκείνη τη στιγμή που μιλάτε.
2: Όχι, όχι.
0: Άρα ο κόσμος το έβρισκε, θα το πω λίγο άκομψα, επιτρέψτε μου, σε μια μορφή που θυμίζει αλατικό.
2: Ένα προϊόν μέσα σε κερί, που δεν ήξερες τι ήταν. Λοιπόν, και οι συνθήκες που φτιαχνόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν και ενδεδειγμένες. Αυτή η καινοτομία που κάναμε εμείς, όπως είπε και η κυρία Κούρτη, είναι τη γεύση την παίρνεις από το προϊόν πλέον και όχι από το αλάτι.
1: Ναι.
2: Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή την έπαιρνες από το αλάτι. Αυτό που σας είπα τώρα που είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Περνάει 40 τόσες φορές από το χέρι και 70 φορές από το χέρι το κάθε ένα μπαστούνάκι. Είναι διαδικασία πολύ δύσκολη και δεν πρέπει να χάσεις, γιατί αν χάσεις ένα-δύο μπαστούνια μετά... Μαζεύαμε χρήματα να βγάλουμε τις υποχρεώσεις και τα λοιπά, και αν περισσεύανε κάναμε και ένα βήμα παραπάνω. Κάποια στιγμή μαζέψαμε χρήματα, ήταν λίγο αρκετά και λέμε αυτά ανήκουν στο προϊόν. Τι θα κάνουμε? Πάμε στην έκθεση στο Τόκιο. Πηγαίνουμε στην έκθεση στο Τόκιο, κάναμε ένα ωραίο περίπτερο και πολλοίς κόσμος. Πηγαίνουμε στην έκθεση στο Τόκιο, κάναμε ένα ωραίο περίπτερο και πολλοί κόσμοι.

0: τον παππού και τον πατέρα, ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι.
1: Ο πατέρας έλεγε πάντοτε κάτω από το φως του ήλιου οι δουλειές πρέπει να γίνονται.
0: Σωστά. Αλλιώς...
1: Λοιπόν, ο κύριος που ήθελε το αυγοτάραχο ήταν ο Φεράν Αντριά.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ασχολήθηκε με το προϊόν μας, το έβαλε στο Ελμπούλι, έγραψε ένα βιβλίο «Τα 30 καλύτερα προϊόντα του κόσμου», μεταξύ των οποίων και το αυγοτάραχο του Τρικαλινού.
0: Καλύτερα όσον αφορά, να πούμε, και την οστιμιά, αλλά και την υγεία, έτσι,
1: πάντα,
0: και τις ευεργετικές ιδιότητες, όλα.
1: Στη βιογραφία του το μόνο προϊόν που αναφέρει είναι το Μποτάρκα Τρικαλινός, και το Μποτάρκα είναι λέξη από το ετωλικό. Και το πήρε, το έβαλε στην καρδιά του και φωτογραφήθηκε. Αυτό το κάνουν άνθρωποι που πατάνε στη γη. Δεν το... Αν το λέει πάρε τόσα εκατομμύρια, μπορεί και να μην το έκανε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, τότε άρχισαν να το κοιτάζουν πάρα πολλοί φίλοι, μάγειροι, σεφ και τα λοιπά, και έχει μπει σε πάρα πολλά εστιατόρια στην Ελλάδα, γιατί πανάδημά μας είμαστε και φάνταστοι.
0: Ναι, έτσι.
1: Ναι, κάνουν ωραία πιάτα.
2: Η αλήθεια είναι ότι για την περίοδο αυτή στην οποία αναφέρεστε, ο Φεράν Αντριά δεν ήταν απλώς ο καλύτερος σεφ στον κόσμο. Το Ελμπούλι δεν ήταν απλώς το νούμερο ένα εστιατόριο στον κόσμο. Ήταν και παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο πιο επιδραστικός σεφ στον κόσμο. Το Ελμπούλι δημιούργησε μια σχολή γαστρονομική η οποία κράτησε για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι να έρθουν οι νεοτερισμοί, κυρίως από τη Σκανδιναβία, και να αλλάξουν λίγο την κατάσταση. Με τη μοριακή γαστρονομία, με όλο αυτό το κομμάτι στο οποίο αναπτύχθηκε η μαγειρική τα χρόνια εκείνα που μεσουρανούσε το Ελμπούλι στην Ισπανία. Δεν μιλάμε για έναν σεφ ο οποίος έβαλε ένα προϊόν σε μια συνταγή του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιδράσει τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια γαστρονομία όσο, ξέρω εγώ, κανένας δυο ακόμα.
0: Έτσι είναι. Από τότε που συνέβη αυτό, και ίσως και λίγο νωρίτερα, μέχρι σήμερα υπήρξε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη. Δηλαδή, σήμερα έχετε καταφέρει να κάνετε το όνομά σας συνώνυμο του προϊόντος. Εξάγεται σε 42 χώρες, αν
3: 43.
0: Δεν κάνω λάθος. 43, λοιπόν. Λίλα Κούρτη, είσαι υπεύθυνη στο κομμάτι των εξαγωγών, και πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές ότι πριν 2 χρόνια αναδείχθηκε στη λίστα των 50 πιο επιδραστικών στελεχών του κλάδου των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων. Είναι μια πολύ σημαντική αναγνώριση, και νομίζω πέραν από το ίδιο το προϊόν, και έχεις καταφέρει να το βάλεις σε πολλές χώρες, και γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε και για το πώς τα κατάφερες, και την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που μου είχες πει κάποτε. Τα παπούτσια μου καίγονται, οι σόλες χαλάνε κάθε 6 μήνες από τα περπατήματα που έχω κάνει σε διάφορους τόπους, σε διάφορες χώρες, υπερασπιζόμενοι το προϊόν, ψάχνοντας νέες αγορές, από τις κάβες πολυτελείας, τις μπουτίκ προϊόντων, σε σχολές μαγειρικής, στα εστιατόρια. Μιλάμε δηλαδή για πολλή κούραση, για πολύ κόπο, και θέλω να σε ρωτήσω, καταλαβαίνω ότι δεν το έχεις μετανιώσει και συνεχίζεις ακόμη, και συνεχίζουν ακόμη να χαλάνε οι σόλες των παπουτσιών, αλλά θέλω να σε ρωτήσω ποια ήταν η πιο δύσκολη αγορά και ποιος ήταν ο τρόπος τελικός. Έπαιξε ρόλο το κομμάτι του Φεράν Αντριά, παίζει ρόλο η σταθερότητα στην ποιότητα. Τι είναι αυτό που ανοίγει την πόρτα, είτε λέγεται εστιατόριο βραβευμένο με Μισελέν, είτε λέγεται μια ολόκληρη χώρα που μπορεί να εισάγει το προϊόν.
3: Θα πω λοιπόν, ευχαριστώ για την τιμή και για όλα τα καλά λόγια. Θα πω ότι είναι μύθος, δεν είμαι μέσα στους 50 καλύτερους, να βγήκα μέσα στους 50 καλύτερους, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολιτή στέλεχος εξαγωγών. Θεωρώ ακόμα τον εαυτό μου και είμαι μάγειρας, που σημαίνει ότι αυτό έκανα, αυτό ήξερα να κάνω, και γι' αυτό κατάφερα, αν κατάφερα κάπου να κάνω κάτι, μια διαφορά, ήταν γιατί ακριβώς αντιμετώπισα τις αγορές σαν πιθανούς πελάτες που έρχονται στο εστιατόριό μου να δοκιμάσουν το αυγοτάραχο που έχω απέναντι σε κάποια άλλα αυγοτάραχα από όλο τον κόσμο. Οπότε προσπάθησα με έναν τρόπο καθαρά μαγειρικό να προσεγγίσω μια γευστική, να δημιουργήσω

0: δημιουργήσω μια γευστική εμπειρία μέσα στα 10 λεπτά που μπορεί να μου διέθετε ένα σεφ, για να του εξηγήσω τη διαφορά, και αυτό πάντα γίνεται εμπειρικά. Δηλαδή είναι πολύ πιο ισχυρό το επιχείρημα ότι ναι, έχω κάτι διαφορετικό και που αξίζει να το δεις και να το εντάξεις στο μενού σου ή μέσα στα προϊόντα που έχεις, όταν το γεύεται ο άλλος. Mm. Δεν πήγα ποτέ να πουλήσω εκπτώσεις, δεν πήγα ποτέ να πουλήσω κίνητρο να βγάλει κάποιος περισσότερα χρήματα ή να πάρει περισσότερη δόξα ή κάτι άλλο πέρα από το ότι έχω το καλύτερο αυγοτάραχο. Γιατί είχα το καλύτερο αυγοτάραχο.
1: Αυτό όμως που μόλις μας λες για τη γεύση, ουσιαστικά είναι και ένας τρόπος. Δηλαδή λες μία μέθοδο αυτή τη στιγμή που μπορεί να μας ακούν μικρή παραγωγή από την Ελλάδα. Ποιος είναι ο τρόπος, ναι.
2: Δώστε τους να το δοκιμάσουν.
0: Ο μόνος τρόπος λοιπόν που εγώ αναγνωρίζω σαν πελάτης, δηλαδή γυρνάω πάντα και λέω εγώ τι θέλω από ένα προϊόν, σαν πελάτης. Θέλω να είναι ένα προϊόν που δεν θα μου πει ψέματα. Θέλω να είναι ένα προϊόν που θα έχει ωραία γεύση. Θέλω να είναι ένα καθαρό προϊόν, να μην έχει τεχνητά και πρόσθετα. Και θέλω να είναι ένα προϊόν που στο τέλος της ημέρας, ακόμα και αν δυσκολευτώ λίγο να το διαχειριστώ, θα με αποζημιώσει. Mm. Θα μου προσφέρει εμπειρία, θα μου προσφέρει χαρά, ευεξία, υγεία, οτιδήποτε είναι αυτό που αναζητώ. Αυτό θα έλεγα λοιπόν σε κάθε παραγωγό, είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να εφαρμόσει, να κάτσει μόνος του ή με μια ομάδα φίλων που έχει εμπιστοσύνη στην αντιληπτική του ικανότητα και στη γευστική του ικανότητα, και να εξαντλήσει τι είναι το προϊόν που έχει, πώς μπορεί να το δώσει σε κάποιον να το καταλάβει πιο εύκολα με μία μπουκιά. Γιατί όταν έχεις ραντεβού με έναν αγοραστή, ας το πούμε έτσι, μίας μεγάλης αλυσίδας του εξωτερικού, και αυτά τα στελέχη δεν σου δίνουν ούτε το χρόνο τους απλόχερα, ούτε και είναι και εύκολη στο να σου δώσουν το πράσινο φως. Άρα πρέπει να κάνεις την έκπληξη και να τους κερδίσεις. Βρες έναν τρόπο που θα το κάνεις με μία μπουκιά και μία κουβέντα. Τι είναι το πιο ισχυρό σου πλεονέκτημα σαν γεύση και τι είναι το πιο ισχυρό σου πλεονέκτημα σαν σύνολο προσφοράς προϊόντος. Εγώ αυτό μπορώ να προτείνω. Η ερώτηση που μου κάνατε πριν, η πιο δύσκολη αγορά για μένα και αυτή που με δυσκόλεψε αρκετά, γιατί έπρεπε να μπω στο μυαλό τους και να τους καταλάβω, ίσως δεν είναι politically correct να το πω, ήταν η Ρωσία. Υπήρχε λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια μία οδηγία: στραφείτε στη Ρωσία, επενδύστε στη Ρωσία, θέλουμε να ανοίξουμε την αγορά της Ρωσίας, η Ελλάδα, εμπορικές σχέσεις κτλ. Δεν είχαν γνώση του αυγοτάραχου, είχαν και έχουν το δικό τους το χαβιάρι, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να πας με ένα προϊόν που δεν είναι χαβιάρι και να τους πεις εγώ έχω κάτι που ίσως είναι και πιο ενδιαφέρον από το χαβιάρι που έχετε. Ήταν ένα στοίχημα. Ωστόσο, επειδή ακριβώς και οι Ρώσοι, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν έχει να κάνει τώρα με μια χώρα και έναν λαό, έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Όταν βρίσκουν κάτι που πραγματικά έχει ενδιαφέρον και είναι νόστιμο και είναι αυτό που σας είπα, καθαρό και αληθινό, δεν έχουν, μπορεί να έχουν κάποιες αντιρρήσεις αρχικά, αλλά είναι μέχρι να το κατανοήσουν και να τους το δώσουν να το καταλάβουν στο δικό τους τρόπο όπως αντιλαμβάνονται. Βρείτε λοιπόν τον τρόπο να προσεγγίσετε αυτήν την αγορά που σας ενδιαφέρει με όρους που αντιλαμβάνεται η ίδια η αγορά. Να, ένα δεύτερο βήμα που θα έκανα. Δηλαδή στην Ιαπωνία που πήγαμε και ανέφερε ο κύριος Τρικαλινός, έκατσα και παρατήρησα τι τρώνε και τι σερβίρουν και τι θέλουν οι Ιάπωνες, και τους το έδωσα με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλουν μπερδεμένα πράγματα, δεν θέλουν περίτεχνα πράγματα όταν είναι για κάτι ξένο που δεν το γνωρίζουν, που δεν είναι δικό τους. Θέλουν καθαρότητα και βασικά να τους το δώσεις σε όρους που το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι. Οπότε τι έκανα, πήρα και έκανα τύπου σούσι και σασίμι το αυγοτάραχο, έξισα λίγο γιούζου από πάνω που είναι ένα σαν μανταρίνι δικό τους, και τους το έδωσα με έναν τρόπο που αυτοί αντιλήφθηκαν ότι είναι ένα προϊόν που έχει την ελάχιστη επεξεργασία, είναι καθαρό, είναι νόστιμο, γευστικό και δεν έχει ψεγάδι, γιατί δεν χρησιμοποίησα άλλα αρώματα ή περίτεχνους τρόπους για να τους μπερδέψω. Τους το έδωσα έτσι όπως είναι.
2: Η πολυπλοκότητα του προϊόντος αυτού θεωρώ ότι συνδέεται άμεσα με την κουζίνα της Ιαπωνίας, ειδικά με την αγάπη τους για τα θαλασσινά και τα ψάρια. Πώς το χρησιμοποιούν πέρα από το σασίμι?
0: Υπάρχουν, αν κάποιος γκουγκλάρει, θα δει ότι στην Ιαπωνία είναι τα περισσότερα βραβευμένα με αστέρι μισλέν εστιατόρια. θα δει ότι έχει τα περισσότερα ιταλικά εστιατόρια, θα δει ότι ακόμα και στα ιαπωνικά εστιατόρια, τα δικά τους, τα καϊσέκι που είναι αντίστοιχα γαστρονομικά εστιατόρια, που είναι λίγο πιο σύνθετες οι παρασκευές και δεν είναι τύπου σούσι, έχουν πολύ ψάρι, πολύ θαλασσινό. Εκεί έχουν και αυγά από ψάρια και έχουν στην Ιαπωνία αυγά από πάρα πολλά ψάρια. Δεν είναι μόνο δηλαδή το αυγό του κέφαλου που το εκτιμούν, είναι από όλων των ειδών τα ψάρια, τα αυγά περνάνε από τις κουζίνες τους. Ο τρόπος λοιπόν είναι, αν είναι ιταλικό, κάνουν τα κλασικά που κάνουν οι Ιταλοί με τις πάστες και τα ζυμαρικά που το σερβίρουν. Έχουν όμως και μία γκάμα τύπου σασίμι, δηλαδή πάνω σε κάποιο ρύζι ή σκέτο κομμένο μαζί με κάποια φύλλα σίσο, είναι κάποια μυρωδικά δικά τους φύλλα. Έχουν επίσης τη συνήθεια στο δικό τους που είναι πιο στεγνό, πολύ αλμυρό, και έχει μία, επειδή το βυθίζουν σε σάκε όταν το φτιάχνουν εκεί για να το εξηγιάνουν, γιατί δεν είναι πάντα τα καλύτερα τα αυγά που χρησιμοποιούν, και επειδή έχουν και πολύ αλάτι το βυθίζουν σε σάκε, οπότε μετά όταν το σερβίρουν, επειδή είναι τελείως αφυδατωμένο.
2: Να πούμε ότι είναι ένα ποτό από ρύζι.
0: Το σάκε, ναι, είναι ένα ποτό από ρύζι. Όταν λοιπόν κόβουν το δικό τους και το σερβίρουν μία χοντρή φέτα, ή θα το περάσουν από ένα τηγάνι για να του δώσουν έτσι μια θερμοκρασία ελαφριά, ή θα το κάψουν με το φλόγιστρο για να πάρει και μια κάπνα. Το δικό μας όμως, επειδή το θεωρούν ότι είναι το ανώτερο ποιοτικά, το σερβίρουν βασιλικότατα χοντρή φέτα με όλη τη την υγρασία, μόνο του, σκέτο, και το πολύ πολύ να, αν το θέλει ο πελάτης, επειδή ακριβώς δεν έχει αλάτι, να του σερβίρουν δίπλα ανθό άλατος, αν θέλει ο πελάτης να βάλει από πάνω. Το έχω δει και έχω πει, μα με αλάτι, ναι, αφού δεν έχει αλάτι και μπορεί ο πελάτης να θέλει το αλάτι, εμείς του δίνουμε την ευκαιρία αυτή. Ή το σερβίρουν με αχινό, που εκεί είναι πραγματικά. Πήγα σε ένα εστιατόριο το Σεπτέμβριο που είχαμε πάει για την καθιερωμένη επίσκεψη των πελατών στην Ιαπωνία, όπου αυτό το εστιατόριο είναι μέσα στην ψαραγορά της Τζουκίτζη στο Τόκιο και έχει αχινούς από όλο το νησί της Ιαπωνίας.
2: Και όλων των χρωμάτων.
0: Και όλων των χρωμάτων και όλων των υφών. Εκεί λοιπόν σερβίραμε και την ψυχή μας, το άλλο προϊόν που έχουμε, σερβίραμε και το αυγοτάραχο, το κλασικό καιρωμένο, και είχαν τρελαθεί, δηλαδή οι άνθρωποι μου έλεγαν ότι δεν υπάρχει πιο ταιριαστό συνδυασμός, είναι σαν να μπαίνει θάλασσα και να σου καθαρίζει το μυαλό.
1: Είναι γεγονός ότι κάθε μπουκιά γεμίζει πραγματικά τον ουρανίσκο σου με θάλασσα. Επειδή ανέφερες όλους αυτούς τους τρόπους του πώς καταναλώνουν το αυγοτάραχο στην Ιαπωνία, ας πάμε και σε εμάς εδώ. Δηλαδή εδώ είναι η πρώτη ερώτηση, το είδατε και εσείς με το που μπήκατε και στο στούντιο. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς το τρώμε. Οπότε ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι. Εγώ είμαι αρκετά του παραδοσιακού. Δηλαδή μου αρκεί λίγο φρυγανισμένο ψωμί, ένα μικρό κρακεράκι, ελάχιστο ίσως βούτυρο και το αυγοτάραχο. Αλλά από εκεί και πέρα ξέρω ότι υπάρχουν πολύ πολλοί συνδυασμοί.
2: Και μιλάμε βέβαια καταρχήν για την αυθεντική μορφή του, όχι για τα υπόλοιπα προϊόντα.
1: Για τον μπαστούνι,
2: για τον μπαστούνι, ναι.
1: Το τρίμα.
2: Τα άλλα θα τα συζητήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για πάμε, κύριε Τρικαλίνε.
3: Κυρία Κούρτη.
0: Όχι, πείτε εσείς,
3: κυρία Κούρτη. Εγώ θα συμφωνήσω
1: παραδοσιακά,
3: ναι. Αλλά αν υπάρξει κάποια Κυριακή στη ζωή μου που έχω ελεύθερο χρόνο, αυγά μάτια, αυγοτάραχο και σπαράγγια. Αυτό, ναι, το αγαπάω πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό...
2: Και αυτό το βγάζει ο τόπος σας.
1: Το βγάζει ο τόπος και...
2: Το σπαράγγι εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το λέω τώρα στον αέρα. Ως στέλεχος αυτής της εκπομπής, με είχε καλέσει ο Ανδρέας Λαγός στη δική μας εκπομπή, την τηλεοπτική, δική μας εννοώ, της ΕΡΤ1. Και αυτό ήταν το πιάτο που μου έφτιαξε εκείνη την ημέρα. Μπράβο. Σπαράγγια με αυγά τηγανιτά και αυγοτάραχο μεσολογγίου.
3: Να σου πω, ρε παιδιά, που συζητάγαμε προηγούμενα. Πρόσφατα είχε πάει επίσημο ταξίδι υπουργός τουρισμού δική μας στο Τόκιο. Mm. Και στη δεξίωση της κάνανε τα φαγητά με το προϊόν μας, με το αβοτάραχο, για να την τιμήσουν. Αυτός... εμείς συγκινούμαστε που ακούμε τέτοια πράγματα και μαθαίνουμε. Η κυρία Κούρτη...
1: θα μας πει και άλλους εφάνταστους τρόπους.
3: Την είχαν καλέσει στη σχολή, στη κορυφαία σχολή της Ιαπωνίας, μαγειρική, στη Χατόρη, και δίδαξε και για το προϊόν μας.
2: Δεν μας τα λέτε αυτά.
0: Δεν τα κρατάμε μυστικά. Ωστόσο, για μένα.
2: Εντάξει, δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Δεν είναι, όχι, εντάξει, σίγουρα δεν είναι. Δεν είναι
2: δηλαδή,
0: λίγο...
2: έχουν περάσει κορυφαίοι σεφ του κόσμου.
0: Ισχύει. Δεν είναι λίγο που μου δώσανε, ήταν τρομερά τιμητικό, και το λέω ότι αυτό το προϊόν μου έχει δώσει, μου έχει χαρίσει μοναδικές στιγμές να γνωρίσω υπέροχους ανθρώπους και ευκαιρίες να ζήσω πράγματα μέσα από αυτή την ενασχόλησή μου, είτε πριν μπω στην εταιρεία Τρικαλινός, είτε και μετά. Θα πω λοιπόν ότι το να σου δίνουν το δικαίωμα να μπεις μέσα σε μια παγκόσμια κουζίνα και να διδάξεις είναι μοναδικό, αλλά πιο μοναδικό ήταν ο σεβασμός που έδειξαν αυτά τα 300 άτομα που ήταν ήμοι επαγγελματίες, με την έννοια ότι εκεί είναι αρκετά τα χρόνια που είσαι σε σχολή και που εργάζεσαι μετά μαθητευόμενος μέχρι να πάρεις την άδεια να εξασκήσεις το επάγγελμα. Και είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, απλά ήταν στο στάδιο του δεύτερου χρόνου που εργαζόντουσαν. Δεν είχαν ακόμα πλήρως πάρει άδεια για να είναι επαγγελματίες, να ανοίξουν δικό τους εστιατόριο. Και αυτοί οι άνθρωποι άνοιξαν τα αυτιά τους, τα μάτια τους, και μετά τους δώσαμε τη δυνατότητα να αναπαράγουν τις δύο συνταγές που έδειξαν. Και ήταν τόσο σπουδαίο ότι σεβάστηκαν κάθε μικρή λεπτομέρεια που τους είπα και την είχαν προχωρήσει ακόμα και 10 βήματα παραπέρα. Δηλαδή αυτό είναι το σπουδαίο και το τρομερό. Να πω λοιπόν, ο δικός μου συνδυασμός, ο αγαπημένος, σίγουρα είναι ένα ποτηράκι καλό απόσταγμα, είτε αυτό είναι τσίπουρο εκλεκτό, είτε αυτό είναι ουίσκι. Αλλά εάν θα το πάω σε κάποιο άλλο υλικό, θεωρώ ότι έχει να κάνει με προσωπικό γούστο και εκτίμηση του καθενός, επειδή εμένα μου αρέσουν οι πικρές γεύσεις και τις εκτιμώ αφάνταστα. Το καλύτερο που βρίσκω τέρι δίπλα στο αυγοτάραχο είναι αγκινάρα. Να την πάρεις έτσι όπως είναι ομή, να την πασαλείψεις αφού την καθαρίσεις με καλό ηλιέλαιο, αν είναι και πικρό ακόμα περισσότερο, προτιμότερο για μένα. Ανθό άλατος και 2 σταγόνες λεμόνι και μια παχιά φέτα αυγοτάραχο, και νομίζω ότι εκεί είναι η γαστρονομική μου νιρβάνα. Εκεί μπορώ να πω ότι πάρτε με τώρα, δεν με νοιάζει, τα έχω γευτεί όλα.
1: Μάλιστα.
2: Τον πολύπλοκο ακούγεται, αλλά...
0: Καθόλου.
1: Καθόλου δεν είναι.
0: Καθόλου.
3: Τέλος Οκτωβρίου μας είχαν καλέσει στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζο Ουάσιγκτον, γιατί κάνουμε έρευνες για τι προσφέρει το αυγοτάραχο τρικαλινό στην υγεία του ανθρώπου, με θέμα η ιατρική διατροφή. Και το έμαθε ο Χωσέ Ανδρέ, μεγάλο σεφ στην Αμερική, Ισπανός. Παίρνει τη Λίλα, στέλνω αυτοκίνητο, τσακιστείτε, να έρθετε στο σπίτι μου, καλό συνέντευξη τύπου. Πήγαμε εκεί, είχε ένα τηγάνι που έκανε παέλιες τεράστιο, βάζει 2 μπριζόλες μέσα, τις αμερικάνικες τεράστιες, τους παίρνει τα ζουμιά, ρίχνει ρύζι και απάνω στο ρύζι βάνει φέτες αυγοτάραχο και τον τάιζα στο στόμα και μας βγάναμε φωτογραφίες.
1: Συνδυασμός που δεν τον περιμένεις, έτσι, ναι. Παρόλα αυτά και αυτός ήταν εξαιρετικός.
3: Να σας πω, επειδή μας καλέσανε στο Μιλάνο, υπάρχουν οι φυλακές υψίστης ασφαλείας εκεί που γίνονται οι εκθέσεις, και μας καλέσαν να εκπαιδεύσει η κυρία Κούρτη τους. Μέσα στις φυλακές υπάρχει εστιατόριο με ένα αστέρι Μισελέν. Όλοι οι άνθρωποι είναι μέσα από τη φυλακή και τα έσοδα είναι για την καλύτερη διαβίωση, και τους εκπαιδεύσαμε πάνω στα προϊόντα και μια μέρα είμαστε και χορηγοί και κάνανε ριμπάι και βάζανε φέτες αυγοτάραχο απάνω.
2: Surf and turf σε άλλη
0: αυτό,
2: μορφή.
0: Αυτό,
2: σε
0: αυτό
2: άλλη
0: είναι.
2: Μορφή.
0: Surf and turf.
2: Ναι.
0: Mm-hmm.
2: Επειδή πλησιάζει η ώρα που ολοκληρώνεται αυτή η κουβέντα, που είναι απολαυστική και με την εξιστόρηση αυτών των υπέροχων στιγμών που έχετε ζήσει στις επαφές σας με όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και με τα ταξίδια σας μέσα από το Αυγοτάραχο, μπορούμε να πούμε κάποια λίγο πιο απλά πράγματα, όπως το πώς έχει εξελιχθεί σήμερα πέρα από το κλασικό Αυγοτάραχο στο μπαστούνι με το κερί, που είπαμε πώς το απολαμβάνει ο καθένας σας και πώς μπορεί να το γευτεί κάποιος, ποια είναι τα κομμάτια της καινοτομίας που έχουν μπει μέσα σε εσάς πλέον, που έχετε αναπτύξει.
0: Έχουμε διάφορων τύπων πια αυγοτάραχο. Υπάρχει το αυγοτάραχο που είναι πολλαπλώς καιρωμένο για αυτόν που θέλει να το κάνει δώρο και να έχει μεγάλο χρόνο ζωής, μέχρι και 12 μήνες. Υπάρχει με μία λεπτή στρώση κεριού, το οποίο είναι, παραμένει φρέσκο και χλωρό. Λέγεται μελίχλωρο, επιλέγουμε από την παραγωγή μας τα πιο ξανθόχρωμα, οπότε τα καλύπτουμε με μια πολύ λεπτή στρώση κεριού. Αυτό έχει ένα τρίμηνο χρόνο ζωής, αλλά είναι πιο εύκολο να το χρησιμοποιήσει κάποιος, γιατί το κεράκι κόβεται εύκολα. Υπάρχει το τριμμένο αυγοτάραχο που είναι σε μορφή πούδρας, και αν κάποιος του αρέσει αυτή η γεύση και θέλει τα διατροφικά στοιχεία να τα έχει σε καθημερινή βάση, μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν. Δεν χρειάζεται μαγείρεμα, μπαίνει στο τελείωμα ενός μαγειρέματος. Ας πούμε, ένας απλός τρόπος είναι να φτιάξει ένα νερόβραστο ρύζι, να βάλει λίγο λάδι αν θέλει υγιεινή διατροφή, και αντί να χρησιμοποιήσει κάποιο τυρί για να δώσει γεύση, να ρίξει ένα κουταλάκι του τσαγιού κοφτό από το αυγοτάραχο το τριμμένο, και να δώσει εξτρά γεύση και διατροφικά χαρακτηριστικά, ή σε ομελέτες ή στα αυγά, όπως είπε ο κύριος Τρικαλινός που του αρέσει να το χρησιμοποιεί. Μπορούμε να κάνουμε επίσης πάρα πολύ ωραία και εύκολα μύδια σαγανάκι, χωρίς να ρίξουμε ντομάτα, να ρίξουμε ούζο, να τα σβήσουμε, λίγη μουστάρδα και τελείωμα σερβίρισμα για να δέσει και η σάλτσα, να βάλουμε το τρίμα του αυγοτάραχου. Έχουμε επίσης μους. Αυτά είναι καινοτόμα καινούρια προϊόντα, τα οποία τα δουλεύαμε 2 χρόνια, κάναμε την έρευνα και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί ο κόσμος, ήδη οι πρώτες γευστικές κυκλοφόρησαν πριν από 1,5 μήνα. Είναι πολύ αισιόδοξα και θετικά τα δείγματα.
2: Τα οποία είναι?
0: Είναι μους από αυγοτάραχο, σαν να λέμε όπως κάνουμε το μους του ταραμά, απλά δεν βάζουμε ταραμά, έχουμε μόνο αυγοτάραχο. Έχουμε μους αγκινάρα.
2: Ούτε ψωμί ούτε κάτι άλλο.
0: Τίποτα, όχι, δεν έχει τίποτα μέσα.
2: Το λιώνετε εσείς δηλαδή?
0: Ναι, mm-hmm. Και το φτιάχνουμε, είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όπου χρησιμοποιούμε τη μαγιονέζα. Σκεφτείτε το έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία πατατοσαλάτα και να βάλουμε, αντί να χρησιμοποιήσουμε μαγιονέζα, να βάλουμε το μους του αυγοτάραχου. Ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε σαλάτες, αντί να βάλουμε μαγιονέζα. Υπάρχει λοιπόν η μους αυγοτάραχου, η μους αγκινάρας και αυγοτάραχου. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, αυτό έχει κερδίσει ακόμα περισσότερο θετικό σχολιασμό.
2: Άρα έγινε η συνταγή,
0: έγινε.
3: Για τα 170 χρόνια μας.
0: Και υπάρχει και πουρές από φάβα με αυγοτάραχο. Αυτά λοιπόν είναι έτοιμα τα προϊόντα, ανοίγεις το βαζάκι, έχεις ζεστό ψωμάκι και βάζεις μία κουταλίτσα και τρως. Ή μπορείς να κάνεις μπρουσκετίτσες και να προσθέσεις και φιλέτο σαρδέλας, φιλέτο γαύρου, ή κάποια καπαρίτσα, ή κάποιο ντοματίνι. Εύκολο, γρήγορο, μεζές. Αυτά είναι ως προς τα προϊόντα του αυγοτάραχου, και έχουμε και για τους επαγγελματίες ένα χονδρόκοκο τρίμα, αλλά αυτό είναι μόνο για τους επαγγελματίες προς το παρόν, το οποίο είναι πιο ζουμερό και πιο μεγάλος ο κόκκος. Οπότε, αν κάποιος θέλει να κάνει τη διαφορά και να πει φτιάχνω ριζότο με αυγοτάραχο και γαρίδες και φρούτα της θάλασσας, βάζει λίγο αυγοτάραχο από αυτό και ακούει και τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν κυριεύει το αυγοτάραχο.
2: Είναι εκεί που δεν θέλεις να φαίνεται τόσο πολύ.
0: Δεν θες να απλώσει το αυγοτάραχο σε όλη
2: ούτε στη γεύση ούτε στην εικόνα.
0: Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Είναι μοναδικά όλα αυτά τα προϊόντα, και είναι με βάση και κριτήριο γίνονται το ότι τι μας αρέσει και εμάς. Δηλαδή, τι θέλω να κάνω? Θέλω να κάνω ένα εύκολο γρήγορο γεύμα. Ωραία. Αφού θέλω να κάνω αυτό, ανοίγω το βαζάκι, βγάζω μια κουταλίτσα από το προϊόν, τη βάζω είτε στη βραστή πατάτα, είτε στο ψωμάκι μου, είτε στη σαλάτα μου, και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο έχω πάρει και γεύση και υγεία και διατροφικά ωφέλη.
1: Επειδή ακριβώς μιλάμε. Ναι.
3: Πρέπει να πω ότι τη σμούς και το μπουρέ με τη φάβα την κάναμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. 2 χρόνια μαζί δουλεύαμε και μας αρέσει να συνεργαζόμαστε με περιφερειακά πανεπιστήμια. Είναι εξαιρετικοί επιστήμονες.
1: Έχετε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές, το λέγαμε και στην αρχή, για διάφορους λόγους, αλλά για να βρείτε και ναι. την ουσιαστική διατροφική αξία αυτού του προϊόντος. Και επειδή μιλήσαμε γι' αυτό,
3: κάναμε και μια κοινοτομία παγκόσμια πατέντα, κάναμε ένα μήλο ναι. που βγάζει αλάτι με αυγοτάραχο, χάρτινη συσκευασία με κεραμική κεφαλή και δεν υπάρχει στον κόσμο.
0: Σωστό.
1: Κλείνοντας, διατροφική αξία, τι καινούριο υπάρχει, τι παλιό μπορεί να υπάρχει, αλλά με δύο λόγια, τι θα λέγαμε στους ακροατές και στις ακροάτριες?
0: Είναι πρωτεΐνη, η καλύτερη ποιότητα πρωτεΐνης, οπότε αν κάποιος θέλει να έχει γρήγορα αποτελέσματα δύναμης αντοχής και ρύθμισης βάρους, είναι από τις τροφές που ενδείκνεται να το κάνει αυτό. Επίσης έχει σύμπλεγμα βιταμινών Β, βιταμίνη Α, βιταμίνη C, βιταμίνη D, έχει ωμέγα 3 φόσφορο, σελήνιο, σίδηρο. Θεωρώ ότι είναι υπερτροφή, γιατί ας μην το πολύ λέμε παραπέρα, συμπυκνωμένα χιλιάδες αυγουλάκια μέσα στο σάκο αυτό. Οπότε αφού δεν το έχουμε επεξεργαστεί με τρόπο που να τα ταλαιπωρήσουμε και να τα καταστρέψουμε, είναι όλα εκεί. Για μένα 2-3 φέτες την ημέρα είναι πια επιβεβλημένο. Δεν παίρνω συμπληρώματα διατροφής, προτιμώ να παίρνω όλα αυτά από την τροφή μου, που αυτός ήταν και ο αρχαίος τρόπος. Οπότε μέχρι να γίνουμε όλοι συνθετικοί, φτιαγμένοι μέσα από εργαστήρια, με αυτόν τον τρόπο επεξεργάζεται το σύστημά μας, οπότε ας κάνουμε αυτό.
3: Και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη κλινική έρευνα που κάνουμε με το προϊόν μας, με το Harvard. Είναι σε εξέλιξη. Και είμαστε χαρούμενοι, γιατί επικεφαλής της έρευνας αυτής είναι ένας Έλληνας καθηγητής τρίτης γενιάς, ο κύριος Στέφανος Κάλλες. Είναι δυσβάστακτη οικονομικά για μας, αλλά μέχρι τώρα τα καταφέρνουμε με θετικά καλά πρώτα αποτελέσματα.
2: Είναι καλό, και λένε ότι όταν έχεις τα φώτα στραμμένα πάνω σου, να βρίσκεις την ευκαιρία να μιλάς για άλλους, ότι αυτό σε ανεβάζει. Σε ανεβάζει καταρχήν εσένα και ακόμα περισσότερο στα μάτια των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεσαι. Στην εκδήλωση για τα 170 χρόνια εσείς μιλήσατε για την επόμενη γενιά, για την πέμπτη γενιά της εταιρείας που έρχεται στα πράγματα. Τι σημαίνει για σας αυτή η εξέλιξη, η εξέλιξη και η συνέχεια?
3: Πρώτα χαρά. Μπαίνει η πέμπτη γενιά, ο γιος μου.
0: Ναι.
3: Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να κουραστεί. Πρέπει να δει τις αρχές που είχαμε, δουλειά, δουλειά, δουλειά, αξίες και ηθική, και πατώντας απάνω σε αυτά να κάνει τα δικά του βήματα. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο πράγμα η διαδοχή. Εδώ γίνανε τμήματα σε πανεπιστήμια που προσπαθούν να βρουν άκρη. Θα τα καταφέρουμε και πιστεύω ότι θα πάει την εταιρεία πολύ καλύτερα από ό,τι την πήγαν οι προηγούμενες γενιές.
1: Πολύ ωραίο αυτό που λέτε.
0: Εγώ πραγματικά να πω ότι βλέπω τον παππού και τη γιαγιά να είναι από πάνω από από την πέμπτη γενιά και να προστατεύουν, να νουθετούν και να συμβουλεύουν και οι δυο τους.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα εδώ.
0: Τρεις τσάντες θέλουμε να δώσουμε δώρο. Συγγνώμη που διακόπτω. Τρεις τσάντες θέλουμε να δώσουμε δώρο, γιατί 170 χρόνια είναι μεγάλη στιγμή και θέλουμε όσο περισσότερος κόσμος να μπορέσει να γευτεί και να χάρει μαζί μας.
1: Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχετε μία ολόκληρη ώρα ακόμη εκπομπής Γλυκιά Ζωή να επικοινωνήσετε. Μέσω Viber είναι ο πιο εύκολος τρόπος. 6930 07 82 83. Οπότε μία από αυτές τις τσάντες θα σας περιμένει εδώ στο Ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή. Θα κάνουμε μία κλήρωση στο τέλος της δεύτερης ώρας. 6930 07 82 83. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στείλτε μας.
2: Δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί. Κλείνουμε με το It's My Life, όπως τα ακουγόταν ίσως σε ένα Speak Easy Bar το 1920. Οι Swings Cats διασκευάζουν Bon Jovi.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real Estate Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Είπαμε σε καλοκαίρι μπαίνουμε σιγά σιγά, αρχίζουν και οι συναυλίες, αύριο η Μετάλλικα, είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο με συναυλίες, είχαμε πολλά μεγάλα ονόματα που θα έρθουν και φέτος στη χώρα μας. Την επόμενη Παρασκευή έρχεται στο Λυκαβητό ένας θρύλος της rock, η Patti Smith. Ακούσαμε το Because the Night, ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1978, από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της rock ιστορίας, στο οποίο συναντιούνται η λυρικότητα του Bruce Springsteen με την ομοία ενέργεια της Patti Smith. Η ιστορία λέει ότι ο Springsteen ξεκίνησε να γράφει για το άλμπουμ του Darkness on the Edge of the Town. Δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το τραγούδι. Ο παραγωγός του λοιπόν, που δούλευε και με τους δύο τότε, και με την Patti Smith και με τον ίδιο, έδωσε τον demo στην Patti Smith. Η Smith έγραφε τους στίχους μια νύχτα που περίμενε ένα τηλεφώνημα από τον μέλλοντα σύζυγό της, τον Fred Sonic Smith. Είναι στην πιο κλασική εκδοχή του το τραγούδι αυτό, με την ομή, την σκληρή rock ένταση της Smith.
1: Μάλιστα. Να υποθέσω, Νίκο Ιωαννίδη, έχεις πάρει ήδη εισιτήρια.
0: Είμαι.
1: Να μην σε τσιγκλίζω.
0: Έχουμε και εκπομπή την άλλη Παρασκευή. Στις 8.30 είναι στην αυλία, αλλά θα πούμε.
1: Προλαβαίνεις.
0: Προλαβαίνω.
1: 7 η ώρα τελειώνουμε. Άνετα.
0: Τρέχοντας
1: λοιπόν. Στο Λυκαβητό. Εκπομπή Γλυκιά Ζωή, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, να θυμίσουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber για να δηλώσετε συμμετοχή για το αυγοτάραχο που είχαμε την πρώτη ώρα. Λοιπόν, 6930 07 82 83. Με αυτόν τον τρόπο μας στέλνετε το μήνυμά σας, ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο, και εμείς θα φροντίσουμε μετά, θα μιλήσουμε για το πώς θα φτάσει στα χέρια σας, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε και άλλο δώρο εντός εισαγωγικών, έτσι. Λοιπόν, 170 χρόνια το αυγοτάραχο το συγκεκριμένο και 10 χρόνια Athens Street Food Festival αρχίζει.
0: Μάλιστα.
1: Απόψε.
0: Για πάμε, για πάμε.
1: Καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας τον κύριο Σταύρο Στελιλικά. Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Είμαστε καλά, είμαστε πανέτοιμοι να έρθουμε να γιορτάσουμε μαζί σας. Το πρόβλημά μας είναι το εξής. Ποια μέρα να επιλέξουμε, γιατί είναι τρία τριήμερα. Άρα, καλά κάνετε βεβαίως τρία τριήμερα, γιατί είναι και πολύς ο κόσμος που θέλει να επισκεφτεί το φεστιβάλ. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά ποια από όλες τις μέρες να επιλέξω. Μάλλον πρέπει να έρθω και να ξανάρθω,
2: Κόσμος που θέλει να δοκιμάσει κάνει αυτό. Έρχεται δηλαδή μία, περνάει, βλέπει, του αρέσει, παίρνει κάτι και μετά έρχεται κάποια άλλη μέρα με άλλη παρέα και παίρνει άλλα πράγματα, γιατί το φεστιβάλ λειτουργεί καλύτερα όταν είσαι με παρέα.
0: Και έρχεται μετά και ξανά για να φάει αυτά που του άρεσαν από αυτά που δοκίμασε.
2: Ναι, και επειδή ότι υπάρχει ένα μέρος όπου υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, μπα τα δοκιμάσεις όλα. Οπότε πρέπει να είσαι με άλλους, να κλέβεις λίγο από τον ένα, να κλέβεις από σένα, να παίρνεις μια δεύτερη γύρα.
0: Πόσα είναι όλα.
2: Είναι το... Αυτό είναι, αυτός είναι ο τρόπος. Mm-hmm. Και γενικά μπορείς, δηλαδή πες ότι θες μόνο ένα, να διαλέξεις μόνο από ένα κατάστημα. Έχει, ξέρω εγώ, 3-4 επιλογές. Θα τις πάρεις όλες μαζί. Θες να δοκιμάσεις. Δηλαδή πρέπει να έρθει και να ξανάρθεις. Ή να κάτσεις κάπως η ώρα. Τώρα η καλύτερη μέρα είναι. Έχει Σαββατοκύριακα που είναι όλη η μέρα. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Mm-hmm. Παρασκευές γενικά είναι πιο ήσυχα, είναι πιο καλά να έρθει κάποιος Παρασκευή. Εκτός από σήμερα που θα γίνει πόλεμος, γιατί έχουμε το Τζουβέλα και κάτι τέτοια πράγματα, οπότε...
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Αρχίζει τώρα.
2: Εντάξει, επειδή είναι και η πρώτη μέρα σήμερα, θα γίνει λίγο επανάσταση, αλλά γενικά θα έχει στρώσει, είναι καλύτερο αύριο, μεθαύριο. Σιγά σιγά να στρώσουν και τα μαγαζιά, η πρώτη μέρα πάντα λίγο πιο δύσκολη, να συνηθίσουν και τους ρυθμούς της και αυτή, γιατί έχει μια ένταση, είναι παραγωγή, δηλαδή όλων αυτών των πραγμάτων, έχει μια... Πρέπει κάπως να συνηθίσουν και οι άνθρωποι που κάνουν το φαγητό. Δεύτερη μέρα, τρίτη, το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα. Άρα, ναι, ουσιαστικά μιλάμε για τρία τριήμερα Παρασκευές από σήμερα. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Όλη την ημέρα, Σάββατο και Κυριακή, μέχρι τις 24 Μαΐου. Τις Παρασκευές τι ώρα αρχίζει?
2: 5 ώρα.
1: 5 ώρα.
0: Και είναι στο παλιό αμαξοστάσιο, έτσι. Είναι στο παλιό αμαξοστάσιο.
2: Ναι, πάντα. Και τα 10 χρόνια είναι στο παλιό αμαξοστάσιο.
0: Το επαναλαμβάνουμε για τους ανθρώπους που μπορεί να μην το ξέρουν.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ κεντρικό το σημείο, είναι πολύ εύκολο να πάει κάποιος ή από το κεραμικό το μετρό ή από το θυσίο το μετρό, ή έχει πάρκινγκ, είναι δίπλα στον Γκάζι, είναι δηλαδή πάρα πολύ κεντρικό το σημείο, Περατζάδα, Ερμού,
1: βέβαια,
2: και πολλούς τουρίστες. Είναι το σημείο αναφοράς, δηλαδή το φεστιβάλ έχει δεθεί με το χώρο αυτό.
1: Έτσι είναι. Σας παίρναγε ποτέ από το νου, αν όχι 10 χρόνια πριν, και νωρίτερα, ότι πραγματικά θα γινόταν αυτός ο χαμός, ότι θα είχατε 3 τριήμερα και δεν θα χώραγε ο κόσμος εντός αγωγικών? Γιατί εγώ που το έχω επισκεφθεί αρκετές φορές και αρκετές χρονιές, υπάρχουν πραγματικά στιγμές και ώρες που είναι ο κόσμος πολύς. Είναι πολύ ωραίο βέβαια αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο σε ένα φεστιβάλ να το ζεις και να το βιώνεις αυτό.
2: Μας πέρναγε, είναι 10 χρόνια, έτσι. Στα 10 χρόνια έχει... Κάθε χρονιά ήταν διαφορετική. Mm-hmm. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε το φεστιβάλ, η ιδέα ήταν από το εξωτερικό. Δηλαδή το είχαμε δει σε άλλες πόλεις στο εξωτερικό και είπαμε να το κάνουμε. Αλλά θυμάμαι δηλαδή που, νομίζω το έχουμε ξαναπεί και πέρυσι όταν ξαναμιλήσαμε, ότι στην αρχή η δυσκολία ήταν να πείσεις τους δημοσιογράφους τι είναι αυτό που θες να κάνεις, και τους μάγειρες επίσης να τους πείσεις τι είναι αυτό που θες να κάνεις. Δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει τι είναι αυτό. Αλλά με το που άνοιξε, είχε τόση ζήτηση, δηλαδή ο κόσμος ήθελε τόσο πολύ να το γνωρίσει αυτό το πράγμα, που είχε πάρα πολύ επιτυχία κατευθείαν. Ήταν δηλαδή κάτι που ήταν και σε ένα βαθμό πέρα από αυτό που περιμέναμε, ας πούμε. Ήταν πολύ γρήγορο, γιατί ο κόσμος είχε ανάγκη. Αν το δούμε λίγο πίσω, 10 χρόνια πριν, η γαστρονομική, ας πούμε, εικόνα της Ελλάδας, της Αθήνας, ήταν τελείως διαφορετική. Δεν υπήρχαν επιλογές στο βαθμό που υπάρχουν σήμερα. Σήμερα γίνεται τρελή. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά. Μπορείς να δοκιμάσεις ό,τι θέλεις. Πριν 10 χρόνια ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι το σεβίτσε. Θυμάμαι δηλαδή που το λέγαμε. Είχαμε ένα μαγαζί που πουλάγε σεβίτσε και ένα άλλο από το Περού που ήταν το γάλα της Τίγρης που το έλεγε. Του Πάντηρα, δεν θυμάμαι πώς το λέγαμε. Και ο κόσμος έκανε ουρές και ρώταγε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Δηλαδή υπήρχε τέτοια ανάγκη στον κόσμο. Δηλαδή το βλέπεις, αλλά ο κόσμος δεν είχε επαφή, δεν ήξερε. Τώρα 10 χρόνια μετά. Και με όλο αυτό με τον τουρισμό που έχει γίνει και με τα MasterChef και όλα αυτά τα πράγματα, ο κόσμος έχει εξοικειωθεί, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Έχει εξελιχθεί δηλαδή ραγδαία το πράγμα αυτά τα 10 χρόνια.
1: Παρόλα αυτά,
2: για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημα, κάποια χρόνια είχαμε 4 τριήμερα. Αλλά το πρόβλημά μας ποιο ήταν? Ότι με την έκρηξη του τουρισμού έχει ανοίξει πάρα πολύ η σεζόν τουριστική. Και δεν βρίσκουμε τα μαγαζιά, δηλαδή δεν βρίσκουν κόσμο να δουλέψει. Γιατί πλέον όλος ο κόσμος έβγει να πάει στα νησιά και η σεζόν να ξεκινάει το Πάσχα. Οπότε ο άλλος πρέπει να πάει και πριν το Πάσχα. Οπότε μιλάμε για τον Απρίλιο. Mm. Και το βασικό πρόβλημα που έχουμε είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε πολλούς που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, να δείξουν αυτό που θέλουν να μαγειρέψουν. Αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο θέμα του προσωπικού. Υπάρχει πρόβλημα με αυτό και γι' αυτό είναι 3 εβδομάδες. Θα μπορούσε να είναι και 4 εβδομάδες, 4 τριήμερα. Αλλά και το 3 το βλέπεις ότι για τους ανθρώπους αυτούς από τη δική τους πλευρά υπάρχει θέμα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Να πούμε στο ακροατήριό μας ότι πόσα pop-up μαγαζιά συναντά κανείς στο Athens Street Food Festival τα τριήμερα αυτά που ακολουθούν, αρχής γενομένης από απόψε. Και από ποιες χώρες, γιατί διαβάζουμε Νιγηρία, Αίγυπτο, Κορέα, Μεξικό, Ισπανία, έτσι δεν είναι? Είναι από πάρα πολλές χώρες.
2: Έχει πολύ πράγμα. Τα καταστήματα είναι 24-25 ξεχωριστά. Υπάρχουν γύρω στα 12-13 που δεν υπάρχουν καθόλου. Δηλαδή υπάρχουν μόνο αυτές τις 9 μέρες του φεστιβάλ. Και δεν μπορεί κάποιος να το βρει πουθενά αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και τα υπόλοιπα τα οποία φέρνουν κάτι το οποίο δεν μπορείς να το βρεις στο εστιατόριό τους. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν στο φεστιβάλ και μετά τα επόμενα χρόνια άνοιξαν μαγαζί και μπορεί να έρχονται και να δείχνουν κάτι που δεν έχουν στο μενού τους. Το φεστιβάλ είναι για πολλούς από τους ανθρώπους που συμμετέχουν, είναι και μια ευκαιρία να πειραματιστούν. Όταν έχεις τόσο κόσμο, μπορείς να δοκιμάσεις, να δεις δηλαδή και πράγματα που στο μαγαζί σου δεν θα μπορούσες να το τολμήσεις, ας πούμε, γιατί δεν θα έχεις την κατανάλωση. Οπότε έχουμε δηλαδή περίπου μισά-μισά. Από εκεί και πέρα έχουμε χώρες διάφορες, Έχουμε κάποια πράγματα που είναι τα κλασικά του street food, δηλαδή που.
1: Ναι, που έρχεται κόσμος να τα. Αυτό να. Κάθε χρόνο να δοκιμάσει τα συγκεκριμένα. Ναι, βέβαια.
2: Ναι, τα οποία είναι. Δηλαδή, εμείς θα ξεκινήσουμε. Ενώ το φεστιβάλ. Δηλαδή, ήταν πρώτη φορά στο φεστιβάλ. Έχουν γίνει, μετά εξαπλώθηκαν κιόλας.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα έρθω για το βάσκικο. Ναι. Cheesecake.
0: Εγώ θέλω να πάω για το ζαφύρι και για τα smoke, τα καπνιστά μπίσκετ.
1: Και γι' αυτό θέλουμε, ναι, και για τα
0: καπνιστά. Γιατί είχε έρθει εδώ πέρα και μας το είχε πει ότι θα είναι.
2: Αυτό που φέτος, έτσι όπως το βλέπω εγώ σαν μενού, θα έχουμε αρκετό, είναι θα έχουμε αρκετό σούσι που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορες μορφές του. Δηλαδή θα κάνει σούσι με ελληνικό ψάρι. Θα κάνει άλλο το κογιάκι που είναι, πώς το λένε, τα πόδια, ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα που είναι και να το βλέπεις κιόλας, έχει μια ομορφιά.
1: Βέβαια.
2: Η παραγωγή του. Έχει γονάκια ψαρικών, δηλαδή έχει αρκετά τέτοια. Έχει νιγηριανό φαλάφελ. Έχει το άλλο το σαουάρμα, το ράπ, αυτό το τυλιχτό που έχουν το αραβικό, ας πούμε, σαν να λέμε. Έχει κορεάτικο κοτόπουλο, το οποίο μάλιστα θα το κάνω σε ένα, θα το βουτάει μέσα, θα το βλέπεις εσύ που θα το βουτάει μέσα στο λάδι μπροστά σου, δηλαδή πικάντικο λάδι θα κάνει, δηλαδή έχει και αυτό το κομμάτι, έτσι να βλέπεις και τι γίνεται.
1: Εντάξει, τώρα μας έχεις πείσει, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Όχι, τα λέμε απλά για να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια ποικιλία.
1: Πολύ μεγάλη ποικιλία, πραγματικά. Ναι. Και αν μπουν και στη σελίδα, βέβαια, ναι. Athens Street Food Festival, θα δουν πραγματικά σχεδόν τα πάντα. Και έχετε και TJ's κάθε βράδυ, να το πούμε και αυτό. Και την επόμενη Παρασκευή, Δήμητρα Νικητέα και Μελίνα Κόλια. Έτσι έχουν το Booty Comedy Show. Γιατί σήμερα καταλαβαίνω ότι για τον Αλέξανδρο Τσουβέλα θα γίνεται χαμός. Σταύρος Τελελικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και 6 προσκλήσεις για τους φίλους ακροατές. Πάλι με Viber επικοινωνείτε. Μας δίνετε όμως και το mail σας για να μπορέσουμε να σας συστήλουμε. 6930 07 82 83. Να είστε καλά, να τα εκατοστήσετε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρθείτε να σας δούμε και από κοντά.
1: Έγινε.
0: Και αν θέλετε να το συνδυάσετε έτσι με μια βόλτα που θα έχει και μια δόση πολιτισμού, εμείς σας προτείνουμε να πάτε εκεί δίπλα ή πριν ή μετά στο Θέατρο 104, που είναι δίπλα στην Τεχνόπολη, πολύ κοντά στο παλιό αμαξοστάσιο. Η ομάδα Όνομα λοιπόν εκεί ξαναχτυπά, και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα, μέχρι και τις 24 Μαΐου, όπως και το φεστιβάλ δηλαδή, άλλα 3 τριήμερα, περιέρωτος Μιχίας και οικιακής καταστροφής, διασκευή και σκηνοθεσία Αυγουστίνος Ρεμούνδος και μια παρέα ερασιτεχνών ηθοποιών, όπως λέμε, ομάδα Όνομα, με την Ατάσα Βυσαρίωνος να συμμετέχει στη στελέχωσή της.
1: Γι' αυτό τα λέει όλα αυτά. Γελάω λοιπόν.
0: Γιατί να μην έρθουν να σε δουν στο θέατρο οι άνθρωποι?
1: Ναι, όσοι θέλετε, αλίμονο. Είναι και ελεύθερη εισφορά. Μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Messenger και να το κανονίσουμε. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο.
0: Που παραμένει εδώ και περιμένει υπομονετικά.
1: Ναι.
0: Και ήρθε για να μιλήσουμε για ένα πολύ όμορφο θέμα. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στην εκπομπή. Σήμερα πιάνουμε μια άλλη διάστασή του. Το μέλι είναι ένα από τα προϊόντα που όλοι νιώθουμε και θεωρούμε ότι γνωρίζουμε. Είναι στην καθημερινότητα του κόσμου. Είναι κομμάτι από τη διατροφή μας. Αλλά λίγοι, στην πραγματικότητα ελάχιστοι, έχουμε δοκιμάσει συνειδητά. Δηλαδή να μπούμε στην ουσία της γευσυγνωσίας του. Πίσω από μια κουταλιά μέλι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που αναπτύσσεται. Είναι η βοτανική προέλευση, η εποχικότητα, είναι τα αρώματα, είναι οι τεχνικές παραγωγής, είναι τα ζητήματα της ποιότητας, φυσικά και της νοθείας, αφού μιλάμε για όλα αυτά, και βέβαια είναι και το θέμα της γευστικής εκπαίδευσης.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν για το τι σημαίνει να δοκιμάζεις πραγματικά μέλι, πώς αναγνωρίζονται οι ποιοτικές διαφορές, τι συμβαίνει στην ελληνική αγορά, γιατί η γευστική εκπαίδευση γύρω από το μέλι αρχίζει να αφορά όχι μόνο τους παραγωγούς, αλλά και την εστίαση και όλους εμάς, δηλαδή τους καταναλωτές. Όλα αυτά θα τα πούμε με τον γεωπόνο, τον κύριο Παναγιώτη Σκοτιδάκη. Καλώς ορίσατε, συντροφιά μας.
3: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ο κ. Σκοτιδάκης είναι γεωπόνος λοιπόν, είναι πρώην πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών και είναι εκπαιδευτής μελισσοκομείας με πολυετή εμπειρία γύρω από την παραγωγή αλλά και την αξιολόγηση του μελιού. Μαζί του θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει να δοκιμάζεις το μέλι, πώς αναγνωρίζεις τις ποιοτικές διαφορές. Θα πούμε και λίγα πράγματα για το τι σημαίνει σήμερα στην ελληνική αγορά και γιατί η εκπαίδευση, η γευστική εκπαίδευση γύρω από το μέλι έχει σημασία όχι μόνο για τους παραγωγούς αλλά και για τους ανθρώπους εστίασης και για τους καταναλωτές.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το σεμινάριο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών. Πού και πότε γίνεται και σε ποιους απευθύνεται?
3: Είναι κάτι αρκετά καινούργιο για την Ελλάδα. Γίνεται για δεύτερη φορά. Είναι το δεύτερο σεμινάριο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ξεκινήσαμε εμείς, μια αλήθεια, τον Νοέμβριο. Απευθύνεται, νομίζω, σε πάρα πολύ κόσμο. Απευθύνεται στους ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά με το μέλι, τους τυποποιητές, τους παραγωγούς, τους γεωπόνους. Απευθύνεται όμως, νομίζω, και σε όλο αυτόν τον κόσμο που του αρέσει η ευσυγνωσία, ασχολούνται με τα κρασιά, ασχολούνται με τα λάδια. Και μέχρι τώρα το μέλι, νομίζω, ότι είναι λίγο άγνωστο. Έχει πολλά πράγματα να ανακαλύψουν. Οπότε ήταν πολύ όμορφο να τα ανακαλύψουν και να έρθουν κοντά μας να το δούμε όλο αυτό.
0: Άρα θα είναι ένα κοινό ετερόκλητο για σας αυτό που περιμένετε?
3: Ναι. Έχει ξαναγίνει το σεμινάριο. Ακόμα δεν έχει γίνει τόσο γνωστό. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε από γιατρούς, από μηχανικούς, έτσι που απλά τους αρέσει το μέλι.
0: Το ενδιαφέρον. Είχαν
3: ναι,
0: ενδιαφέρον.
3: Ναι, ήρθαν.
0: Αλλά ήρθαν και άνθρωποι που ήξεραν, που είχαν κάποιες βασικές γνώσεις. Δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά, τυποποιητές, μελιτσοκόμους δηλαδή και ανθρώπους της αγοράς.
3: Ναι, εγώ ξεκίνησα με το πιο παράξενο κοινό μας. Ξεκίνησα ότι είχαμε γιατρούς, μηχανικούς. Αλλά εννοείται ότι είχαμε και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα μέλια. Τυποποιητές, μελιτσοκόμους, γεωπόνους.
0: Ωραία. Υπάρχει κουλτούρα της γευσυγνωσίας του μελιού σήμερα στην Ελλάδα?
3: Όχι, δεν υπάρχει και είναι κάτι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καινούριο. Όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι για τον κόσμο κάτι καινούριο. Μπορεί στην Ευρώπη να έχει ξεκινήσει στη Γαλλία το 1978, αν θυμάμαι καλά, και στην Ιταλία το 1979, αλλά έμεινε σε πολύ συγκεκριμένες χώρες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με τη γευσυγνωσία μελιού στον κόσμο ασχολούνται 5-6 χώρες, ας πούμε.
1: Οπότε... Και είναι εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι εμείς είμαστε μια χώρα που πραγματικά έχουμε τόσα διαφορετικά μέλια, γιατί διαφέρει τόσο πολύ και η φύση στην Ελλάδα από το βορρά μέχρι το νότο και από την Ανατολή μέχρι τη Δύση.
3: Λοιπόν,
1: και είναι και στην κουλτούρα μας. Δηλαδή είναι από τα προϊόντα, το λέμε πολλές φορές, μέλι, λάδι, κρασί, σίκο, αρχαιοελληνικά, έτσι.
3: Εμάς μας αρέσει να λέμε ότι έχουμε τα καλύτερα μέλια στον κόσμο. Εγώ ασχολούμαι με τη μελισσοκομεία, ας πούμε, από το 2000. Έτσι. Έκανα για πρώτη φορά μάθηματα σαν εκπαιδευτής. Μας αρέσει να λέμε ότι έχουμε τα καλύτερα μέλια στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μέλια παντού. Και είχα συμμαθητές στα σεμινάρια που έκανα στην Ιταλία, είχα συμμαθητές από το Μεξικό, είχαμε συμμαθητές από την Αυστραλία. Έχουν και άλλοι πάρα πολύ ωραία μέλια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για ένα τόσο μικρό μέρος του πλανήτη, τόσο μικρούλι μέρος του πλανήτη, τέτοια ποικιλία δεν είναι πολύ εύκολο να τη βρει. Θυμάμαι ότι ήμουν εκεί με μια συμμαθητριά μου από τη Δανία, που μου έλεγε σιγά εκεί με τα μέλια σας πόσα έχετε. Εγώ την κορόιδευα και άρχισα να τη απαριθμώ πόσα έχουμε. Και στο τέλος μου λέει, εντάξει, τα μάτα φτάνουν. Έχουμε φοβερά, φοβερά μέλια.
1: Και τι ξεχωρίζει πραγματικά ένα εξαιρετικό μέλι από ένα απλώς σωστό μέλι? Υπάρχει κάτι που μπορούμε να το ξεχωρίσουμε? Ή το νοθευμένο μέλι?
0: Κάνουμε δύσκολα.
1: Δύσκολα, ναι.
3: Δύσκολα και εύκολα ταυτόχρονα. Η πιο κλασική ερώτηση, τώρα δεν λέω για εσάς, για τον κόσμο μας, βλέπει έξω, ας πούμε, τους φίλους μας που μας ρωτάνε, λέει ποιο είναι το πιο καλό μέλι. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Όμως δεν υπάρχει το πιο καλό λάδι, το πιο καλό κρασί.
3: Υπάρχει όμως κάτι που είναι η σωστή απάντηση σε αυτό, είναι το καθαρό μέλι. Υπάρχει το νοθευμένο μέλι και το καθαρό μέλι. Το πραγματικό μέλι με βάση την νομοθεσία. Αν υπένει πραγματικά μέλι με βάση την νομοθεσία, από εκεί και πέρα είναι η προσωπικότητα του καθενός. Πραγματικά και η γνώμη μου είναι ότι μεγάλη σημασία έχει πού έχει μεγαλώσει ο καθένας. Τι γευόταν όταν ήταν παιδί, δηλαδή είναι άνθρωπος καθενός. Πραγματικά και η γνώμη μου είναι ότι μεγάλη σημασία έχει πού έχει μεγαλώσει ο καθένας. Τι γευόταν όταν ήταν παιδί,

0: Οπότε αν μιλάω πολύ θα με διακόψετε. Δεν μιλάω πολύ γενικά, αλλά αν επειδή για τα μέγα μπορώ να μιλάω πάρα πολύ. Εγώ έκανα μαθήματα μελισσοκομείας, σαν εκπαιδευτής μελισσοκομείας, ας πούμε, από το 2000. Στο ΙΓΕ, εδώ στον φορέα που κάνουμε και τώρα, έκανα από το 2007. Μου άρεσε πάντα να δοκιμάζουμε μέλια στους μαθητές μου, να παίρνω μέλια από την Ελλάδα και να το κάνουμε αυτό. Κάποια περίοδο έδινα στους μαθητές να δοκιμάζουν ένα καλό θυμαρίσιο μέλι, ένα μέτριο θυμαρίσιο μέλι και ένα νοθευμένο θυμαρίσιο μέλι. Υπήρχαν χρονιές που το νοθευμένο θυμαρίσιο μέλι άρεσε στους περισσότερους. Οπότε ένας άνθρωπος που δεν έχει εκπαιδευτεί, που δεν ξέρει τη βασική γεύση του κάθε μελιού, όχι, δεν μπορεί να το ξεχωρίσει.
1: Μάλιστα.
2: Το λέτε...
0: Όχι, επειδή έχουμε συνηθίσει στα πολύ γλυκά πράγματα, στα σιρόπια, ναι, πολύ συχνά μπορεί να μας αρέσει ένα νοθευμένο μέλι καλύτερα. Γιατί έχουμε...
2: Από τη συνήθεια.
0: Ναι, έχουμε εξοικειωθεί στη γεύση.
1: Υπάρχει κάποιο λάθος που κάνουμε εμείς οι καταναλωτές? Εγώ θυμάμαι παλιότερα στις πρώτες εκπομπές γαστρονομίας αυτό που μου λέγανε συχνά έτσι και μου στέλνανε μηνύματα, είναι καλό άμα ζαχαρώνει. Δεν το γνωρίζαν καν αυτό. Τώρα πλέον αυτό έχει αλλάξει, έτσι.
0: Εμείς παθαίνουμε κάτι όταν ακούμε τη λέξη ζαχαρώνει, παθαίνουμε κάτι. Όχι και για την ερώτηση και για τον όρο. Εμείς λέμε κρυσταλλώνει.
1: Κρυσταλλώνει, ναι, αλλά αυτό ξέρουμε. Γιατί,
0: ναι,
1: αυτό
0: έτσι λέει. Ο κόσμος έτσι το λέει. Ναι. Απλά επειδή παραβέμπει στη ζάχαρη και δεν μας αρέσει, δεν το λέμε αυτό, το αποφεύγουμε. Τα μέλια, ωραία, να πούμε έτσι κάτι πολύ που πρέπει να ξέρουν όλοι. Τα μέλια που προέρχονται από λουλουδάκια, από νέκταρ, κρυσταλλώνουν όλα. Πρέπει να κρυσταλλώσουν. Αν δεν κρυσταλλώσουν, το πρόβλημα.
2: Το αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε.
0: Τα μέλια που προέρχονται από μελιτώματα εντόμων, πολλά πολλά μέλια στην Ελλάδα, ίσως και τα περισσότερα, έρχονται από μελιτώματα εντόμων. Αυτά δεν κρυσταλλώνουν, μένουν υγρά. Τα άλλα πρέπει να κρυσταλλώσουν. Πρόβλημα είναι αν δεν κρυσταλλώσουν ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Τι άλλο είναι αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε λάθος όταν αξιολογούμε?
0: Αυτό που θα πω δεν θα αρέσει πολύ.
2: Δεν πειράζει. Δεν ήρθαμε για να...
0: Κοιτάξτε, εμείς ασχολούμαστε και με τη μελισσοκομεία, όχι μόνο με τη γευσινοσία, πολλά χρόνια, όχι ποτέ ως επαγγελματίας, αλλά έχω εκπαιδεύσει άπειρους επαγγελματίες. Αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ, θα δείτε ότι η τιμή του μελιού τα τελευταία 10 χρόνια έχει παραμείνει σταθερή. Μπορεί και να έχει μειωθεί. Ξέρετε κανένα άλλο προϊόν που να έχει μειωθεί η τιμή του ή να έχει παραμείνει σταθερή? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας βάλει κάποια ερωτηματικά. Δηλαδή, μέλια με τόσο χαμηλές τιμές και να είναι ελληνικά είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, δεν έχω εγώ αρμοδιότητα να πω περισσότερα πάνω σε αυτό.
2: Ότι γίνονται εισαγωγές και βαφτίζονται. Αυτό λέμε εμείς.
0: Γίνονται ελληνοποιήσεις και γίνονται.
2: Όπως γίνονται σε πολλά προϊόντα, έτσι. Δεν γίνεται μόνο στο μέλι. Δηλαδή, κύριε Σκοτιδάκη, μιλάμε για μια αγορά.
0: Στο μέλι, μάλλον παραγίνεται. Γιατί δεν το λέω εγώ. Δεν ήρθε ένας κύριος εδώ και λέει ότι θέλει. Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Πάταξη, ας πούμε, της Απάτης, η Όλαφ, έκανε μία μελέτη το τρίτο του 23 και έβγαλε ότι το 50% περίπου των μελιών που εισάγονται έχουν νοθεία ή έχουν υποψίες νοθείας.
2: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι η αλήθεια.
1: Πραγματικά πολύ μεγάλο.
2: Πάμε λίγο στο σεμινάριο, ναι, να δούμε, ναι, τι διδάσκεται.
0: Ωραία, να μην λέμε μόνο τα αρνητικά τώρα. Να πούμε ότι... διδάσκουμε πρώτα-πρώτα πώς πρέπει να προσεγγίζουμε τη γευσινοσία, όχι μόνο του μελιού, όλη και του κρασιού, νομίζω και όλα τα υπόλοιπα που σε αυτά δεν είναι, ξέρω εγώ, τόσο απλά.
1: Είναι παραπλήσιο, είναι... δηλαδή με τη γευσιγνωσία του κρασιού
2: ή του ελαιόλαδου.
0: Ναι, λοιπόν, έχουμε καλά και διαφορές και ομοιότητες. Οι ομοιότητες είναι ότι πρέπει να βρεις τα βασικά αρώματα, τις βασικές γεύσεις, να ξεχωρίσεις έτσι από αυτό τον τροχό αρωμάτων, να καταλάβεις τις μεγάλες ομάδες.
2: Άρα κάνεις οργανοληπτική κανονικά.
0: Εννοείται κανονικότατα. Ότι αν έχετε πότε παρακολουθήσει, κανονικότατα. Έχουμε οπτικό έλεγχο, έχουμε οσφρητική ανάλυση, έχουμε γευστική ανάλυση, έχουμε προσέγγιση λατωμάτων. Και μετά πάμε στα ακόμα πιο ωραία, που είναι ο συνδυασμός με γλυκά, είναι ο συνδυασμός με αλμυρά, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα, που και αυτό μπορούμε να το αναδείξουμε σαν στο ελληνικό μέλι. Και επίσης μαθαίνουμε τα ελαττώματα του μελιού, όπως όλα πρέπει να μάθουμε και τα ελαττώματα.
2: Από αυτά που δοκιμάζουμε, δηλαδή, τι δεν θα πρέπει να μας αρέσει, αυτό εννοούμε, ή να βρίσκουμε, δηλαδή... Στο κρασί μπορώ να καταλάβω. Ένα κρασί που είναι φελωμένο.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ελάττωμα. Ένα κρασί που έχει έντονη πτυτική οξύτητα. Είναι ένα ελάττωμα. Ένα κρασί που έχει αζήμωτα, ζάχαρα, ας πούμε. Τις περισσότερες φορές είναι ένα ελάττωμα. Αν είναι ωραία δομημένο, μπορεί και να μην.

0: είναι. Αλλά μπαίνουμε στην υποκατηγορία, στη λεπτομέρεια. Στο μέλι.
1: Στο μέλι έχουμε αντίστοιχα λατώματα. Έχουμε λατώματα που έχουμε ζύμωση. Έχουμε λατώματα από τον υπερβολικό καπνό, που μπορεί να χρησιμοποιεί ο μελισσοκόμος.
0: Το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό.
1: Από έναν που ξέρει.
0: Από έναν έμπειρο, ναι, όχι από έναν. Όχι, βάλαμε δύο μελιά στη σειρά και τα δοκιμάζουμε.
2: Αυτό θα μας μάθετε στο σεμινάριο, δηλαδή. Και αυτό.
1: Ναι, εννοείται, έχουμε λατώματα, ναι. Έχουμε, μπορεί ακόμα, τώρα θα λέω ακραία λίγο πράγματα, αλλά ακόμα και οι βιομελισσοκόμοι μπορεί να χρησιμοποιούν πολύ οξαλικό οξύ, που είναι κάτι που χρησιμοποιούμε στη βιολογική μελισσοκομεία, και μπορεί αυτό, αν είναι υπερβολικό, μπορεί να περάσει ακόμα και αυτό στο μέλι.
2: Και όταν περάσει στο μέλι, αυτό είναι βλαβερό όσον αφορά τη γεύση ή είναι βλαβερό και κάπου αλλού τώρα?
1: Τη γεύση θα έλεγα.
2: Τη γεύση. Ναι, ναι, έτσι, γιατί γεύση. Μιλάμε για βιολογική μελισσοκομεία, άρα μόνο στη γεύση είναι ουσιαστικά που μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό? Δηλαδή να εκπαιδευτεί κάποιος σε όλο αυτό το κομμάτι που μόλις αναφέρατε, από την ποιότητα, από την οπτική του μελιού, στη γεύση, να καταλάβουμε αν έχει περάσει η κάπνα, όπως είπατε πριν. Δηλαδή, πόσα τέτοια σεμινάρια πρέπει να παρακολουθήσει κανείς, οι γευσηγνωσίες, για να μπορέσει να γίνει, αν όχι ειδικός, τουλάχιστον να μπορεί να καταλαβαίνει κάποια βασικά πράγματα?
1: Να σας πω, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ταλέντο πάνω στο θέμα. Δηλαδή ξεκίνησα από άσχετος και χωρίς να έχω έτσι το προνόμιο να μυρίζω τα πάντα, να γεύομαι τα πάντα, να τα ξεχωρίζω, εκπαιδεύτηκα.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι χαρισματικοί και το έχουν αυτό. Αλλά και η εκπαίδευση
1: νομίζω ότι με το ένα βασικό σεμινάριο που κάνουμε μπαίνει κάποιος πραγματικά μέσα στη διαδικασία. Δηλαδή αν το θέλει τελείως ερασιτεχνικά, φτάνει και περισσεύει.
2: Α, το ένα σεμινάριο για εμάς που είμαστε ερασιτέχνες είναι αρκετό, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω είναι αρκετό.
2: Ναι.
0: Να πάμε λίγο στο κομμάτι των συνδυασμών. Με ενδιαφέρει. Είπατε ότι δοκιμάζετε, καταρχήν είπατε με γλυκά. Δηλαδή το μέλι με γλυκά, με γλυκούς συνδυασμούς. Ποιοι είναι αυτοί? Δηλαδή, το μέλι, ο πολλής κόσμος το χρησιμοποιεί ως υποκατάστατο μιας άλλης γλυκαντικής ουσίας ή ως ένα τελείωμα σε ένα πιάτο του, ας πούμε.
1: Η Λένα Κατσιρμά, που είναι η συνεργάτης και συνεκπαιδεύτρια, είναι καλύτερη σε αυτά από μένα, αλλά μπορώ να σας πω γιατί και εμένα μου αρέσει και δοκιμάζω. Το μέλι μπορεί να... Εγώ λατρεύω κάποια σοκολατάκια, έτσι, με κάποια ιδιαίτερα μέλια δάσους, που συνδέονται πάρα πολύ και νομίζω τα λατρεύουν όλοι όσοι τα δοκιμάζουν, χωρίς καθόλου ζάχαρη.
0: Με πικρές σοκολάτες και με γλυκές?
1: Με πικρές. Αλλά όλα είναι υποδιερεύνηση. Τώρα τα ανακαλύπτουμε και εμείς, τα δοκιμάζουμε, μην νομίζετε. Να σας πω έναν άλλο συνδυασμό που πραγματικά δεν νομίζω ότι το έχω ανακαλύψει εγώ, αλλά δεν το έχω δει και πουθενά. Είναι, ξέρουμε όλοι το γιαούρτι με το μέλι. Το μέλι σαν σιρόπι το παγωτό, το έχετε ακούσει ποτέ? Είναι κάτι που εμένα μου φαίνεται αυτονόητο, δεν το έχω δει πουθενά, το δοκιμάζουμε στο σεμινάριο και μπορώ να σας κάνω και προτάσεις, δηλαδή.
2: Και το παγωτό, ναι, ναι, επειδή το συζητάμε τώρα, να το αναλύσουμε λίγο. Το παγωτό, ας πούμε, είναι κανονικό παγωτό με ζάχαρη ή χωρίς και εκεί το σιρόπι με το μέλι δίνει τη γλυκύτητα, ας πούμε, που θέλουμε?
1: Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα να φτιάχνουμε παγωτά με μέλι, μπορεί άλλοι να το έχουν κάνει. Όχι, εμείς το χρησιμοποιούμε σαν σιρόπι.
2: Σαν σιρόπι, ναι. Πάνω σε κανονικά παγωτά. Εννοώ, ναι, το παγωτό δεν είναι παγωτό χωρίς ζάχαρη και βάζουμε το σιρόπι. Όχι, κανονικά.
0: Τι γεύσεις? Γιαούρτι θα πει κάποιος, εύκολο.
2: Ναι, αυτό πραγματικά είναι εύκολο. Έτσι, παγωτό γιαούρτι με μέλι.
0: Μην το κάνουμε εύκολο.
1: Όχι, να μην το κάνουμε τόσο εύκολο. Να σας πω, εμένα μου λατρεύω το συνδυασμό βανίλια παγωτό με ένα μελάκι που δεν θα το ξέρετε, μέλι αήλανθου ή βρωμοκαρδιάς. Υπάρχει ένα φυτό που όλοι το βρίζουν, που όλοι θέλουν να το ξεριζώσουν.
0: Πώς το είπατε?
1: Τον αήλανθο ή βρωμοκαρδιά, ένα χωροκατακτητικό φυτό που είναι παντού στην Αθήνα, που όλοι θέλουν να το βγάλουν. Η Αμαλία το έχει φέρει στον Εθνικό Κήπο. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέλι που στο 90% των ανθρώπων δεν αρέσει καθόλου. Έτσι δεν αρέσει.
0: Τι είναι, πικρό, ας πούμε?
1: Είναι ιδιαίτερο. Θα φέρουμε να δοκιμάσετε κάποια στιγμή. Είναι όξινο.
0: Στο σεμινάριο θα δοκιμάσουμε.
1: Μεταλλικό, είναι. λίγο περίεργο.
2: Αυτό που το συναντάμε εδώ, εκτός δηλαδή από τον εθνικό κήπο που προφανώς υπάρχει ακόμα, εκτός αν αρχίζουν και το ξεριζώνουν, στην Ελλάδα πού αλλού το συναντά κανείς?
1: Η Αττική είναι γεμάτη.
2: Η Αττική είναι γεμάτη,
1: Γεμάτη.
0: Και αυτό το συνδυάζουμε.
2: Γιατί θέλουμε να το, να το ξεριζώσουμε, τι συμβαίνει, γιατί
1: τώρα
2: δεν το.
1: Αλλάζουμε αυτό το θέμα, βέβαια. Είναι χωροκατακτητικό, μπαίνει σε περιοχές που δεν θέλαμε, μπαίνει ας πούμε στα Άλση, μπαίνει στα πάρκα, μπαίνει
2: ωραία,
1: στο Ελκαβιτό.
2: Καταλάβαμε. Αλλά αυτό βγάζει ένα ιδιαίτερο μέλι και υπάρχει μελισσοκομεία σε μεγάλο βαθμό πάνω στον αήλανθο ή όχι?
1: Ακούστε, πρώτα-πρώτα, επειδή όλοι το βρίζουν αυτό το φυτό, κανείς δεν παραδέχεται ότι βγάζει μέλι αήλανθο. Στην Ιταλία που είχα πάει και εγώ για εκπαίδευση, είναι ένα χωριστή κατηγορία μέσα στις κατηγορίες που έχουν σαν Ιταλοί στα 18 που προωθούν, είναι και αήλανθος. Εδώ κανείς δεν αναφέρεται.
0: Σταθικά το βάζουμε εμείς?
1: Ναι, θα έλεγα σταθικά, αν και έχει και λίγο ζωικό μέσα, είναι λίγο παράξενο. Εδώ πέρα λοιπόν το βρίσκουμε, αλλά σχεδόν κανείς δεν λέει ότι είναι μέλι από αήλανθο. Αν το δοκιμάσεις, είπαμε ότι στους καταναλωτές δεν αρέσει. Αν το βάλεις όμως, ας πούμε, σε ένα παγωτό βανίλια, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το αρέσει.
2: Α, τώρα μας είναι τη ιδέα. Ιδέα για επιχείρηση είναι αυτή, το καταλαβαίνετε.
0: Ο συνδυασμός είναι αυτός που κερδίζει, λοιπόν.
2: Ναι, ναι, ο συνδυασμός.
1: Τώρα εγώ δεν ξέρω πόσο πρέπει να γελάω εδώ πέρα.
2: Ναι, όσο θέλετε. Πραγματικά όσο θέλετε. Αλλά σαν συνδυασμός ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Εσείς που αγαπάτε τόσο πολύ τη μαύρη σοκολάτα που μας έλεγατε πριν. Συνδυασμός με μέλι, δηλαδή ένα παγωτό, ας πούμε, μπίτερ σοκολάτας. Εκεί ποιο μέλι μπορεί να πήγαινε, σιρόπι μελιού από πάνω?
1: Τα έλεγα δασικά.
2: Τα δασικά, δηλαδή, έτσι, ναι, ναι. Το πευκό μέλο, δηλαδή, ας
1: πευκό
2: πούμε.
1: Πευκό μέλο θα μπορούσε,
2: βελανιδιά
1: θα μπορούσε, βελανιδιά θα μπορούσε.
2: Ναι. Ναι. Το έχετε δοκιμάσει και αυτό?
1: Το έχω δοκιμάσει και αυτό, ναι.
2: Δεν σας ενθουσιάζει τόσο όσο το άλλο?
1: Το άλλο, ξέρετε, γιατί, γιατί είναι ένα μέλι που δεν αρέσει κανέναν. Και όταν το συνδυάζεις γίνεται κάτι που αναδεικνύεται απίστευτα. Γι' αυτό με συνέχεια συναρπάσει αυτό.
0: Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το μέλι ως ένα στοιχείο της γαστρονομίας. Μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλι μέσα στην εστίαση? Υπάρχει γνώση από τους ανθρώπους της εστίασης για τη διαχείρισή του?
1: Εγώ νομίζω στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει ακόμα. Είναι ωραίο να μπει στην κουλτούρα μας. Είναι ωραίο τα όμορφα ελληνικά μέλια να αυξηθούν στην κατανάλωση, να αυξηθεί η αξία τους πραγματική. Νομίζω οι άνθρωποι που ασχολούνται με στη γαστρονομία μπορούν να το καταλάβουν αυτό, έτσι, γιατί εντάξει, να παίρνουν απλά σιρόπια και να τα βάζουν δεν νομίζω ότι τους ενθουσιάζει και πολύ. Οπότε νομίζω μπορεί να μπει σε απίστευτους βαθμούς, να μπει στις σαλάτες, να μπει στα παγωτά που σας είπα πριν.
0: Μπορεί... Να πάμε στα αλμυρά, αυτό ήθελα, ναι, να σας πάω λίγο στο αλμυρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να συνδυαστεί, ακόμα και η γύρι κατά τη γνώμη μου μπορεί να συνδυαστεί, που δεν είναι τώρα αυτό το αντικείμενο μας. Αλλά
0: η γύρι σας χρησιμοποιείται πιο εύκολα σε σαλάτες, όχι?
1: Εγώ δεν έχω δει. Τώρα αν έχετε δει εσείς, αλλά θα μπορούσε.
0: Απλώς δεν μπορώ να αξιολογήσω και να εκτιμήσω την ποιότητά της.
1: Να σας πω μια ιδέα. Που σας άκουγα πριν που λέγατε πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό, οπότε νομίζω πρέπει και εγώ να πω μερικούς.
0: Για τα αυγοτάρα,
1: ναι, ναι, ναι, για τα αυγοτάρα. Εγώ ας πούμε θα πρότεινα τη γύρι σε συνδυασμό με κόκκινη σάλτσα, με μακαρόνια ας πούμε, ή με κοτόπουλο με κόκκινη σάλτσα, λίγη, όχι πάρα πολύ,
0: ναι, ελαφρύ.
1: Αν το δοκιμάσετε νομίζω θα δείτε κάτι πολύ καινούριο, πολύ καινούριο.
0: Και το μέλι ως dressing θα το βλέπαμε σε σαλάτα που είπατε πριν?
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε
0: ως στοιχείο ενός, δηλαδή μαζί με ελαιόλαδο ή
1: ναι, σκέτο. Ναι. Το χρησιμοποιούμε αυτό μαζί με ελαιόλαδο.
2: Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Σε αντίθεση, ας πούμε, δεν είμαι κατά των προϊόντων όλων αυτών που κυκλοφορούν, που είναι βαλσάμικο με μέλι κλπ. Αλλά το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Λάδι, ξύδι, μέλι και λίγη μουστάρδα. Αναλόγως η σαλάτα που έχεις, είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Και γενικώς το μέλι, νομίζω, έχουμε αρχίσει και το χρησιμοποιούμε λίγο στη γαστρονομία. Αυτό όμως που αναφέρατε έτσι πριν με το κοτόπουλο το κοκκινιστό είναι θεαματικό, είναι κάτι που δεν το είχαμε σκεφτεί.
1: Ακόμα πιο απλό θα λέγαμε μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα.
2: Μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα.
1: Νομίζω θα με θυμηθείτε.
2: Να έχει μέσα και λίγο μέλι, ε.
1: Μπορεί, ναι, το κάνουμε αυτό το σεμινάριο, το κάνουμε. Το δοκιμάζουμε δηλαδή κιόλας.
2: Το δοκιμάζετε. Ναι, ναι, ναι. Και το κοινό πώς ανταποκρίνεται όταν δοκιμάζει κάτι τέτοιο?
1: Δεν ξέρω αν ήταν από ευγένεια, πάντως ενθουσιάστηκαν. Τους άρεσε.
2: Γνωρίζει, πιστεύετε, σήμερα ένας επαγγελματίας της εστίασης, θα λέγαμε, έχει εικόνα του πόσο διαφορετικά, δηλαδή οι σεφ, οι Έλληνες σήμερα, το πόσο διαφορετικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μέλι στην γαστρονομία τους, στο μενού της καθημερινότητας, ας πούμε, στο εστιατόριο, στην ταβέρνα.
1: Δεν είμαι ο μέγιστος γνώστης της ελληνικής γαστρονομίας, αλλά νομίζω πως όχι.
2: Όχι.
1: Ίσα-ίσα που είναι κάποιοι άνθρωποι που μας έχουν πλησιάσει, μας έχουν πει να μιλήσουμε σε σεφ, να τους πούμε για το μέλι. Δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά είναι νομίζω ότι κάτι που θα γίνει το αμέσω επόμενο διάστημα και ελπίζουμε να γίνει βέβαια.
0: Mm-hmm. Αν εσείς έπρεπε να πείσετε κάποιον να δοκιμάσει το μέλι με ένα διαφορετικό τρόπο, τι είναι αυτό που θα του λέγατε να κάνει ως πρώτο βήμα?
1: Δεν είναι. Α, αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Το πρώτο βήμα. Θα του έλεγα να έρθει στο σεμινάριο. Γιατί ξέρετε τι. Υπάρχει το εξής θέμα.
2: Θα δοκιμάσετε πάρα πολλά στο σεμινάριο. Δηλαδή θα γίνει και η μακαρονάδα, θα γίνει και διαφορά.
1: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι πρέπει να έχεις πρώτα μία καθαρή γεύση, να έχεις εικόνα του τι είναι, ας πούμε, θυμαρίσιο μέλι. Το τι είναι. Μέλι, βανίλια, μενάλου, ας πούμε. Να έχεις εικόνα και μετά να μπορείς να συγκρίνεις. Αν δεν μπορείς να συγκρίνεις, αν δεν δοκιμάσεις αρχικά ένα όμορφο μέλι, ένα μονανθικό, ένα καθαρό μέλι, μετά δεν είναι εύκολο τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Οπότε είναι λίγο δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι μαζί μας και η Ελένη Κατσιρμά, είναι οινολόγος και πιστοποιημένη γευσιγνώστρια ελαιολάδου. Ασχολείται και εκείνη μαζί με τον κ. Σκοτιδάκη με την γευσιγνωστική προσέγγιση του μελιού, αλλά και τη σύνδεσή του με τη γαστρονομία. Καλησπέρα.
2: Καλώς ορίσατε στην συντροφιά μας.
3: Καλησπέρα στην γλυκιά παρέα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Πώς και προέκυψε ανάμεσα σε αυτά τα πολύ σημαντικά ενδιαφέροντά σας, που είναι η γευσηγνωσία, η ελαιολάδου, το κρασί και το μέλι?
3: Όλα ξεκίνησαν από τον κύριο Παναγιώτη Σκοτιδάκη, όταν λίγο πριν τον κορονοϊό με κάλεσε ένα καλοκαίρι και μου έλεγε: Ελένη, θέλω να ασχοληθούμε με τη γευσηγνωσία στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών. Εντάξει κύριε Παναγιώτη, το κρασί με μεγάλη χαρά, και θα χαρώ πάρα πολύ να κάνουμε κάτι για το ελαιόλαδο. Έγιναν όλα, περάσαμε καταπληκτικά, υπέρ, ευχαριστούμε για τις πανέμορφες αυτές συναντήσεις, όλους ανθρώπους που συναντήσαμε, ό,τι κάναμε και μάθαμε στο Ινστιτούτο. Και μετά σαν συνέχεια αυτής της ωραίας παρέας, ένα έτσι μια μαγιά ανθρώπων που κατά κύριο λόγο στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών είναι οι περισσότεροι μόλις οκόμοι, έτσι με αυτή την όμορφη μαγιά, μπήκαμε σε διαδικασία να δοκιμάζουμε τα μέλια, να τα συζητάμε, να μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να τα ταξινομήσουμε, και να πω ήταν και μια πολύ ωραία ενασχόληση, όπου έτσι μέσα στις δύσκολες αυτές εποχές, στον πρώτο κορονοϊό, κυρία Βυσαρίωνος,
2: γλυκαθήκατε.
3: Γλυκαθήκαμε, και κυρίως όταν η αδερφή μου πρότεινε να ακούσω την εκπομπή σας, ήταν ο πρώτος κορονοϊός ακριβώς, μεγάλους πυρετούς, 10 εκπομπές back to back.
0: Υπερβολική δόση είναι αυτό.
3: Έτσι, αλλά ήταν το μόνο, η μόνη σωτηρία. Το
0: και
3: μόνο,
0: εμείς
3: έτσι,
0: θέλαμε τόσο καιρό να σε έχουμε κοντά μας, προσπαθήσαμε να το κάνουμε μέσα από το κρασί, προσπαθήσαμε να το κάνουμε μέσα από το ελαιόλαδο, και να που ήρθες μέσα από το μέλι.
3: Μέσα από το μέλι, έτσι γίνεται πάντα. Λίγο έμεσα. Εντάξει, εδώ έχει ξεκινήσει μια φανταστική προσπάθεια. Το πρώτο σεμινάριο ήταν εμβληματικό, συγκινητικό. Ακόμα και το μέλι θυμάρι που δοκιμάσαμε από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, και ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τη δυνατότητα να τα δούμε όλα μαζί, ήταν για δάκρυα στα μάτια. Και κυριολεκτικά, λόγω κάποιων συστατικών, αλλά και μεταφορικά. Έτσι. Αυτή είναι η γεύση εδώ.
2: Ναι. Πόσο πολύ διαφέρει το θυμαρίσιο μέλι από περιοχή σε περιοχή? Και αντίστοιχα θα μπορούσαμε να κάνουμε την ίδια ερώτηση για το πευκόμελο, για όποιο μέλι.
1: Ωραία, αυτό να το απαντήσω εγώ καλύτερα. Έχουμε γύρω στις 30 με 35 ποικιλίες θυμαριού στην Ελλάδα. σε πολύ διαφορετικά υψόμετρα, σε πολύ διαφορετικές περιοχές, με πολύ διαφορετικά ποσοστά υγρασίας, και η υγρασία έχει πάρα πολύ σημασία στη γεύση του μελιού, στις εντάσεις. Οπότε, ναι, διαφέρει αρκετά, είναι η απάντηση. Διαφέρει αρκετά, αλλά όλα είναι υπέροχα, και γι' αυτό λίγο και λένε να έπαθε έτσι ένα σοκ, γιατί είχαμε από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας πολύ πολύ διαφορετικά θυμαρίσια μέλια, αλλά όλα υπέροχα.
0: Τα άλλα μέλια που κυριαρχούν στην αγορά εκτός από το θυμαρίσιο, αυτό που είπε η Νατάσα, δηλαδή το πευκό μέλι, ας πούμε, ή το μέλι ελάτης που έχει αρχίσει να χάνεται.
1: Στο εξωτερικό, όταν λένε για ελληνικό μέλι, Greek honey, εννοούν το πεύκο. Έτσι. Είναι το πεύκο, είναι γύρω στο 65% της παραγωγής μας, φανταστείτε. Έχουμε το ανοιξιάτικο, το καλοκαιρινό, το φθινοπορεινό. Είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Το φθινοπορεινό είναι το μεγάλο ποσοστό. Είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή, στον περισσότερο κόσμο νομίζω ότι το καλοκαιρινό είναι το πιο ωραίο, η πιο καθαρή γεύση. Το φθινοπορεινό έχει και άλλα, έχει αρκουδόβατο μέσα, έχει άλλα που αλλάζουν την σχέση. Αλλά όλα έχουν χαρακτήρα και όλα είναι όμορφα. Δεν ξέρω αν σας καλύπτω ή κάτι άλλο
2: είναι
1: να πω.
2: Πολύ...
1: Το ελαττήσιο επίσης δεν χάνεται. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πάλι αρκετά καλή παραγωγή. Τα 2-3 τελευταία χρόνια.
2: Και ποιο είναι αυτό που συναντούμε έτσι σε πολύ μικρή παραγωγή?
1: Αυτό
0: κάτι
1: τώρα...
0: σπάνιο, ναι.
1: Σπάνιο, ξέρετε πόσα σπάνια έχουμε. Ούτε εγώ δεν τα ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά, ωραία, να σας πω το μέλι ασφάκας που βγαίνει στην Ετωλοκαρνανία. Είναι κάτι καινούριο και εγώ το δοκιμάσα τώρα τελευταία.
0: Βγαίνει
1: και...
0: μόνο εκεί.
1: Ναι, είναι μόνο εκεί. Να πούμε μαγικά πράγματα. Η ασφάκα είναι ένα φυτό που η μέλισσα δεν καταφέρει να το προσεγγίσει. Πάνε μεγάλα ημενόπτερα, ανοίγουν το λουλουδάκι και μετά μπαίνει η μελισσούλα, και γι' αυτό βγαίνει μόνο στην Ετωλοκαρνανία. Και τώρα προσπαθούν να το κάνουν και pop.
0: Τι ωραία ιστορία.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε μπορεί να γίνει και pop. Pop αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά.
1: Τρία.
2: Τα οποία είναι.
1: Είναι τώρα, μπορεί να μην έχει πάρει ακόμα την έγκριση. Είναι το πιο παλιό, είναι βανίλια μενάλου. Mm-hmm. Είναι το πευκοθύμαρο Κρήτης. Και τώρα συζητιέται, δεν ξέρω αν έχει πάρει την έγκριση γι' αυτό. Είναι το ρίκι από την Ικαρία, από το λένε άναμα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Γνωστό.
1: Ναι,
2: είναι πραγματικά γνωστό.
0: Ελένη, κάναμε μια κουβέντα πριν για τις τρεις διαφορετικές γευσιγνωσίες. Δηλαδή, σε τι διαφέρει η γευσιγνωσία του μελιού από τη γευσιγνωσία του ελαιολάδου ή του κρασιού. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια. Με βάση τη δική σου εμπειρία, γιατί είσαι πολύ εμπειρική και στα τρία.
3: Κοιτάξτε, είναι τρία διαφορετικά προϊόντα. Κάποια πράγματα ενδεχομένως να είναι κοινά, αλλά έχουμε ένα σύνολο χημικών ενώσεων, τα οποία μεταφράζονται και αρωματικά και γευστικά, στα οποία έχουμε αποκλείσει. Δηλαδή στο κρασί και στα spirits π.χ. έχουμε το αλκοόλ. Και μάλιστα αυτό κάνει και τη γευσιγνωσία των προϊόντων αυτών αρκετά πιο επίπονη και ιδιαίτερη και δύσκολη. Στο κρασί υπάρχει οξύτητα, υπάρχει και στο μέλι, υπάρχει και στο ελαιόλαδο. Στο ελαιόλαδο δεν είναι καλό χαρακτηριστικό.
0: Αυτό ότι κάτι κάπου το βρίσκεις ως θετικό, κάπου αλλού το βρίσκεις ως μειονέκτημα.
3: Αυτό προσπαθούσαμε επί κορονοϊού έτσι να βάλουμε κάτω με τον Παναγιώτη και άλλους συνεργάτες, να δούμε αυτά τα στοιχεία, να τα πλαισιώσουμε. Ωστόσο, μιλάμε πάντοτε για μάτι, μύτη, στόμα. Δηλαδή, τι βλέπει, τι βλέπουμε στην όψη και ξεχωρίζουμε κατηγορίες. Τι αρωματικά έρχεται στη μύτη μας, αλλά και στο άρωμα στόματος. Και μετά γευστικά, όταν μιλάμε για σώμα, όγκο, διάρκεια και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η πολυπλοκότητα, η αρμονία κλπ.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το σεμινάριο πότε γίνεται? Ωραία τα είπαμε όλα.
0: Ναι, πρέπει να δώσουμε τα στοιχεία.
2: Ναι, αλλά δεν έχουμε δώσει τα στοιχεία για το σεμινάριο. Και αυτό είναι το δεύτερο στη σειρά.
1: Ναι, είναι το δεύτερο. Είναι 4 μέρες. Γίνεται την άλλη Παρασκευή, να το πούμε έτσι απλά.
2: Την άλλη Παρασκευή. Μπορεί κάποιος να δηλώσει ακόμη και τώρα συμμετοχή? Μέχρι πότε και πώς δηλώνει συμμετοχή?
1: Ας πούμε στην Τετάρτη.
2: Είναι το Ίδρυμα Γεωπονικών Επιστημών.
1: Και μπαίνει ηλεκτρονικά, μπαίνει στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ, ΙΓΕ.gr. Mm-hmm. Πάνω έχει τη γευσιγνωσία μελιού, είναι πολύ εύκολο.
3: Πρώτη.
1: Πατάει εκεί πέρα, έχει μία αίτηση, κάνει μία κατάθεση 150 ευρώ και την προσκομίζει ηλεκτρονικά και τελείωσε η ιστορία. Και να πούμε και σε ποιο χώρο γίνεται, έτσι, να εντυπωσιάσουμε λίγο. γίνεται μέσα στον πύργο Συγκρού, που είναι ένα πολύ εμβληματικό κτίριο που δεν το ξέρει έτσι πάρα πολύ ο κόσμος και δεν μπαίνεις και εύκολα μέσα, εμείς τα μπούμε.
0: Ωραία.
1: Οπότε γίνεται σε ένα από τα πιο ωραία μέρη, νομίζω, από τα πιο ωραία κτίρια στην Αθήνα.
0: Πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Πολύ ωραία η κουβέντα. Θα θέλαμε να το ξανακάνουμε και να μπούμε σε λίγο πιο βαθιά νερά.
1: Ναι, ευχαρίστω.
0: Με λίγο περισσότερο χρόνο.
1: Αν πείσουμε και τη λένε.
0: Ναι, ναι. Δεν φεύγουμε. Όχι. Μένουμε εδώ.
2: Λίγο χαλάκι μουσικό. Έτσι
0: για να,
2: το λέμε.
0: Να συνεχίσουμε έτσι από εκεί που είχαμε μείνει, από το κλασικό ροκ. Από την ομότητα λοιπόν της Patti Smith, στο My Baby της Janis Joplin, ένα τραγούδι που ήταν στο Pearl, το τελευταίο της άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 1971 και μάλιστα 3,5 μήνες μετά τον θάνατό της. Έλεγαν τότε ότι το έγραψε αυτό γιατί υπήρχαν κάποιες έντονες φήμες ότι ήταν έγκυος. Στην ουσία όμως είναι μια προσωπική αφιέρωση στον πατέρα της, με τον οποίο την συνέδε ένας πολύ ισχυρός δεσμός. Ήταν στο νούμερο 2 του Billboard 200 τον Μάιο του 1971. My Baby, Janis Joplin.
2: Νίκο Ιωαννίδη, πολύ ωραία τραγούδια έχεις επιλέξει σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ.
0: Να αποχαιρετήσουμε.
2: Να αποχαιρετήσουμε ή όχι. Σε βλέπω με ένα ερωτηματικό.
0: Θα πούμε δύο κουβέντες.
2: Θα πούμε δύο κουβέντες. Ωραία. Ακούμε Τζάνις Τζόπλιν και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Το βρήκαμε, My Baby, από την Janis Joplin.
1: Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να βρισκόμαστε στην Τίνο από σήμερα.
0: Από σήμερα και αύριο και μεθαύριο, και να πάρουμε μέρος σε αυτό το συμπόσιο που βγαίνει από τα όρια της θεωρίας, γίνεται πράξη. Η Τίνος δεν είναι ένα νησί που μένει στα λόγια, είναι ένα νησί που κάνει πράγματα για να τιμήσει την παράδοσή της, για να προβάλλει τη γαστρονομία της, για να μιλήσει για το μέλλον της. Δεν φοβάται, και οι άνθρωποι της το δείχνουν αυτό με κάθε ευκαιρία. Το Διεθνές Συμπόσιο, λοιπόν, με τίτλο «Από την πέτρα στο τραπέζι με την παράδοση για το μέλλον», γίνεται σήμερα, αύριο και μεθαύριο, και είναι στην ουσία, δεν είναι ένα συνέδριο, είναι μια προσπάθεια να ενωθεί ο τόπος αυτός με το αύριο. Μιλάμε για τη βιωσιμότητα στην πράξη, δεν μιλάμε για trends και θεωρίες. Οι άνθρωποι μπαίνουν στα χωράφια, περπατάνε μέσα στα μονοπάτια, ανάβουν τις φωτιές τους στις κουζίνες τους, και τα πράγματα φτάνουν σε ένα τραπέζι. Σε ένα τραπέζι γύρω από το οποίο στείνονται συζητήσεις, γίνονται αφορμή για κουβέντες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη αυτού του τόπου, και γύρω από αυτό να υπάρξουν και όλες αυτές οι μοναδικές γεύσεις του νησιού.
1: Μιλάμε για το Διεθνές Συμπόσιο «Από την πέτρα στο τραπέζι με την παράδοση για το μέλλον». Είπαμε, είναι ένα τριήμερο συμπόσιο στην Τίνο. Εμείς όμως κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα είμαστε μαζί σας και την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
2: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
3: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θρίλερ με το σκάφος ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, τα σενάρια που εξετάζονται. Το σκάφος προσομοιάζει με το ουκρανικό ντρόν τύπου Μαγκούρα V3 στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας στο ορφανό θαλάσσιο ντρόν. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και μαρτυρίες των ψαράδων που το εντόπισαν, βρέθηκε σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη, στοιχείο που υποδεικνύει ότι ήταν σε κατάσταση ετοιμότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικά δεξαμενόπλια στο Ορμούζ. Το χτύπημα ήταν χάδι, λέει ο Τραμπ. Η εκεχηρία δεν σπάει. Αν σπάσει, θα το καταλάβετε, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανταλλαγή πυρών αλλά και αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σήμερα Παρασκευή περιμένουμε την απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο 5,4 σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, από 3,9 τον Μάρτιο. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, η λοκομοτίβα της ανωδικής κούρσας. Έρχεται νέο πακέτο ενίσχυσης. Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ryanair ανακοίνωσε και επίσημα ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Προφυλακίστηκε ο 54χρονος και σύζυγός του για το φωνικό στο Ηράκλειο Κρήτης. Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση και οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον Νικήτα στον κορμό. Πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους. Καθολική απαγόρευση για τους κάτω των 18 ετών. Μικρό καλοκαίρι από το Σάββατο, Τρίτη και Τετάρτη έρχονται τριαντάρια. Και τέλος σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία. Ναυάγησαν οι εργατικοί, αν και χάνει πολλά κάστρα, ο κ. Στάρμερ δηλώνει ότι δεν παρετείται. Και θα ξεκινήσουμε με το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόν αγνώστου προέλευσης σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα. Εντοπίστηκε από ψαράδες της περιοχής με αναμένη τη μηχανή και αφού κατάφεραν να το δέσουν, το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου και το παρέλαβε το λιμενικό σώμα. Θα συνδεθούμε με τον αρμόδιο συντάκτη μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργο Διονυσόπουλο, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με τεχνικό προσωπικό στις έρευνες και το ναυτικό ντρόουν μεταφέρεται στην Αττική. Πολλά τα ερωτήματα, Γιώργο, για την προέλευση και το σκοπό της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Είναι βεβαίως αρκετά τα ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν, πιστεύω, τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον κάποια από αυτά, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Καθώς μπορεί μεν την διαχείριση να την έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το απόγευμα, καθώς όταν βρέθηκε το συγκεκριμένο μη εμπατρωμένο σκάφος επιφανείας στη Βασιλική της Λευκάδας από την πρώτη στιγμή, θα λέγαμε, επιλήφθηκε το λιμενικό του θέματος αυτού. Εν συνεχεία όμως, όταν είδαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε στρατιωτικά χαρακτηριστικά, λύθηκε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να συνδράμει. Να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε μεταφερθεί και στον Αστακό. Εκεί το μελέτησαν αρχικά στέλεχοι των ενόπλων δυνάμεων από παρακείμενες μονάδες. Εν συνεχεία, σήμερα το μεσημέρι βρέθηκε στην περιοχή και κλιμάκιο πυροτεχνουργών του πολεμικού ναυτικού, όπως και άνδρες της ομάδας υποβρυχίων καταστροφών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο όχημα έφερε εκρηκτικά, είχε εκρηκτικές ύλες επάνω του και αν ήταν στρατιωτικού τύπου. Τελικά, όπως ενημερωθήκαμε από εκεί του ΓΕΣΑ πριν από περίπου τρεις ώρες, μας είπαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος προσομοίαζε πιθανότατα με ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας Μαγκούρα, το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα συγκεκριμένα σκάφη και στο Λεύσινο Πόντο κατά πλοίο του δοχικού στόλου, αλλά έχει τουλάχιστον σε μια περίπτωση φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις ανοιχτά της Λιβύης για την προκειμένου να χτυπηθεί ένα πλοίο του λεγόμενου στοιχειώδους δοχικού στόλου.
1: Εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο που είπες, Γιώργο, να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδους στόλου της Ρωσίας για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Εξετάζεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε.
2: Έτσι είναι, θέλω, κοιτάξτε, όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από τον... από το πώς βρέθηκαν ή ποιος αν θέλει τοποθέτησε τα εκρηκτικά πάνω στο συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος. Επίσης βρέθηκε ότι είχαν πυροκροτητές στην πλώρη του, τρεις πυροκροτητές. Είχε επίσης εξαιρετικά, να το πω έτσι, σύγχρονα μέσα επικοινωνιών. Λένε πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο χειριστής του να έχει τη δυνατότητα δορυφορικά να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα συγκεκριμένα εκρηκτικά. Όλα αυτά μελετώνται, μιας και το σκάφος βρίσκεται πλέον στην περιοχή εδώ στην Αττική. Το έφεραν προκειμένου να πούν και άλλοι τεχνικοί να πω έτσι στην διαδικασία.
1: Ναι, και το ερώτημα είναι πώς βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα.
2: Αυτό επίσης είναι ένα ερώτημα. Κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως να το είχαν κρύψει εκεί για λόγους τους οποίους θα ερευνούνται. Δύο είναι τα σενάρια. Μάλιστα τέθηκε κάποια στιγμή στο μικροσκόπιο και το ενδεχόμενο του συγκεκριμένου σκάφους να το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών για να είτε να παρακολουθούν τα φορτία είτε για άλλους δικούς τους λόγους.
1: Έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο.
2: Δεν αποκλείται τίποτα επί του παρόντος. Θα είναι μιας και οι σχετικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και από στελέχη άλλων κρατικών υπηρεσιών, οι οποίοι και αυτοί έχουν μπει στο κυνήγι, θα βολεύουν, θα λέγαμε, να βρεθεί μια άκρη η άκρη του νήματος σε μια υπόθεση που από χθες, ενώ είχε περάσει, να το πω έτσι, χαμηλά στα ραντάρ, εντούτοις το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σκάφος βρέθηκε να φέρει εκρηκτικά. Ήταν στρατιωτικό.
1: Γνωρίζουμε την ποσότητα των εκρηκτικών, γιατί έχουν ακουστεί και εδώ πολλά σενάρια.
2: Ρωτήσαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όταν μας έγινε η ενημέρωση από το ΓΕΘΑ, απέφυγαν να μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία. Ακούσαμε και εμείς για 200-300 κιλά εκρηκτικής ύλης, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, τουλάχιστον δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε επίσημα. Μάλιστα, ενδεικτικά να σημειώσω της απόρριτης διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι ότι το ΓΕΘΑ απέφυγε να βγάλει κάποια σχετική ανακοίνωση και κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να βγει κάποια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι μαθαίνουμε θα είναι είτε από κύκλους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είτε από άλλες πηγές, μιας και όπως σας είπα.
1: Πάντως δεν ήθιστε, Γιώργο, να πας για ψάρεμα και να βρεις ένα θαλάσσιο ντρόουν στρατιωτικού τύπου και μάλιστα πάρα πολύ σύγχρονο όπως μας περιγράφεις.
2: Είναι σύγχρονο και πάλι καλά που εφόσον είχε εκρηκτικά μέσα που δεν είχαμε και άλλα δυσάρεστα θέματα.
1: Γεγονότα, σωστά.
2: Μας έλεγαν ότι στην αρχή οι ψαράδες που ανέβηκαν πάνω το βρήκαν έτσι τουλάχιστον μας μετέφεραν και το περιεργάστηκαν. Έπιασαν καλώδια, έκαναν διάφορα από ό,τι μας λέγανε τουλάχιστον νερύτερα.
1: Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάποιο ατύχημα.
2: Θα μπορούσε να έχει συμβεί το οτιδήποτε. Ατύχημα, δυστύχημα και αυτό διότι οι κριτικές ύλες δεν είναι εκεί ότι εξαρτάται βεβαίως οι συνδέσεις που έχουν γίνει, αλλά πάντα έχει έναν βαθμό κινδύνου σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό
1: Γιώργο,
2: και πυροτεχνουργία εκεί.
1: Βρέθηκε όντως σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη.
2: Έτσι είπαν οι ψαράδες που το βρήκαν, αλλά νομίζω ότι το ίδιο ισχυρίστηκαν εν συνεχεία και τα στελέχη του Μερικού Σώματος που έκαναν.
1: Σημαίνει ότι υποδεικνύει αυτό ότι ήταν σε μια κατάσταση ετοιμότητας, έτσι.
2: Προφανώς και ισχύει κάτι τέτοιο. Προφανώς είχαν κάτι περίμεναν, κάτι ήξεραν. Το θέμα είναι και ποιος το χειριζόταν. Διότι όπως προανέφερα, ο χειρισμός γίνονταν από μακριά. Έχει τη δυνατότητα ακόμα και δορυφορικά.
1: Και δορυφορικά μας είπες.
2: Βέβαια.
1: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται. Δηλαδή μιλήσαμε για τον στόλο της Ρωσίας, για την μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Είπαμε το σενάριο της εμπορίας ναρκωτικών. Υπάρχουν και άλλα σενάρια στο τραπέζι.
2: Είναι τα μέχρι ώρα τουλάχιστον τα δύο τέσσερα. Αν από εκεί και πέρα στο πλαίσιο των ερευνών μπορεί να προκύψουν και νέα στοιχεία. Πάντως το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο ντρόουν, θαλάσσιο ντρόουν ή αν θέλεις μη επανδρωμένο σκάφος, το οποίο προσωμιάζει μάλιστα και με τέτοιου τύπου άλλων χωρών, όπως είναι το ουκρανικό τύπου
1: παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόουν, σε αυτό το ντρόουν τύπου
2: V3. Όπως λέγεται. Ναι, V5. Μαρμούρα V5 είναι ένα σύγχρονο μη επανδρωμένο σκάφος, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον, να σημειώσουμε, στον Εύξηνο Πόντο, σε χτυπήματα που έχουν γίνει κατά πλοίων του ρωσικού στόλου. Αλλά όλα αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Προφανώς και δεν είμαστε και ειδικοί.
2: Από τα στοιχεία και μάλιστα και εκεί όπου ρωτήσαμε, γιατί τις ίδιες απορίες που εκφράζεις εσύ, αναρωτηθήκαμε και εμείς και απευθυνθήκαμε στους αρμοδίους εκεί να μας δώσουν μια κάποια απάντηση. Βρήκαμε κλειστά στόματα και από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κλειστά θα παραμείνουν.
2: Επίσημη ανακοίνωση, ότι μάθουμε με βάση πληροφορίες, οι οποίες πολλές φορές είναι και δύσκολο να επιβεβαιωθούν. Τάνο,
1: σωστά.
2: Γιατί ένα μέρος της έρευνας το έχει αναλάβει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κατά τα θέματα. Και σε τούτο τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Εναποστρατείας Τέλειος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν φέρει στρατιωτικά χαρακτηριστικά και ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά όσα ακολούθησαν.
3: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότητα στο σχεδιασμό τους, έχει επάνω δορυφορικά 3 κάμερες, συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας, έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
1: Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky, σχολίασε ότι δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό το ντρόν, παραπέμποντας στις έρευνες των ενόπλων δυνάμεων.
4: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό. Και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε και στο μέτωπο της οικονομίας. Στο 5,4 ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας από 3,9 τον Μάρτιο, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η άνοδος αποδίδεται στις αυξήσεις στα καύσιμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος σε λίγο θα μας πει περισσότερα. Ωστόσο, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης για το θέμα της ενίσχυσης, της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Αναφερόμαστε για τις συντάξεις χειρίας.
5: Αποκαθιστούμε μια δική αποφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους, με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 5,4 τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο. Στον Άκη Αθανασόπουλο θα επανέλθουμε μόλις σε λίγα λεπτά, σε λίγο. Θα φύγουμε από το οικονομικό μέτωπο, από το μέτωπο της οικονομίας. Θα συντονιστούμε με την πηξίδα του κόσμου που για ακόμη μία μέρα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Ούτως ή άλλως υπάρχει συνάφεια της οικονομίας με όλες αυτές τις εξελίξεις. Στη σύγκρουση αναφέρομαι στο Ιράν. Από χθες λοιπόν το βράδυ καταγράφεται ένταση με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Αντίστοιχα, σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα, την ώρα που η διπλωματία κινείται με πολύ αργά βήματα εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από ένα καλό, από μια καλή είδηση. Πριν από λίγο, το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ήρεμη στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Ναι. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Αυτή τη στιγμή η ηρεμία. Ωστόσο,
1: νωρίτερα είχαμε ανταλλαγή πυρών όμως.
6: Αυτό ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Υπήρξε ανταλλαγή πυρών που προκάλεσε φόβους για την κατάρρευση της εκεχηρίας, κάτι όμως που ο Αμερικανός πρόεδρος το διέψευσε. Αρχίσανε λοιπόν οι εκατέρωθεν κατηγορίες για το ποιος χτύπησε ποιον. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, drones και μικρά, και εναντίον τριών αμερικανικών πολεμικών που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζα, αλλά κανένα δεν επλήγει και έτσι αναγκάστηκαν να ανταποδώσουν τα πλήγματα. Από την άλλη πλευρά, η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση αντέτεινε ότι η σύγκρουση ξέσπασε όταν αμερικανικά σκάφη στόχευσαν ιρανικό δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς τα στενά, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν κατοικημένες περιοχές. Τα πλήγματα χθες ήταν γύρω στις 10 η ώρα, τοπική ώρα δική μας. Έπληξαν τις πόλεις Μπαντάρ Χαμίρ και Σιρίκ, καθώς και το νησάκι Κέσμ. Και μάλιστα το Ιράν κατηγόρησε και ορισμένες περιφερειακές χώρες ότι συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση, βέβαια χωρίς να τις κατονομάσει. Και επίσης, άλλη μια πληροφορία είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους και drones.
1: Παρ' όλα αυτά, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το είπε τώρα, και βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βέβαια, είπε ότι αν δεν είχαμε εκεχηρία θα το είχατε καταλάβει πολύ καλά.
6: Ναι, εντάξει, αυτό είναι εκεχηρία. Τι σημαίνει όμως? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλήγμα, δεν υπάρχει επίθεση, δεν υπάρχει σύγκρουση. Εδώ όμως βλέπουμε ότι και σήμερα αντιλάγησαν πυρά. Γιατί είχαμε δύο, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών χτύπησε δύο πλοία για να εμποδίσει να συνεχίσουν την πορεία προς το Ιράν, και τα ιρανικά μέσα ενημέρωση έκανε λόγο για σποραδικές συγκρούσεις.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να δώσει χώρο στην διπλωματία, ότι δεν έχει λήξει το παιχνίδι της διπλωματίας, ότι είναι σε εξέλιξη.
6: Αν μη τι άλλο, λίγο ανορθόδοξο έτσι, τρόπο.
1: Εντάξει, προφανώς όταν υπάρχουν αυτές οι εχθροπραξίες, επί της ουσίας δεν υπάρχει και χειρία. Θέλει να δώσει μια ευκαιρία ίσως στην διπλωματία, ίσως και οι δύο πλευρές.
6: Να πάμε και στο διπλωματικό κομμάτι, γιατί γιατί είχαμε σήμερα τον Μάρκο Ρουμπίο, ο οποίος βρίσκεται τον Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία. Τελειώνοντας λοιπόν τη συνάντηση με την κυρία Μελώνη, ο Υπουργός των Εξωτερικών ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν μέσα στην ημέρα την απάντηση από την Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα είναι τέτοια η απάντηση ώστε θα είναι αφορμή για να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις. Είπε ο Μάρκο Ρουμπίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο. Ρωτήθηκε βέβαια, εδώ να κάνουμε μια μεγάλη παρένθεση, ρωτήθηκε και για τις χώρες που δεν έχουν βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε και στις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι πρέπει να συμμετέχουν κλπ. Και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει.
1: Λοιπόν,
6: να πούμε και για το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, που απάντησε μετά τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο ότι η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση και όταν ληφθεί η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Τώρα, να επιστρέψουμε στην οικονομία. Ούτως ή άλλως, αυτά που μας περιέγραψες συνδέονται άμεσα με την κατάσταση της οικονομίας και της ελληνικής οικονομίας. Λέγαμε και νωρίτερα στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από το 3,9% τον Μάρτιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άκη.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του 2023. Πάμε δηλαδή 3 χρόνια πίσω. Έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό της τελευταίας τριετίας. Μιλάμε πάντα για το μήνα Απρίλιο. Το Μάρτιο ήταν 3,9, τον Απρίλιο 5,4, μια μισή μονάδα πάνω. Αν μάλιστα συγκρίνουμε με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή δούμε Απρίλιο 25 με Απρίλιο 26 τι έχει συμβεί, εκεί η απόσταση είναι χαώδης, δηλαδή πέρυσι τον Απρίλιο είχαμε 2% και το φετινό Απρίλιο 5,4%. Τώρα γιατί φτάσαμε σε αυτόν τον υπερδιπλάσιο πληθωρισμό? Φτάσαμε διότι με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ, της Ελστάτ Θάνο, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δηλαδή, το πετρέλαιο θέρμανση τον Απρίλιο είχε ετήσια μεταβολή συν 53%, το κίνηση συν 32%, το μοσχάρι το οποίο όλους τους τελευταίους μήνες όσοι ψωνίζουν το ξέρουν πολύ καλά, τον Απρίλιο είχε συν 19%, συν 19% ήταν και το φυσικό αέριο, πολύ ψηλά και οι αεροπορικές μεταφορές, ετήσια αύξηση 18,6% και η βενζίνη με τον ηλεκτρισμό, 17% η βενζίνη, 14% ο ηλεκτρισμός, το μοναδικό είδος που είναι στον κατάλογο της Ελστάτ και μείωση. Ήταν το λάδι ακριβώς.
1: Το ελαιόλαδο.
7: Είναι το ελαιόλαδο στο μείον 18%.
1: Έχουμε αλλά συγκριτικά στοιχεία από την Ευρωζώνη. Δηλαδή έχουμε αυτό το 5,4 που όντως ενοχλεί ο πληθωρισμός, το 5,4% από το 3,9 τον Μάρτη. Ας πούμε άλλες χώρες έχουμε στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο.
7: Υπάρχουν στοιχεία και για άλλες. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τον πίνακα για όλες τις χώρες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν και αυτές αρκετά υψηλό πληθωρισμό. Γενικώς είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον πληθωρισμό.
1: Που είναι 3%, έτσι. 3% στην Ευρωζώνη, έτσι.
7: Ναι. Είναι περίπου εκεί. Οπότε, είμαστε πάνω από τον.
1: Το ρωτώ αυτό γιατί μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που ενισχύουν το πληθωριστικό κύμα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ούτως ή άλλως και πριν από τον πόλεμο υπήρχε το κόστος των μη επεξεργασμένων τροφίμων, των υπηρεσιών, των ενοικίων. Δηλαδή, μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό?
7: Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες ή τρόφιμα ή είδη νοικοκυριού στα οποία δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός. Και όταν δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός, ο κλασικός νόμος προσφορά και ζήτηση δεν λειτουργεί και αυτός με τη σειρά του όπως πρέπει. Αγορές οι οποίες έχουν σχετικά μικρό μέγεθος, όπως είναι η ελληνική αγορά, έχει κάποια τέτοια προβλήματα τα οποία κατά καιρούς και η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα έχει εντοπίσει, γι' αυτό και έχει ξεκινήσει ελέγχους και στην ακτοπλοεία και στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές και στις γαλακτοβιομηχανίες, ακόμα μάλιστα και στις τράπεζες. Γίνονται τέτοιοι έλεγχοι, δεν έχουν ακόμα καταλήξει κάπου, αλλά δυστυχώς ναι, συμβαίνει και αυτό. Είναι και θέμα δηλαδή πόσο ανοιχτή στον ανταγωνισμό είναι μια αγορά.
1: Άκη, τώρα ακούσαμε πριν από λίγο τον Κυριάκο Πιερακάκη για το θέμα της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ για τις συντάξεις χειρίας, αλλά υπάρχει σε εξέλιξη και το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
7: Ναι, η στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, στην οποία εντάσσεται και η είδηση που μόλις ανέφερες, είναι ένα από τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα αυτά έχουν μπει σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νομοσχέδιο αυτό θα βγει σε διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα και θα πάει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με πολύ γρήγορες διαδικασίες και για ψήφιση, διότι πρέπει να εφαρμοστούν κάποια από αυτά τα μέτρα. Εγώ πολύ σύντομα να θυμίσω κάποια, μάλλον να πούμε πρώτα για την στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, η οποία πέρυσι τον Νοέμβρη ήταν 250 ευρώ, τόσο είχε θεσμοθετηθεί, ωστόσο από φέτος θα γίνει 300 ευρώ, άρα έχουμε αύξηση του ποσού, αλλά έχουμε όμως και διεύρυνση των δικαιούχων, διότι πλέον θα αφορά και όσες γυναίκες παίρνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60, διότι μέχρι τώρα την ενίσχυση την λάμβαναν γυναίκες που έπαιρναν σύνταξη χειρίας αλλά ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα θα είναι και αυτές που είναι πάνω από 60. Θυμίζω εντάχει ποια άλλα μέτρα είναι μέσα, είναι ότι διευρύνονται τα όρια για τους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, άρα περισσότερα νοικοκυριά θα πάρουν επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβρη που μας έρχεται. Επίσης 150 ευρώ, αυτό είναι μια εφάπαξ ενίσχυση, τον Ιούλιο θα δοθεί 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες με εισοδηματικά βέβαια κριτήρια, δεν είναι για όλες τις οικογένειες. Έχουμε επέκταση και το Μάιο την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 16 λεπτά στα δηληστήρια και με το ΦΠΑ γίνεται 20 λεπτά στην Αγγλία. Αυτό εδώ να ανοίγω μια παρένθεση, εξετάζεται το ενδεχόμενο μήπως επεκταθεί και για τον Ιούνιο. Κλείνω την παρένθεση γιατί έχουν μείνει 200 εκατομμύρια ευρώ από το περσινό υπερπλεώνασμα, τα οποία το Οικονομικό Επιτελείο έχει πει ότι στον σωστό χρόνο που θα κρίνει το Υπουργείο θα τα αξιοποιήσει για πρόσθετα μέτρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις αρκετά ευνοϊκές για οφειλέτες του δημοσίου. Μπορούν να μπουν πιο εύκολα στον εξαδικαστικό, μπορούν πιο εύκολα να κάνουν άρση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού. Και είναι μια διαδικασία η οποία αφορά τους οφειλέτες, τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς. Μπορούν να μπουν και σε 72. Δόσεις, αρκεί βέβαια να δείχνουν μια συνέπεια προς τις οφειλές.
1: Άκη, να κλείσουμε. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου πώς κινείται αυτή την ώρα, να έχουμε μια εικόνα.
7: Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 101,3-104 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα ήταν μια μέρα που έπαιζε συνέχεια από 99 κοντά στα 100. Τώρα ξαναλέω είναι στα 101,4. Δεν μπορεί εύκολα δηλαδή κάποιος να πει τι τάση έχει, αν είναι ανωδική ή καθοδική. Σίγουρα πάντως είναι μια νευρικότητα ή αν θέλεις θα μπορούσαμε να την ερμηνεύσουμε ως στάση αναμονής. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσα η προοπτική να πέσει κάτω από τα 100. Είναι εκεί πέριξ των 100 ευρώ, αν εξαιρέσουμε 2-3 μέρες που έφτασε 116 που είχαμε τα χτυπήματα.
1: Και 126 την περασμένη εβδομάδα.
7: Σωστό, ναι, ήταν την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση με τους τόνους να ανεβαίνουν επικίνδυνα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση τόσο για την οικονομία όσο και για το κράτος δικαίου. Σε τέτοιους υψηλούς τόνους ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα Οικονομικού Συνεδρίου. Έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, κάνοντας λόγο για συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, εμπλέκοντας και το Προεδρείο της Βουλής, με αποτέλεσμα να έχουμε και απάντηση και από εκεί, όπως και από την κυβέρνηση. Θα πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, Ευγενία Λούζου, για να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για τα γαλάζια σκάνδαλα, ενώ διεμήνησε και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να μην συνενέσει στη θεσμική εκτροπή που σχεδιάζει Νέα Δημοκρατία ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο, και εδώ με ένα ερωτηματικό, κατάθεση σε πρόταση προς το πρόσωπο του Νικήτα Κακλαμάνη. Είπε ακόμη ο κύριος Ανδρουλάκης, Θάνο, πως ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να επιτρέψει διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στη χώρα. Μάλιστα απάντησε σε αιχμές του Πρωθυπουργού ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μετέτρεψε τη Βουλή σε δικαστήριο, λέγοντας πως ο Πρωθυπουργός πρέπει πρώτον να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί έρχονται διαρκώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεύτερον γιατί ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα και τον δικαίωσε, η κυβέρνηση αρνείται να τον εφαρμόσει και να τον ενημερώσει για ποιο λόγο παρακολουθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, και τρίτον του ζητά να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης γιατί τώρα πάει με 151 ψήφους στην εξεταστική για τις υποκλοπές, ενώ το 2022 πήγε με 120. Τέλος, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι την ώρα της κρίσης αλλάζουν όλα. Έθεσε μάλιστα, Θάνο, και το δίλημα για τις επικείμενες εκλογές: Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία με όσα έχει πράξει ή πολιτική αλλαγή.
1: Έχει ανεβάσει τους τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης, συμμορία με βαριές κουβέντες. Διάβρωση. Πολύ πιθανό να

0: με ευγενία.
1: Πάντως κινείται μονοθεματικά, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή είναι μόνο για τα συγκεκριμένα σκάνδαλα. Θα έπρεπε λίγο να ανοίξει και την ατζέντα, δική μου άποψη, και να μην αναφέρεται μόνο στα σκάνδαλα.
0: Θα μπορούσε κάποιος από το Πασόκ να σου πει ότι έχει ανοίξει την βεντάλια με το τετραήμερο για την εργασία, με τις τράπεζες και τα φαντς.
1: Αλλά είναι αυτά που πρέπει να προτάξει. Γενικά τα κόμματα, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο, θα πρέπει να προτάσουν το κυβερνητικό τους εντός εισαγωγικών πρόγραμμα, αυτά που θα πρέπει να μάθει ο κόσμος.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και θα επανέλθουμε από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμής στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
0: Είχαμε αντίδραση, το είπαμε, από κύκλους του Προέδρου της Βουλής. Ευγενία.
1: Ναι, Σάνο, και ήταν άμεση απάντηση των συνεργατών του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, στο υπονοούμενο που άφησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές απορριφθεί, θα καταθέσει πρόταση μορφής εναντίον του κυρίου Κακλαμάνη. Αναφέρουν λοιπόν οι συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής πως ο κύριος Κακλαμάνης έχει ως πάγια τακτική να μην αντιπαρατίθεται δημόσια, σεβόμενος πάντα το θεσμό του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να υποθεί, θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι το κυρίαρχο όργανο. Με λίγα λόγια, Θάνο, η όποια απόφαση αφήνουν να εννοηθεί θα είναι προϊόν της Ολομέλειας και κυρίως της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
0: Να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο για την αντίδραση που είχαμε στις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μία απάντηση εμένως που σαφώς έδωσε ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο πρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο με τον κ. Ανδρουλάκη, λέγοντας πως ξέρουμε πολύ ότι υπάρχουν άλλοι που λένε πιο εντυπωσιακά πράγματα. Δεν θα ανταγωνιστούμε σε αυτό το επίπεδο. Θα μείνουμε στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινής λογικής και της αποτελεσματικότητας, γνωρίζοντας πως αυτό είναι πιο χρήσιμο για την πατρίδα, ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας βέβαια συνολικά για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν έχουμε κανένα αίσθημα αυταρέσκειας, όχι μόνο επειδή υπάρχουν πολίτες που τα φέρνουν δύσκολα, αλλά επειδή γνωρίζουμε πως οι κίνδυνοι ελοχεύουν και πρέπει να είμαστε σε συνεγερμό καθημερινά για να διαφυλάξουμε αυτά που έχουμε πετύχει και να μην θέσουμε σε κίνδυνο το άμεσο και απότερο μέλλον. Προσδοκία μας, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, ήταν όπως και μέχρι σήμερα να είμαστε μια κυβέρνηση χρήσιμη για την πατρίδα.
0: Άγη, πώς αποτιμούν στη Νέα Δημοκρατία τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, και αναφέρομαι σε δύο φράσεις που έχουν μείνει και υπάρχει συζήτηση σχετική σήμερα για τη φανέλα και για τη ζέστη και την κουζίνα.
3: Εδώ υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες, θα πρέπει να πούμε, και κάποιες αντιστοιχικές πληροφορίες σχετικά για την συγκεκριμένη αναφορά με τη φανέλα, ειδικά γιατί τα όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης. Θεωρούν και στο Μεγάλο Μαξίμου πως υπάρχουν και εκείνοι υπουργοί που προχωρούν μπροστά και ακολουθούν και την κυβερνητική πολιτική, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που απέχουν. Ωστόσο, μετά τη χθεσινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη, έγινε σαφές πως θα πρέπει όλοι να προχωρήσουν παράλληλα και να αντιμετωπίσουν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση από κοινού και από το μετερίζει του καθένα.
0: Ναι, και για τη ζέστη και την κουζίνα, αν δεν αντέχεις την ζέστη φεύγεις από την κουζίνα, προφανώς φεύγεις από το μαντρί, φεύγεις...
3: Ένα μήνυμα πως κανείς δεν κρατάει κανέναν, και από εκεί πέρα βέβαια ο καθένας θα κριθεί από τα βήματά του και από την πορεία που θα ακολουθήσει. Ένα μήνυμα ουσιαστικά θα πάνε σημειώσουν ότι δεν είχε στόχο πρόσωπο, αλλά είχε στόχο εκείνα τα πρόσωπα που συνολικά, εάν διαφωνούν τόσο πολύ ακόμα και με τις βασικές διεργασίες που δίνουν στην κυβέρνηση, θα πρέπει ήδη να αποφασίζουν ότι θα κάνουν.
0: Ήταν αγαπημένη φράση του Χάρι Τρούμαν: αν δεν αντέχεις την ζέστη, μην μπαίνεις στην κουζίνα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Και τώρα, ερμηνεύοντας τη φράση που λέγαμε και νωρίτερα με τον Άγη, να υδρώνουμε τη φανέλα που είπε ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να βγουν μπροστά και να υπερασπίζουν.

0: συνολικά την κυβέρνηση.
1: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εμπροκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πάει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
0: Και να επανέλθουμε στην απάντηση που έδωσε στον κύριο Ανδρουλάκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
2: Μακριά από μαγικές συνταγές και ψεκασμένες θεωρίες. Θα μείνουμε σταθερά στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινή λογικής και της αποτελεσματικότητας.
0: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού: «Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα».
3: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλε, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει, και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα. Και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
4: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
5: Απουσίες χωράμε εδώ σε αυτή την περίοδο.
4: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι. Να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
5: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
4: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
0: Και εμείς αλλάζουμε κλίμα. Στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού συνεχίζει να νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ο 12χρονος που επέβαινε σε πατίνι και συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Μάλιστα, το παιδί εχθές υποβλήθηκε σε ένα πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Ακούμε τα νεότερα για την υγεία του παιδιού από τον Σπύρο Δαρσινό.
6: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο παιδών Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Τώρα, σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες όπως απαγόρευση για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση.
7: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά. Είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
8: Πλήρης απαγόρευση
7: για τους ανηλίκους.
0: Παράλληλα, η Ελλάδα συζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοβλίδου να τονίζει στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται.
9: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
10: Δύο,
9: όχημα. Ναι. Mm-hmm. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
10: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοκλίδου, ότι τελικά το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
9: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα ναι. Και από το ύψος ένας άνθρωπος.
11: Γιατί με το κέντρο βάρους, βέβαια.
9: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
11: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
9: Ξαναλέω, όχι μόνο στους ανηλίκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
10: χρήση
9: των οχημάτων. Με γνώμονα την σωματική αικαιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Το κλείσιμο της βάσης που διατηρεί η Ryanair στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μακεδονία στο τέλος Οκτωβρίου επιβεβαίωσε και επισήμως η εταιρεία, βάζοντας τέλος ένα κύκλο έντονων φημών και διαρροών που είχαν πυκνώσει από την αρχή της εβδομάδας. Ο Γιώργος Κοβός έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Η Ryanair λοιπόν συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς. Με αυτή την κίνηση λοιπόν που κάνει, κλείνοντας τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, οι προορισμοί αυτοί θα μειωθούν μόλις στους 15 για τους σημερινούς μήνες και σε 27 για τους θερινούς. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση των αεροπορικών θέσεων κατά 700.000, δηλαδή 45% λιγότερες σε σχέση με το χειμώνα του 2025. Παράλληλα, η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη δραστηριότητά της κατά τους χειμερινούς μήνες στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Mm-hmm. Η εταιρεία αποδίδει την απόφαση της αυτής στο υψηλό λειτουργικό κόστος που, όπως υποστηρίζει, επιβάλλουν οι Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, τονίζοντας ότι σε σχέση με την προ-COVID εποχή το κόστος αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί κατά 66%. Άρα, δηλαδή, θεωρούν με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι ανταγωνιστική.
0: Είναι μια κόντρα της εταιρείας με τη Fraport ή έχει να κάνει και με τις διεθνείς εξελίξεις και την κρίση τη σύγκρουση με το Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν?
13: Φαίνεται, θέτουν ως βασικό τους αίτιο την αύξηση των τελών. Επίσης όμως έχουμε το εξής, ότι υπάρχει μείωση κατά 75% στο τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από την τελική κυβέρνηση, από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη, mm-hmm. από τον Νοέμβριο του 2024. Η Ryanair, δηλαδή 75% μείωση. Η Ryanair λοιπόν τονίζει ότι από αυτή τη μείωση δεν έχει υποφεληθεί καθόλου. Δεν έχει φτάσει τίποτα στον επιβάτη. Άρα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, λέγοντας ότι εγώ παίρνω τα αεροπλάνα μου και φεύγω. Πού θα το πάει? Υπάρχουν 2-3 εναλλακτικές πόλεις που αναφέρθηκαν στη συνέντευξη τύπου. Η πρώτη επιλογή είναι η χώρα σαν χώρα, είναι η Αλβανία. Η δεύτερη είναι κάποιες περιφερειακές πόλεις της Ιταλίας. Ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο της Σουηδίας.
10: Μάλιστα.
13: Τώρα, όσον αφορά τους ανθρώπους που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη, αυτό που τους δίνει δυνατότητα Ryanair να κάνουν είναι να φύγουν, να πάνε σε οποιοδήποτε μέρος του δικτύου της και να εργαστούν εκεί. Άσχετα αν μπορεί κάποιος ή όχι.
0: Σε άλλη χώρα ενδεχομένως, αυτό λες.
13: Βέβαια, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Άσχετα με την οποιαδήποτε εξέλιξη, θα ήθελα να τονίσω ότι ήταν απαράδεκτη η Ryanair ως προς την πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου. Ήταν μια συνέντευξη τύπου σε ελληνικό έδαφος. Ήταν συνέντευξη τύπου στον ελληνικό τύπο. Θεσμικά θα έπρεπε να υπάρχει διερμηνέας για αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης. Δεν υπήρχε διερμηνέας. Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά και η όλη στάση τους ήταν εντελώς απαξιωτική προς τα μέσα ενημέρωσης στα αγγλικά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση, Γιώργο, και εμείς συνεχίζουμε.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο έγκλημα της Κρήτης να μεταφερθούμε και στο χαμό του άτυχου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στην Αμουδάρα Ηρακλείου από το όπλο του 54χρονου που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ούτε ίχνος μεταμέλειας δεν έδειξε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας. Ανέφερε ότι τη στιγμή του φωνικού δεν ήταν ο εαυτός του, αφού έβλεπε μπρος του τον φωνιά του παιδιού του, και υπεστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Η σύζυγός του από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μάταια να τον αποτρέψει και οι δύο ωστόσο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Έχουμε την Φανή Καλαθάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Φανή.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Να συμπληρώσω τα καινούργια στοιχεία που έχουμε από την απολογία του στην ανακρίτρια, λέγοντας ότι είπε ότι και 1000 σφαίρες να είχε, θα τις έδινε και τις 1000. Ήταν πραγματικά αμετανόητος, έτσι φάνηκε, δεν ζήτησε συγγνώμη.
0: Και δεν μετάνιωσε ποτέ για αυτό που έκανε.
14: Κάτι που δείχνει το μένος, το θυμό του και όλα αυτά τα φοβερά συναισθήματα. Λοιπόν, ζήτησε μάλιστα χάρη από τις δικαστικές αρχές πριν προφυλαχθεί να τον περάσουν μια τελευταία φορά από το κημητήριο που είναι σαμένο το δικό του παιδί. Επίσης, είχαμε μια νεότερα από την ιατροδικαστική εξέταση. Φαίνεται ότι ο 54χρονος άδειασε τελικά όλο το όπλο του πάνω στο σώμα του θύματος. Αρχικά είχε υποθεί ότι 4 σφαίρες τον έπληξαν, ναι. Τον έπληξαν όμως και οι 6. Οι 4 προκάλεσαν διαμπέρι τραύματα, η 5η του πέρασε ξυστά και η 6η σφινώθηκε μέσα στο σώμα του. Βλήθηκε όλες τις φορές από απόσταση το πολύ 3 μέτρων, από 1, 2, 3 μέτρα.
0: Είναι αλήθεια αυτό που διαβάσαμε, ότι πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές στο τέλος? Προκύπτει κάτι τέτοιο από την
14: Αυτό που του έριξε στο τέλος ήταν 2 κλωτσιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί και περίβριση νεκρού, σύμφωνα με την με το εθιμικό μας δίκαιο και με τη συνήγορό του φυσικά. Έτσι κι αλλιώς ήταν και οι 6 πυροβολισμοί, ήταν ο ένας μετά τον άλλον, Θάνο, ήταν καταρρυπάς.
0: Σε ό,τι αφορά τη σύζυγό του, προσπάθησε να τον αποτρέψει, γιατί και εκεί έχουν ακουστεί διάφορες θεωρίες.
14: Εκείνη ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει, ότι δεν ήξερε ότι είχε όπλο μαζί του. Απ' την άλλη όμως η οικογένεια και η συνήγορος, η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, δήλωσε ότι θα δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας για το ζευγάρι, θεωρώντας πολύ σημαντική τη συμβολή της συζύγου στο έγκλημα αυτό. Mm-hmm. Οπότε θα έχει και συνέχεια, ενώ απέδωσε μεγάλη βαρύτητα στο θέμα του χειρισμού της υπόθεσης, της παραβίασης των όρων δηλαδή των περιοριστικών, τον περασμένο Μάρτιο, πριν από 2 μήνες ακριβώς, το ρόλο της αστυνομίας. Αυτό θέλει να διερευνήσει, γιατί θεωρεί ότι ενδεχομένως δεν έδωσε να καταλάβει στις εισαγγελικές αρχές τη βαρύτητα του περιστατικού, και έτσι είχαμε προφορική εντολή του εισαγγελέα να αφαιθεί ελεύθερος μετά από κράτηση ούτε 12 ωρών στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
0: Ότι θα έπρεπε η αστυνομία να επιμείνει στις εισαγγελικές αρχές για την σοβαρότητα του περιστατικού, έτσι.
14: Και να εξηγήσει καλύτερα, γιατί η αστυνομία έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους αυτές τις μέρες ότι από τη στιγμή που φεύγει, που συλλαμβάνεται κάποιος και πάει στις δικαστικές αρχές, η αστυνομία δεν έχει πια κανένα, καμία ευθύνη. Ωστόσο, η κυρία Σπανάκη λέει ότι ενδεχομένως και να έχει.
0: Λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε την Φανή Καλαθάκη για το ρεπορτάζ. Ερωτηθήσα για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας στην υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι η αστυνομία καλείται συχνά να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει κατηγορούμενους.
14: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Μιλάμε
14: για δύο οικογένειες που είχαν φιλικές σχέσεις. Και, και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα το να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
0: Στο μεγάλο κάδρο θα πάμε του κόσμου και πάλι. Σοβαρές απώλειες καταγράφουν οι εργατικοί στις τοπικές εκλογές της Βρετανίας, με τον πρωθυπουργό κυρία Στάρμερ να αναλαμβάνει την ευθύνη, χωρίς ωστόσο να παραιτείται. Μεγάλος νικητής ο Φάρατς και το κόμμα της μεταρρύθμισης που ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Πάμε στο Λονδίνο, στην Νατάσα Γκατσάβελου, που θα μας δώσει τα νεότερα. Σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία και τι σημαίνει αυτό και για τους εργατικούς αλλά και γενικότερα για την Βρετανία. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Πολιτικός σεισμός καταγράφεται λοιπόν στη Βρετανία με τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, με τους εργατικούς του Κις Στάρμερ στην ουσία να βρίσκονται στην τρίτη θέση. Βαριές απώλειες λοιπόν για το κυβερνών κόμμα. Το κόμμα της μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάρατς καταγράφει ιστορική άνοδο. Είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει, όπως είχαν τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις είχαμε δει να καταγράφεται αυτή η εικόνα. Mm-hmm. Μία εικόνα που σαφέστατα εντείνει την πίεση προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό και ενισχύει και την εικόνα βέβαια κατάρρευσης του παραδοσιακού δικοματισμού. Μάλιστα τώρα είχαμε και τα τελευταία αποτελέσματα που δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένα. Μια δραματική εικόνα για τους εργατικούς και στην Ουαλία, που όπως φαίνεται στο κεντροαριστερό ουαλικό εθνικιστικό κόμμα Πλάιτ Κάμπρε αναμένεται να αναδειχθεί η πρώτη δύναμη στο κοινοβούλιο της Ουαλίας χωρίς όμως κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι μια εξέλιξη που αφήνει στην ουσία τους εργατικούς αντιμέτωπους με ιστορική ήττα έπειτα από 27 χρόνια στην εξουσία. Mm-hmm. Η καταμέτρηση συνεχίζεται και στο τέλος της ημέρας θα έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα, αλλά με βαριές απώλειες, όπως είπαμε, με τους εργατικούς, με τον Στάρμερ, παρά τα συνδικάτα ήδη έχουν ξεκινήσει να τον προκαλούν και να ζητούν διαδικασία αλλαγής ηγεσίας. Τα συνδικάτα που συνδέονται με τους εργατικούς. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο Στάρμερ παραδέχεται ότι τα αποτέλεσματα φωνούν και καθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
0: Να παραιτηθεί.
15: Υπάρχει και μια ανάλυση από το Sky News για πώς θα ήταν η κατάσταση, η εικόνα, αν είχαμε γενικές εκλογές, με το κόμμα φυσικά της μεταρρύθμισης να συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 27%, να ακολουθούν οι συντηρητικοί με 20% και οι εργατικοί στην τρίτη θέση 15%.
0: Να ρωτήσω τι μέτρησε η οικονομία, η ακρίβεια, η φόρη, το μεταναστευτικό, τι βάρινε σε αυτή την επιλογή.
15: Καταρχήν, η υπόθεση Μάντελσον.
0: Μάλιστα.
15: Ήταν αυτό, θα έλεγα, που. Ωστόσο, όμως, η υπόθεση Μάντελσον σαφώς έχει συμβάλλει σε αυτό. Ναι, η οικονομία είναι κάτι το οποίο ακολουθεί την Βρετανική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, η λιτότητα, η αυξήση.
0: Γιατί το βλέπουμε, Νατάσα, και στη Γερμανία που δεν έχει Μάντελσον, είναι το AfD, είναι πρώτη δύναμη στη Γερμανία, η AfD, και από ό,τι φαίνεται και ο Μπαρτελέας στη Γαλλία έρχεται. Δηλαδή, αν το δούμε συνολικά, είναι μια αλλαγή, πολιτική αλλαγή, ένας πολιτικός σεισμός που έρχεται στην Ευρώπη.
15: Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν μια ευρωπαϊκή, μια τάση που είναι το όνομα Φάρας που συζητείται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, θα σας έλεγα. Και περιμένουμε να είναι το πρώτο κόμμα στις επερχόμενες γενικές εκλογές. Ωστόσο, παρά την πίεση, μάλιστα, και δεν ξέρουμε αυτό πώς θα εξελιχθεί για τον Στάρμερ, εκείνος επιμένει ότι θα παραμείνει και δεν αποχωρεί προς το παρόν.
0: Να ευχαριστήσουμε.
15: Παρά αυτή την καταιγιστική εικόνα.
0: Να ευχαριστήσουμε την Νατάσα Γκατζάδολου για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα, να πάμε στη Γερμανία, όπου αίσιο τέλος είχε η ομοιρία δύο ατόμων σε τράπεζα με τους δράστες να έχουν διαφύγει της σύλληψης. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα.
16: Για αρκετές ώρες θάνω σε κατάσταση ομοιρίας βρέθηκαν δύο άτομα σε υποκατάστημα τράπεζα στο Ζίντζικ της Δυτικής Γερμανίας. Έληξε θετικά η κατάσταση αυτής της ομοιρίας, μάλιστα με τους δράστες όμως να διαφεύγουν. Οι δράστες θέλησαν να χτυπήσουν χρηματοαποστολή, κράτησαν τον οδηγό του φορτηγού και άλλο ένα άτομο στο θησαυροφυλάκιο, τους κλείδωσαν εκεί. Μέχρι να μπουν ωστόσο οι αστυνομικοί, οι δράστες σύμφωνα με την αστυνομία είχαν διαφύγει και δεν...
0: Με τα λεφτά.
16: Δεν έχει γίνει σαφές.
0: Δεν έχει γίνει σαφές. Πάμε στην υπόθεση του Χανταϊού. Το πλοίο με τους 149 επιβάτες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη μέσα στο Σαββατοκύριακο, την ώρα όμως που εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία.
16: Να ξεκινήσουμε όμως με αυτό που είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι ο Χανταϊός δεν πρόκειται για νέο COVID. Mm-hmm. Μία καθησυχαστική δήλωση. Λοιπόν, το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Χάντιους κατευθύνεται τώρα προς την Τενερίφη, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή. Εκεί θα γκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού και οι επιβάτες θα μεταφερθούν με βάρκες μέχρι την ακτή. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που διαβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης στο γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, αρκεί να ακολουθούνται οι κανόνες. Και να σημειώσουμε τέλος ότι στην Ισπανία εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα μια 32χρονη στο Αλικάντε, η οποία βρισκόταν στην ίδια πτήση με ένα από τους επιβάτες του κρουαζιεροπλοίου. Η γυναίκα αυτή έχει ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και αναμένεται σε 24 ως 48 ώρες να δουν αν έχει μολυνθεί ή όχι.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος, ολοκληρώνοντας την πολλαπλών συμβολισμών τετραήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο κ. Μητσοτάκης τον υποδέχτηκε θερμά στο Μέγαρο Μαξίμου και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για όλες τις εξελίξεις με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών της περιοχής.
17: Συμπληρώνεται 35 χρόνια με το καλό στον Πατριαρχικό θρόνο τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εις πολλά έτη ακόμα σας εύχομαι και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται και δείχνουμε και εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα θετικά νέα τα οποία μας κομίζεται σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μια σημαντική απόφαση που ξέρω ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό σας πόθο και θέλω να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο, αλλά και σε εσάς προσωπικά.
18: Προ λίγων ημερών είχα στο Πατριαρχείο τον μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχίας, ο οποίος μας διηγήθηκε, να το πω έτσι, την πραγματική κατάσταση των ολίγων χριστιανών. Δυστυχώς και εκεί λιγοστεύουν με την πάροδο του χρόνου οι χριστιανοί και έχουν προβλήματα και στη Συρία και στο Λίβανο ως προς την ενδοορθόδοξον συνεργασία ή το πλήρης καλών διαθέσεων να επανέλθουμε στο καλό παρελθόν, διότι μεσολάβησαν διάφορα δυσάρεστα γεγονότα και θα συνεχίσουμε και με τις άλλες αδελφές εκκλησίες τον άλλο μήνα θα μεταβούμε στην Ήμβρο μαζί με τους μακαριωτάτους Πατριάρχας Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Και θα είναι ευκαιρία να συσφίξουμε τις σχέσεις μας μεταξύ μας.
12: Ο καιρός.
0: Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
19: Το Σάββατο στα κεντρικά και βόρεια προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η άνεμοι νότιοι και βαθμία βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 με 26 και τοπικά στα νότια έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.
12: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
20: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
1: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
2: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
3: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
4: 7 με 17 Μαΐου στο Ιωνίου Πανεπιστήμιο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
6: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
7: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
8: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Τον Δεκέμβρη του 1974 κυκλοφόρησε από την Κολούμπια ο δίσκος «Νιν και Αΐ». 10 τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου με ερμηνευτές τη Βίκη Μουσχολιού και τον Νίκο Δημητράτου. Το εξώφυλλο του δίσκου ήταν έργο του Γιάννη Μόραλη. Την ηχογράφηση έκανε ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος με βοηθό τον Γιάννη Παπαϊωάννου και η παραγωγή ήταν του Γιώργου Μακράκη.

Αλβανία είναι ο τίτλος ενός προσωπικού άλμπουμ της Μαρινέλλας. Κυκλοφόρησε σε Ελλάδα και Κύπρο στις 9 Οκτωβρίου του 1973. Περιλαμβάνει 12 τραγούδια σε μουσική Γιώργου Κατσαρού και στίχους Πυθαγόρα Παπασταματίου αφιερωμένα στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Η Αλβανία υπήρξε η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της Μαρινέλλας με συγκεκριμένους δημιουργούς και με συγκεκριμένο θέμα. Η παρουσίαση των τραγουδιών έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Κατσαρού σε μια ιστορική συναυλία που μεταδόθηκε απευθείας από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης παραμονή της επετείου της 28 Οκτωβρίου του 1973. Αυτή ήταν η πρώτη συναυλία που είχε απευθείας μεταδώσει η ελληνική τηλεόραση. Το 1974 η Μαρινέλλα ερμήνευσε για δεύτερη φορά την Αλβανία σε συναυλία στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης δίπλα στους Δημήτρη Μητροπάνο και Γιάννη Καλατζή.

Η συνεργασία του Βαγγέλη Παπαθανασίου με την Ειρήνη Παπά είχε ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 1970 σε ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ του προοδευτικού ροκ. Μερικά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1979 ηχογραφούν ξανά μαζί τον δίσκο «Οδές» που περιλαμβάνει ελληνικά παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια διασκευασμένα στο γνωστό ηλεκτρονικό ύφος του συνθέτη. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Η Μελίνα Μερκούρη έκανε σπουδαία πορεία και στη δισκογραφία, καθώς έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 15 δίσκοι της, πέρα από soundtracks ταινιών και θεατρικών παραστάσεων. Έχει τραγουδήσει μεγάλους Έλληνες συνθέτες αλλά και Kurt Weill και Bertolt Brecht. Εμφανίσεις έκανε και στην τηλεόραση σε σειρά ντοκιμαντέρ του BBC σε επεισόδιο με τίτλο «Η Ελλάδα της Μελίνας», από όπου και ο ομώνυμος δίσκος του Σταύρου Ξαρχάκου, όπως και σε σειρές και εκπομπές στη γαλλική και τη γερμανική τηλεόραση.

και τραγούδι ένας καημός λάδι στην πληγή. Στέγνωσε στα χείλια ο γυρισμός, μακρινή νύχτα.

κρύο το φεγγάρι.

Η μοναδική ολοκληρωμένη δουλειά του Γάλλου τραγουδοποιού Ζορζ Μουστακή στα ελληνικά κυκλοφόρησε από την Polygram το 1979 με ερμηνευτή τον Αντώνη Καλογιάννη με τίτλο «Ο Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά Μουστακή». 12 τραγούδια με στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Η ενορχήστρωση και διεύθυνση της ορχήστρας και η διεύθυνση παραγωγής ήταν του Φίλιππου Παπαθεοδόρου. Ο Φίλιππος Παπαθεοδόρου σημειώνει στο εσόφυλλο. Ο Αντώνης Καλογιάννης είναι αναμφισβήτητα ο πιο ιδανικός ερμηνευτής των τραγουδιών του Μουστακή. Φίλος στενός του συνθέτη, γνωρίστηκαν στο Παρίσι, τον έζησε από κοντά, τραγούδησε μαζί του τα τραγούδια του και χωρίς να το επιδιώξει αφομοίωσε το στυλ του. Ένα στυλ μεσογειακό, απέριτο, γεμάτο ευαισθησία και με μια δύναμη όμως που ξαφνιάζει.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το πρόβλημα το προβάλλεις. Γι' αυτό υπάρχει. Δεν κάνει ποτέ λάθος η ετοιμολογία. Μπαίνεις κάτω από την ομπρέλα. Προστατεύεσαι προσωρινά. Μετά τρέχεις, μετά λαχανιάζεις. Μετά σκύβεις πιάνοντας τα γόνατά σου και κοιτώντας κάτω. Τι κοιτάς, πού κοιτάς και ποιον κοιτάς. Α, ναι. Τη λακκούβα βροχής που σε αντικατοπτρίζει. Πηδάς μέσα επίτηδες. Λερώνεσαι από τις λάσπες στο πρόσωπό σου. Άλλοτε γύρω περνούν περαστικοί, άλλοτε όχι. Νιώθεις ότι σε δείχνουν όλοι, σε σχολιάζουν, γελάνε βροντερά. Τι να κάνεις, προς τα πού να πας, θες να ξεφύγεις. Πανικοβάλλεσαι, κλαις, σκουπίζεσαι, ξανατρέχεις πιο γρήγορα. Είσαι μόνος πια. Σηκώνεις κεφάλι, δεν αναγνωρίζεις το μέρος. Αλλά υπάρχουν δρόμοι. Στέκεσαι για λίγο ή για πολύ και κοιτάς τώρα ευθεία. Τελικά επιλέγεις. Ακόμα και στη μουσική, οι διάφορες συγχορδίες έχουν λύσεις, σκέφτεσαι. Επιλέγεις μια λύση. Πληκτρολογείς ένα SMS για τη διεύθυνση της συνάντησης.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ο Keith Jarrett γεννήθηκε στην Πενσιλβάνια το 1945 και θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των τελευταίων ετών στην τζαζ. Εξαιρετικά δημοφιλής σε όλο τον κόσμο. Εκτός από μερικές συνεργασίες με τον Art Blakey, τον Charles Lloyd και τον Miles Davis, η καριέρα του βασίστηκε σε σόλο δουλειές. Είχε σχηματίσει δύο εξαιρετικά και διαφορετικά κουαρτέτα και είχε επαναφέρει το recital piano με αυτοσχεδιασμούς και πιο πρόσφατα έπαιξε κλασικά κομμάτια jazz ως επικεφαλής τρίο. Είχε επηρεάσει αμέτρητους νεότερους πιανίστες.

0: Ένας από τους μουσικούς που άφησαν πίσω τους πάμπολες ηχογραφήσεις κυρίως από τη δεκαετία του 1920 ήταν ο Red Nichols. Γεννήθηκε στη Γιούτα το 1905 και συνεργάστηκε με τον εξαιρετικό τρομπονίστα Miff Maul που ήταν συνήθως μέλος των Five Pennies. Στη δεκαετία του 1930 και μετά ο Nichols εργαζόταν τακτικά σε θέατρα, στο ραδιόφωνο και σε περιοδίες. Το 1956 ηχογράφησε το μουσικό θέμα της ταινίας Five Pennies.
1: Hey, remember me? I'm the fellow who wrote a whole song for you. It's more than Mozart ever did for his kids.

Ο Κέρτις Ντουμπουά Φούλερ γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ στις 15 Δεκεμβρίου του 1932. Αμερικανός τρομπονίστας της jazz. Ήταν μέλος των Jazz Messengers του Art Blakey και συνέβαλε σε πολλές κλασικές ηχογραφήσεις jazz. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, η ημερομηνία γέννησής του αναφερόταν διαφορετικά, επειδή είχε προσθέσει 2 χρόνια στην ηλικία των 17 ετών εν μέρη για να βρει δουλειά. Πέρασε αρκετά χρόνια σε ένα ορφανοτροφείο που διοικούνταν από Ιησουίτες. Ο Φούλερ ανέπτυξε πάθος για την τζαζ αφού μια από τις μοναχές τον πήγε να δει τον Illinois Jacket και την μπάντα του με τον J.J. Johnson στο τρομπόνι. Ο Φούλερ σπούδασε με τους Paul Chambers, Donald Byrd, τον Flanagan, τον Jones και Milt Jackson.

ήταν το τραγούδι «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», το οποίο τραγούδισε μαζί με τη Σοφία Λόρεν για την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι». Ο δίσκος πούλησε πάνω από 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το 1961 κέρδισε το 4ο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Γεράματα». Μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του τραγουδούσε ακόμη, αν και είχε έναν μόνο πνεύμονα. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος Χρόνος». Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα και tablets. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.

Ο Νικόλας Άσημος κυκλοφόρησε 8 παράνομες κασέτες, όπως ο ίδιος τις χαρακτήριζε, οι οποίες ηχογραφήθηκαν σε σπίτια ή άλλους κατάλληλους ή μη τόπους με διάφορους μουσικούς και διακινούνταν μέσω του ιδίου του καλλιτέχνη ή φίλων του, αποφεύγοντας έτσι τις δισκογραφικές εταιρείες. Όσο βρισκόταν εν ζωή, ηχογράφησε πλην των κασετών ένα δισκάκι με 2 τραγούδια, έναν προσωπικό δίσκο 33 στροφών και συμμετείχε ως δημιουργός στον δίσκο του Βασίλη Παπακοσταντίνου «Χαιρετίσματα».

Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα, θωρακισμένα κερέ, με μια σκληρή παγερή τρυφέ.

0: πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω.
1: Σημαντικότατο κεφάλαιο της καριέρας της Αλίκης Βουγιουκλάκη αποτέλεσαν τα τραγούδια που ερμήνευσε ως ηθοποιός, τόσο στις κινηματογραφικές της ταινίες όσο και στις θεατρικές της παραστάσεις. Και στον τομέα του τραγουδιού κατέγραψε ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ, αφού οι κορυφαίοι Ελλήνες συνθέτες και στιχουργοί έντυσαν μουσικά και στιχουργικά τα κινηματογραφικά και θεατρικά της έργα. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφίες αλλά και ηχογραφίες αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλο.

Τα νυζάκια από τις καταγραφές του Γιώργου Μελίκη στο ψηφιακό δίσκο «Σκοπή και τραγούδια της Μαύρης Θάλασσας» από τις μέτρες της Ανατολικής Θράκης, αλλιώς Τσατάλτζα, αυτό το βαρύ συρτό το οποίο έχει καταγράψει ο Γιώργος Μελίκης από τη Ζωή Τριανταφυλλίδη, γεννημένη το 1894 στο νεοχώρι της Τσατάλτζα στην Ανατολική Θράκη. Τα νυζάκια ή αλλιώς νυζάμιδες είναι οι Τούρκοι στρατιώτες. Ανάθεμα τη μέρα την ώρα την κακιά που βγήκαν τα νυζάκια και μάσαν τα παιδιά, πήραν από την πόλη και από όλα τα χωριά, πήραν και από τη Σμύρνη δυο λεύθερα παιδιά. Τα πήραν και τα πάνε στις μέτρες στον Καζά, τα δυο παλικαράκια, τα Ελληνόπουλα.

Τα λένε να προσκυνήσουν Σουλτάνο και Τζαμιά. Μακίνα προσκυνάνε Χριστό και Παναγιά. Και συνεχίζουν οι στοιχοί που δεν τους ακούσαμε εδώ. Τα βγάλανε τα ρούχα, τα ρίξαν στη φωτιά. Σαν γύρισα και τα είδα, μ' ήρθε λίγο θυμιά. Δεν φταίνει οι τζορμπατζίδες, δεν φταίει και ο Πασάς, μον φταίει ο Πατριάρχης που στέλνει τα χαρτιά. Και τα χαρτιά του λένε να τα αναγνώσετε και τα παλικαράκια να μην τα δώσετε.

Τρία καράβια πάνε αναφέρεται ως τραγούδι από την Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα από τις περιοχές Ρεδεστού και Μακράς Γέφυρας. Τρία καράβια πάνε Σμύρνη και Κορδελιό, δεν είδαν τα ματάκια μου βρετζάνεμ σαν τα Ιβαλή χωριό. Ποιος θέλει για να μάθει τι είναι τα Ιβαλή, εμένα να ρωτήσετε, εγώ έκαμα εκεί. Έχει ασημένιες πόρτες, έχει χρυσά κλειδιά, έχει και όμορφες κοπέλες, αντακρία τα νερά. Όταν εκεί έσφιζε ο πολιτισμός της, ο ελληνικός, βιβλιοθήκες, ακαδημίες και άλλα πολλά, από τα εξαιρετικά τραγούδια που μας έχει τραγουδήσει ο συγχωρεμένος ο Χρόνης ο Αηδονίδης, και κανονάκι έπαιξε ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα. Νομίζω δεν το έχουμε ξανακούσει. Ένα τραγούδι με τη Θάλια Σπανού, «Μες του βοριά τα κύματα, καράβι αρμενίζει», σταυρωτός χορός, με τον Νίκο Βίλα στο βιολί, τον Αλέκο Καραβέλη στο σαντούρι, τον Κωνσταντίνο Φυρογέννη στο λαούτο. Παίζει φλογέρα ο Αντώνης Πανός.

Το Βοσκαρούδι με την Νικολέτα Ροδίτη από τα Δωδεκάνησα. Και πάμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε στην Ρούμελη για να ακούσουμε ένα συρτό της αγάπης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Αριστίδη Δανέλη στο τραγούδι.

Δεν στο είπα μια, δεν στο είπα δυο. Ο Νίκος Τζιβάρα στο βιολί, σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Αλέκος Γκαραβέλης, ο Γιώργος Γούσης στο κλαρίνο και ο Γιώργος Τράκης στο λαούτο. Λέω να κλείσουμε με κάτι από την ίδια αυτή ηχογράφηση, με τραγούδια της Ρούμελης. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι με τίτλο «Σ' όλο τον κόσμο ξαστεριά», ένα καθιστικό που αναφέρεται στην καταστροφή της Σμύρνης, πάλι με τους ίδιους οργανοπαίχτες, αφού σας αποχαιρετήσουμε και ευχαριστήσω πολύ το Γαβρίλη Ρεμούδο που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, καλημέρα, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Η καινούργια μέρα διανύει τις πρώτες τις στιγμές εδώ στην πατρίδα και εμείς πάλι εδώ, κοντά σας. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Είναι το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Κοιτάζουμε πάντα για τις δικές σας προτάσεις, διαβάζουμε πάντα το email αυτής εδώ της εκπομπής, εκεί όπου εσείς προτείνετε τα τραγούδια, και πια έχει σταματήσει να είναι έκπληξη ότι τα περισσότερα από τα δικά σας αγαπημένα είναι και δικά μου αγαπημένα τραγούδια. Όπως και το επόμενο.

Ένα email είναι πάντα στη διάθεσή σας για να προτείνετε. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

Ετησίως λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Πάντα ο δείκτης του ρολογιού, όταν πλησιάζει εκεί κάπου κοντά στο παρατέταρτο, αρχίζει το άγχος προκειμένου να χωρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Γρήγορα, γρήγορα.

κάνουμε πολύ γρήγορα. Δύο ακόμα τραγούδια προλαβαίνουμε να χωρέσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, στη Φωνή της Ελλάδος. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο το βράδυ, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Γεια χαρά!

ανάβω ένα σπίρτο. Έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω φως.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 1, διεθνής ώρα UTC 22.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

κάποιες μουσικές που γίνονται το soundtrack ακριβών στιγμών της ζωής μας. Μια μελωδία, ένα στίχος αρκεί για να ζωντανέψει μια εικόνα που ανεξίτηλα έχει καταγραφεί. Όταν πρωτοείδα στον κινηματογράφο το φιλμ του Τζουζέπε Τορνατόρε «Σινεμά ο Παράδεισος», ένιωσα να γεμίζω με πολλά συναισθήματα που με δυσκολία μπορούσα να διαχειριστώ. Αυτή όμως είναι η δύναμη της τέχνης. Σε οδηγεί σε μονοπάτια απάτητα, σε τοπία μαγικά. Το μουσικό θέμα που ακούσαμε, μάλλον ήταν δύο μουσικά θέματα από το soundtrack της ταινίας «Σινεμά ο Παράδεισος», σύνθεση του Ένιο Μορικόνε. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και ο Χαρίς Κουτουλογιάννης ρυθμίζει τον ήχο. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας, μας βρίσκεται και στο Viber. Πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στο νυχτερινό κέντρο «Ο Παράδεισος», στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Στέλλα», η Μελίνα Μερκούρη τραγουδούσε.

που γίνες δίκοπο μαχαίρι. Από τα ωραιότερα πλάνα στη Στέλλα του Κακογιάννη, με τη Μελίνα να τραγουδάει μοναδικά. Η Στέλλα γυρίστηκε το 1955. Το σενάριο βασίστηκε στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια», εμπνευσμένο από τον μύθο της Κάρμεν. Η Στέλλα είναι μια γυναίκα που αρνείται τους κοινωνικούς συμβιβασμούς και ορίζει την ίδια της τη ζωή και τον έρωτα. Η Στέλλα είναι πρόσωπο τραγικό που διεκδικεί την ελευθερία της, συγκρουόμενη με τις κατεστημένες αντιλήψεις. Το κοινό αγκάλιασε και έκρινε την ταινία σύμφωνα με την καλλιτεχνική της αξία, σε μια εποχή που η ελευθερία της γνώμης ήταν κάτι άγνωστο για το γυναικείο φύλο. Ο χαρακτήρας της Στέλλας ήταν εκ διαμέτρου αντίθετος με τις γυναικείες παρουσίες στον κινηματογράφο εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα στον ελληνικό. Τον Οκτώβριο του 1963 τώρα ανέβηκε στο θέατρο Κοτοπούλη Ρέξ το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Η γειτονιά των αγγέλων». Τζένικα Ρέζη, Νίκος Κούρκουλος, οι πρωταγωνιστές. Ο Μίκης Θεοδωράκης συνέθεσε τις μουσικές, συνέθεσε τα τραγούδια και οι δύο πρωταγωνιστές τραγούδισαν το «Από το παράθυρό σου πέρασε το καλοκαίρι».

Από το παράθυρό σου, τραγούδησε η Τζένι Καρέζη και ο Νίκος Κούρκουλος, του Ιακούβου Καμπανέλη στίχη, μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη από το θεατρικό «Η γειτονιά των Αγγέλων». Και πάλι η Μερίνα Μερκούρη. Αυτή τη φορά τραγουδάει Σταύρο Ξαρχάκο και Βαγγέλη Γκούφα. Το τραγούδι για τον ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού καναλιού ABC το 1963 «Η Ελλάδα της Μελίνας». Κατά τη γνώμη μου, στο να με θυμάσαι που θα ακούσουμε, η Μελίνα Μερκούρη καταθέτει την ωραιότερη ερμηνεία της από τα τραγούδια που ηχογράφησε. Σολίστη στο μπουζούκι ο Γιώργος Ζαμπέτας. Με την πενιά του, με τους αυτοσχεδιασμούς του, συνομιλεί με τη φωνή.

με θυμάσαι, του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα με τη Μελίνα Μερκούρη και σολίστη στον Μπουζούκι τον Γιώργο Ζαμπέτα. Είπαμε πως η φωνή συνομιλεί με τον Μπουζούκι και τον Μπουζούκι με τη φωνή. Στο επόμενο τραγούδι συμβαίνει το ίδιο, μονάχα που η κιθάρα εδώ συνομιλεί με τη φωνή, και είναι η Νίνα Σιμών, Just Say I Love Him.

Ήταν η φωνή της Νίνα Σιμών, Just Say I Love Him, από το 1961 αυτή η ηχογράφηση. Το τραγούδι είναι μια διασκευή με αγγλικούς στίχους ενός ναπολιτάνικου τραγουδιού του Digital Cello Vuje. Και κλείνουμε αυτό το ημίωρο με ένα τραγούδι που μια κιθάρα, ένα κοντραμπάσο και το μπουζούκι του Μανώλου Πάπου συνοδεύουν την Ελένη Τσαλιγοπούλου σε ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. Ένα σφάλμα έκανα.

Κλέφτρα Κίσα είναι όπερα δύο πράξεων του Τζόκινο Ροσίνι σε λιμπρέτο του Τζοβάνι Γκεραρντίνι. Η όπερα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Σκάλα του Μιλάνου στις 31 Μαΐου του 1817, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία. Η διάσημη όπερα παίζεται σπάνια στις μέρες μας και αυτό οφείλεται στον μεγάλο αριθμό τραγουδιστών που απαιτούνται. Η οβερτούρα, η εισαγωγή δηλαδή της όπερας, εκτελείται συχνά μια και βρίσκεται στο συμφωνικό ρεπερτόριο των ορχιστρών. Ακούσαμε την οβερτούρα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου που διεύθυνε ο Herbert von Karajan. Η ίδια μελωδία ακούγονταν και στο φιλμ του Stanley Kubrick «Κουρδιστό πορτοκάλι». Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας.

Waterworld. Τραγούδι του Rufus Wainwright, μουσικού που το ύφος των συνθέσεών του χαρακτηρίζεται από στοιχεία μπαρόκ, κλασικά, αλλά και pop. Έχει κυκλοφορήσει 11 άλμπουμς, έχει συνθέσει 2 όπερες. Έχει μελοποιήσει επίσης σονέτα του Σέξπιρ για παράσταση του Μπόμπου Βίλσον. Στο τραγούδι που ακούσαμε, ο Rufus Wainwright εισήγαγε και αποσπάσματα από τον μπολερό του Maurice Ravel. Η συνέχεια μας τώρα με τον μελωδό Μάνο Λοΐζο. Ο Λαβρίδης Μαχαιρίτσας τραγουδάει ένα από τα παιδικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και του Γιάννη Νεγρεπόντι. Χρυσό πουλί μου.

Χρυσόπουλή μου, τραγούδι ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, του Μάνου Λοΐζου και του Γιάννη Νεκρεπόντι. Τραγούδι παιδικό, από το κάτω από ένα κουνουπίδι. Ήταν μια σειρά τραγουδιών που γράψανε για παιδιά. Το 1972 ο ποιητής Μιχάλης Κατσάρος έδωσε σειρά στίχων του στο Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος τα μελοποίησε στην απλή μορφή των παιδικών τραγουδιών. Τα τραγούδισε ο ίδιος κατόπιν επιθυμίας του Μιχάλη Κατσαρού. Έτσι προέκυψαν τα τραγούδια του νέου πατέρα.

Ακούσαμε δύο τραγούδια από τα τραγούδια του νέου πατέρα, Γιάννης Μαρκόπουλος στους στίχους του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού. Η φωνή τώρα της Χαρούλας Αλεξίου. Η Λίνα Νικολακόπουλου έγραψε τους στίχους, ο Νίκος Αντίπα στη μελωδία. Είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι.

Για να κλείσουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με ένα ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη που μελοποίησε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και ερμήνευσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Δεν τραγουδώ παρά γιατί με αγάπησες.

Με τη δημοφιλέστερη σύνθεση του Βέλγου Wim Mertens περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η σύνθεση από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η δημοφιλία του Mertens εκτοξεύθηκε από το 1987 και μετά, όταν αυτό το μουσικό θέμα ακούστηκε, χρησιμοποιήθηκε από τον σκηνοθέτη Peter Greenaway στην ταινία του «Η κοιλιά του αρχιτέκτονα». Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτήν τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Lonely Carousel, τραγούδι του Ροδρίγο Λεάο με τη φωνή της Beth Gibbons. Ο Ροδρίγο Λεάο είναι συνθέτης, τσελίστας, γνωστός και για την δημιουργική του συνεργασία με το συγκρότημα Mandrew Deus. Στη σόλο καριέρα του έχει μελοποιήσει Πορτογάλους ποιητές και έχει συνθέσει για αρκετές κινηματογραφικές ταινίες. Από τους Mandrew Deus τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Φάδου του Μιντέου», με την εθέρια φωνή της Τερέζας Σαλγκέιρο.

Ένα πανέμορφο τραγούδι από τους Μαντρεντέους και τη φωνή της Τερέζα Σαλγκέιρο. Ένα τραγούδι με τον τίτλο «Φάδο του Μιντέλου». Το «Σου τηλεφωνώ» είναι τραγούδι που πρωτακούσαμε τη δεκαετία του 1990 από τους Γκράβιτον. Το τραγούδι ήρθε και έμεινε.

και έπινα μέσα από τα χείλια σου γλυκιά νάχνα σαν το μύρο. Ναπολέων Λαπαθιώτης. Το ποίημα δημοσιεύτηκε το 1910 στο περιοδικό Ανεμόνη. Είναι γνωστό το ποίημα και σαν Μπερντέδες. Μετά τη δημοσίευση ξέσπασε σκάνδαλο από τη συντηρητική κοινωνία για τους αμαρτωλούς Μπερντέδες. Ο Δημήτρης Μαραμής το μελοποίησε και ο Θοδωρής Βουτσικάκης το ερμήνευσε. Και να ο Ορφέας Πέριδης τώρα σε δύο μελοποιημένα ποίηματα, του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Ολοβιολέτα Στόλισσα, και του Τέλου Άγρα, Διψάς του Στίχου το Πουλί.

Ορφέας Περίδης, Ολοβιολέτα Στόλισσα, ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη και Διψά του στίχου Το Πουλί, ποίημα του Τέλου Άγρα. Και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με τον Νίκο Ξηδάκη να μελοποιεί Κώστα Καριωτάκη, το τελευταίο ταξίδι.

Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο με την πολύ γνωστή μελωδία από το soundtrack της ταινίας «Μαθήματα πιάνου». Μια ταινία παραγωγής του 1998 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Jane Campion. Η σύνθεση του περίφημου Μάικλ Νάιμαν από τις σημαντικές μια παραγωγής του 1998 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Jane Campion. Η σύνθεση του περίφημου Μάικλ Νάιμαν από τις σημαντικές

την Holly Hunter και την Anna Paquin. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια και για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρυθμίση του ήχου. 210-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ελένη Καραΐνδρου συνεργάστηκε με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο σε 8 ταινίες, δίνοντας επιδέξια τις εικόνες και τα οράματα του σκηνοθέτη. Ακούσαμε 2 μουσικές από το φιλμ «Ταξίδι στα Κύθυρα», το «Κοντσέρτο» με το σύνολο Εγχόρδων και το «Ταξίδι στα Κύθυρα» με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Ήταν το 1984 η ταινία και πρωταγωνιστούσαν 2 πολύ σπουδαίοι Έλληνες ηθοποιοί. Ο αξέχαστος Μάνος Κατράκης, ο αξέχαστος Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.

Δεν έπρεπε να σου ζωή μόνο μια πεταλούδα χιόνι να μου σκεπάζει στην ψυχή και από το κρύο της να μιλιώνει. Άλκης Αλκαίος. Θάνος Μικρούτσικος με τη Δήμητρα Γαλάνη, Φεβρουάριο του 1989, στην αίθουσα του Νουβό Τεάτρου Ντε Μπελτζίκ, σε συναυλία για πιάνο και φωνή. Και η Ελένη Βιτάλη, Νότης Μαυρουδής Τάσος Αμαρτζής, ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ, τραγούδησε η Ελένη Βιτάλη, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Νότι Μαυρούδη και του Τάσου Σαμαρτζή. Η πολύχρονη συνεργασία της Λίνας Νικολακόπουλου με το Σταμάτη Κραουνάκη μας έδωσε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια μας. Ένα από αυτά, το Ανθρώπων Έργα.

πρωταψάλτη τραγούδησε «Ανθρώπων έργα», τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη. Το «Georgia on my mind» είναι τραγούδι του Χόγκι Καρμάικλ και του Στιούαρτ Γκορέλ. Το τραγούδισε και το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Ρέι Τσάρλς και είναι από τα κορυφαία τραγούδια που τραγούδισε αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής, αυτός ο σπουδαίος ερμηνευτής. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα τη φωνή της Άννη Λένοξ να το τραγουδάει. Άννη Λένοξ, Georgia on my mind.

Ανώδιες ήταν νέοι μουσικές και σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Οι μουσικές δεν σταματούν ποτέ εδώ και τα τραγούδια. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Ώρα Ελλάδας 3, διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Έφτασε Παρασκευή. Τι ωραία, έτσι. Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα σήμερα και πάλι μέχρι τις 10 το πρωί, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 9 με 10, 9 και 5 για να είμαστε ακριβείς, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και πριν από το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων που ξεκινάει ακριβώς στις 10 με τον καλό συνάδελφο Βαλίντ Ελίας. Να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, δηλαδή σήμερα θα παίξει Σάββατο στις 3. Κάθε Παρασκευή έχουμε καθιερώσει, πάει τώρα σχεδόν κοντεύει να χρονίσει, έτσι, και έχει και μεγάλη αποδοχή αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχουμε καθιερώσει μία βόλτα στο παρελθόν μέσω των εφημερίδων. Πάμε τη μία εβδομάδα στον πολιτικό κόσμο και τις εξελίξεις μιας άλλης περίοδου και στην επόμενη εβδομάδα πάμε στον αθλητικό κόσμο. Σήμερα είναι η σειρά των αθλητικών γεγονότων και έχουμε μπροστά μας εδώ και ξεφυλίζουμε την εφημερίδα Μπάλα, έβγαινε κάθε Τρίτη, δεν ξέρω αν θυμάστε έτσι πιο παλί, με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο των αγώνων και ψιθύρους και κουσκούς και έτσι πόλικο εκτός γνώσης ρεπορτάζ, δηλαδή είχε και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε το φίλο της 3ης 8 Μαΐου 1984. Έχουμε επιλέξει τραγούδια από εκείνη την χρονιά, ή μάλλον όχι τραγούδια, επειδή είναι το αθλητικό έτσι σήμερα, έχουμε διαλέξει αποσπάσματα, κυρίως θα έλεγα, και ύμνους ομάδων για τις οποίες συζητάμε, αλλά και αποσπάσματα για τα άτομα στα οποία αναφερόμαστε. Έχει γίνει δηλαδή και πάλι μια όμορφη και εξονυχιστική δουλίτσα. Να πούμε και το εξής, ότι στο 69-300-78-28-3, είδατε τι καλός μαθητής που είμαι, το έμαθα, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί μας. Είναι ένας διπλός τρόπος επικοινωνίας μέσω εφαρμογών και μέσω του Viber και μέσω του WhatsApp, στέλνοντας μήνυμα σε αυτό τον αριθμό που είναι ο αριθμός της Φωνής της Ελλάδας και κατ' επέκταση την ώρα της εκπομπής και της ώρας Ελλάδας. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε τι έχετε να πείτε, να σχολιάσετε κάτι, να ζητήσετε ακόμα και ένα τραγούδι, όλα θα γίνουν, ή και να ρωτήσετε κάτι σχετικό με τα θέματα που